0: ξεχυθεί στη Μέση Ανατολή για να συγκρουστεί με τη Δύση. Αυτό λέει. Και θα ετοιμαστεί στον Εφράτη η οδός αυτών των ηγεμόνων των από Ανατολών Ηλίου. Όλοι εκεί θα ξεκινήσουν για να μπουν στη Μέση Ανατολή και να κατακτήσουν τη Μέση Ανατολή. Ο τελευταίος πόλεμος, ο Αρμαγεδόν, είναι εκεί στη Παλαιστίνη. Ανάμεσα Ανατολής και Δύσεως, αφού η Ρωσία θα έχει πέσει προηγουμένως. Θα έχει προηγηθεί στην πτώση. Όπως φαίνεται. Και λέει εδώ, στο 13 εδάφιο, και είδον τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους, εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου. Αυτοί οι τρεις, ο δράκον, δηλαδή ο Σατάν, ο ψευδοπροφήτης, δηλαδή ο Αντίχριστος, και το θηρίον, δηλαδή το θηρίον ο ψευδοπροφήτης, συγγνώμη, το θηρίον ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, ο θρησκευτικός, θα λέγαμε ηγέτης της ενωμένης θρησκευτικά ανθρωπότητος, αλλά χωρίς Χριστό, οι τρεις αυτοί, η σατανική τριάδα, θα παίξει το ρόλο της τους τελευταίους καιρούς. Και μας λέει ότι είδε τρία ακάθαρτα πνεύματα που μοιάζανε με βατράχους να βγαίνουν από το στόμα του δράκοντος, του σατανά, από το στόμα του Αντιχρίστου και το στόμα του ηγέτη του θρησκευτικού αυτού νου, του ψευδοπροφήτη, διότι είναι πνεύματα δαιμόνων που εκτελούν σημεία τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης για να συνάξουν αυτούς στον πόλεμο της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Οι ηγεμόνες θα σηκωθούν να πάνε σε πόλεμο. Αλλά δεν είναι δικό τους αυτό. Ο πόλεμος φαίνεται πως είναι ιδεολογικό στο βάθος. Η Δύση θα συγκρουστεί με την Ανατολή, την Άπο Ανατολή. Αλλά ο πόλεμος είναι ιδεολογικός. Και βέβαια οι ιδέες εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνονται καλές και συμφέρουσες. Παραδείγματος χάρη θα είναι πόλεμος ιδεολογικός αν θα επικρατήσει κομμουνισμός ή μη κομμουνισμός, η άλλη παράταξη. Μπορεί να είναι πόλεμος πανσχάρι για ζώνες επιρροής ή για πετρέλαια ή για συμφέροντα ή για αυτά που θα πάρουν τη μορφή ιδεών. Στην ουσία όμως, στην πραγματικότητα, είναι δαιμόνια από πίσω, στο βάθος. Είναι δαίμονες οι οποίοι κυρούν όλα αυτά τα πλήθη και τους ηγέτες επικεφαλής. Συλλαμβάνουν την ιδέα να κάνουν την επιδρομή τους στη Μέση Ανατολή. Και είναι δαιμόνια από τα οποία τους σηκώνουν. Και οι δαίμονες αυτοί ξεσηκώνουν όλο τον κόσμο σε ένα πόλεμο. Και τα δαιμόνια αυτά βγαίνουν από το στόμα, λέει, του ψευδοπροφήτου, του Αντιχρίστου και του δράκοντος του Σατανά. Που σημαίνει ότι με λόγους τους οποίους θα πει ο Αντίχριστος. Αλλά οι λόγοι αυτοί είναι ποτισμένοι από την επιρροή δαιμονίων. Με λόγους τους οποίους θα πει ο ψευδοπροφήτης. Και οι λόγοι αυτοί, όπως οι δικοί μας, είναι ποτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα. Και είναι λόγοι του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί είναι λόγοι δαιμονίων. Γι' αυτό είδε δαιμόνια να εξέρχονται από το στόμα τους ακάθαρτα πνεύματα, με μορφή βατράχων. Και αυτά τα δαιμόνια θα παίξουν το ρόλο τους στους τελευταίους καιρούς. Να ξεσηκώσουν τον κόσμο σε μία σφαγή των τελευταίων καιρών και καταστροφή. Ώστε όχι μόνον ιδέες, όχι μόνον η ηθική ζωή, όχι μόνον αρρώστιες. Κοιτάξτε ακόμα και πόλεμοι, συνταρακτικά, παγκόσμια γεγονότα έχουν την αιτία τους στην επιρροή δαιμονίων. Βέβαια, δεν μας εκπλήττει ότι το ψεύδος μέσα σε τούτη τη ζωή κατακτά έδαφος, διότι οι άνθρωποι δίδουν το έδαφος. Στην ελευθερία τους προσφέρονται σε εκείνη την κατεύθυνση. Αν κανείς προσφέρεται να τον πιάσει ο Θεός μπορεί να τον ελευθερώσει βεβαίως. Και υπάρχει απελευθέρωση από όλη αυτή την επιρροή για του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αν όμως οι άνθρωποι θέλουν και προσφέρουν τον εαυτόν τους εις τον εχθρό, όπως λέγει εδώ πέρα, στέλνει ο Θεός εις αυτούς ενέργεια πλάνης για να πιστέψουν στο ψεύδος. Θα κηρύξει ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, θα ξεσηκώσουν τον κόσμο για πόλεμο και αυτοί θα πιστέψουν στο ψέμα αυτό, στο κήρυγμά τους, θα δουν και τα σημεία που θα κάνουν τα όντα αυτά, δυνάμεις, σημεία, τεράστια, για να πλανήσουν όσους μπορούν περισσότερους και να ξεσηκώσουν τον κόσμο για καταστροφή. Διότι ο Σατανάς είναι ανθρωποκτόνος και διότι θέλει την καταστροφή τούτου του κόσμου. Απόψε θα σταματήσουμε εδώ, αλλά δεν τελειώσαμε. Τι να κάνουμε, γι' αυτό θα μου δώσετε πάλι άλλη μία μέρα. Θα πάρω πάλι άλλη μία μέρα από εσάς. Θα μου τη δώσετε την ερχομένη Παρασκευή, θα είμαι πάλι εδώ για να δούμε και πιο κάτω τι γίνεται. Τι να κάνουμε που μπορώ να τα στριμώξω τα θέματα αυτά. Είναι σοβαρότατα θέματα, σπουδαία θέματα. Λυπάμαι διότι πολλοί δεν τα παρακολουθούν. Νομίζουν πως τα ξέρουν. Ή τους αρέσει καλύτερα να πάνε κάπου αλλού την ώρα εκείνη παρά να ακούσουν αυτά τα οποία δεν θα τα βρουν εύκολα. Κι όμως είναι τόσο διαφωτιστικά. Εκείνο που θέλω να τονίσω ότι είναι στον Ιησού Χριστόν υπάρχει πλήρης απελευθέρωση. Ο άνθρωπος που ειλικρινά μετανοεί και δέχεται τον Χριστό σωτήρα του και αναγνωρίζει τον Χριστό σωτήρα του και πλένεται με το αίμα του Χριστού και δια του Ιησού Χριστού συνδέεται με τον Θεό, τον ζωντανό και τον εκείνο, ο άνθρωπος αυτός ελευθερώνεται. Φεύγει από την επιρροή των δαιμονίων. Δεν έχουν καμία εξουσία επάνω του τα δαιμόνια και ο Σατάν και δυνάμεις του είναι ένας άνθρωπος που εν τη ελευθερία του μπορεί πλέον να επικοινωνεί με τον Θεό, την πηγή του αγαθού υπερβατικού και να έχει πλήρη σχέση με τον Θεό και να χαίρει μέσα σε αυτή τη χαρά της απελευθερώσεως. Ο Χριστός είναι λυτρωτής, μέγας λυτρωτής της ψυχής. Σε ελευθερώνει όχι μόνο από τις αμαρτίες σου, όχι μόνο από τις κακές σου συνήθειες. Πίσω από εκεί υπάρχουν μεγαλύτερα πράγματα που δεν τα φαντάζεσαι. Και εκείνη την ημέρα θα τα μάθουμε σαν πάμε πάνω πιο πολύ. Ήθε ο Θεός να μας δώσει τη χάρη να ζητήσουμε τον Χριστό ειλικρινώς στην καρδιά μας και να τον πιστέψουμε και να ζούμε με τον Χριστό. Α. Και στον αρχαίο Ισραήλ και εις τα έθνη, στη ζωή των εθνών, η μαντία, η σπλαχνομαντία, η νεκρομαντία, η κρυσταλλομαντία, η χειρομαντία και τόσα άλλα, η μαγεία, η μαύρη μαγεία, η ιονοσκοπία, το πέταγμα του πουλιού, το πέταγμα του βέλους, όλα αυτά ήσαν τετρόποι και μερικούς από αυτούς ακόμα και σήμερα ο κόσμος τους χρησιμοποιεί προκειμένου να ερευνήσει το άγνωστο που εκτείνεται μπροστά του. Η Βίβλος στην Αποκάλυψη την οποία μας δίνει επήρε μια θέση αμήλικτη απέναντι αυτών των πραγμάτων και των μεθόδων αυτών. Κατεδίκασε απ' αρχής και άνευ συζητήσεων όλες αυτές, όλους αυτούς τους πειραματισμούς τους οποίους ο άνθρωπος έκανε για να έρθει σε επικοινωνία με το υπερβατικό. Μάλιστα στην ιστορία του λαού Ισραήλ είναι γραμμένο και από το Μωυσή στο νόμο το Μωσαϊκό ότι τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ασκούν αυτή την πρακτική της επικοινωνίας με τον υπερβατικό κόσμο πρέπει να τους θανατώνεις. Δεν επέτρεπε ούτε να ζήσουν για να μην μολύνουν τον λαό και να μην οδηγήσουν τον λαό εις επικοινωνίες οι οποίες ήσαν αβέβαιες, σκοτεινές και οι οποίες ήταν δυνατόν να οδηγήσουν στην καταστροφή, στην ανηθικότητα, στην διάφθορα και το λαό. Επειδή όλες αυτές οι επικοινωνίες στα αρχαία χρόνια και στους αρχαίους λαούς ήταν συνδυασμένες με μια άσκηση ανηθικότητος σε μεγάλη έκταση, έτσι που οι λαοί αυτοί ήταν βουτυγμένοι μέσα στην ανηθικότητα και μέσα στο κακό, και αυτό υπήρξε μία από τις βασικές αιτίες που ο Θεός ξερίζωσε τους λαούς εκείνους στη γη Χαναάν, από τη γη Χαναάν και ετοποθέτησε τον Ισραήλ. Μιλήσαμε για όλες αυτές τις μεθόδους και τις ερευνήσαμε και τις αναλύσαμε μίαν προς μίαν. Ερχόμεθα τώρα σε ένα θεματάκι που αφορά τα τέλη των καιρών και την επιρροή της ανθρωπότητος από αυτό τον υπερβατικό κόσμο στα τέλη των καιρών. Ο λόγος του Θεού μας φανερώνει και μας δείχνει ότι το υπερβατικό το οποίο ο άνθρωπος ζητάει είναι μυστηριώδες και σκοτεινό. Μόνο η Αγία Γραφή το φωτίζει και μας λέει ότι εκτός του αγαθού υπερβατικού που είναι ο Θεός και οι άγγελοι του Θεού είναι
1: ολόκληρη

στην απιστία του και στην ισχυρογνωμοσύνη του σαν όργανο από τους εχθρούς τον εχθρό της ψυχής για τον διωγμό της Εκκλησίας. Οι ψευδοδιδάσκαλοι, μια άλλη όψη, κακού εναντίον της Εκκλησίας, τα οποία τα δαιμόνια και όλος αυτός ο κόσμος του υπερβατικού, του σκοτεινού υπερβατικού, προσπαθούσε, με τον οποίο προσπαθούσε να πολεμήσει την Εκκλησία, ψευδοδιδάσκαλοι. Όταν δεν μπόρεσαν οι διωγμοί οι εξωτερικοί να καταστρέψουν την Εκκλησία του Χριστού, ο διάβολος έσπηρε τους δικούς του ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία. Άλογοι που δεν παραδέχονταν την ύπαρξη του Θεού Λόγου, ευιονίτες που παραδεχόντουσαν μόνο την ανθρωπότητα του Χριστού και άλλες αιρέσεις τις οποίες είχαν, γνωστικοί που υπήρξαν μία από τις μεγαλύτερες αιρέσεις που επολέμησαν εναντίον της χριστιανικής πίστεως και εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού, αριανοί από την άλλη μεριά και ποικίλοι άλλοι, τους οποίους αναφέρει η ιστορία, είναι πρόσωπα τα οποία εργάστηκαν από μέσα από την Εκκλησία για τη διάλυσή της. Είναι σίγουρο και βέβαιο κατά την Αγία Γραφή ότι για να υπάρξει κάπου αίρεσης πρέπει να υπάρξει πρώτα απ' όλα αμαρτία μέσα στην καρδιά εκείνου που γεννάει την αίρεση και από την άλλη μεριά πνεύμα πονηρό που διαδίδει την αιρετική διδασκαλία και την απλώνει και επηρεάζει γύρω. Είναι πνεύματα πλάνης. Ο Απόστολος Παύλος τα περιέγραψε με τα ζωφερότερα χρώματα. Πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων, οι οποίες πολεμήσανε την Εκκλησία απ' αρχής και οι οποίες μέλουν να πολεμήσουν την Εκκλησία και στους εσχάτους καιρούς. Πόσο η Εκκλησία θα πρέπει να τα έχει υπόψη της όλα αυτά τα πράγματα. Η διωγμή των αυτοκρατόρων από την άλλη μεριά. Αυτές οι ομότητες και οι σκληρότητες που φτάσανε σε τέτοιο σημείο ώστε η Εκκλησία πραγματικά κατά δεκάδες και εκατοντάδες και ίσως και χιλιάδες να δίδονται εις όλες αυτές, εις όλα αυτά τα μαρτύρια εις τα θέατρα και εις τα μαρτύρια τα διάφορα τα οποία εγίνοντο και πραγματοποιούντο τότε, ώστε το αίμα να ποτιστεί με αίμα η Εκκλησία του Χριστού στο πρώτο της ξεκίνημα και τουλάχιστον τους τρεις πρώτους εκείνους αιώνες των διωγμών, των μεγάλων διωγμών. Όλα αυτά τα έργα είναι έργα του εχθρού. Ήταν ο Σατάνα ο οποίος με κάθε τρόπο προσπαθούσε να εκμηδενήσει την Εκκλησία, να σβήσει την Εκκλησία, να εξαφανίσει την Εκκλησία. Αλλά και σήμερα, στην εποχή που ζούμε και η οποία κατά την Αποκάλυψη περιγράφεται ως η εποχή, η περίοδος της Εκκλησίας της Λαοδικίας, αν πιστέψει κανείς ότι εκείνες οι 7 επιστολές του Κυρίου Ιησού Χριστού, οι οποίες απευθύνονται σε 7 εκκλησίες, εκτός των άλλων, μιλούν και για 7 εκκλησιαστικές περιόδους σε όλη την διαδρομή της εκκλησιαστικής ιστορίας και ότι κατά συνέπεια τώρα διανύουμε αυτή την περίοδο που ο Χριστός σε πολλές εκκλησίες έχει βγει έξω από την πόρτα. Και ίσταται εις την θύρα και κρούει. Έχει πεταχτεί έξω από την Εκκλησία. Ποιος είναι υπεύθυνος για όλα αυτά τα πράγματα? Αναμφισβήτητα η απιστία των ανθρώπων και η αμαρτία των ανθρώπων. Η ολιγορία των πιστών και η φτώχεια τους, η πνευματική στους τελευταίους καιρούς. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι πίσω από όλη αυτή την κατάσταση είναι δαιμόνια και ότι είναι ο εχθρός ο οποίος προσπαθεί να διαλύσει την Εκκλησία και να σβήσει το Πνεύμα του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Ο Ορθολογισμός, το 18ο και 19ο αιώνα που συνετάραξε πραγματικά την Εκκλησία, που ειρνούντο το υπερφυσικό, που ειρνούντο ό,τι υπερφυσικό περιέχει η Αγία Γραφή, την Ανάσταση του Χριστού, την έλευση του Χριστού, το Χριστός στη δόξα, τη σημασία του αίματος του Ιησού Χριστού, είναι αποτελέσματα και συνέπειες δαιμονιακές. Όλα αυτά τα πράγματα. Και τώρα τελευταία, διδασκαλίες για την απομύθευση της Αγίας Γραφής. Ότι η Αγία Γραφή περιέχει μύθους και με τη λέξη αυτή εννοούνε ό,τι εμείς λατρεύουμε και θεωρούμε θαυμαστό και σπουδαίο. Την αποτελεσματικότητα του αίματος του Χριστού, την αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη σωτηρία του ανθρώπου, την ύπαρξη

του υπερβατικού κόσμου, την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και όλα αυτά τα πράγματα, τότε ο Χριστός θα έρθει εις την δόξα Του, η άρνηση όλων αυτών των πραγμάτων, την οποία μάλιστα εμφανίζουν, καμουφλάρουν με αυτή την γλέψη απομύθευσης, απομυθοποίησης της Γραφής, όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι ο εχθρός της ψυχής χρησιμοποιεί όργανα στους τελευταίους καιρούς για να μπορέσει να σβήσει το πνεύμα της Εκκλησίας και να νεκρώσει την Εκκλησία και να πετάξει τον Χριστόν έξω από την Εκκλησία. Ο Ιησούς Χριστός ήταν άνθρωπος που γίνεται Θεός, τον αποθεώνουν, όχι Θεός που εφανερώθηκε εν σαρκή. Αυτές όλες είναι διδασκαλίες τέτοιες. Όσον αφορά τα έθνη, ο Λόγος του Θεού είναι σαφής. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι στα έθνη μέσα, στον κόσμο, σήμερα το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει ότι μέσα στον κόσμο υπάρχει το κακό. Και το κακό σαν ένα μεγάλο κύμα που έρχεται από μέσα από τα βάθη της ιστορίας, κυλάει συνεχώς και ογκούται συνεχώς. Έως ότου στα τέλη των καιρών ξεσπάσει και δείξει όλη την τραγική του δύναμη και την τραγική του έκταση, θα είναι ο Αντίχριστος. Και ο Απόστολος Παύλος το σημειώνει αυτό στην Δευτέρα Επιστολή προς Θεσσαλονικείς, όταν λέγει και υπογραμμίζει ότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται εν το κόσμο, έως ότου αποκαλυφθεί ο άνομος. Θα εμφανιστεί ο άνομος, αυτός που θα υπερέρεται επάνω από οποιοδήποτε λεγόμενον Θεός ή σέβασμα και θα δείχνει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός. Θα είναι η συνισταμένη της απιστίας, του κακού, της αρνήσεως που υπάρχει στον κόσμο και θα εκδηλωθεί στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Η συνισταμένη. Ποιος εργάζεται μέσα στα έθνη? Αναμφισβήτητα ο Σατάν. Τα έθνη βρίσκονται στα χέρια του Σατανά. Όταν είπε εις τον Ιησού Χριστόν πέσε να με προσκυνήσει να σταυρώσω, έλεγε αλήθεια. Διότι οι άνθρωποι έχουν δώσει τον εαυτό του στον εχθρό και έχουν παραχωρήσει τον εαυτό του. Και τα έθνη της γης και τα συστήματά του ολόκληρα, ο κόσμος τον οποίο αυτά αποτελούν, δεν είναι παρά ένα σύστημα σατανικό το οποίο αντιστρέφεται εναντίον της πίστεως και εναντίον του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Εκείνος που είναι φίλος του κόσμου δεν είναι φίλος του Θεού. Δεν μπορείς να αγαπάς τον κόσμο και να έχεις και την αγάπη του Θεού μέσα σου. Και πρέπει να το ξεύρωμε. Ιδέες, φιλοσοφίες, ρεύματα, βιβλία που κυκλοφορούν, πανεπιστήμια, γνώμες σοφών, μόδες, σειρμοί, ολόκληροι, όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο και τα οποία επηρεάζουν τους ανθρώπους και τους οδηγούν στην αρνητικότητα ή καλλιεργούν την αρνητικότητα. Δεν είναι παρά εμπνεύσεις δαιμονιακές και δεν είναι παρά η ενέργεια του εχθρού μέσα στον κόσμο στους τελευταίους καιρούς. Ο Λόγος του Θεού μας λέει σαφώς ότι στα τέλη των καιρών ο διάβολος θα πέσει στη γη. Πόλεμος θα γίνει στον ουρανό, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και τον Σατανά και τους αγγέλους του. Και περιγράφει ο Λόγος του Θεού για το βιβλίο της Αποκαλύψεως εκείνη την περίοδο της ανθρωπίνης ιστορίας σαν την μαύρη περίοδο, αλίμονο εις τους ανθρώπους, διότι ο Σατανάς έπεσε στη γη και έχει θυμών μέγα. Και ξέρουμε όλοι μας ότι αυτός είναι ανθρωποκτόνος απαρχής. Μισεί τον άνθρωπο και θέλει την καταστροφή του ανθρώπου και των εθνών της γης. Και μέσα σε αυτό το κακό, μήπως οι άνθρωποι τουλάχιστον θα μετανοήσουν και θα στραφούν στο Θεό? Όχι. Και εκεί ακόμα ο εχθρός έχει τη δική του επιρροή επάνω στους ανθρώπους. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού σε δύο σημεία, στο θήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 20-21. Έπειτα από μια κρίση η οποία γίνεται απάνω στη γη, που δαίμονες, ειδικοί δαίμονες, οι οποίοι ήσαν φυλακισμένοι στην Άβυσσον, που ήταν η φυλακή στο φρέαρ της Αβύσσου, που ήταν η φυλακή των δαιμονίων, και ελευθερώνονται τους τελευταίους καιρούς για να χτυπήσουν τους ανθρώπους, έπειτα από αυτή την κρίση,
δεν σημειώνεται μεταβολή στις καρδιές, ούτε μετάνοια, ούτε στροφή προς το Θεό. Αντίθετα, οι άνθρωποι σκληρύνονται. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, και η λυπή των ανθρώπων, οι οποίοι δεν εθανατώθησαν με τα σπληγά στάθας, ούτε μετενόησαν από το έργο των χειρών αυτών, ώστε να μην προσκυνήσω τα δαιμόνια και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά και τα χάλκινα και τα λίθινα και τα ξύλινα, τα οποία ούτε να βλέπω συντείνανται, ούτε να ακούωσει, ούτε να περιπατώσει. Και δεν μετενόησαν εκ των φόνων αυτών, ούτε εκ των φαρμακιών αυτών, ούτε εκ της πορνείας αυτών, ούτε εκ των κλοπών αυτών. Ενώ δηλαδή η κρίση του Θεού εκδηλώνεται. Από την άλλη μεριά έχουμε μια αυξανωμένη διαστροφή, ηθική διαστροφή μέσα στον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό? Είναι διότι οι στιγμές εκείνες είναι σκοτεινές και φοβερές. Διότι ο εχθρός ασκεί την δική του επιρροή απάνω στα πνεύματα των ανθρώπων, σκληρύνει τις καρδιές για να μην μπορούν να μετανοήσουν και να μην μπορούν να στραφούν και να εξητήσουν την χάρη του Θεού και την σωτηρία του Θεού. Στο 16ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως μας λέγει ο Λόγος του Θεού για κρίσεις που θα συμβούν τριγύρω σε όλη την φύση η οποία μας περιβάλλει. Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο πρώτος άγγελος εκχαίει τη φιάλη του και γίνεται έλχος κακό και πονηρό στους ανθρώπους που δεν έχουν το χάραγμα του θηρίου και προσκυνούν την εικόνα αυτού. Ο δεύτερος άγγελος εκχαίει τη φιάλη του στη θάλασσα και γίνεται αίμα ως νεκρού και κάθε ψυχή ζώσα αποθνίσκει στη θάλασσα. Ο τρίτος άγγελος εκχαίει τη φιάλη αυτού στους ποταμούς και στα σπηγά των υδάτων και γίνεται αίμα. Και ήκουσα τον άγγελον των υδάτων λέγοντα: «Δίκαιος είσαι, Κύριε, ο Ων και ο Ιν και ο Αιώσιος, διότι έκρινα στάφτα, επειδή αίμα Αγίων και προφητών εξέχεαν και αίμα έδωκα σε αυτούς να πείωσι, διότι άξιοι είναι. Και ήκουσα άλλον εκ του θησαστηρίου λέγοντα: «Ναι, Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιε κρίση σου». Και ο τέταρτος άγγελος εξέχε τη φιάλη αυτού επί των ήλιον και δόθη σε αυτό να καυματίσει τους ανθρώπους με πύρ. Και καυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα. Και έπειτα από αυτές τις κρίσεις, τι έγινε? Μήπως οι κρίσεις εφέρανε σε μετάνοια τον κόσμο? Ο Λόγος του Θεού μας λέει: «Και ευλασφήμισαν το όνομα του Θεού του έχοντος εξουσίαν επί τα σπληγά στάφτας. Και δεν μετενόησαν, ώστε να δώσω συνδόξαν εις αυτόν». Εδώ λοιπόν βλέπει κανείς το πώς ο υπερβατικός κόσμος, ο σκοτεινός τους τελευταίους καιρούς, σκληρύνει τις καρδιές των ανθρώπων, σκοτεινιάζει τη συνείδησή τους περισσότερο και περισσότερο και οι άνθρωποι γίνονται περισσότερο κατηλημένοι από δαιμόνια. Η δαιμονοποίηση της ζωής είναι μια φράση που μπορεί να χαρακτηρίσει τον σημερινό καιρό και την πορεία των σημερινών καιρών προς το τέλος. Η δαιμονοποίηση της ζωής. Και σήμερα βλέπουμε και μέσα στο Λόγο του Θεού. Μας δίνει ολόκληρο πίνακα ο Λόγος του Θεού των ανθρώπων και της καταστασεώς των της ειδικής, πώς θα είναι οι άνθρωποι στους εσχάτους καιρούς. Ανήμεροι, αδιάλακτοι, ακρατείς και τόσα άλλα που μας λέει ο Λόγος του Θεού εκεί πέρα, ένα ολόκληρο κατάλογο τον οποίο τον βλέπουμε γύρω μας, μεταξύ των ανθρώπων που μας περιβάλλουν και τον διαβάζομαι στην σημερινή κοινωνία σε όλη την έκταση, τόσο στις πολιτισμένες χώρες όσο και στις χώρες οι οποίες είναι απολύτιστες. Σημεία των τελευταίων καιρών. Σημεία ότι ο διάβολος κάνει την επίθεσή του επάνω εις τα έθνη της γης. Και ο Ισραήλ, το τρίτο αυτό έθνη, εκκλησία, έθνη, Ισραήλ, το τρίτο αυτό κομμάτι της ανθρωπότητος, σε ποια κατάσταση θα ευρεθεί? Εδώ θα είναι που η αποστασία θα φτάσει στο κατακόρυφό της. Ο Ιησούς Χριστός σε μία του παραβολή, την οποία είπε εξ αφορμής της αρνήσεως των Ιουδαίων να δεχτούν την μαρτυρία του, τα θαύματά του, την προσωπικότητά του όπως προευλήτης αυτούς, και οι οποίοι οι Ιουδαίοι έφτασαν να λένε: «Τι προσέχετε, τον άρχοντα των δαιμονίων έχει και εν τον ονόματι του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια». Και ήταν η αμαρτία τους αυτή τόσο προχωρημένη και η ηθική πόρωση στην οποία είχαν προχωρήσει ήταν τόσο βαθιά και τόσο προχωρημένη, ώστε
Λόγος του Θεού να την χαρακτηρίσει πλέον ως το αμάρτημα το οποίο δεν μπορεί να συγχωρηθεί εις τον άνθρωπο. Ήταν η αμαρτία, η βλασφημία κατά του Πνεύματος του Αγίου. Έφταναν δηλαδή να διαστρέφουν τις αγαθές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και είχαν ήδη πάθει τέτοια ηθική διαστροφή μέσα τους ώστε να παρερμηνεύουν τις ενέργειες του Πνεύματος και να τις αποδίδουν σε σκοτεινή πηγή, στον Σατάν, τον άρχοντα των δαιμονίων. Σε εκείνη λοιπόν την περίπτωση, αφού ο Κύριος είχε κάνει μερικά θαύματα, μας λέει εκεί ο Ματθαίος, στο Ιώτα Β' κεφάλαιο, ήδη από το Ιώτα Α' μας αναφέρει ότι είχε κάνει θαύματα, ήλεγξε την εποχή του και τη γενεά του, διότι στα Σόδομα και Γόμορα, αν γινόντουσαν τα θαύματα αυτά τα οποία είχε κάνει, θα είχαν αφυπνιστεί. Του θύμισε ότι η βασίλισσα του Νότου σηκώθηκε από μέσα από τα βάθη του Νότου για να ακούσει τη σοφία Σολομόντος, ότι οι Νινεβίτες από την άλλη μεριά μετενόησαν στο κήρυγμα του Ιωνά, και όμως η γενεά του, ο οίκος Ισραήλ και η εποχή του εκείνη είχαν σταθεί τόσο σκληροί. Και ο Κύριος στο Ιώτα Β' στο 43 τους λέει πλέον μίαν τα λόγια τούτα. Όταν δε το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου, διέρχεται διαν ίδρων τόπων και ζητεί ανάπαυση και δεν ευρίσκει, τότε λέγει ας επιστρέψω εις τον οίκον μου όθεν εξήλθον και ελθόν ευρίσκει αυτών κενών, σεσαρωμένων και εστολισμένων. Τότε υπάγει και παραλαμβάνει μεθεαυτού 7 άλλα πνεύματα, πονηρότερα εαυτού, και εισελθόντα κατοικούσει εκεί και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χειρότερα των πρώτων. Και δεν σταμάτησε εκεί ο Κύριος. Αλλά πρόσθεσε, ούτω θέλει είστε και εις την γενεάν ταύτην την πονηράν. Δηλαδή αυτή η ιστορία την οποία ο Κύριος ανέφερε και η οποία συμβαίνει συνήθως στον άνθρωπο, εάν ο άνθρωπος ακούσει τα λόγια του Θεού και δεν δεχτεί να πληρωθεί από το Πνεύμα το Άγιον και το δαιμόνιο το οποίο εξέρχεται από μέσα του, βρίσκει κι άλλα, βρίσκει συντροφιά και παρέα και έρχονται όλα αυτά και κατοικούν μέσα στον άνθρωπο και γίνονται τα έσχατα γύρω από τον πρώτον, τα ανάλογα θα συμβούν, λέει, στη γενεά αυτή. Και όταν μιλούσε ο Κύριος για τη γενεά εκείνη, εννοούσε φυσικά το λαό Ισραήλ, τον οποίο είχε γύρω του, εις τους οποίους έκανε τα θαύματά του, εις τους οποίους απτύχθηκε τα λόγια, στους οποίους έδωσε την μαρτυρία και δεν πιστέψανε, και βέβαια την γενεά των Ισραηλιτών της εποχής εκείνης, η οποία επλήρωσε εν συνεχεία με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, την απιστία και τη σκληρότητα που τους κατήχε. Αλλά και στα τέλη των καιρών φαίνεται τα ανάλογα θα γίνουν σε αυτή τη γενεά. Την γενεά των Ισραηλιτών, η οποία θα φτάσει να ανακηρύξει μεσία της τον Αντίχριστο. Η οποία θα φτάσει να έχει τέτοια τύφλωση ώστε να δεχτεί τον Αντίχριστο ως μεσία. Θα φτάσει να λατρεύει το άγαλμά του μέσα στο ναό. Θα φτάσει να λατρεύσει αυτόν τον ίδιο και να θυσιάζει σε αυτόν τον ίδιο θυσίες και να προσκυνήσει τον Αντίχριστο. Όλα αυτά θα συμβούν στην γενεά αυτή, διότι όταν τα λόγια του Θεού έρθουν στον άνθρωπο και ο άνθρωπος δεν φροντίσει να τα δεχτεί και να τον οδηγήσουν σε ειλικρινή μετάνοια και επιστροφή και σύνδεση με τον επουράνιο Χριστό για να πάρει μέσα του το Άγιο Πνεύμα και να πληρωθεί από την παρουσία του Θεού μέσα του, τα αποτελέσματα θα είναι ο άνθρωπος αυτός, η γενεά αυτή, η οποία αποστρέφεται των Υιών του Θεού, θα φτάσει να πληρωθεί από δαιμόνια και θα γίνουν τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Δεν ξέρω αν έχετε συναντήσει Ισραηλίτη και προσπαθήσατε να του μιλήσετε για τον Ιησού Χριστό. Η μορφή τους αλλοιώνεται πάρα αυτά. Μπορεί να μιλάς λογικά μαζί του για ώρα, για διάφορα πράγματα, διάφορα ζητήματα. Σαν του μιλήσεις για τον Ιησού Χριστό γίνεται άλλος άνθρωπος, διαφορετικό. Το μίσος, η κακία που τον καταλαμβάνει εναντίον του Ιησού είναι κάτι το αφάνταστο. Πώς ο λαός αυτός θα φτάσει να ελευθερωθεί από αυτή την απιστία του και τη δαιμονιακή κατοχή που τον οδήγησε στην άρνηση του Μεσσία, στην άρνηση του Ιησού Χριστού και επιμένει ακόμα με σκληρότητα στην άρνηση αυτή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Αυτό το λαό τον χαρακτήρισε ο Θεός ότι έχει, είπε, ότι έχει σιδερένιο μέτωπο και χάλκινο αυχένα. Ή χάλκινο μέτωπο και σιδερένιο αυχένα. Κάπως έτσι. Είναι γραμμένο στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Και δεν είναι δυνατόν ο λαός αυτός να καμφθεί με άλλο τρόπο παρά αν μπει στον κλίβανο. Και κλίβανος θα είναι η Παλαιστίνη για αυτούς στα χρόνια της μεγάλης λήψεως, όταν η φωτιά και η κρίση του Θεού θα ανάψει εκεί και οι άνθρωποι αυτοί θα περάσουν μέσα από τη φωτιά για να καθαριστούν όπως καθαρίζει κανείς το χρυσάφι. Κοιτάξτε κρίσεις. Για να μπορέσουν αυτοί να έρθουν σε μετάνοια ειλικρινή. Για να απορρίψουν τον Αντίχριστο. Να στραφούν στον αληθινό Μεσσία τους. Και να θρηνήσουν και να κλάψουν για την καταστασή τους. Και να τον δεχτούν ως σωτήρα και ως λυτρωτή. Ώστε στα τέλη των καιρών, τα τρία αυτά κομμάτια της ανθρωπότητας, Εκκλησία, Ισραήλ και Έθνη, θα υποστούν μια ιδιαίτερα επιρροή από τον υπερβατικό πονηρό κόσμο. Και αυτά τα μαθήματα που αποσκοπούν στη γνώση αυτού του πνευματικού κόσμου και των μεθόδων που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν στον πρακτικό αποκριθισμό για να επικοινωνήσουν με όλο αυτό τον υπερβατικό κόσμο τον πονηρό. Είναι μια γνώση σωτήρια για την Εκκλησία που πρέπει να τα ξέρει η Εκκλησία του Χριστού. Αμέλεια στη μελέτη της Γραφής, η αμέλεια στην προσευχή, η αδιαφορία στην προσέλευση στις συναθρήσεις, η αδιαφορία για τον ύπνο του Κυρίου, η αδιαφορία για την πνευματική τους κατάσταση, η έλλειψη αγάπης προς τους αδελφούς, η αδιαφορία και η σκληρότης που μπαίνει μέσα στις καρδιές. Όλα αυτά είναι ρεύματα ψυχρά που φυσούν από τον κάτω κόσμο και όλα αυτά κατευθύνονται και όλα αυτά δημιουργούν από τον εχθρό της ψυχής. Ο Κύριος μας επέστησε την προσοχή. Μας είπε αν θα βρει την, ρώτησε αν θα βρει την πίστη επί της γης όταν θα ξανάρθει. Μας είπε ότι η αγάπη θα ψυχραμπεί. Και όλα αυτά είναι συνέπειες της επιρροής αυτού του πονηρού κόσμου απάνω στο σώμα, στην Εκκλησία. Πώς θα αντιδράσουμε? Δεν υπάρχει άλλο μέσο. Έντονη προσευχή. Γνώσης και προσευχή. Αγρύπνια που έρχεται από τη γνώση και προσευχή από την άλλη μεριά. Διότι όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, η πάλη μας δεν είναι εναντίον σαρκός και αίματος. Δεν πολεμάμε εναντίον ανθρώπων που έχουν σάρκα και αίμα ή όντων που έχουν σάρκα και αίμα. Ο πόλεμός μας είναι εναντίον του κοσμοκράτορος, του σκότους του αιώνας του, του Θεού του αιώνας του. Σκεφτείτε πώς τους ονομάζει η Γραφή. Κοσμοκράτορες, θεοί του αιώνας του. Η δύναμη τους είναι τρομερά. Και υπάρχουν άνθρωποι πιστοί που προκαλούν τον σατανά. Αν τον είχα στα χέρια μου, εγώ θα του κάνω. Κάνει το παλικάρι σε πραγματικότητες τις οποίες και τις αγνοεί, δεν τις γνωρίζει και δεν επιτρέπεται να μιλάει με τέτοιο τρόπο. Εδώ μας λέει ο λόγος του Θεού και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν εξέφερε βλάσφημον κρίσιν εναντίον του εχθρού της ψυχής. Αυτός ήταν πρίγκιπας του ουρανού. Αυτός ήταν προσωπικότης από τις εξέχουσες προσωπικότητες. Αυτός έχει ιστορία πολύ μεγαλύτερα από σένα. Υπάρχει απαρχής κόσμο. Είσαι χτεσινός και αύριο φεύγεις. Δεν μπορείς να το πολεμήσεις με άλλο τρόπο. Μόνο με την προσευχή. Μόνο αν ζητήσεις την επέμβαση του Κυρίου. Και μόνο αν ο Χριστός σε σκεπάζει και σε καλύπτει. Και ο λόγος του Θεού μας λέει να γρυπνούμε και να προσευχόμεθα. Δεν μπορεί το σκάφος της ζωής σου να προχωρήσει αν δεν χρησιμοποιήσεις και τα δύο κουμπιά. Αγρύπνια και προσευχή. Αν χρησιμοποιείς το ένα θα γυρίζεις συνεχώς στον ίδιο τόπο. Είτε την αγρύπνια είτε μόνο την προσευχή. Και θα αγρυπνείς. Διότι θέλει τη συμμετοχή της δικής σου θελήσεως. Της δικής σου προσωπικότητας. Πρέπει να είσαι ξύπνος, άγρυπνος. Να ξέρεις από ποιους επηρεάζεσαι εχθρούς. Να ξέβρεις τον εχθρόν σου. Για να μπορείς να τον πολεμάς ακόμα καλύτερα και να προσεύχεσαι. Εάν αυτά τα δύο όπλα δεν θα τα μεταχειριστείς, η ζωή σου και η πορεία σου η πνευματική είναι προβληματική. Δεν μπορείς να πεις και να εγγυηθείς ότι θα προχωρήσεις. Και γι' αυτό έχουμε πολλά ναυάγια μέσα στην πνευματική ζωή.
Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν και ομολόγησαν και τους είδαμε στην αρχή με τόσο ενθουσιασμό, μετά πήραν τον δρόμο προς τον κόσμο και φύγανε. Ο διάβολος έχει πολλές παγίδες και πολεμάει πολύ την Εκκλησία του Χριστού στους τελευταίους καιρούς. Αγρύπνια και προσευχή. Αλλά για να γρυπνήσεις και να προσεύχεσαι, ειδικά για αυτά τα πράγματα, πρέπει να έχεις τη γνώση του εχθρού σου. Να ξέρεις τον πόλεμον εναντίον των Αγίων, τον οποίον πραγματοποιεί ο εχθρός, ο διάβολος. Υπάρχουν άνθρωποι χριστιανοί οι οποίοι γράψανε βιβλία ολόκληρα για αυτό το πόλεμο εναντίον των Αγίων, τον οποίον ο διάβολος πραγματοποιεί και χάνει. Κι αν δεν προσευχόμεθα, δεν μπορούμε να σταθούμε. Ο Θεός να μας αφυπνίσει, να μας δώσει αφύπνιση πραγματικά και γνώση της πραγματικότητας. Όσο μαθύτερα και καλύτερα τα γνωρίζεις τα πράγματα, τόσο καλύτερα μπορείς να πολεμάς και να διαφωτίζεις κι άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι, υπάρχουν χριστιανοί που έχουν προβλήματα, υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι χωλαίνουν στην πνευματική τους ζωή, υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι αδιαφορούν, δεν ξέρουν να πολεμήσουν τον εχθρό σου. Έχω ιδέες που έρχονται, έχω παραστάσεις μέσα μου, έχω καταθλίψεις. Έχω στενοχώριες μέσα εσωτερικές, θλίψεις, συναισθήματα καταθλιπτικά, μελαγχολίες. Και δεν καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να έχουν την πηγή τους στον εχθρό. Και ότι αυτοί έχουν δώσει έδαφος. Είτε σε ιδέες, οι οποίες ισορμούν μέσα τους. Είτε σε συναισθήματα καταθλίψεως. Σε άγχος, σε φοβία. Σε τόσα και τόσα. Και δεν ξέρουν να αμυνθούν. Και δεν ξέρουν να πολεμήσουν, γιατί δεν ξέρουν τον εχθρό. Και δεν το έχουν καταλάβει πού ζουν, πού περιπατούν, μέσα από ποιο στρατόπεδο εχθρικό πορεύονται. Δεν το έχουν καταλάβει. Δεν μπορεί εκείνος να σ' αφήσει ήσυχον. Δεν είσαι δικός του. Φέρνεις απάνω σου σφραγίδα, εάν έχεις πιστέψει στον Χριστό. Είναι η σφραγίδα του Πνεύματος. Αυτά τα βλέπει από μακριά αυτός και τα δαιμόνια. Και σε έχουν σημειώσει, σε ξέρουνε. Και αλίμονο αν εσύ δεν ξέρεις τη θέση σου και δεν ξέρεις και τους εχθρούς σου και δεν ξέρεις πώς πορεύεσαι και πώς πρέπει να αμυνθείς και πώς πρέπει να μάχεσαι. Δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις. Να γιατί πολλοί οπισθοδρομούν. Να γιατί πολλοί πέφτουν στον δρόμο. Γιατί δεν ξέρουν ότι η πάλη μας είναι εναντίον κοσμοκρατόρων του Θεού του αιώνος τούτου. Τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανίας. Η Βίβλος είναι το βιβλίο που φωτίζει όλο αυτό το πνευματικό κόσμο και μας τον δείχνει. Και είδαμε μέσα στην Αγία Γραφή όλα αυτά τα μαθήματα και για όλες αυτές τις μεθόδους που χρησιμοποιούν τώρα ήσαν αρχαιότατες. Τις είχε και ο Ισραήλ, τις είχαν και οι εθνικοί. Νεκρομαντίες, σπλαχνομαντίες, χειρομαντίες, ποικίλες κρυσταλλομαντίες, χαρτομαντίες, ποικίλα, μαύρη μαγεία, όλα αυτά τα πράγματα, οι καφέδες, όνειρα, όλα αυτά. Ο Θεός να μας κρατάει αγρύπνους. Το ερχόμενο μάθημα, πρώτα ο Θεός, θα κάνουμε ένα ειδικό θέμα για τα αναστενάρια. Επειδή γίνηκαν και φέτος, και επειδή έγραψαν και οι εφημερίδες ότι και μια γυναίκα από το πλήθος πετάχτηκε και πήγε και χόρεψε χωρίς να καεί. Να το δούμε το φαινόμενο αυτό. Γιατί είναι σύναφες με τούτα τα οποία μελετάμε και με την ύπαρξη του υπερβατικού κόσμου, του σκοτεινού υπερβατικού κόσμου. Οι αναστενάριδες είναι ένα φαινόμενο σωστό και αληθινό ή είναι κάποιο φαινόμενο σαν και εκείνα που η Βίβλος μας τα λέει. Θα το δούμε στο ερχόμενο μαθημά μας. Ο Κύριος να είναι μαζί μας.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Το θέμα μας σήμερα θα είναι ότι η κλίση μας από το Θεό για τον ουρανό πρέπει να περάσει μέσα από το Άγιο Θέλημα του Κυρίου, που είναι να είμεθα ταπεινοί άνθρωποι. Κάποτε ρωτήσανε τον Ιερό Αυγουστίνο ποια νομίζεις πως είναι η μεγαλύτερη αρετή, και εκείνος απάντησε αδίσταχτα: η ταπεινοφροσύνη. Λέει: ευχαριστούμε πολύ, έχετε την καλοσύνη να μας πείτε κατά δεύτερη σειρά ποια έρχεται. Και απαντάει: η ταπεινοφροσύνη. Και για τρίτη σειρά απάντησε: η ταπεινοφροσύνη. Αν δεν είμαι θα ταπεινή, αδελφοί, δεν μπορεί ούτε ο Θεός να δουλέψει με εμάς, ούτε εμείς να περπατήσουμε μαζί με τον Θεό. Ο Κύριος είπε: μάθετε από εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδιά. Σήμερα διαβάσαμε εδώ πέρα ότι ο Κύριος, εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε ευκαιρία να το αρπάξει αυτό, αρπαγή, το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά η αυτόν εκένωσε, άδειασε τον εαυτό του και έλαβε δούλου μορφή και έγινε όμοιος με ημάς παρεκτός αμαρτίας και ταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπάκουος εις το θέλημα του Πατέρα μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρικού. Εάν ο Κύριος δεν ταπείνωνε τον εαυτό του, κανείς από μας, και ούτε από τις άλλες γενιές που περάσανε και ούτε από αυτές που πρόκειται να έρθουν από τώρα και στο εξής, δεν θα πήγαινε στον ουρανό. Το κλειδί του ουρανού έγινε η υπακοή και η ταπείνωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού εις το θέλημα του Πατέρα. Και στήξε πάρα πολύ ακριβά αυτό στον Κύριο. Δεν είναι εύκολο να λέμε: ξέρετε, εγώ είμαι χριστιανός. Ναι, είσαι χριστιανός. Ξέρεις γιατί είσαι χριστιανός? Γιατί ο Χριστός σου δίνει αυτό το δικαίωμα να γίνεις χριστιανός. Ιδάλλως δεν θα ήμουν ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε κανένας άνθρωπος χριστιανός. Κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να πει: εγώ είμαι παιδί του Θεού. Γιατί δεν αξίζει κανείς από εμάς. Η Γραφή λέει: πάντες ήμαρτον και υστερούμεθα τις δόξεις του Θεού. Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε εις, δεν υπάρχει κάποιος που να έχει σύνεση και κάποιος που να εξήτη τον Θεό. Πάντες εξέκλειναν και εξυπριώδησαν ομού όλοι μαζί. Δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ούτε εις σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης, στα 6 δισεκατομμύρια περίπου των ανθρώπων που ζουν και υπάρχουν σήμερα στο πρόσωπο της γης, αλλά και στα πολλά άλλα δισεκατομμύρια που περάσανε, δεν υπάρχει κάποιος που να εξήτη τον Θεό. Δεν υπάρχει κάποιος που να είναι δίκαιος. Δεν υπάρχει κάποιος που να είναι τέλειος. Δεν υπάρχει κάποιος που να είναι άγιος. Δεν υπάρχει κάποιος που να κάνει το θέλημα του Θεού. Μόνο εκείνος που θα ταπεινώσει τον εαυτό του πραγματικά και θα ζητήσει από τον Θεό δύναμη για να του χαρίσει τη δύναμη αυτή να ζήσει τούτη την άγια ζωή, την πνευματική ζωή που είναι η υπακοή μας εις το άγιο θέλημα του Κυρίου, που για μας είναι, λέει, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Γι' αυτό διαβάσαμε εδώ πέρα και λέει: εάν λοιπόν υπάρχει κάποια παρηγοριά εν Χριστώ ή κάποια παραμυθένια αγάπη, είδατε εκείνα τα παραμύθια τα ωραία που λέμε, που τελικά η αγάπη ενώνει και παντρεύει και κάνει και ράνει, αν έχουμε μια τέτοια αγάπη μες στην καρδιά μας ή κάποια σπλάχνα ή κάποιους ικτυρμούς, λέει ο Παύλος, κάνετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτό και να είσαστε αγαπημένοι μεταξύ σας. Από αυτό θα γνωρίσει ο κόσμος ότι είσαστε μαθητές μου. Αδελφοί, όλοι εμείς που γνωρίσαμε τη χάρη του Θεού, που δεχτήκαμε το αίμα του Χριστού και μας έπλυνε και μας εκαθάρισε από τις αμαρτίες μας, που το Άγιο Πνεύμα ήρθε και μας αναγέννησε στη ζωή μας, γινόμαστε τώρα ένα πράγμα και δενόμαστε και λεγόμαστε σώμα Χριστού. Η Εκκλησία δεν είναι τίποτα άλλο, η παγκόσμια εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο παρά το σώμα του Χριστού, το πνευματικό σώμα του Χριστού. Γιατί το σωματικό, το σώμα εκείνο το οποίο αναστήθηκε από τους νεκρούς, το μεταμόρφωσε ο Θεός Πατέρας και τον πήρε απάνω και κάθεται δίπλα στο θρόνο του Πατέρα με αυτό το σώμα. Και κάποια μέρα θα μας χαρίσει και εμάς έναν άλλο σώμα που θα είναι σύμμορφο με το σώμα της δόξης που έχει απάνω ο Κύριος, και με αυτό το σώμα, θα ζήσουμε και θα βλέπουμε τον Κύριο και θα υπηρετήσουμε τον Κύριο σε μια ατέλειωτη ενιότητα και θα χαρούμε το πρόσωπο του Κυρίου. Αλλά εδώ κάτω στη γη αποτελούμε ένα πνευματικό σώμα. Παλιά θυμάμαι που λέγανε για τους προσκόπους, σώμα Ελλήνων προσκόπων. Αποτελούν ένα σώμα, ένα σωματείο δηλαδή, ένα δέσιμο μεταξύ τους οι πρόσκοποι. Ή το σώμα, ξέρω εγώ, της Βουλής των Ελλήνων. Είναι άλλο σωματείο αυτό, ένα σώμα. Εμείς αποτελούμε το σωματείο, το σώμα δηλαδή, το πραγματικό πνευματικό σώμα του Χριστού. Γιατί έχουμε κεφαλή μας τον Χριστό. Και έτσι λοιπόν καλούμαστε να ζήσουμε σε αυτό το καινούριο σώμα με την υπακοή στην κεφαλή μας που είναι ο Χριστός. Και αν μάθουμε να υπακούμε στο Χριστό, τότε πραγματικά θα είμεθα ομόψυχοι, θα είμεθα ομόφρονες και θα μπορούμε να ζήσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού. Από τη στιγμή που ένας αδελφός λέει, «Α, με συγχωρείτε, εγώ όχι, εγώ από εδώ πάω». Και αν πει άλλος αδελφός, «Με συγχωρείτε και εγώ διαφωνώ, εγώ πάω από εκεί». Και έρχεται αυτή ο αδελφός λέει, «Με συγχωρείτε και οι δυο έχετε λάθος, εγώ θα πάω από εκεί». Και σηκωθεί ένας άλλος αδελφός λέει, «Τι λέτε μου, ξέρετε τι λέτε, εγώ από εδώ θα πάω». Τότε τι θα δει ο κόσμος, ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, ο άλλος από εκεί, ο άλλος από εκεί. Πώς θα είμαστε ομόψυχοι, πώς θα είμαστε ομόφρονες, πώς θα μπορούμε να αγαπούμε ένας τον άλλο, πώς θα συμφωνούμε μεταξύ μας, πώς θα λέμε ότι εμένα ο Θεός μου μίλησε και έχω την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε, αναφέρεται στο 8 κεφάλαιο της προς Ρωμαίους Επιστολής, όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού. Ο Βάμας λέει διοικούνται, το ίδιο πράγμα είναι περίπου, στο κείμενο λέει άγονται. Αυτούς που παίρνει το Πνεύμα του Θεού και μας οδηγεί από το χέρι. Αυτή είναι τα αληθινά παιδιά του Θεού. Εκείνος που λέει εγώ νομίζω, πρέπει τούτο το πρωινό, αγαπητά μου αδέρφια, να περάσει ο Κύριος με μια μαύρη σακούλα από αυτή που βάλουμε τα σκουπίδια και να πάρω το νομίζω μου και να το ρίξω πρώτο μέσα στη σακούλα. Να του πω, Κύριε, πάρ' το, πέταξε, δεν το θέλω. Και να περάσει και από τον άλλο και από τον άλλο και από τον άλλο και από τον άλλο. Ξέρετε, το 99,9% του νομίζω μας είναι ανθρώπινο και λάθος. Στη γραφή δεν αναφέρεται το νομίζω. Αναφέρεται το πιστεύω. Και επίστευσε εις τον Κύριον και λογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη. Εμείς πιστεύουμε και ξέρουμε τι πιστεύουμε. Ο κόσμος νομίζει. Εμείς ξέρουμε τι πιστεύουμε. Και αν δεν ξέρουμε, πρέπει να φροντίσουμε να το μάθουμε και να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας αποκαλύψει ποιο είναι το θέλημά του. Για να φρονούμε πάντα στο αυτό και να είμαστε ομόψυχοι και ομόφρονες, ταπεινώνοντας τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού και να μπορεί ο Θεός να μας υψώσει εν καιρό. Διότι ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, λέει, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη. Εάν δεν ταπεινωθούμε, αδελφοί, δεν μπορούμε να έχουμε τις ευλογίες του Κυρίου στη ζωή μας. Ο Κύριος εκένωσε αυτόν. Άργησε τον εαυτό του από το μεγαλείο της δόξης του Θεού. Ενώ ταΐσαμε το Θεό, άργησε τον εαυτό του. Και λέει, θα γίνω άνθρωπος. Θα κατέβω πατέρα κάτω στη γη. Άργησε τον εαυτό του. Και είχε στην υπηρεσία του χιλιάδες αγγέλους και αρχαγγέλους, χερουβίμ και σεραφείμ, τα οποία έκαναν έτσι. Και επιθυμούσαν να παρακύψουν μπροστά του. Κι όμως άδειασε τον εαυτό του. Αδελφοί, θέλω να ρωτήσω κάτι, στο οποίο θα απαντήσει ο καθένας μόνο για τον εαυτούλη του. Εμείς έχουμε αδειάσει τον εαυτό μας. Είμαστε γεμάτοι από εγωισμούς. Είμαστε γεμάτοι από το δικό μας θέλημα. Από επιθυμίες και στόχους οι οποίοι δεν είναι σύμφωνα με το Άγιο θέλημα του Κυρίου. Μπορούμε να πούμε, το ποτήριό μου υπερχυλίζει μαζί με τον Δαβίδ. Αλλά από τι υπερχυλίζει? Από σαρκικές ή από πνευματικές ευλογίες? Κάθε τι σαρκικό είναι και εγωιστικό. Κάθε τι πνευματικό είναι άγιο, είναι δοσμένο από το Θεό. Γι' αυτό λέει πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, δια να γίνεστε άμεμπτοι, να μην έχουμε μόνο και ακέραιοι, ζώντας μέσα σε μια γενεά που είναι σκολιά. Σκολιό είναι αυτό που πάει έτσι. Είδατε τη σαρανταποδαρούσα που κάνει έτσι και περπατάει. Αυτό λέγεται σκολιό ή το φίδι. Κάνει έτσι. Λοιπόν, σε μια τέτοια γενιά ζούμε μέσα. Σκολιά. Δεν πάει τρέλα. Καθένα σε λύσεται ανάλογα όπως τον βολεύει. Λέει, όχι, όχι, όχι, δεν έχεις δίκιο. Πας στον άλλο. Με συγχωρείτε. Άλλο. Έχουμε 6 δισεκατομμύρια ανθρώπους που είπα προλίγου. Εάν πάρουμε τις γνώμες αυτινών των ανθρώπων και τις μετρήσουμε στα πνευματικά, θα έχουμε τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια γνώμες. Γιατί πολλοί είναι δίγνωμοι και τρίγνωμοι και δεν μπορεί να καταλάβεις. Τη μια σου λέει αυγά και την άλλη σου λέει καλάδια. Εμείς λοιπόν τι θα κάνουμε? Θα είμαστε άμεμπτοι, ακέραιοι. Ποιος είναι ακέραιος? Έχουμε ακέραιους αριθμούς. Το 1, το 2, το 3, το 5 είναι ακέραιοι αριθμοί. Και έχουμε και το 1,5 ή το 1,2. Αυτός δεν είναι ακέραιος. Είναι δεκαδικός ή μπορεί να είναι ένας κρασματικός αριθμός. Το ακέραιος σε μετράει εύκολα ο άλλος. Άμα είναι κλάσματα και είναι τερόνυμα, πρέπει να τα τρέψουμε σε ομόνυμα για να τα προσθέσουμε, για να τα πολλαπλασιάσουμε. Και πολλές φορές αντί διαίρεση κάνουμε πολλαπλασιασμό, είναι άλλοι κανόνες, είναι άλλα μπερδέματα αυτά. Γίνεστε ακέραιοι. Πώς το λέει ο κόσμος? Λέει ένα και ένα κάνει δύο. Έτσι πρέπει να μας μετράει ο κόσμος. Να είμεθα ακέραιοι, να είμεθα άμεμπτοι, να είμεθα άμωμοι, χωρίς μόμο, χωρίς λερωματιά. Μα θα μου πείτε, είναι δυνατόν να ζήσουμε μια τέτοια ζωή? Βεβαίως. Οι δυνάμεις χορηγούνται από το Θεό. Δεν έχουμε δυνάμεις. Αν μπορούσαν οι άνθρωποι να ζήσουν την Άγια Ζωή, όλοι θέλουν να ζήσουν την Άγια Ζωή. Και αυτοί που είναι στις φυλακές, που είναι βαρυπινίτες και είναι εγκληματίες κλπ, και αυτοί δεν θέλανε να είναι σε αυτά τα χάλια. Αλλά δεν μπορώ. Φυσικά δεν μπορείς. Αφού προσπαθείς με δικές σου δυνάμεις, θα αποτύχεις. Οι δυνάμεις χορηγούνται από το Θεό και χορηγούνται πλούσια στη ζωή εκείνων που θέλουν να τις πάρουν τις δυνάμεις αυτές. Για να μείνουμε, λέει, ως να λάμπουμε ως φωστήρες μέσα στον κόσμο, κρατούντες ψηλά το λόγο της ζωής. Μια μέρα περπάταγα με ένα συγχωριανό μου εδώ με τα πόδια και πηγαίνω προς τα κάτω και κουβεντιάζαμε. Του λέω, θα σου θέσω ένα ερώτημα, αγαπητέ φίλε, του λέω. Θέλω να μου πεις πώς με βλέπετε εδώ στο χωριό μέσα. Δεν πρόλαβε να μιλήσει, ήταν μαζί και η γυναίκα του. Και πεθιέται η γυναίκα που πάντοτε είναι πιο ετοιμόλογη. Και μου λέει, Αλέκο, δεν παρακαλώ, από σένα περιμένουμε να δούμε. Τι είτες, λέω. Λέει, αυτά που κηρύτεται, αν τα ζείτε. Από σένα περιμένω. Σεις είστε επιστολή Χριστού, γινόσκομένη και ανάγινοσκομένη από πάντων ανθρώπων και φανερωνόσαστε ότι είστε επιστολή του Χριστού. Αλήθεια. Τι θα διαβάσει ο κόσμος στη ζωή μου? Στα μάτια μου, στον ντύσιμό μου, στο χαρακτήρα μου, στο πέρσιμό μου, στις αντιδράσεις μου, στις δουλειές μου, στην οικογένειά μου, στη δική σου οικογένεια, φίλε, αδελφέ μου? Είμεθα εκείνοι που κρατάμε ψηλά το λόγο της ζωής και ο κόσμος μας διαβάζει και λάμπουμε ενός φωστήρες. Και επίησε Κύριος ο Θεός, λέει, τον φωστήρα το μέγα, τον ήλιο, για να εξουσιάζει επί της ημέρας, και τον φωστήρα το μικρό για να εξουσιάζει επί της νυχτός, σελήνη. Αν δεν έχουμε το φως του ήλιου, έχουμε τουλάχιστον το φως της σελήνης. Ξέρετε, η Εκκλησία συμβολίζει η σελήνη συμβολίζει την Εκκλησία. Την αλάμπομαι. Ξέρετε, η σελήνη δεν έχει δικό της φως, αλλά βρίσκεται πολύ ψηλά σε ένα σημείο που μπορεί από το σημείο αυτό να φωτίζεται από τον ήλιο και να αντανακλά το φως του ήλιου μέσα στη σκοτεινή νύχτα εδώ κάτω στη γη. Έτσι και εμείς, το Πνεύμα του Άγιου μας ανέβασε πάρα πολύ ψηλά, που άνθρωποι δεν βλέπουν σε τι ύψος είμαστε, αλλά εμείς βλέπουμε τον ήλιο που είναι ο Χριστός και φωτιζόμαστε από τον Χριστό και μπορούμε να αντανακλούμε το φως του μεγάλου φωστήρα, του Ιησού Χριστού, στην ανθρωπότητα που ζει μέσα στο σκοτάδι.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Θεού, διαβάζω τον Ψαλμό 8. Ψαλμός Ήτα. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ως της έθεσας την δόξαν σου υπεράνω των ουρανών, εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων, η τίμα σας ένεσιν, ένεκα των εχθρών σου, δια να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργον των δακτύλων σου, την σελήνη και τους αστέρας, τα οποία σύ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος, ώστε να εμφημίσει αυτόν, ή ο γιος του ανθρώπου, ώστε να επισκέπτησε αυτόν. Σύ δε έκαμε σ' αυτόν ολίγον τι κατώτερον των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσα σ' αυτόν. Κατέστησα σ' αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού, πάντα τα πρόβατα και τους βόας έτιδε και τα ζώα του αγρού, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα, τα σωδούς των θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Να σηκωθούμε όρθιοι και να επικαλεστούμε το όνομα του Κυρίου εν προσευχή. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για την ώρα αυτή που είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, ώρα ιερή, ώρα ευρώσινη, ώρα που συγκεντρωθήκαμε για να παραστούμε μάρτυρες στο ξεκίνημα μιας καινούργιας οικογένειας. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί εσύ ο Μεγάλος Θεός, στην παροχή σου, την πλουσιοπάροχη σε μας, θεσμοθέτησες την οικογένεια. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ στα βάθη της προϊστορίας είπες κάποτε ότι ο άνθρωπος δεν είναι καλόν να είναι μόνος. Την ώρα αυτή που είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, δεόμαστε και παρακαλούμε η αίσθηση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος να αγγίξει κάθε καρδιά στη σύναξή μας. Παρακαλούμε, έλα ανάμεσά μας εσύ και με τη δύναμη του Θείου Παρακλήτου δίδαξε, υπογράμμισε. Παρακαλούμε, ευλόγησε. Ιδιαίτερα παρακαλούμε να επισκεφθείς τους δύο μελλονύμφους, να τους δείξεις εσύ την σοβαρότητα του διαβήματος το οποίο προβαίνουν απόψε. Να χαράξεις τις καρδιές τους αυτά που είναι το θέλημά σου, να τους δέσεις με δεσμαδικά σου τον έναν με τον άλλον. Κυρία μας, παρακαλούμε η ώρα αυτή, ας είναι ώρα πραγματικά δική σου. Προσευχόμαστε και παρακαλούμε στ' όνομα και για τη χάρη του Χριστού. Άμην.

μαζί με το καλωσόρισμά μου σε όλες τις κυρίες και τους κυρίους που είναι μαζί μας απόψε, θέλω να υπενθυμίσω ότι είναι συνήθεια στις Ευαγγελικές Εκκλησίες στην ώρα της λειτουργίας να επικρατεί απόλυτη σιγή. Από τον Άγιο Λόγο του Θεού διαβάζω μερικά χωρία που είναι σχετικά με τον θεσμό του γάμου. Από το βιβλίο το πρώτο της Παλαιάς Διαθήκης στη Γένεση, κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο 26. Και είπε ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών, και ας εξουσιάζει επί των ιχθύων της θαλάσσης, και επί των πετεινών του ουρανού, και επί των κτηνών, και επί πάσης της γης, και επί παντός ερπετού έρποντος επί της γης. Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα εαυτού. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης. Κεφάλαιο Β, εδάφιο 7. Και έπλασε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων από χώματος εκ της γης και ενεφύσισε εις τους μικτήρας αυτού πνοήν ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Εδάφιο 18. Και είπε Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλόν να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω καμής αυτόν βοηθών, όμοιον με αυτόν. Εδάφιο 21. Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ και εκοιμήθη. Και έλαβε βίαν εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής. Και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευράν την οποίαν έλαβεν από του Αδάμ εις γυναίκα και έφερεν αυτήν προς τον Αδάμ. Και είπεν ο Αδάμ, τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Αυτή θέλει ονομαστεί ανδρής, διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στην γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο η σάρκα μίαν. Διαβάζω επίσης από την Καινή Διαθήκη, από την επιστολή του Αποστολού Παύλου προς Εφεσίους, τα καθήκοντα των δύο συζύγων στο θεσμό του γάμου. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο Ε, εδάφιο 22. Γυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας ως εις τον Κύριον, διότι ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτω και οι γυναίκες ας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα. Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν, καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου, δια να παραστήσει αυτήν εις εαυτόν ένδοξον Εκκλησίαν, μη έχουσαν κοιλίδα ή ρητίδα ή τον διούτον, αλλά δια να είναι αγία και άμωμος. Ούτω χρεωστούσιν οι άνδρες να αγαπώσιτα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Ως της αγαπά την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά. Διότι ουδής εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλεκτρέφει και περιθάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησίαν. Επειδή μέλη είμεθα του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και θέλει προσκοληθεί στην γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο η σάρκα μίαν. Το μυστήριον τούτο είναι μέγα, εγώ δε λέγω τούτο περί Χριστού και περί της Εκκλησίας. Πλην κι εσείς η καθένα
έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως ας αγαπάω σε αυτόν. Η δε γυνή ας σέβεται τον άνδρα. Διαβάζω τέλος από την επιστολή του Αποστολού Παύλου προς Κορινθίους την πρώτη, το 13ο κεφάλαιο, το γνωστό ως ύμνο της αγάπης. Αυτό θα το διαβάσω στην νεοελληνική. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας εις ακυμβάλου αλλαλαγμός. Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια κι όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν μ' ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει, δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει όλα τα ανέχεται, σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει. Τα θεία μηνύματα των προφητών κάποτε δεν θα υπάρχουν πια. Η γλωσσολαλιά θα πάψει, θα σταματήσει η γνώση των μυστηρίων του Θεού, γιατί και η γνώση μας και η προφητεία μας περιορίζονται μονάχα σε ένα μέρος της αλήθειας. Όταν όμως το τέλειο που περιμένουμε θα έρθει, τότε το μερικό θα πάψει να υπάρχει. Μικρό παιδί όταν ήμουν, σαν μικρό παιδί μιλούσα, αισθανόμουν και σκεφτόμουν. Άντρας πια όταν έγινα, κατάργησα τους τρόπους του μικρού παιδιού. Αλήθεια, τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά, σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη. Τότε όμως πρόσωπο με πρόσωπο θα δούμε τον Θεό. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος, τότε όμως θα γνωρίσω με πληρότητα, όπως και ο Θεός με έχει γνωρίσει. Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και από αυτά, το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη.

Και πάλι, από το Λόγο του Θεού, θέλω να διαβάσω την μόνη χαμήλια τελετή που μνημονεύεται μέσα στην Αγία Γραφή. Ευαγγέλιο κατά Ιωάννην, κεφάλαιο Β. Και την τρίτη ημέρα έγινε γάμος εν Κανά της Γαλιλαίας και το ημίτηρ του Ιησού εκεί. Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθητέ αυτού εις τον γάμον. Και επειδή έλειψεν ο ίνος, λέγει η μήτηρ του Ιησού προς αυτόν, ίνον δεν έχουσι. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν ήλθεν έτη ώρα μου. Λέγει η μήτηρ αυτού προς τους υπηρέτας, ό,τι σας λέγει κάμετε. Ήσαν δε εκεί, ιδρύ ελήθινε έξ, κείμενε κατά το έθος του καθαρισμού των Ιουδαίων, χωρούσε κάστη 2 ή 3 μέτρα. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, γεμίσετε τα σιδρίας ύδατος και γέμισαν αυτάς έως άνω. Και λέγει προς αυτούς, αντλήσετε τώρα και φέρετε προς τον αρχιτρίκλινον. Και έφεραν. Καθώς δε ο αρχιτρίκλινος εγεύτη το είδωρ εις ίνων μεταβεβλημένων και δεν ήξευρε ποθεν είναι, οι υπηρέτε όμως ήξευρον οι αντλήσαντες το είδωρ, φωνάζει τον Ιμφίον ο αρχιτρίκλινος και λέγει προς αυτόν, «Πας άνθρωπος πρώτον τον καλόν ίνον βάλει και αφού πίωσι πολύ τότε τον κατώτερον. Συ εφύλαξας τον καλόν ίνον έως τώρα». Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η ώρα του γάμου του για κάθε άνθρωπο είναι μια από τις σημαντικότερες, αν όχι η σημαντικότερη της ζωής του. Είναι ώρα που μια απόφαση που σιγά σιγά έχει εποαστεί φτάνει στην εκπληρωσή της. Και είναι φυσικό και αυτονόητο στην ατμόσφαιρα να υπάρχει και συγκίνηση και χαρά και ενθουσιασμός και προσδοκία. Και έχω το αίσθημα ότι όλα αυτά την ώρα αυτή βρίσκονται εδώ μαζί με όλους εμάς. Διαβάζοντας την Αγία Γραφή όπως κάναμε πριν από λίγο, διαπιστώνουμε ότι τον θεσμό του γάμου τον επινόησε ο Θεός. Ήταν μάλιστα εκείνος που έβαλε και τις προδιαγραφές. Εάν σήμερα στην εποχή τη δική μας, ο γάμος είναι μια υπόθεση προβληματική, είναι γιατί απλούστατα η κοινωνία μας έχει ξεχάσει εκείνες τις προδιαγραφές που έχει βάλει μέσα στο λόγο το δικό του για όλους εμάς τους ανθρώπους ο ίδιος ο Θεός. Και αν παρακολουθήσετε στατιστικές για τους γάμους, θα δείτε ότι ένα σημαντικότατο ποσοστό από αυτούς διαλύονται και ένα άλλο επίσης σημαντικό ποσοστό στέκονται και δεν στέκονται. Και είναι μικρή μειοψηφία εκείνοι οι γάμοι που συνεχίζουν την πορεία τους πάνω στις βιβλικές προδιαγραφές. Αν με ρωτήσει κάποιος γιατί, δεν έχω καμιά δυσκολία να απαντήσω. Γιατί απλούστατα ξεχάσαμε εκείνο που λέει ο Λόγος του Θεού στον Ψαλμό 127 στο πρώτο εδάφιο, ότι αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν κοπιάζουσιν οι οικοδομούντες αυτών. Συγκεντρωθήκαμε εδώ την ώρα αυτή όλοι εμείς για να παραστούμε μάρτυρες στο ξεκίνημα μιας καινούργιας οικογένειας. 2 παιδιά νεαρά που αποφάσισαν να ενώσουν τη ζωή τους και να περπατήσουν από εδώ και πέρα μαζί σαν μια καινούργια οικογένεια, ένα κύτταρο ζωντανό της κοινωνίας μας. Και θα ήθελα την ώρα αυτή, νιώθοντας απάνω μου να βαραίνει η ευθύνη του πνευματικού οδήγου, θα ήθελα να επισημάνω στην προσοχή τους μερικά πράγματα από την ιστορία που διαβάσαμε από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, με την ελπίδα και την προσδοκία ότι θα τα θυμούνται στη ζωή τους από εδώ και μπρος. Εάν προσέξατε στην ιστορία αυτή που ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι παρόν σε ένα γάμο στην Κανά, υπάρχουν μέσα στη διήγηση 3 σημεία, που το ένα έχει να κάνει με το παρελθόν του γάμου, το άλλο έχει να κάνει με το παρόν του γάμου και το τρίτο έχει να κάνει με το μέλλον του γάμου, που θα ήθελα να μείνουν στο μυαλό σας. Πρώτα, εκείνο που έχει να κάνει με το παρελθόν του γάμου. Μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού
ότι γίνεται κάποιος γάμος και τονίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης «προσεκλήθη εις τον γάμον και ο Ιησούς». Να μια βασική και θεμελιακή προϋπόθεση που όταν υπάρχει έχουμε εγγύηση ότι ο γάμος θα πάει καλά. Εάν μαζί με όλους τους άλλους καλεσμένους προσεκλήθη εις τον γάμον και ο Ιησούς. Κάθε φορά που διαβάζω τη σχετική περικοπή έχω μέσα μου την εντύπωση ότι αυτός ο γαμπρός και αυτή η νύφη ήταν πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Κάθισαν να γράψουν τη λίστα των καλεσμένων και πρώτα απ' όλα πάνω-πάνω γράψαν Ιησούς Χριστός. Γιατί ξέραν ότι αν δεν είναι μαζί τους ο Χριστός θα αναβαγίσει ο γάμος τους. Ενώ αν είναι μαζί τους ο Χριστός τα πράγματα θα πάνε θαυμάσια. Και αν με ρωτήσει κάποιος τι σημαίνει να κτίσει κάποιον γάμο ο Θεός, εγώ θα απαντήσω τι σημαίνει να είναι δικά του τα υλικά, να είναι δικά του και τα σχέδια. Τα υλικά τα έχουμε μπροστά μας. Τι σημαίνει να είναι δικά του τα δύο αυτά παιδιά? Σημαίνει κάποια στιγμή στη ζωή τους να ανοίξαν την πόρτα της καρδιάς τους και να μπήκε μέσα ο Χριστός. Σημαίνει ότι ενώ δεν ήταν κάποτε, από μια στιγμή ύστερα γίναν του Χριστού, γίναν χριστιανοί. Ένα λάθος που γίνεται συχνά στο δικό μας τον τόπο είναι που νομίζουν ορισμένοι ότι κάποιοι γεννιούνται χριστιανοί. Η Αγία Γραφή λέει λάθος, κανένας δεν γεννιέται χριστιανός, καθένας γίνεται χριστιανός. Αν το θέλει, αν το αποφασίσει, αν σταθεί μπροστά στον Χριστό και τον καλέσει στη ζωή του. Λοιπόν, να η προϋπόθεση πριν από το γάμο, να έχει προσκληθεί στο γάμο και ο Ιησούς. Αν είναι εκείνος παρόν, αν είναι καλεσμένος σας, και θέλω να ελπίζω ότι σίγουρα είναι, τότε όλες οι προϋποθέσεις και τα προγνωστικά είναι θετικά και ευνοϊκά. Γιατί απλούστατα στο παρελθόν του γάμου προσεκλήθη εις τον γάμον ο Ιησούς. Το δεύτερο σημείο που θέλω να τονίσω, που έχει να κάνει με το παρόν του γάμου. Και όταν λέω το παρόν του γάμου δεν εννοώ της τελετής, εννοώ της πορείας των δύο από εδώ και μπρος. Βλέπετε, σήμερα έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Όλα τα πρόσωπα που αντικρίζεται γύρω σας είναι χαμογελαστά. Έχουμε λουλούδια, έχουμε τραγούδια. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα. Αλλά βέβαια δεν θα είναι έτσι αύριο και μεθαύριο. Η ανθρώπινη ζωή έχει τα σκαμπανεβάσματά της. Έχει τις τριχημίες της, έχει τις φουρτούνες της. Και πάρα πολύ γρήγορα θα τα δοκιμάσετε αυτά. Δεν γίνεται αλλιώς. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει τότε. Δείτε ότι στο κείμενο που διαβάσαμε μας δίνεται η εντολή τι πρέπει να κάνουμε τότε. Λέγει η μήτυρ του Ιησού προς τους υπηρέτας, ό,τι σας λέγει κάμετε. Δηλαδή όταν έρθουν δυσκολίες, όταν έρθουν τρικυμίες, όταν εμφανιστούν κλειδονισμοί, κάντε εκείνο που σας λέει ο Χριστός. Και αν με ρωτήσει κάποιος τι μας λέει ο Χριστός, διαβάσαμε πριν από λίγο από την επιστολή προς Εφεσίους δύο υποδείξεις, μία για τους άνδρες, μία για τις γυναίκες. Μας είπε ο Απόστολος Παύλος, οι άνδρες αγαπάτε τις γυναίκες σας. Μας είπε ο Απόστολος Παύλος, οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρες σας. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το λάθος που γίνεται πολύ συχνά? Τα δύο αυτά ρήματα, αγαπώ και υποτάσσομαι, τα έχουμε μέσα στο μυαλό μας με λαθεμένη ερμηνεία. Βγείτε έξω στον δρόμο, ρωτήστε τι θα πει αγαπώ. Θα σας πούνε πιο πολύ, αγαπώ σημαίνει έχω ένα έντονο αίσθημα για κάποιο πρόσωπο και θέλω να είμαι μαζί του για να χαίρομαι, για να απολαμβάνω, για να αποκομίζω, για να κερδίζω. Αυτή είναι η κοσμική αγάπη. Γιατί βλέπετε με τα ρήματα που χρησιμοποίησα, εγώ είμαι στη μέση και όλα έρχονται σε μένα. Δηλαδή είπε η Γραφή, οι άνδρες αγαπάτε καθώς ο Χριστός. Και βέβαια ο Χριστός όταν αγάπησε δεν κέρδισε, δεν αποκόμισε, δεν πήρε, δεν απόλαυσε, αλλά τι έκανε? Έδωσε, χάρισε, πρόσφερε, θυσίασε. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Για αυτήν την αγάπη μιλάμε απόψε. Είναι μια έννοια τελείως διαφορετική. Και πάλι είμαι εγώ στο κέντρο, αλλά ώρα τώρα φεύγουν από μένα. Στην πρώτη περίπτωση αγαπώ σημαίνει παίρνω, στη δεύτερη σημαίνει δίνω. Και λέει ο Λόγος του Θεού, οι άνδρες αγαπάτε τα γυναίκα σας καθώς ο Χριστός την Εκκλησία. Επομένως αγαπάτε δίνοντας, όχι παίρνοντας, θυσιάζοντας, όχι αποκομίζοντας, προσφέροντας, όχι προσδοκώντας. Αλλά ένα δεύτερο ρήμα επίσης, σε γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρες σας. Και νομίζουν μερικοί
ότι σημαίνει μια υποταγή τυραννική σαν και αυτή που έχει γνωρίσει η ελληνική κοινωνία, θέλω να ελπίζω, σε προηγούμενες δεκαετίες. Αλλά δεν λέει αυτό ο λόγος του Θεού. Γιατί το υποτάσσομαι σημαίνει βάζω τον εαυτό μου εθελοντικά χαμηλότερα. Γιατί? Επειδή ακριβώς αγαπώ. Επομένως αυτή η υποταγή που μιλάει για αυτήν εδώ ο λόγος του Θεού δεν σημαίνει τυραννία, δεν σημαίνει ένα καθεστώς ανελεύθερο, σημαίνει αντίθετα αγάπη, σημαίνει οι άντρες αγαπάτε, οι γυναίκες υποτάσσεστε. Υπάρχει όμως και μια τρίτη υπόδειξη μέσα στο βιβλικό αυτό κείμενο που έχει να κάνει με το μέλλον του γάμου. Γιατί ξέρω ότι κάποιοι είναι έτοιμοι να μου πούν και θα μου το πούν μετά ότι καλά τα λες όλα αυτά για σήμερα, για αύριο, για 5-10 εβδομάδες, μήνες, τι θα γίνει αργότερα, τι θα γίνει στο μέλλον. Λένε πολλοί, ξεκινάει ένας γάμος με έρωτες, με τραγούδια, με ενθουσιασμό και ύστερα από λίγο αυτά ξεφουσκώνει το μπαλόνι και γίνονται ρουτίνα και γίνονται καθημερινά και κάνουν τη λάμψη τους. Προσέξατε κάτι που μας είπε η βιβλική διήγηση. Μας είπε ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι από πρόθεση το Πνεύμα του Θεού το έχει βάλει εδώ μέσα. Μας είπε ότι αυτό το κρασί που έδωσε ο Χριστός σε εκείνο το γάμο ήταν το καλύτερο από το προηγούμενο. Και δείτε ότι ο αρχιτρίκλινος είναι απορριμμένος, του λέει του γαμπρού, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, του λέει. Κανονικά είναι πρώτα το γλυκό κρασί και μετά το λιγότερο καλό. Και διαπιστώνει ότι με την παρουσία του Χριστού όσο προχωρούμε το κρασί γίνεται πιο γλυκό. Εάν λοιπόν με ρωτήσει κάποιος τι θα γίνει αύριο ή μεθαύριο, εγώ θα πω ότι αφού θα είναι μαζί σας ο Χριστός, το κρασί του γάμου σας όσο περνούν οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια, θα γίνεται διαρκώς και πιο γλυκό. Αλλά με αυτήν την βασική προϋπόθεση, που ελπίζω να μην την ξεχάσετε ποτέ σας, αν είναι μαζί σας ο Χριστός. Δημήτρη, Βιβί, απόψε αρχίζετε μια καινούργια ζωή. Να το πω πιο απλά. Στο βιβλίο της ζωής σας κλείνει ένα κεφάλαιο και αρχίζει ένα καινούριο. Ή να το πούμε και λιώτικα, γυρίζεται σελίδα. Και η καινούργια σελίδα είναι τελείως άγραφη αγάπη. Βέβαια θα ακούσετε πολλές ευχές σε λίγο. Αλλά εγώ θέλω να σας πω κάτι για να είμαστε ρεαλιστές. Ότι παρά τις ευχές και τα καλά λόγια που θα ακούσετε, να ξέρετε πολύ καλά ότι θα έχετε και τρικυμίες, θα έχετε και προβλήματα, θα έχετε και κλειδονισμούς, θα υπάρξουν γεγονότα στη ζωή που δεν θα είναι ευχάριστα. Θα υπάρξει και δάκρυ, θα υπάρξει και κλάμα. Έτσι γίνεται, έτσι είναι η ανθρώπινη ζωή. Αλλά εγώ θέλω να σας πω ένα πράγμα. Όσο κι αν κλειδονιστεί το καράβι του γάμου σας, αποκλείεται να βουλιάξει, αν μέσα σε εκείνο είναι ο Χριστός. Ξεκινήστε λοιπόν από απόψε συντροφιά με τον Χριστό. Πάρτε τον στο καράβι της ζωής σας. Μελέτη του λόγου του, προσευχή σε εκείνον. Βηματισμό όπως το είπε ο Χριστός. Ό,τι σας λέγει κάμετε. Και να είστε απόλυτα σίγουροι ότι ο Θεός θα είναι μαζί σας. Είδατε πόσο απλά και όμορφα μας το είπε ο λόγος του Θεού. Πριν από το γάμο προσεκλήθη στον γάμο ο Ιησούς. Κατά τον γάμο ό,τι σας λέγει κάμετε. Οι άνδρες αγαπάτε. Οι γυναίκες υποτάσσεστε. Στο απότερο μέλλον του γάμου το κρασί του Χριστού διαρκώς και πιο γλυκό. Η παρουσία η δική του καταξιώνει το περπάτημά σας. Σας τα εύχομαι αυτά μέσα από όλη την καρδιά μου. Θα ήθελα όμως πριν σταματήσω να σας διαβάσω ένα πάρα πολύ μικρό κειμενάκι που έγραψε ένας θεολόγος του περασμένου αιώνα. Σας το διαβάζω με την ευχή να αποτελεί πραγματικότητα για το δικό σας γάμο. Η γυναίκα πλάστηκε από την πλευρά του Αδάμ, όχι από το κεφάλι του για να μην δυναστεύει απάνω σε εκείνον. Ούτε από τα πόδια του για να μην την καταπατεί αυτός. Αλλά από την πλευρά του για να είναι ίση με εκείνον, κάτω από τη μασχάλη του για να την προστατεύει, δίπλα στην καρδιά του για να την αγαπά.

μέρους της Ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησίας, ως λειτουργός της, καλούμε σήμερα να ενώσω σε γάμου κοινωνία τον Δημήτρη και την Βιβή, που βρίσκονται την ώρα αυτή μπροστά σε εσάς και μπροστά στον Θεό. Ο γάμος είναι ένωση τίμια και ιερή. Θεσμοθετήθηκε από τον ίδιο τον Θεό στον παράδεισο της Εδέμ και τιμήθηκε με την προσωπική παρουσία και θαυματουργία του Κυρίου Ιησού Χριστού στην Κανά της Γαλιλαίας. Για τον σοβαρότατο αυτό λόγο, η Εκκλησία έκανε όλες τις απαιτούμενες έρευνες για να διαπιστώσει μήπως υπάρχει κάποιο εμπόδιο κατά την Αγία Γραφή για τον γάμο αυτό και κατέληξε στην ευχάριστη διαπίστωση ότι τέτοιο εμπόδιο δεν υπάρχει κανένα. Και τώρα επιθυμώ να απευθύνω σε εσάς, τους μελλονύμφους, μερικές ερωτήσεις και παρακαλώ πολύ, αφού ενώσετε τα δεξιά σας χέρια, να απαντήσετε με ειλικρίνεια και με φόβο Θεού μπροστά σε εκείνον και μπροστά στους ανθρώπους. Δημήτρη, ζητά σε γάμου κοινωνία την Βιβή που την ώρα αυτή κρατά στο δεξί της χέρι και το κάνεις αυτό ελεύθερα, αβίαστα και με ειλικρίνεια. Υπόσχεσαι μπροστά στον Θεό και μπροστά στους ανθρώπους ότι θα αγαπάς την Βιβή μόνη από την καρδιά σου, ότι θα μείνεις δεμένος μαζί της σ' όλη τη ζωή σου, σε χαρά ή σε λύπη, σε ευτυχία ή σε δυστυχία, σε δόξα ή σε ταλαιπωρία, σε υγεία ή σε αρρώστια, ότι θα την τιμάς σαν ασθενέστερο σκεύος, ότι θα την φροντίζεις και θα την περιθάλπεις με αφοσίωση και πιστότητα σε εκείνην και ότι θα τηρείς τον γάμο σου τίμιο κατά πάντα και την κήτην αμίαντον σύμφωνα με τον Άγιο Λόγο του Θεού. Βιβή, ζητά σε γάμου κοινωνία τον Δημήτρη που κρατάς την ώρα αυτή το δεξί του χέρι και το κάνεις αυτό ελεύθερα, αβίαστα και με ειλικρίνεια. Υπόσχεσαι μπροστά στον Θεό και μπροστά στους ανθρώπους ότι θα αγαπάς τον Δημήτρη μόνο από την καρδιά σου και ότι θα μείνεις δεμένη μαζί του όλη σου τη ζωή, σε χαρά ή σε λύπη, σε ευτυχία ή σε δυστυχία, σε δόξα ή σε ταλαιπωρία, σε υγεία ή σε αρρώστια, ότι θα τον υπακούς σαν την κεφαλή του σπιτικού σας, ότι θα τον φροντίζεις και θα τον περιθάλπεις με αφοσίωση και πιστότητα σε αυτόν και ότι θα τηρείς τον γάμο σου τίμιο κατά πάντα και την κήτην αμίαντον σύμφωνα με τον Άγιο Λόγο του Θεού. Σε επιβεβαίωση των υποσχέσεων που δώσατε, παρακαλώ πολύ, ανταλλάξτε τώρα αυτά τα δαχτυλίδια. Πατέρα μας Ουράνιε, την Άγια Παρουσία σου την ώρα αυτή, αφιερώνουμε τον Δημήτρη και τη Βιβή. Ζητούμε εσύ να τους δέσεις με τα κατάλληλα τα δεσμά της δική σου της αλήθειας. Να είναι ο λόγος ο δικός σου φως το περπάτημά τους από εδώ και μπρος. Να είναι προσκολλημένοι ο ένας τον άλλον, με αγάπη και με υπακοή αντίστοιχα, όπως διατάσσει ο λόγος σου, ώστε η ευλογία η δική σου να μένει πάνω τους. Από εδώ και μπρος, μια όμορφη και ευλογημένη μαρτυρία στο όνομα του Χριστού. Προσευχόμαστε και παρακαλούμε για χάρη δική του. Αμήν. Δημήτρη, Βιβή, μετά τις υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις που δώσατε μπροστά στον Θεό και μπροστά στους ανθρώπους, εγώ ως λειτουργός της Ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησίας σας ανακηρύσω από αυτήν τη στιγμή συζύγους κατά Χριστόν Ιησούν, άνδρα και γυναίκα. Και ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο.

Δημήτρη, Βιβί, κλείνοντας την τελετή του γάμου σας, θέλω να διαβάσω για σας την ευχή του Λόγου του Θεού, που είναι αυτή την ώρα προσωπική για σας τους δυο. Ο Κύριος να σας ευλογήσει και να σας φυλάξει. Ο Κύριος να επιλάμψει το πρόσωπό Του σε εσάς και να σας ελεήσει. Ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπό Του πάνω σας και να σας δίνει την ειρήνη τη δική Του. Αμήν. Η γαμήλια τελετή έχει τελειώσει. Θα παρακαλέσω πολύ, για πολύ λίγο ακόμη, να μείνετε στις θέσεις σας. Οι νεόνυμφοι θα υπογράψουν το πρακτικό του γάμου και αμέσως ύστερα θα σταθούν εδώ για να δεχθούν τις ευχές και τα συγχαρητήριά σας, με αρχή από τους στενούς συγγενείς. Για να υπάρξει τάξη, θα παρακαλέσω πολύ να έρχεστε από εκείνο το διάδρομο και να φεύγεστε από αυτόν. Από μέρους των δύο νέων ύμφων, των δύο οικογενειών τους, από μέρους της Εκκλησίας, από μέρους μου, για την παρουσία σας, για την προσοχή σας, κυρίες, κύριοι, ένα θερμό ευχαριστώ.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Του δεύτερου βιβλίου των Χρονικών, κεφάλαιο 14, εδάφιο 11. Και εγώ ήσαν ο Ασά προς Κύριον των Θεών αυτού και είπε: Κύριε, δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολλήν ή μηδενίαν δύναμη. Βοήθησεν ημάς, Κύριε Θεέ ημών, διότι επί σε επίθαμε. Είναι ένας από τους αντικειμένους της ιστορίας. Πρόκειται για τον Ασά, τον βασιλέα του Ιούδα, που για τον μέσον αναγνώστη των γραφών δεν είναι παρά ένα απλό όνομα και του άξιζε να είναι πολύ γνωστότερος. Ήταν έγγονος του Ροδοάμ, περίφημου για τη μορία του και περίφημου για τις τραγικές συνέπειες που είχε η πολιτεία του, τη διάσπαση δηλαδή του προηγουμένως ενιαίου κράτους του Ισραήλ. Έγγονος αυτού του ανθρώπου είναι ο Ασά, τρίτος κατά σειράν βασιλεύς του βασιλείου του Ιούδα, μεταξύ αυτού και του πάπου του, του Ροβοάμ, μεσολαβούν τα 3 χρόνια της βασιλείας του πατέρα του, του Αβιάν. Άνθρωπος άσημος ο Αβιάν, χωρίς καμιά προσωπική αξία και χωρίς κανένα ξεχωριστό σημάδι ενδιαφέροντος η βασιλεία του. Καμιά φορά συμβαίνει αναξίου πατέρα γόνος να είναι ένας κατά πάντα άξιος άνθρωπος. Τέτοια ήταν του τρίτου βασιλιά του Ιούδα η περίπτωση. Πολύ συμπαθής φυσιογνωμία ο Ασά, σε μια ιστορική περίοδο που δεν διαφύνεται καθόλου για συμπαθής φυσιογνωμίες. Για μας τους χριστιανούς, για μας που συνειδητά επιζητούμε τη συντροφιά του Θεού, ο άνθρωπος αυτός παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προσφέρεται να γίνει δάσκαλος επάνω σε ένα ζήτημα που ως το τέλος δεν θα πάψει να είναι θέμα ζωτικής σημασίας για την πνευματική μας ζωή, ενώ το ζήτημα της προσοχής. Διδασκαλία από τις πιο πλούσιες, τις πιο θετικές και τις πιο πλήρεις που έχει να μας δώσει η Αγία Γραφή στις σελίδες της Παλαιάς ή της Καινής Διαθήκης είναι αυτή που μας προσφέρει ο Ασά. Διδασκαλία επάνω στις προϋποθέσεις επιτυχούς καρποφόρου προσευχής και διδασκαλία επίσης επί των αποτελεσμάτων που είναι δυνατόν να έχει η προσευχή στη ζωή του προσευχομένου και στη ζωή πολλών άλλων ανθρώπων. Εν σχέση με τις προϋποθέσεις επιτυχούς προσευχής, κανένας μας βέβαια δεν διαφεύγει η πρακτική σημασία και σπουδαιότης της διδασκαλίας που επαγγέλλεται ότι μπορεί να μας προσφέρει ο Ασά. Διότι άσκοπος σπατάλι προσπαθίας θα είναι η προσευχή, αν προσευχόμεθα χωρίς να έχουμε πάρει την στοιχειώδη πρόνοια να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχίας της προσευχής μας. Και πόσες τέτοιες άσκοπες και άκαρπες προσπάθειες στον κόσμο τον πνευματικό. Πόσες προσευχές, που βγήκαν ήταν από ειλικρινείς καρδιές, αλλά καταδικασμένες πριν ακόμα διαμορφωθούν σε λέξεις, γιατί τους έλειψε η απαραίτητη προετοιμασία. Τρεις είναι οι προϋποθέσεις επιτυχούς προσευχής, όπως προκύπτουν από την πείρα του Ασά. Και αν και μία έστω από τις τρεις λείψει, κόβονται τα φτερά της προσευχής και αδυνατεί η προσευχή να φτάσει ως το θρόνο του Θεού. Αλλά πριν καταπιαστούμε με τις επιμέρους λεπτομέρειες, θα πρέπει με δύο λόγια να σας υπενθυμίσω τις συνθήκες υπό τις οποίες εδόθηκε στον Ασά η ευκαιρία να μας δώσει την πολύτιμη αυτή διδασκαλία. Πάνω σε ένα πεδίο μάχης έστησε τη διδασκαλική του έδρα ο Ασά. Υπό συνθήκες ανέλπιστες μας εδόθηκε αυτή η διδασκαλία. Απίθανο σχολείο. Αλλά δεν είναι αυτός ο σχεδόν άνευ εξαιρέσεως κανόν, ότι σε σχολεία απίθανα μας καλεί πολλές φορές ο Θεός να μαθητεύσουμε για να πάρουμε μερικά από τα σπουδαιότερα, τα πολυτιμότερα μαθήματα της ζωής? Σε μια κοιλάδα, στην φάραγγα σε Φαθά, όχι πολύ μακριά από τη δυτική ζώνη των Φιλιστέων, στα δυτικά, όπως είπα, της επικράτειας του Ασά, ήταν το πεδίο της μάχης. Και οι συνθήκες υπό τις οποίες η κοιλάς εκείνη έγινε πεδίο μάχης αποτελούσαν μια από τις πιο κρίσιμες ώρες της ζωής του Ασά και της ιστορίας του βασιλείου. Ένας ξαφνικός επιδρομεύς Ζερά, ο Αιθίωπς, επικεφαλής μιας ισχυράς στρατιωτικής δυνάμεως, παρεβίασε τις ανατολικές πύλες του μικρού βασιλείου και εισεχώρησε βαθιά, πολύ βαθιά, στη χώρα του Ασά. Ήταν εκεί και ήταν τότε που ο Ασά προβιβάστηκε και έγινε δάσκαλος στο ζήτημα της προσευχής. Ήταν όταν με τις μικρές του σχετικώς δυνάμεις έφτασε ο βασιλεύς του Ιούδα στη φάραγγα Σαφεθά για να συναντήσει τον εχθρό και να προσπαθήσει να αναχαιτήσει την εχθρική πλημμυρίδα που επάνω από το πεδίο της μάχης ακούστηκε μια φωνή. Ήταν του προσευχομένου Ασά η φωνή. Διαβάζομαι στο Ιερό Χρονικό: «Και βόησε ο Ασά προς Κύριον τον Θεόν αυτού». Και ήταν εκείνη η προσευχή που εφάρισε στον Ασά την τόσο ανέλπιστη, την με αυστηρός ανθρώπινα κριτήρια αδύνατη εκείνη νίκη. Και τώρα ας αρχίσει ο Ασά την διδασκαλία. Ας προσπαθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε να αναλύσουμε εκείνη τη θαυμαστή προσευχή και τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε, για να βρούμε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η δική μας προσευχή μπορεί να είναι καρποφόρη. Η πρώτη προϋπόθεση: παρατηρήστε σε ποιον προσευχήθηκε ο Ασά εκείνη την κρίσιμη ώρα. «Εβόησε», λέγει το Χρονικόν, «προς Κύριον των Θεών αυτού». Και το κέντρο της βαρύτητος θα πρέπει να το αναζητήσετε στην τελευταία λέξη της φράσης. Στο Θεό, βέβαια, σε ποιον άλλον θα μπορούσε να προσευχηθεί ο Ασά? Σε ποιον άλλον παρά μονάχα στο Θεό? Αλλά εκείνη την προσευχή που ήταν ο άξον της νίκης του, Ο Ασά δεν την απίφθινε απλώς στον Θεό. Την απίφθινε προς Κύριον των Θεών αυτού. Σε αυτή την τελευταία λεξούλα βρίσκεται της επικριχούς προσευχής το πρώτο μυστικό. Γιατί μας αποκαλύπτει εκείνης της προσευχής την προϊστορία. Η προσευχή εκείνη που τόσο ανέλπιστα εχάρισε στον Ιούδα τη νίκη δεν ήταν η ίδια ανέλπιστη. Δεν ήταν η προσευχή εκείνη κάτι το ξαφνικό, το απροσδόκητο, το απροετοίμαστο. Χρόνια ολόκληρα της ζωής του Ασά την είχαν προετοιμάσει την ώρα εκείνη της προσευχής. Γιατί εκείνη η κτητική αντωνυμία, ύστερα από το όνομα του Θεού, μαρτύρει την ύπαρξη ενός στενού προσωπικού δεσμού που ίνονται τον προσευχόμενο Ασά με τον Θεό. Την ώρα εκείνη του μεγάλου κινδύνου του δεν άνοιξε ο Ασά την καρδιά του και ξενιστηρέχθη τους φόβους του και απίφθινε την ηκεσία του σε κάποιον άγνωστον, σε κάποιον που τώρα για πρώτη φορά τον συναντούσε στη ζωή του, αλλά την άνοιξε την καρδιά του σε κάποιον με τον οποίον από χρόνια πολλά τώρα συνεδέεται με δεσμούς στενούς φιλίας. Προσευχήθηκε ο Ασά προς Κύριον των Θεών αυτού. Πόσο μεγάλη σημασία, αδελφοί μου, αποκτά η κτητική αυτή αντωνυμία στο χρονικό της κρίσιμης εκείνης ώρας και στο χρονικό της κάθε προσευχής. Είχε δίκιο ο Μαρτίνος Λούθυρος όταν μέσα σε μια μικρή επιγραμματική φρασούλα έδωσε τον ορισμό της χριστιανικής ζωής, λέγοντας ότι χριστιανισμός είναι η θρησκεία των προσωπικών αντωνυμιών. Είναι αυτές οι προσωπικές αντωνυμίες που παίρνουν τη θρησκεία και το Θεό και τον κόσμο του πνεύματος από τη σφαίρα των αφηρημένων ενιών και τη φέρνουν σε άμεση επαφή με την ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι το μόνο έδαφος επάνω στο οποίο μπορεί κανείς να γονατίσει και να προσευχηθεί. Το έδαφος μιας προσωπικής στενής σχέσεως η οποία ενώνει την καρδιά του με την καρδιά του Θεού. Η προσευχή, αυτό πρέπει συνεχώς να το υπενθυμίζαμε στον εαυτό μας. Η προσευχή δεν είναι κάτι το εξωτερικό, κάτι το μηχανικό, κάτι το μαγικό. Η προσευχή δεν είναι κάτι ως εξωτερικός θρησκευτικός μηχανισμός ο οποίος με τον κατάλληλο χειρισμό τίθεται εις κίνηση και παράγει θαυμαστά αποτελέσματα. Προσευχή είναι κάτι το βαθέως και εντόνως προσωπικό. Θα έχουμε σε άλλες μας μελέτες, ελπίζω, αυτό το μήνα που έχουμε μπροστά μας, θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε σε αυτό το βασικό χαρακτήρα της προσευχής. Για την ώρα ας περιοριστούμε να τονίσουμε αυτή την πρώτη βασική προϋπόθεση της προσευχής, λέγοντας ότι προσευχή δεν είναι τίποτε άλλο παρά το μέσο δια του οποίου δύο πρόσωπα, ένα εκεί επάνω, ένα εδώ κάτω, έρχονται το ένα κοντά στο άλλο και δίνει η προσευχή στα δύο αυτά πρόσωπα τη δυνατότητα να συνομιλήσουν. Και αν ο προσωπικός αυτός δεσμός λείπει, λόγια προσευχής μπορεί να προφέρονται, αλλά προσευχή δεν υπάρχει. Ο Θεός μένει εκεί επάνω και εσύ μένεις εδώ κάτω. Ο Θεός μένει εκεί επάνω, μια ωραία θρησκευτική θεωρία, και εσύ μένεις εδώ κάτω με τα προβλήματά σου και τις ανησυχίες σου και τις ποικίλες σου ανάγκες, απομονωμένος από τη μόνη εκείνη δύναμη με την οποία θα μπορούσες να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα και τις ανάγκες. από λίγους μήνες ένα παγκοσμίου κυκλοφορίας περιοδικό. Δημοσίευσε στη θρησκευτική του στήλη ένα άρθρο που περιείχε μια αυστηρή και σε μερικά σημεία σαρκαστική κριτική μερικών από τους ύμνους μας. Βάσης της κριτικής ήταν ότι πολλοί από τους ύμνους μας, ίσως οι περισσότεροι, είναι υπέρ των δεών προσωποπαγής. Και σαν παράδειγμα έφερε ένα ύμνο, στον οποίο ο συγγραφέας του άρθρου εμέτρησε, αν ενθυμούμε καλά, 16 προσωπικές αντωνυμίες. Ψεγάδι του ύμνου αυτού για τον συγγραφέα του άρθρου, αλλά στην πραγματικότητα η έκφραση της γνησιότητος της χριστιανικής πείρας. Και ας παίξουμε να το πούμε. Θα διεκδικήσεις τον Θεό ως δικόν σου. Θα μπορέσεις να προσθέσεις εκείνη την προσωπική πολύτιμη αντωνυμία ύστερα από το όνομα του Θεού. Όχι εξαιτίας κάποιας ειδικής σου ιδιαίτερης αξίας και αρετής, αλλά δεχόμενος εν ταπεινώσει δια της πίστεως τη δική του μεγάλη ανέκφραστη δωρεά. Μια δεύτερη προϋπόθεση βγαλμένη από την πείρα του Ασάφη. Δεν ήταν ψήφιρος αυτός που ακούστηκε εκείνη την ημέρα. Βοή ανέβηκε από το στρατόπεδο. Διαβάζουμε και εβόλουσε ο Ασά. Και δεν είναι καθόλου δύσκολο να μαντέψουμε γιατί εβόλουσε. Ήταν η αγωνία της ψυχής του που έστειλε εκείνη την γραβή προς τον ουρανό. Ήταν τόσο συντριπτική η υπεροχή του εχθρού. Ήταν τόσο άπελπης η θέση του Ασά. Και περιθώρια χρόνου δεν υπάρχουν. Εκείνη η σφήνα του εχθρού έχει εισχωρήσει τόσο βαθιά στη χώρα. Αν τώρα, σήμερα, αυτή την ώρα δεν στείλει βοήθεια ο ουρανός, ίσως αύριο θα είναι πολύ αργά. Και κάτω από την πίεση αυτή των περιστάσεων γίνεται η επιλογή του θέματος της προσευχής. Και σαν άνθρωπος και σαν βασιλιάς είχε ασφαλώς ο Ασά πολλά θέματα που τον ενδιέφεραν και τον απασχολούσαν. Σχέδια, προβλήματα, φιλοδοξίες, επιδιώξεις. Όλα αυτά αποτελούσαν το ειδικό της ζωής του. Και το καθένα από αυτά νομίμως θα διεκδικούσε μια θέση στην προσοχή του. Αλλά όλα αυτά τώρα υποχωρούν μπροστά στο ένα. Εδώ στη Φάραγγα Σαπεθά μονάχα για ένα θέμα υπάρχει θέσης στην προσοχή του Ασά. Και για το ένα αυτό το μοναδικό θέμα υψώθηκε πάνω από το πεδίο της μάχης πάλουσα η φωνή της προσευχής του Ασά. Όλη η καρδιά του δυστυχού Ασά ήταν εκείνη την ώρα συγκεντρωμένη σε αυτό το ένα το μοναδικό θέμα. Είναι σαφές το δίδαγμα αυτού του σημείου της πείρας του Ασά. Πρέπει να έχει αιχμή και πρέπει να έχει οξία αιχμή η προσευχή αν πρόκειται να είναι επιτυχής. Πριν καν ανοίξουμε τα χείλη εκεί στην παρουσία του Θεού, πρέπει να κάνουμε έναν νοερό έλεγχο των περιεχομένων που πρόκειται να δώσουμε στην προσευχή μας. Ένα-ένα τα ζητήματά μας, τα ζητήματα των αγαπητών μας προσώπων, τα ζητήματα της Εκκλησίας μας, τα ζητήματα της πνευματικής μας ζωής, ένα-ένα να τα φέρουμε στην επιφάνεια και αφού τα ζυγίσουμε προσεκτικά να φέρουμε το καθένα από αυτά στην προσευχή μας σαν να ήταν το μοναδικό θέμα για το οποίο αισθανθήκαμε την ανάγκη να προσευχηθούμε. Το κακό με τη δική μας προσευχή είναι ότι καμιά φορά θα το ομολογήσετε τίνει να είναι κάπως αόριστη και ανεπελώδης. Μερικά από τα αιτήματά μας βρέθηκαν εκεί από την κεκτημένη ταχύτητα των χιλέων. Όχι από μια συνειδητή, ζέουσα, καυτή ανάγκη της καρδιάς μας. Τι θέλει να σου κάνω? Ερώτηση θα έλεγε κανείς, περί τι? Καθώς πλησίασε ο Κύριος εκείνα τα σβησμένα μάτια, εκείνη την παντοτινά βυθισμένη σε σκοτάδι ζωή, δεν ήταν περίεργο τουλάχιστον ότι της απίφθινε αυτή την ερώτηση? Περιττό ασφαλώς το ερώτημα όσον αφορά αυτόν τον ίδιο, γιατί αυτός ξέρει ποια είναι αυτού του ανθρώπου η προέχουσα ανάγκη. Όχι όμως περιττό το ερώτημα όσον αφορά και τον συνομιλητή. Για να γίνει το θαύμα είναι ανάγκη το πρόβλημά μας να έρθει στην επιφάνεια, να γεμίσει την καρδιά μας, να αισθανθούμε την οξύτητα της κρίσεως υπό την οποία βρισκόμαστε, να νιώσουμε πόσο επίγουσα είναι η ανάγκη να βρεθεί κάποια λύση για το πρόβλημα, και μονάχα τότε να διοικητευτεί στην προσευχή μας, όχι σαν ένα κομμάτι θρησκευτικής αισθηματικής, όχι σαν συμβατικές λέξεις που τις χρησιμοποίησαμε χθες και προχθές και συνεπώς θα πρέπει και σήμερα να τις ξαναπούμε, αλλά να διοικητευτεί στην προσευχή το ζεστό περιεχόμενο, το ξεφύλισμα της καρδιάς. Και μια τρίτη προϋπόθεση επιτυχούς προσευχής, βγαλμένη από την πείρα του Ασά, το αίτημα του ένα ήταν: βοήθησε μας Κύριε, τι άλλο μπορούσε να ζητήσει εκείνη την ώρα? Αλλά δεν περιορίστηκε ο Ασά να διατυπώσει το αίτημα. Με 2-3 θερμά ζωντανά λόγια εξηγεί στο Θεό που εβάσισε την παρόρμηση του να προσευχηθεί. Δεν είναι, είπε στον Κύριο, δεν είναι ουδέν παρασύ να βοηθείς τους έχοντας πολλήν ή μηδενίαν αν δύναμη. Ίσως μια πιστωτέρα απόδοσης του εβραϊκού κειμένου στο σημείο αυτό θα είχε ως εξής: δεν είναι τίποτε σε σένα Κύριε να βοηθάς ανάμεσα σε εκείνους που έχουν μεγάλη δύναμη και σε εκείνους που δεν έχουν καμιά. Αντιθεστά τώρα ο ένας στον άλλο. Ο ένας πανίσχυρος, ο άλλος καταφανώς ασθενής. Εκεί στην φάραγγα σαπεθά δεν μπορούσε να υπάρξει καμιά αμφιβολία για το ποιος ήταν ο πανίσχυρος και ποιος ο ασθενής. Βαριά είναι στην καρδιά του ταλαιπώρου Ασά τη συνέστηση αυτή τη συντριπτική διαφορά. Ναι, αλλά στο δράμα της ζωής ποτέ δεν είναι μονάχοι οι δύο αυτοί. Υπάρχει πάντοτε και ένας τρίτος, αόρατος, αλλά όχι γι' αυτό λιγότερο πραγματικός. Και αυτού του άλλου η παρουσία, αυτού του άλλου η επέμβαση, αρκεί για να ανατρέψει και να μεταβάλει άρδιν την κατάσταση. Αυτόν τον άλλον τον ξέρει ο Ασά. Έχει πείραν ο Ασά της δυνάμεώς του και της αγάπης του. Και αυτό είναι εκείνο που εκείνη την κρίσιμη ώρα έβαλε στην καρδιά του Ασά αυτό που ονομάζομαι πίστης. Και όσο πιο αδύνατο νιώθει τον εαυτό του, τόσο ζωηρότερη γίνεται η συνέστησή του για τη δύναμη εκείνη του άλλου. Και ρίχνεται ο Ασά ανεπιφύλακτα σε εκείνη του άλλου το έργο. Αυτό είναι πίστη. Όσο ζωηρότερη είναι η συνέστηση της αδυναμίας του, τόσο στερεότερο γίνεται το έδαφος για την εκδήλωση της Θείας δυνάμεως. Έτσι μόνο μπορεί να εξηγηθεί εκείνο το φαινομενικό παραδοξολόγημα του Αποστόλου Πάτρου. Όταν είναι αδύνατος, τότε είναι δυνατός. Όταν νιώθω το βάρος των προβλημάτων και την πίεση των αναγκών, και αισθάνομαι πόσο και η πίστη μου είναι ασθενής. Τότε ακουμπά με όλο το βάρος της η προσευχή μου επάνω στο βραχίωνα της δυνάμεως του Θεού. Και ο Θεός κάνει το πάρο. Όπως το έκανε στην περίπτωση του Ασά. Και έτσι θα κλείσουμε τώρα τη μελέτη μας με δύο λόγια επάνω σε αυτό το πράγμα. Επάνω στα αποτελέσματα που μπορεί να έχει η προσευχή στη ζωή μας. Ως η απάντηση που έδωσε ο Θεός εκείνη την ημέρα σε εκείνη την προσευχή δεν ήταν αυστηρός σύμφωνη με το περιεχόμενο της προσευχής. Ο Θεός δεν έδωσε εκείνη την ημέρα εκείνη που ζήτησε ο Ασά. Τι είχε ζητήσει ο Ασά? Βοήθησε μας Κύριε, σώσε μας από αυτή τη ώρα στην τρομερή απειλή. Δες αυτή την απέσια σφήνα του εχθρού που έχει εισχωρήσει στο έδαφος της χώρας μου. Κάνε χάσμα σου Κύριε, εξουδετέρωσε τη σφήνα, τράβηξε από πάνω μας την απειλή. Θαυμαστό, θαυμαστό θα ήταν αν επιλέξει σύμφωνο με το περιεχόμενο της προσευχής. Ήταν εκείνο που έδωσε ο ουρανός εκείνη την ημέρα. Αλλά δεν την έδωσε. Έδωσε περισσότερο. Να ο απολογισμός εκείνης της προσευχής. Ο δε Ασά και ο λαός ο μεταυτού κατεδίωξαν αυτούς έως γεράρων και έλαβαν λάφυρα πολλά σφόδια. Πώς να μπορούσε ο Ζερά να το υποπτευθεί όταν η υπερήφανος ξεκινούσε από τη χώρα του επικεφαλής του στρατού του ότι τέτοιο θα ήταν το κατάντημα εκείνης της εκστρατείας? Και πώς να τολμήσει ο Ασά να οφείσει τις ελπίδες του και τις προσδοκίες του πέρα από την ευχή να εφύγει από τα χέρια του ισχυρού και σκληρού εχθρού. Αλλά πώς ριζικά ανετράπη η κατάσταση. Και έγινε έτσι ο στρατός του Ζερά ο ακούσιος φορεύς ευλογιών στη χώρα του Ιούδα. Περιλαπείρον ούτε στην προσευχή του ούτε στα μύχια της καρδιάς του ετόλμησε ποτέ ο Ασά να διανοηθεί. Αλλά λάφυρα έδωσε ο Θεός στον υπηρέτη του. Του αρέσει του Θεού να ξαφνιάζει τα παιδιά δίνοντάς τους περισσότερα από όσα αυτά ζήτησαν ή θα τολμούσαν ποτέ να ζητήσουν. Και έκανε ο Θεός τον Ζερά υπηρέτη των αγαθών σχεδίων του για τον υπηρέτη. Αν ηρωτάτο ο Ζερά ουδέποτε θα εδέχεται να υπηρετήσει έναν τέτοιο σκοπό, αλλά δεν ηρωτήθηκε και έγινε το μίσος και έγινε η εχθρική επιβουλή το όχημα με το οποίο έστειλε ο Θεός δώρα στο λαό. Συνετρίβει τη σκήνα και τα συντρίμια της έγιναν αιτία πληθυσμού εκείνων κατά τον οποίο είχε κινηθεί.

ο Θεός κάποια οδυνηρή σφήνα να εισχωρήσει στη ζωή μας. Είναι για να λυπήσει τη ζωή μας με λάθη. Να μας βοηθήσει πλουσιότεροι, μεστότεροι, οριμότεροι να βγούμε από την ώρα της δοκιμασίας. Τέτοιος ας είναι, αδελφοί μου, και της δικής μας προσευχής ο προσανατολισμός. Ας μην είναι αρνητική η ατμόσφαιρα που θα προσφέρουμε στην προσευχή μας. Αυτό θα ήταν ανάξιο για παιδιά του Θεού. Όχι πως θα απομακρυνθεί η σφήνα, αλλά πως θα ανακαλύψουμε τα λάθηρα που ένα χέρι αγάπης έχει κρύψει για μας μέσα στην ώρα της δοκιμασίας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σου πιάσουνε. Έτσι θα περιμένουμε τις ευλογίες σου να πέσουν στα χέρια μας και να πέσουν στις καρδιές μας, σπόρος καλός και εκλεκτός. Κύριε, Κύριε, ευλογήσου. Κύριε, Κύριε, αγιάσου. Θυμήσου τα παιδιά μας, την νεότητα, τους μαθητές, τα ερωτηματικά και τα προβλήματά τους. Θυμήσου εκείνα τα παιδιά που είναι μακριά από τις αιστείες τους. Θυμήσου το στρατιώτη, τον πόνο, την αρρώστια, το νοσοκομείο, τη θλίψη, τα γερατιά, το κορίτσι της εκκλησιάς και το κορίτσι του Σαββάτου. Και τα παιδιά μέσα που είναι η νεότητα στο πρώτο εκείνο σεμινάριό τους. Την σκιά της δεξιάς σου και τις εμπνεύσεις από τις παρουσίες του Πνεύματος. Μείνε κοντά μας και ευλόγησέ μας. Εν Χριστώ Ιησού. Άμεν. Απόψε αρχίζουμε και την τρίτη ώρα συνεχίζουμε, θέλω να πω, δεν αρχίσαμε. Απόψε αρχίσαμε πριν μερικά Σάββατα. Ποιμαντική κατά τον Άγιο Λόγο του Θεού. Είναι ολόκληρο πανεπιστημιακό μάθημα, πεντάτομο, ποιμαντική. Αρχίζουμε απόψε πανεπιστημιακού επίπεδου. Είναι η συνέχεια. Είναι η σκιώδης συνέχεια του Ινστιτούτου, εξότου ο Θεός πρέπει μέσα μας. Θα διαβάσω κάτι γνωστό και θέλω να το δούμε όμως αναλυτικότερα από το Μάρκο, το Ευαγγέλιο του Μάρκου, το γάμα κεφάλαιο. Ο Ιησούς μας, περί αυτού πρόκειται. Μπήκε πάλι εις τη συναγωγή και εκεί ήτανε ένας άνθρωπος που το ένα του χέρι ήτανε ξερό. Ξερό, το ένα. Ήτανε Σάββατο. Τώρα δεν παρατηρούσανε ούτε τον Ιησού, ούτε τι θα πει, ούτε τον άρρωστο. Αλλά εάν επρόκειτο να γιατρέψει το χεράκι, το άρρωστο της ψυχούλας αυτής, για να έχουν να τον κατηγορήσουν. Απευθύνεται ο Ιησούς στον άνθρωπο που είχε ξερό το χεράκι του. Σήκω επάνω, του λέει. Σηκώνεται. Φύγε λέει από εκεί που κάθεσαι και έλα στη μέση. Στη μέση. Αυτός πάει. Αλλά δεν γυρίζει στον άρρωστο, στην ψυχούλα. Γυρίζει στους άλλους και τους λέει, είναι επιτετραμένο το Σάββατο να κάνει κάποιος καλό ή κακό. Είναι επιτετραμένο να σώσει μια ψυχή ή να τη σκοτώσει. Αυτοί σιωπούσανε. Για πρώτη φορά. Δεν υπάρχει δεύτερο ρήμα το ίδιο. Οργίστηκε. Με το χ. Οργιστής. Αλλά λέει την αιτία. Λυπούμενος. Απολύπη. Εάν κάτι λυπεί την καρδιά του ανθρώπου, του Χριστού μας, την ψυχούλα του, την λυπεί η κατάσταση. Θα μου πεις, δεν λυπήθηκε τον άνθρωπο με το ξερό το χέρι. Όχι. Ελυπήθηκε για το χάλι αυτών των ανθρώπων. Εκείνες τις σκληρές τις καρδιές. Εκείνες τις αμετανόητες τις ψυχές. Τίμω, κάμε δύο θέσεις έτσι, δεξιά και η μπέμπα, για να βλέπω την αγαπητή. Στρέφεται στον άνθρωπο και του λέει, άπλωσε το χέρι σου. Φαίνεται ότι το αρρωστημένο χέρι, μία μορφή από τις πολλές πάθησης που είχε, είναι ότι δεν μπορούσε, είχε κάποια αγκύλωση. Εκεί,
δεν μπορούσε να το απλώσει. Γι' αυτό δεν του λέει, κάνει οτιδήποτε άλλη μια κίνηση, σήκωσε βάρος, ας πούμε, αλλά άπλωσε το. Εκτινών το χέρι σου και το εξέτεινε. Και αποκαταστάθηκε το χέρι του υγιές όπως το άλλο. Τι νόημα έχει εδώ πνευματικό βαθύτερο? Η πρώτη ώρα απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δουν τα πράγματα του Θεού βαθύτερα, σωστότερα, στη βάση τους. Για να δούμε τον άνθρωπο. Πώς πας από τα ματάκια σου, λέει, καλά. Βλέπω, λέει, σαν γεράκι. Τα γεράκια βλέπουν ένα ποντικάκι τόσο δα από ύψος 5 χιλιόμετρων. Φοβερό πράγμα το μάτι του γερακιού. Πώς πας από αυτιά, λέει, καλά. Ακούω σαν τις γάτες. Μάλιστα. Τα πόδια σου. Θερίο, λέει. Μαραθωνοδρόμο. Μυαλό. Ξηράφι. Τα πλεμόνια σου. Αθλητικά. Θα έλεγε κάποιος. Έρεσε μάθα. Άνθρωποι, λέει, είμαστε. Τι να κάνουμε, λέει. Μια νου έτσι, τα λουνού έτσι, ο ένας τούτο, ο άλλος το άλλο. Αυτός, λέει, το ένα του χέρι δεν πάει καλά. Και δεν επειδή δεν λέει ποιο χέρι από τα δυο, πέστε ότι ήταν το αριστερό του χέρι. Λέω, το αρρωστημένο, το άλλο χέρι. Θερίον! Θερίον! Δεν πειράζει. Κάποιοι λένε, δεν πειράζει, τι θα κάνουμε, λέει, ένας έτσι, άλλος έτσι, κάμε και λίγο προσευχούλα. Όχι, αγαπητοί. Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν είναι σωστά. Αυτά είναι πάρα πολύ γλαφυρά, αλλά δεν είναι γραφικά. Ο Ιησούς Χριστός εννοεί να κάνει τον άνθρωπο υγιή, ακέραια, πλήρως και ολόκληρη. Όλα τα άλλα είναι καταστάσεις παθολογικές και αρρωστημένες. Όλα τα άλλα είναι καταστάσεις έξω από το θέλημα του Θεού. Τι να κάνουμε, λέει, δεν γίνεται. Ο ένας πάει έτσι, ο άλλος πάει έτσι, ο άλλος δεν έχει καλή γλώσσα, ο άλλος δεν έχει καλό στόμα, ο άλλος δεν... Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πού τα βρήκαμε αυτά τα πράγματα? Πώς θα εμφανιστούμε εν τη ημέρα εκείνη? Είδατε κανένα γαμπρό εδώ με ένα κουστούμι να έρχεται εδώ? Ένα κουστούμι, γραβάτες, παπιλιών, πώς τα λένε του λόγου τους, λελούδια, ο γαμπρός, ξυπόλυτος. Λέει, αδερφέ, λέει, τα παπούτσια, λέει, κοίταξε και εσύ, ευλογημένοι άνθρωποι, κουστούμι, λέει, 17.000 δραχμές κουστούμι, λέει, δεν το είδες, λέει, τα παπούτσια είδες. Ρε, γίνεται γαμπρός ξυπόλυτος. Δεν έπαιρνε ο δόλιος ένα κουστούμι των 1.700, να πάρει και ένα ζευγάρι παπούτσια πάνινα, να τα βάψει μαύρα, να έρθει? Είναι πράγματα αυτά? Αυτά είναι πράγματα που θέλω να τα δείτε μέσα από το Λόγο του Θεού, δεν να τα ακούσουμε. Αυτές είναι αλήθειες μοναδικές. Εδώ έρχεται ο Λόγος του Θεού. Ο Άγιος Λόγος του Θεού. Ρώτε, λέει, μπροστά σε όλο τον κόσμο. Πώς πάει? Είναι γερός. Θερίο. Τρώω 3 καφάσια μήλα. Ρε, καλά όλα αυτά, λέει. Το χεράκι σου. Μα λέει το χεράκι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητοί αδελφοί. Έτσι, με αυτό το πνεύμα θέλω να κοιτάξω απέναντι που είναι ένας καθρέφτης και να δω τον εαυτόν μου. Τι να σας κηρύξω, τι να σας πω?
Για ποια σωτηρία να σας μιλήσω από αυτές τις σωτηρίες που είναι εδάφια κολλημένα με σελωτέι. Εδώ πέρα βρισκόμαστε κάθε μέρα μπροστά σε ανδείξωες καταστάσεις. Σε δύσκολες καταστάσεις. Και δεν τα βγάζουμε καλά στους διαγωνισμούς. Γιατί? Τι συμβαίνει? Θα μου επιτρέψετε να σας επαναλάβω πάντοτε εκείνο που κάθε φορά λέμε. Ερώτησε ένας αδελφός, λέει, έναν άλλον, λέει. Αδελφέ μου, λέει, με αγαπάς? Ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις. Πίστος άνθρωπος, λέει. Και σε ρωτάω να με αγαπάς. Και δεν λες, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν επιτρέπεται. Μπορεί να μην επιτρέπεται κιόλας, λέει, αλλά ψέματα να σου πω. Άσε, λέει, πρώτα να με πειράξεις. Και την άλλη μέρα με ρωτάς. Τώρα δεν με έχεις πειράξει. Σε αγαπάω πια, που δεν με έχεις πειράξει. Δεν με έχεις ενοχλήσει. Δεν με έχεις πατήσει. Δεν με έχεις αδικήσει. Δεν με έχεις συκοφαντήσει. Δεν με έχεις βρήσει. Δεν με χαστούκησες. Πρώτα να γίνει αυτό και μετά θα δω τις αντιδράσεις μου. Θα δω το χεράκι μου. Μήπως το χεράκι μου δεν λειτουργεί σωστά και αποδοτικά. Ο Κύριος είναι ο τύπος του εδεμικού ανθρώπου, εάν ο άνθρωπος δεν έπεφτε. Εάν ο Αδάμ και η Εύα, εκείνο το ζευγάρι, δεν φεύγανε από τη θεία παρουσία του πατέρα, πώς θα ήτανε? Ήρθε ο έσχατος Αδάμ, ως άνθρωπος, δηλαδή έτσι θα ήμουν. Κοιτάξτε στον τύπο του Ιησού. Και ο Ιησούς ήρθε να ξανακάμει σαν έσχατος Αδάμ δύο πράγματα. Αποκατάσταση χρέους. Και δεύτερον, να τυποποιήσει μορφές ανθρώπων αγιότητων. Καθώς εκείνος περιεπάτησε. Μιμητέ μου γίνεσθε καθώς καγό του Χριστού. Ο ενεργήσας το Πέτρο ενήργησεν καμή και εις εμένα καμή. Μη περιοριστείτε, αγαπητοί μου, στο γεγονός ότι τα μάτια είναι γερά, ότι τα αυτιά είναι καλά, ότι τα πόδια είναι καλά. Το ένα χέρι λέει το άλλο είναι καλά. Το άλλο. Λέει το άλλο. Λέει. Το άλλο. Να λέει, βάζω το σακάκι έτσι ρηχτό και δεν φαίνεται. Δεν κάνεις τίποτα. Κάνεις τίποτα. Η πρόθεση του Ιησού Χριστού πρέπει να συγκεντρωθεί απόψε σε κάποιο αδύνατο σημείο μου. Σε κάποιο κουλό χέρι μου. Αυτό ήθελε ο Χριστός. Αυτή είναι η μεγάλη απόψινή αλήθεια σε όλη αυτή την υπόθεση. Βέβαια, θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα πούνε «Ωχ, αδερφέ, λέει, κανένας δεν είναι τέλειος, κανένας δεν είναι και θα δεις και τον ένα, θα δεις και τον άλλον». Αυτά είναι λανθασμένα πράγματα. Εσύ θα ατελήσεις τον Ιησού Χριστό και ο Ιησούς Χριστός απόψε έχει να πει σε κάποιον από εμάς. Έλα εδώ, σήκω πάνω. Έλα μπροστά εδώ. Να σε δούνε όλοι. Δεν θέλω να ξεχάσετε. Ο Θεός μου είχε δώσει μια δυνατότητα κάποτε, μου φαίνεται ένα από τα τελευταία 15ήμερα του Σουνίου, στα παλιά τα χρόνια, όταν έκαναμε επί 15 μέρες Ιωνά. Θεωρώ τον Ιωνά σαν ένα από τα πιο βασικά βιβλία και τα βάζω ακριβώς δίπλα σε μεγάλα κομμάτια της Καινής Διαθήκης. Σε κάποια στιγμή λέει εκεί ο Ιωνάς, καθώς κατάλαβε ο άνθρωπος ότι δεν πάει καλά, ακούστε, λέει, τι θα κάνετε με μένα. Θα με ανεβάσετε επάνω στη γέφυρα. Θα με σηκώσετε να με δούνε όλοι.
και θα με ρίξετε στη θάλασσα. Να με δούνε όλοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι επήραν ό,τι έπρεπε να πάρουν από τον Ιησού Χριστό, πίσω από τον Ιησού Χριστό. Και ο Ιησούς Χριστός την αιμορροούσα γυναίκα της είπε, όχι πίσω. Έλα εδώ μπροστά να το πεις μπροστά σε όλους τους κόσμους. Να σε δούνε όλοι, να δώσεις τη μαρτυρία σου εις πάντα. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ έναν ένα μας απόψε. Να πάμε σπίτι μας. Συνήθως κάνουμε για τους εαυτούς μας αυτό που κάνουν οι προξενητάδες στις νύφες. Λένε τα καλά της. Και είναι αληθινά, ας πούμε. Λένε και καμιά πεντακοσαριά υπερβολές. Λένε όμως και τι συμβαίνει. Λάθος. Εμείς θα κάνουμε άλλο πράγμα. Εμείς θα σταθούμε απόψε κατενόπιον του Ιησού Χριστού και θα του πούμε, Κύριε, με κατεβασμένο και ανοιγμένο το φερμουάρ της καρδιάς μου. Αυτός είμαι, Κύριε. Μην προσπαθήσεις να κρύψεις. Και βοήθησέ με στην προσευχή σου να μην προσπαθήσω να κρύψω το χαλασμένο μου χεράκι. Αυτό το χαλασμένο χεράκι, αυτό που εσύ θεωρείς λεπτομέρεια, είναι που δεν θα μας παρουσιάσει κάποια μέρα στην παρουσία του. Διότι δεν του το πήραμε. Συνήθως ρωτάνε οι άνθρωποι, αλλάζει ο Ιησούς Χριστός σε όλες τις λεπτομέρειες τη ζωή ενός ανθρώπου? Του αλλάζει το χαρακτήρα του στα βασικά κομμάτια του? Η απάντηση είναι δύσκολη. Αν με ρωτούσατε θα σας απαντούσα και θα σας έλεγα και ναι και όχι. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός αλλάζει μόνο εκείνα τα κομμάτια στη ζωή μας, τα όποια και όσα κομμάτια θα τα καταδικάσουμε και καταδικάζοντας θα τα φέρουμε στην παρουσία Του. Αυτά αλλάζουν. Εάν κάποιος βαστάει κάτι στη ζωή του και δεν το καταδικάζει, λέει τι να το καταδικάσανε, άρα, κάπου όταν βρεθώ με παρέα, λέει, μ' αρέσει να πίνω λίγο κρασάκι. Πίνουμε, λέει, από 40 κιλά ο καθένας. Ρε καλέ μου άνθρωπε, 40 κιλά ο καθένας. Όταν το λες, τι να κάνουμε, ποτέ δεν θα στο κόψει αυτό ο Χριστός. Αποκλείεται να στο κόψει. Γιατί να στο κόψει, αφού και εσύ το καλαμπουρίζεις. Τι άνθρωποι είμαστε να κάνουμε, λέει, κάπου, λέει, τρεις φορές την εβδομάδα, λέει, μεθάμε. Πού να στο κόψει, γιατί να στο κόψει. Δεν έκλαψες, δεν πόνεσες, δεν στάθηκες εις το μέσον κατενόπιον του. Ο Θεός θα μας φυλάξει, γιατί ξέρετε τι κάνουμε. Αλλάζουμε τις επιγραφές, τις ετικέτες, τους χαρακτηρισμούς των εσωτερικών ιδιοτήτων μας. Παλιά, ας πούμε για κάποιον, ήτανε βίαιος, τρομερός. Τον έτσι να τον δεις. Μετά που λέει ότι πίστεψε, ο ίδιος μένει. Αλλά τώρα λέει, λέει, είμαι αυστηρός. Όταν τον ακούσεις αυτό, λέει, καλό είναι να είναι αυστηρός. Ο ίδιος ήταν ο χθεσινός. Στην προηγούμενη ζωή του κάποιος ήταν τσιγκούνης. Τσιγκούνης. Άλλο πράγμα. Εμάζευε τα ξυλαράκια της έβγας να τα κάνει το χειμώνα ξύλα. Και μετά την πίστη του λέει, ξέρετε, λέει, εγώ, λέει, είμαι οικονόμος. Όταν ακούσεις τη λέξη οικονόμος, ξέρετε, λες, καλό είναι ένα οικονόμος ο άνθρωπος. Δεν μπαίνει, τα σκορπάει, 5 δεκαρίτσες παίρνει. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Ο ίδιος είναι, αλλά άλλαξε ετικέτα. Και δεν το πήρε μπροστά στο Χριστό. Και δεν έκλαψε μπροστά στο Χριστό. Και δεν εγονάτισε μπροστά στο Χριστό. Κύριε, το ξερό μου το χεράκι το ένα. Να μην ξεχάσω. Ξέρετε, διάβασα κάπου σε ένα βιβλίο πριν πολλά χρόνια. Κάτι που μου μένουνε, μου αρέσει να τα φρεσκάρω μέσα μου. Και έγραφε ο συγγραφέας. Πετυχημένος τύπος πιστού είναι εκείνος που άφησε τον Ιησού Χριστό να δουλέψει στις λεπτομέρειες.
αλλά στις λεπτομέρειες. Τώρα σας βεβαιώνω, το καταλαβαίνω, γιατί στα χοντρά κομμάτια να αποφασίσουν 2-3 πιστοί, ας το πούμε, να κάνουν διάρρηξη τραπέζης. Δεν πάει, ρε. Και κοινωνικός άνθρωπος να σου, υπάρχουν τίμιοι άνθρωποι έξω στον κόσμο, αριστουργήματα, τώρα τι μιλάνε πράγματα, δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Οι λεπτομέρειες είναι αγαπητοί. Εάν μπορούσες και είχες την υπομονή και είχα την δυνατότητα να πάρω μολύβι και χαρτί και να γράψουμε τα μάτια, το σηκώτι, τα νεφρά, το αυτί, ξέρω εγώ, το κεφάλι, τα μαλλιά αυτού του ανθρώπου, θα έβλεπες το ένα χέρι είναι λεπτομέρεια μπροστά στα άλλα. Κι όμως ο Κύριος έρχεται και του λέει, έχεις κάτι. Λέει κάτι, λέει όλοι έχουμε κάτι, όχι, όχι, όχι, όχι. Έχεις κάτι. Και ήρθα για αυτό το κάτι. Βίαια λόγια. Πικρά λόγια. Σκληρές εκφράσεις. Ανοησίες. Αθλειότητες, υπέρμετρες και επικίνδυνες ευαισθησίες. Αυτά είναι παθογονικά, παθογόνα, λανθασμένα στοιχεία μέσα μας. Και είναι ανάγκη να ανοίξουμε την καρδιά μας απόψε μπροστά στον Ιησού Χριστό. Κύριε, συνήθως μπροστά στον Ιησού Χριστό εμφανίζουμε τα γερά κομμάτια μας. Άλλωστε δικά του είναι και τα γερά και τα ξέρει. Και αποφεύγουμε. Μας αρέσει να κρύβουμε κάποια άλλα στοιχεία μέσα στα οποία ο Θεός εννοεί να κάνει σήμερα ένα θαύμα μέσα μας. Αυτό το λίγο μόνο εσύ και ο Θεός γνωρίζει τι είναι. Και αυτό το λίγο, γιατί εσύ το λες λίγο, είναι αυτό που Κύριος ο Θεός εννοεί να διορθώσει τούτο το βράδυ. Δεν πήγαμε καλά σε μια υπόθεση. Και μια άλλη υπόθεση πνευματική, ας το πούμε, στράβωσε. Ένα σημείο δεν απέδωσε και ένα άλλο σημείο ναυάγησε. Και είμαστε συνήθως έτοιμοι να λέμε φταίει, έλα εδώ. Και φταίει, έλα εδώ. Γιατί? Λάθος. Έλεγε κάποιος άνθρωπος του Θεού κάθε φορά που θα σου συμβεί κάτι πνευματικό και δουλειά δική σου να μην έχεις πάρει μια μέρα άδεια και βγες κάπου μόνος σου μπροστά στον Κύριο. Ιησού, τι συμβαίνει με μένα? Είμαστε έτοιμοι συνήθως να βρούμε τις αφορμές, τα σφάλματα και τα αίτια στους άλλους. Και έρχεται ο Κύριος να μας πει, όχι, είναι θέμα δικό σου. Είναι θέμα σχέσεών μας. Δεν ευρέθηκες στο σωστό ίχνος ναυτιλίας και εξετράπης. Όλοι οι άλλοι με τα γεγονότα της θέσης και της παραλήψης τους απλώς συνέδραμαν. Αλλά δεν υπήρξαν ποτέ αιτία. Αγαπητοί, θα σας έκανε εντύπωση ασφαλώς μέσα σε μια συναγωγή. Πόσος κόσμος πρέπει να υπήρχε σε αυτή τη συναγωγή εκείνο το Σάββατο το πρωί? Κύριε, πόσος κόσμος με προβλήματα, με ζητήματα, με δάκρυα, με αρρώστιες, με πόνο, πόσες βαριές και αθεράπευτες ίσως αναπηρίες ανάμεσα στο πλήθος των ακροατών εκείνης της ώρας. Αυτόν ευρύκες, Κύριε? Ναι. Γιατί θέλω να βάλω μπροστά, γιατί θέλω να κρατήσει τη σημαία κάποιος, ένας. Η Εκκλησία, ιδιαίτερα των τελευταίων ημερών, η Εκκλησία σε όλο το πρόσωπο της γης, θέλω να πω, γνωρίζει ότι ο Ιησούς Χριστός αλλάζει καρδιές.
Δυστυχώς δεν μπορεί να το αποδείξει. Δεν ξέρω καμιά φορά αν σε έχει τύχει. Σου λένε κάτι και το πιστεύεις, έτσι είναι. Και το λες, άλλος λέει, απόδειξη έχεις. Για σκεφτείτε να σας πιάσουνε. Μπήκες κάπου μέσα και σου λέει κάποιος, πώς μπήκες εδώ, την ταυτότητά σου. Κάνεις έτσι, λέει, δεν έχω. Και σου λέει, δεν έχεις, είσαι ο κατάσκοπος Χ. Και εσύ γελάς, λέει, δεν είμαι. Και ορθώς λες, δεν είσαι. Και σου λέει αυτός, απόδειξέ μου το. Δώ μου ένα χαρτί ποιος είσαι. Δεν έχω. Δώ μου μια ταυτότητα. Δεν έχω. Δώσ' μου ένα έγγραφο που λέει, Κύριον Τάδε. Δεν έχω. Η σημερινή εκκλησία στερείται των αποδείξεων. Δεν έχει αποδείξεις. Ήτανε την προηγούμενη Τρίτη ακριβώς. Που μιλώντας σε μια σύναξη, λέγαμε. Μακάριες οι εκκλησίες εκείνες. Καθώς διαβάσαμε το 12ο κεφάλαιο, τα πρώτα 9 χωρία, του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Μακάριες οι εκκλησίες εκείνες που διαθέτουν Λαζάρους. Λαζάρους. Ναι. Γιατί δεν ξέρω αν κάποιος από όλους σας σας έλεγε εδώ ή κάπου αλλού να ιδρύσουμε και να φτιάξουμε μια εκκλησία. Το πρώτο πράγμα που θα λέγαμε, μερικές ψυχές μαζευτήκαμε, 5, 10, 12, 13, 28. Δεύτερον, καρέκλες. Τρίτον, να έχουμε και ένα ημνολόγιο. Να έχουμε και καμιά γραφή. Ωραία. Άλλο, έλεγε και κάποιος να μας μιλάει. Και άλλο, μαζί με τα ευχάριστα μπαίνουν και οι κατάρες. Η κατάρα λέγεται άμβωνας. Και ο άμβωνας. Άλλο. Τι άλλο. Και να τυπώσουμε κάρτες. Άλλο. Και τα σκεύη του δείπνου. Άλλο. Τίποτε άλλο. Λάθος. Όλα οι τούτα δεν κάνουν εκκλησία. Η εκκλησία χρειάζεται δύο πράγματα. Την παρουσία του Πνεύματος και μερικούς αναστημένους Λαζάρους. Όλα τα άλλα, λέει, ανοίξαμε, λέει, τυροπολίων. Λέει, έχετε φέτα, λέει, όχι. Κασέρι, λέει, όχι. Ξερό τυρί, λέει, όχι. Τι έχετε, βιτρίνες. Δεν ξέρω, τυροπολίο με βιτρίνες. Έχετε εμπόρευμα. Τι δεν έχουμε. Χριστέ μου, άστρο. Άστρο. Άστρο να χορεύουν τα ποντίκια μέσα. Δεν μαγαζί αυτό. Δεν είναι εκκλησία, δεν είναι σύναξη εκείνη που δεν έχει Λαζάρους. Πρώτα βρίσκουμε τους Λαζάρους και μετά κάνουμε συνάξεις. Γιατί κάνοντας συνάξεις χωρίς Λαζάρους, δυσφημούμε το Ευαγγέλιο. Υπάρχει κανένας που να σηκώσει το χεράκι να διαφωνήσει? Αδέρφια, αυτό ήταν το μεγάλο μάθημα που ο Κύριος έδωσε σε αυτό το κομμάτι. Σηκωπάτε. Έλα στη μέση να σε δούνε. Είσαι θερίο, θερίο. Είσαι δυνατός, λιοντάρι. Είσαι ακέραιος, ακέραιος. Και ναι, λέει, και όχι. Ναι, το χεράκι μου. Δεν είσαι. Δεν μπορείς να είσαι. Δεν είναι δυνατόν να είσαι. Εγώ ήρθα για να σε κάμω ακέραιο. Θυμόσαστε ξανά να έρθω στο Λάζαρο. Ξέρετε, είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια, Γιάννη. Φοβερό κομμάτι. Δεν ξέρω. Μα κάθε φορά που θα έρθουν συνεφιασμένες ώρες στη ζωή μου, θα πέσω με τα μούτρα να φάω το 10ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Σε κάποια στιγμή ο Κύριος είπε μια μεγάλη φράση. Λύστε τον και αφήστε τον να πάει. Πιστή και δεμένη. Δεν γίνεται. Πιστή και τυλιγμένη με σάβανα. Ναι, λέει, είναι όμως χρυσά τα σάβανα. Και μεταξωτά. Μην πούμε. Είναι σάβανα. Είναι τύλιγμα. Είναι δέσιμο. Είναι θάνατος. Λύστε τον. Αν με ρωτούσατε και αν είχαμε τη δυνατότητα μιας απλής ώρας να τρώγαμε στο σπίτι σου χόρτα, θα λέγαμε, Ζαμπία, κάτι, παιδί μου.
Αν σε μένα μένει κάτι δυνατό σε όλο αυτό το κομμάτι, είναι αυτό το λύστε τον. Γιατί πώς να το κάνεις? Δεν έχεις το δικαίωμα. Όταν ο άλλος σου λέει είμαι αναστημένος, ο Θεός γνωρίζει τους όντας αυτού. Καθώς δεν βλέπεις καρδιές, καθώς δεν ξέρεις ψυχές, είσαι υποχρεωμένος να πεις, όταν μου το λες, έτσι είναι. Βλέπεις όμως από την άλλη πλευρά, έπειτα από λίγο βλέπεις ότι η ψυχή αυτή είναι ακόμα δεμένη. Και τότε με βεβαιότητα, καθώς λείπει η απόδειξη του να είναι λιτός, σκύβεις το κεφάλι με δάκρυα, για να μπορείς αν είσαι τίμιος να του πεις, ουδέποτε αναστήθεις. Η αναστημένη είναι λυμένη. Δεν μπορώ να ελέγξω την Ανάσταση. Μπορώ όμως με βεβαιότητα να πειραματιστώ το δέσιμό σου. Και λυπούμε, γιατί ακόμα είσαι δεμένος. Ψάξτε μέσα εδώ να βρείτε πονεμένες ψυχές, τραγικές υπάρξεις. Έναν έναν από αυτούς θα τους δείτε δεμένους, ισχολήν κρύας. Άλλος δεμένος με επίθεση αντίον του Παύλου. Έναν άλλον δεμένο και να τον Χαλκαία. Ωρε τι του έκανε του Παύλου. Αγαθή ψυχούλα ο Παύλος. Πήγε να τους υπηρετήσει. Ωρε μα τι ετράβηξε. Ο Παύλος από τον Αλέξανδρο τον Χαλκαία. Στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής γράφει για αυτές τις δυνατές καρδιές που θυσίασαν τα πάντα και δεν είναι το άξιος ο κόσμος για αυτού. Να. Τι θα σε παρακαλούσα, πολύ απλά. Τώρα θα προσευχηθούμε. Πιστεύεις πως ο Κύριος αυτό το ένα, το λίγο, έτσι το λες εσύ, το μικρό, έτσι το λες εσύ. Ξέρεις, έναν άνθρωπο μπορεί να τον σκοτώσεις με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να του ρίξει πάνω στο κεφάλι του μία ατομική βόμβα. Ένας άλλος τρόπος να σκοτώσεις τον άνθρωπο, να δώσεις μία σφαίρα, η οποία είναι 1,5 εκατοστό. Και με τους δύο τρόπους τον σκοτώνεις. Τα μεγέθη δεν παίζουν ρόλο. Ο Χριστός κάλεσε σε αυτό το περιστατικό μία ψυχή. Και της είπε, θέλω να σε κάνω υγιή. Ολόκληρο, πλήρως, απόλυτα, τέλεια. Θέλω, όχι να σε αναστήσω, μόνον, αλλά να σε αναστήσω και να δώσεις την αναστημένη μαρτυρία, λυμένος. Ο Χριστός δεν ανιστά ψυχές, εάν σύγχρονα δεν τις λύσεις απόψε να κάνει, ο Κύριος απόλυτα, τέλειο, ολόκληρο, εκείνο που σου υπόσχεται πως μπορεί να κάνει, πίστεψέ το πως μπορεί και θέλει απόψε. Γι' αυτό σε έφερε απόψε. Ο Κύριος εννοεί να κάνει απόψε στη ζωή σου ένα δυνατό θαύμα. Εκείνος θέλει και μπορεί. Από σένα εξαρτάται αν τον εμπιστεύει, Κύριε Ιησού Χριστέ, ποιος μπορεί να κρυφτεί από τις παρουσίες. Ποιος μπορεί να μη σου δείξει κάποιο χέρι ξερό. Ιησού των λεπτομεριών. Ιησού που αναστάς, ο Λάζαρος έδειξε με το λύσιμό του. Τι έκαμες στη ζωή του. Κάμε απόψε αναστάσεις. Λύσε απόψε καρδιές. Μακάρι να είναι τούτο το βράδυ που καρδιές θα σου ζητήσουν να τις αγιάσεις. Να σου μοιάσουμε. Για να μπορέσεις να μας ευλογήσεις. Το Πνεύμα το Άγιο ας συνεχίσει ό,τι καλό. Η σκαρποφορία και ολοκλήρωση. Προς δόξαν του Πατέρα μαζί σου.

μία φράση που πραγματικά πρέπει να γιομίζει ακόμα και τώρα το Ιουδαϊκό έθνος με ντροπή. Άπα πάλι. Εμείς είμαστε άνθρωποι του Κέσαρα. Τώρα κατά πόσο ήταν άνθρωποι του Κέσαρα, κατά πόσο ήταν άνθρωποι της Ρώμης, κατά πόσο ήταν δυνατόν ο ίδιος να το πιστέψει. Δεν ξέρω, αλλά θα ήθελα μαζί σας να κάνουμε μια σειρά από σκέψεις. Πες ότι είναι γείτονά σου ο Ρέμπραντ, ο ζωγράφος. Ο Ρέμπραντ είναι ο Ρέμπραντ. Τέλος. Αλλά καθώς είναι γείτονά σου, δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι, ας μην ανήκουν σε μας, γιατί είναι παράδειγμα, σε ενοχλεί βαθύτατα και ουσιαστικότατα. Χτυπάει, δέχεται πολλές επισκέψεις, ξέρω εγώ, τα βράδια έχει μαθητάδες εκεί και κουβαλάνε κάντρα, τι κάνουνε. Είναι ενοχλητικότατος. Και εσύ λες, ο Ρέμπραντ, ναι, τίποτα. Λέει, τι τίποτα. Λέει, πως ο γραφικής. Σε παρακαλώ πολύ. Να, λέει, μη μου λες τώρα εμένα, λέει, ξέρεις τι ενόχληση μου κάνει. Βάρτε κάτω. Είναι αυτός που είναι. Τελεία. Και σε ενοχλεί κάκιστα. Είναι αυτός που πρέπει να είναι. Δεν μπορώ να τον κατεβάσω το Ρέμπραντ, αλλά δεν δημιουργεί συνθήκες να κοιμηθώ. Ποτέ, μέρα νύχτα, πρέπει να σηκωθώ να φύγω. Κάκιστα για αυτό το πράγμα. Αλλά προσέξτε, μήπως δημιουργήσουμε συνθήκες που από μια δικαιολογημένη αντίληψη και θέση που έχουμε, όντως σε επείραξε ή με επείραξε, γκρεμίσω ολόκληρο το οικοδόμημα, ανατινάξω όλο το κτίριο και την υπόσταση μιας καρδιάς. Αυτό δεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις. Να μισείς τον Ιησού, το καταλαβαίνω. Διότι, μη μου πεις διότι, όσα πεις, λαός είσαι, έχεις τα εθνικά σου, τα όνειρα, τα συμφέροντα. Αλλά, να θέλεις να μου πεις ότι είσαι και με τους άλλους, μα αφού δεν είσαι. Και ούτε εσύ το πιστεύεις, ούτε εκείνοι το πιστεύουν. Και μου χειροκροτείς τώρα τη Ρώμη. Και μου ανεβάζεις να μου κάνεις άγαλμα τώρα τον Τιβέριο. Ο Τιβέριος είναι. Πώς. Ποιο. Παρακαλώ ιδιαιτέρως. Σε αυτό το σημείο θέλω να... Αλλιώς βλέπει τα πράγματα ένας άνθρωπος. Σε άλλο οπτικό πεδίο βλέπει τα πράγματα κάποιος που είναι στο πρώτο πάτωμα μιας πολυκατοικίας. Πιο μακριά βλέπει κάποιος που είναι στο τρίτο, στο πέμπτο, στο όγδοο ή στην ταράτσα. Κάποτε είχα πάει σε ένα ξενοδοχείο και κοιμόμουνα και ήμουνα στο 48 πάτωμα. Και από το παράθυρο, θυμάμαι, κοίταζα κάτω, όπω λέω, 48 πάτωμα. Και το πιο αστείο ήταν που είχε και μία έξοδο κινδύνου. Έτσι και πιάσει φωτιά, προλάβαινες 48 πατώματα να κατέβεις κάτω για να μην καείς.

βλαπτικά ή ωφελημιστικά και εμάς. Να το επαναλάβω, ένας άνθρωπος είναι εκείνος που είναι. Είναι ποιητής, είναι γλύπτης, είναι υπάλληλος, είναι μαγαζάτορας, είναι κάτι είναι. Δεύτερον, έχει μια γενική συμπεριφορά. Ένα κομμάτι αυτής της συμπεριφοράς μας επηρεάζει και εμάς. Και μας επηρεάζει, ας το πούμε, ευχάριστα. Ξέρω εγώ, έχει κλιματαριές και λέει στο δικό σου το παιδί, ξέρεις, το παιδί χωρίς να με ρωτάτε θα ανεβαίνει στην κλιματαριά, θα σκαρφαλώνει και θα τρώει όσα στα φύλλα θέλει. Η καλοσύνη σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τάβα. Και σε μια συζήτηση λες, ξέρεις, και είπε και σου λέει κάποιος, αυτός, ναι, τι λες να σε μάθω. Πρόκειται για έναν άνθρωπο και εσύ το ξέρεις ότι είναι ένας άνθρωπος, ο χειρότερος άνθρωπος λέγαμε στην γειτονιά. Και επειδή εμένα μου επιτρέπει το δικό μου το παιδί να ανεβαίνει και να σκαρφαλώνει στην κλιματαριά, διαγράφω όλα τα άλλα, τα βλέπω μόνο από τη δική μου τη σκοπιά και του απονέμω το μεγαλόσταυρο. Γιατί? Ή το ανάστροφο. Είναι ένας άνθρωπος που έστω χωρίς να το όφιλε, χωρίς να έπρεπε, με επείραξε. Και καθώς με επείραξε, λέω, δεν είναι καλός οικογενειάρχης. Ποιος σου το είπε? Θαυμάσιος οικογενειάρχης είναι. Δεν είναι καλός στη δουλειά του. Ποιος σου το είπε? Είναι αριστουργηματικός στη δουλειά του. Δεν είναι καλός στη συγγένειά του. Ποιος σου το είπε? Για να ρωτήσουμε τους συγγενείς. Καλά λέει, όλα καλά έχει, λέει. Και εμένα που με πείραξε, έτερον, εκάτερον. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Φοβούμαι ότι υπάρχει μια σύγχυση μέσα μας σε αυτά τα πράγματα. Και φοβούμαι ότι η κριτική μας, ανεπίτρεπτη, αλλά εν πάση περιπτώσει κριτική, συνδέεται με γεγονότα ευχάριστα ή δυσάρεστα, οφειλεμιστικά ή όχι, που συνδέονται με το πρόσωπό μας. Γιατί? Ποιος έχει αυτό το δικαίωμα? Για εκείνο που είναι, όποιος είναι, δεν μου πέφτει λόγος. Δεν έχω λόγον κανένα. Είναι αυτός που είναι. Για τη γενική του συμπεριφορά δεν έχω να πω τίποτα. Όσο το ότι με επείραξε, να τον ρωτήσω, μήπως και αυτό δεν το κατέχω ορθώς. Και θα ήθελα να μείνουμε στο πρώτο αυτό σημείο απόψε, το πρώτο μας σημείο, να αποφεύγουμε γενικούς αφορισμούς, έτσι λέγονται. Γενικοί αφορισμοί. Αυτός σκάρτος. Πώς? Αυτός αριστούργημα. Γιατί? Αυτός απορριπταίος. Πώς? Γενικά ποτέ. Σαν τη βεντάγια είναι ο άνθρωπος. Και πολλές φορές οι βεντάγιες το καλοκαίρι που κάνουν αέρα οι γυναίκες, κάποιο από τα 27 ή τα 36 κομματάκια τους είναι εφθαρμένο, λερωμένο αν θέλετε, από τον υδρότα. Και πετά τη βεντάγια ολόκληρη. Δεν είναι βεντάγια αυτή. Ποιος σου το είπε? Πού το βρήκες? Ποιος μου δώσε αυτό το δικαίωμα? Θα ήθελα ακόμα να ρωτήσω τον εαυτό μου. Με τι έχω συνδέσει την πίστη μου? Γιατί φοβούμαι πως υπάρχει ένα ενδεχόμενο, ας το ελπίσω ανύπαρκτο, όμως σαν ενδεχόμενο πλανάτε. Να έχουμε συνδέσει την πίστη μας με τον Ιησού Χριστόν, προς τον Ιησού Χριστόν, με γεγονότα, με πρόσωπα, με περιστατικά, με ένα συμβάν, πολλές φορές δε και με προσωπικές σχέσεις.
Και δεν είναι σπάνιο.

το φαινόμενο. Εν τούτης θλιβερότατο. Να επηρεάζεται δυσμενός η πνευματική προσωπική σχέση μας με τον Ιησού Χριστόν, ως εκ του λόγου ότι δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα ένα όποιο πρόσωπο εφέρθηκε, αν θέλεις να συμφωνήσω μαζί σου, απρεπώς. Λοιπόν, και τι έγινε? Για να μου πεις για κάποιον που πεθαίνει, ξέρω εγώ, από μια τόσο απλή αρρώστια, από σταφυλόκοκο. Υπάρχει ένα εμβόλιο, ένα σωρός, λέει εδώ ο γιατρός, και μια άνοιξη του κάνεις τελειώνει αυτό το πραγματάκι. Και δεν πάει να την αγοράσει σε ένα φαρμακείο, γιατί εδώ και 15 χρόνια με έναν άλλο φαρμακοποιό στην Κομωτινή είχε μαλώσει. Ρώτησε μου, άνθρωπε, τι είπες? Λέει, είχα μαλώσει μια φορά με ένα φαρμακοποιό στην Κομωτινή και από τότε το βαστάω, δεν χωνεύω τους φαρμακοποιούς και δεν πάω να πάρω την ένταση. Μα τι είπες τώρα? Τι συνδυασμός είναι αυτός? Πώς τα βάλες, πώς τα κατάταξες μες στην καρδιά σου και στο μυαλό σου? Αυτά είναι ανόητα πράγματα. Μου είπε, αν θέλεις να συμφωνήσω, κακό σου το είπε. Λοιπόν, δεν πιστεύεις στην αποτελεσματικότητα και τη θεραπευτική δυνατότητα και ικανότητα της ένεσης, επειδή εδώ και 10 χρόνια κακώς σου συμπεριφέρθη ο χι φαρμακοποιός της ψιπόλεως, ώστε είχες δέσει την υπόθεση της σωτηρίας και του αίματος του Σταυρού και τα είχες συνδυάσει με προσωπικές αντιλήψεις, θέσεις, ευχάριστες ή δυσάριστες εμπειρίες σου. Πώς? Ώστε όλη η υπόθεση της συνδέσεώς σου με τον Σταυρόν του Χριστού στεκόνταν απάνω στο ένα ποδαράκι εδώ στην άκρη, σε φύσηξε κάποιος και σε γκρέμισε και έπεσες. Γιατί? Θα ήθελα πάρα πολύ να δούμε επάνω στα περιστατικά του Κυρίου μας. Στις τελευταίες δραματικές σελίδες της επίγειας ζωής του, έναν Ιούδα, ο οποίος, το έχουμε ξαναπεί, όταν λέει ο Λόγος του Θεού επρόδωσε, μην φανταστείτε ότι είναι αυτό το οποίο είπε αυτός, «Ον φιλήσω αυτός είναι». Όχι. Επρόδωσε σημαίνει ζητούσε η άλλη πλευρά κάποιον που να τον πάρει μαζί της ως επιχείρημα. Έκαμε θαύματα. Σώπα αδερφέ, λέει, έχουμε έναν άνθρωπο δικό του, ήταν 3,5 χρόνια μαζί του, να σας πει αν έκαμε θαύματα. Και είπε, σώπα αδερφέ που είπε, λέει, έχουμε άνθρωπο δικό μας, να σας πει περί τίνος επρόκειτο. Αυτό ήθελανε αυτοί. Ο Πέτρος, ο κόσμος λέει ηρνήθη. Λάθος. Ο Πέτρος ευλασφήμισε. Και οι υπόλοιποι μαθητές δεν ήταν κοντά του. Μόνο μερικές γυναίκες ήσαν από μακρόθεν θεωρούσε. Και αν κάποιος από μας με ανθρώπινη αντίληψη εκεί το Ευαγγέλιο τελείωνε και μας έλεγε κάποιος συνέχισέ το, νομίζω πως εμείς τα γράφαμε. Και κατόπιν αυτόν είπε, τέτοιοι που είσαστε ξανανεβαίνω στον πατέρα μου. Όχι αδελφέ. Ήρθε για τον Πέτρο, αλλά δεν συνέδεσε τον ερχομό του με την ζωή και τη διαγωγή και τη συμπεριφορά του Πέτρου. Ήρθε για τον Ιούδα, αλλά δεν μετέβαλε πολιτική, επειδή ο Ιούδας μετέβαλε διαγωγή. Το βαθύτερο και ερευνόμενο σημείο είναι... Τι μας συνδέει με τον Ιησούν Χριστόν? Μήπως μας συνδέει
καλή συμπεριφορά ορισμένων ανθρώπων, αναμφισβήτητα η καλή μαρτυρία συνδέει. Αλλά αυτή η συνδέση είναι σαν τους κάλικες από τα λουλούδια που τελικά πέφτουνε τα φύλλα του λουλουδιού για να γίνει καρπός. Αλίμονο εάν η πίστη κάποιου δένεται αποκλειστικά, δένεται μόνον με μια συνεχή και συνεχή αγάπη, προσφορά, θυσία, δώσε και αγάπη και πήγαινε και ξανα... Όχι, όχι, όχι. Και όταν σταματήσει αυτό, τι έγινε? Γκρέμισε. Ποτέ δεν ήτανε το πρέπον δέσιμο αυτό. Οι καρδιές πρέπει να δένονται σε μια κάθετη εξάρτηση με τον Κύριο, από τον Κύριο. Επιχειρώ πολλές φορές κάτι παραδείγματα που καθώς δεν είναι της ειδικότητάς μου, δεν είναι της επιστήμης μου, φοβάμαι που καμιά φορά τα κάνω και λάθη. Αλλά από όσα θυμάμαι, στον ηλεκτρισμό υπάρχουν δύο μορφές του να δώσεις ρεύμα. Η μία είναι να πάρεις ένα κορδόνι, να το βάλεις απάνω, να το δέσεις, να πάρεις και μια μεγάλη 2 μέτρα ένα πύχη και να δέσεις πολλά λαμπάκια, κίτρινα, κόκκινα ή άσπρα, κόβοντας την κεντρική αρτηρία και τα 25 λαμπάκια σβήνουν. Και υπάρχει ένας άλλος τρόπος, κάθε ένα λαμπάκι να το δέσεις απευθείας με την πηγή. Εκεί μη φοβάσαι. Είναι δεμένα με την πηγή. Και ένα να χαλάσει, τα υπόλοιπα 24 θα εξακολουθήσουν να φωτίζονται. Να μας βοηθήσει ο Θεός να αποκτήσουμε μια προσωπική σχέση με τον Ιησού Χριστό. Σε μια τέτοια έκταση, σε ένα τέτοιο βάθος, ώστε όσα και ό,τι να συμβεί ολόγυρά μας να μην είναι δυνατόν να επηρεάσουν την προσωπική μου σχέση με τον Σταυρόν του Χριστού. Και ήρθα απόψε και εχαιρέτησα στην ίδια σειρά από τα καθίσματα 4 διαχειραψίες και εσένα δεν σε χαιρέτησα. Ο Θεός ξέρει αν το έκανα επίτηδες. Και μου λες, και το ξέρα εγώ λέει, που δεν με χαιρετάει. Να σου πω λέει γιατί. Γιατί είμαι της ΑΕΚ. Και την άλλη μέρα δεν σε είδα. Και την άλλη μέρα ξανά δεν σε είδα. Και τελικά μαθαίνω ότι δεν σε χαιρέτησα γι' αυτό το λόγο. Το πιστεύεις? Είναι δυνατόν? Όμως, να προχωρήσω ένα βήμα ακόμα. Ναι, το έχαμα. Είμαι πάρα πολύ φανατικός ποδοσφαιρόφιλος. Το έχαμα. Και ποια σχέση μπορεί να έχει αυτό με την αιώνια θέση σου μπροστά στο Χριστό? Ο Απόστολος Παύλος πέρασε από μια τέτοια εμπειρία. Και ήταν ο Απόστολος Παύλος ο οποίος είπε, μήτι εγώ λέει ανέβηκα επάνω στο Σταυρό, μήπως εγώ απέθανα? Ποιος είναι ο Παύλος? Ποιος είναι ο Απολλός? Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν ξέρω τίποτα πιο καλό. Και επί 35 χρόνια καθώς κηρύττω αδάπανα το Σταυρό του Χριστού, ένα δεύτερο κομμάτι που πάντα μου άρεσε και εξακολουθητικά, ο Θεός με αξιώνει να το πω, είναι η αγάπη στην κοινή πορεία που ανεβαίνουμε, που ανηφορίζουμε για την ημέρα του ουρανού. Ανήφορος η ζωή, με προβληματισμούς και δυσκολίες και εμπόδια πολλές φορές ανυπέρβλητα. Και καθώς πια αποφασίσαμε να ανέβουμε πάνω και βλέπω τον έναν αδελφό και την άλλη την αδελφούλα, πόσο χαίρομαι, μαζί πάμε. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Με λύπη μου σε κάποια στιγμή βλέπω κάποιον ή κάποιος άλλος βλέπει εμένα να δημιουργώ προβληματισμούς. Να τον βοηθήσω
το καταλαβαίνω. Και να προσευχηθώ, είναι πρέπον. Και να κλάψω, έχω υποχρέωση. Αλλά επειδή σταμάτησε και γύρισε πίσω, να γυρίσω μαζί του. Λυπούμε. Δεν μπορώ. Ένα καράβι που βουλιάζει, κάθε τι που μπορείς να κάνεις, πρέπει να το κάνεις. Αν ξέρεις καλομπάνιο, βγάλε και το σωσίβιό σου και δώσ' το. Και δώσε κουράγιο και κράτα κάποιον. Μα ένας τρίτος εξαντλημένος και μη ξέροντας μπάνιο βουλιάζει. Και μου λες, και κατόπιν τούτου λέει βούλιαξε κι εσύ. Δεν μπορώ. Θα συνεχίσω. Να τον βοηθήσω και να κλάψω. Να του δώσω το σωσίβιό μου. Αυτό ναι. Αλλά επειδή θέλει να βουλιάξει, διότι δεν ξέρω τι είναι εκείνο που τον κατεβάζει προς το μνήμα εκείνο το υγρό, να κατέβω μαζί του. Όχι. Να. Κάτι με απλότητα θα ήθελα απόψε να σε παρακαλέσω να ρωτήσεις τον εαυτόν σου. Τι είδους διασύνδεση έχεις με τον Ιησού Χριστό? Αισθηματική, ανθρώπινη, συναισθηματική. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που συνδέεται με τον Ιησού Χριστό ως εκ της Αγίας όντως και πολλές φορές μέχρι βαθμού θυσίας συμπεριφοράς, όπως πρέπει να γίνει κάποιον άλλον. Δεν είναι καλός ο τρόπος του δεσίματος αυτός. Είναι ανθρώπινος. Είναι σαρκικός. Ο Ιησούς Χριστός θέλει να δεθούμε απευθείας μαζί Του. Μόνον μαζί Του. Με παροπίδες στην παρουσία Του. Οι μέρες είναι δύσκολες. Τα γεγονότα σε παγκόσμια βάση διαφοροποιούν το πνευματικό καθεστώς και το κλίμα που ζούμε. Και η διαφοροποίηση είναι έντονη και ταχύτατη. Απευθύνομαι σε ανθρώπους που γνωρίζουν τα πνευματικά πράγματα πριν 30-40 χρόνια και είναι υποχρεωμένοι να μας πούνε πως το κλίμα διαφοροποιήθηκε. Και σε τούτη τη διαφοροποίηση και τη μεταβολή θεωρώ αναγκαίο να παρακαλέσω στην προσευχή μου και το κάμνω. Κύριε, μη με δέσεις με ανθρώπους. Δέσε με τα δεσμά της δικής σου αγάπης μαζί τους. Αλλά κλείσε μου τα μάτια στη συμπεριφορά τους. Βούλωσέ μου τα αυτιά εις το τραγούδι τους. Και βοήθησέ με σε μια ορθή θέση πορείας. Μήπως ξεστρατήσω από ξεστρατημένα βήματα. Μόνον εκείνος. Και κάθε φορά και είναι ανθρώπινο. Αυτό θα το βάλεις μέσα σε παρένθεση. Θα συμβεί κάτι πιεστικό στην καρδιά σου, κάτι ανατρεπτικό στη ζωή σου, μια βαθιά απογοήτευση και θα νιώσεις τα δάκρυα να κατεβαίνουν στα μαγουλά σου. Πάντα να ρωτήσεις. Με πείραξε ο Κύριος? Με λύπησε ο Κύριος? Με εγκατέλειψε ο Κύριος? Με πρόδωσε ο Κύριος? Με απαγοήτευσε ο Κύριος? Έχεις τίποτα με τον Κύριο? Μα! Ξέχασέ το. Μη εκείνος ή εκείνοι εσταυρώθησαν υπέρ σου. Ανακατατάξεις θα γίνουν στις μέρες μας. Φαίνεται πως έχει αρχίσει ήδη η δημιουργία ενός ιδιότυπου καθεστώτος που αρχίζει από αυτή τη γη και που θα καταλήξει η πρώτη να είναι έσχατη, γιατί πρέπει οι έσχατοι να γίνουν πρώτοι. Και αυτή η προεργασία αργά και σταθερά μες στις συνειδήσεις οριμάζει. Μη δεθείς με γεγονότα, μη δεθείς με ανθρώπους, μη δεθείς με συστήματα, μη δεθείς με τούβλα και με εκκλησιαστικά κρέντο. Προσευχήσου ο Θεός να μας φυλάξει από καινούρια κλίματα και καινούρια κινήματα, από πράγματα τελείως ενθουσιαστικά, από ρηχές αντιλήψεις και επιπόλαιες θέσεις.
Ποτέ μην ξεχάσεις εκείνο που λέμε πάντα, ένα μπουκάλι με ινόπνευμα και το ρίχνω σε αυτό το τσιμέντο. Παφ! Και ανεβαίνει μέχρι τον ουρανό για να σβήσει, να εξαφανιστεί και σε λίγο να μην μείνουν τίποτα άλλο από μερικά θύματα μόνον που γεμάτα συναισθήματα και επειδή ακριβώς ποτέ δεν ήθελησαν να ζήσουν την σωστή, την πνευματική ζωή, έφυγαν δεξιά και χάθηκαν αριστερά. Πάντοτε πρέπει να ξέρετε πως το μεγάλο μυστικό σε όλα αυτά τα κινήματα είναι ένα ερώτημα. Ζεις τη σωστή την πνευματική τη ζωή? Ζεις ολόκληρο τον κατάλογο των δυνατών πνευματικών υποσχέσεων αυτού του βιβλίου στη ζωή σου και είσαι υποχρεωμένος, είσαι ειλικρινής να πεις όχι? Και τότε έρχεται υποβολή μιαία, σαν το φίδι στην ώρα της εδεμικής κατάρας, να σου πει κάποιος, και δεν το ζεις διότι. Πιο παλιά ήτανε ένα σύνθημα, πόσο μας έχαμε να κλάψουμε την εποχή εκείνη. Όσοι παλιοί το θυμώνται τι τραγωδίες μας έφερε η δευτέρα πείρα. Δεν εγνώρισες τη δεύτερη πείρα. Βέβαια κατέρευσαν, βέβαια γκρεμίστηκαν συνειδήσεις, οικογένειες, ψυχές, άλλες οι περισσότερες στο δρόμο. Πού να ξαναγυρίσουν πίσω? Και σήμερα ακούγονται παρεμφερή συνθήματα. Δεν έλαβες, δεν έκαμες, δεν έδειξες, δεν ελάλησες. Προσέξτε το. Μπορείτε, αν δεν αμφισβήτητα, να πείτε, εάν δεν ζω τη ζωή που πρέπει να ζήσω, φταίω, διότι δεν ζήτησα από τον Κύριο να ζήσω με τις δυνάμεις της Ανάστασής Του. Πώς ξεκινήσαμε? Ήταν ένας λαός που κάτω από ένα μπαλκόνι, μπροστά στην αληθόστρωτο, είπε ένα μεγάλο και ιστορικό ψέμα. Εμείς είμαστε άνθρωποι της Ρώμης. Εμείς είμαστε άνθρωποι του Αυτοκράτορα. Εμείς είμαστε εκείνοι που χειροκροτάμε τον Κέσσαρα. Εμείς δεν θέλουμε, γιατί δεν έχουμε κανέναν άλλον. Και δεν θέλουμε να έχουμε κανέναν άλλον εκτός από τον Κέσσαρα. Και αυτό δεν ήταν αλήθεια. Και το πάνε μόνο και μόνο για να ανεβάσουν στο σταυρό έναν αθώο. Μην το κάνεις ποτέ εσύ αυτό. Μην επιτρέψεις ποτέ στον εαυτό σου ένα τέτοιο ψέμα. Μην πουλήσεις ποτέ εκδούλευση, κερδίζοντας συμπάθεια, και αυτό το κέρδος να το μεταβάλεις σε μίσος εναντίον κάποιου. Θυμήσου το Ρέμπραντ. Ο Ρέμπραντ είναι ο Ρέμπραντ. Τέλος. Μα ήτανε πάρα πολύ μπεχρής, ας πούμε, δεν ξέρω ο άνθρωπος, λέω. Κακός ήτανε. Αλλά δεν είναι καλός ζωγράφος επειδή ήτανε πότης? Ήθε να μάθουμε να ανεβάζουμε ιδιαίτερα τα αγαπητά πρόσωπα εις το πραγματικό τους υπόβαθρο. Αυτός είναι. Και συμφωνείς και με αυτό? Αυτό δεν συμφωνώ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει όλα τα άλλα. Επειδή έχει ετούτο και είναι λανθασμένο, τι σημασία έχει? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σαν τον Ερμή του Πραξιτέλη. Αλλά έχει ένα ψεγάδι, ξέρω εγώ, στη γλώσσα του, λέω. Ή δεν ακούει καλά από το ένα αυτή. Και λες, σώπα αδελφέ, που είναι και όμορφος, λέει. Αφού δεν μπορεί να μιλήσει. Ξεμάθαμε, τι είναι αυτό που είπες τώρα? Να πεις, ναι, είναι σαν τον Ερμή του Πραξιτέλους. Τελεία. Και όταν το φέρουμε στη συζήτηση για την ομιλία, τότε να σου πω, ναι, πράγματι, δεν είναι τόσο ευκρινής στις φράσεις του. Αυτό ναι. Να μου γκρεμίσεις το παν, διότι δικαίως ή αδίκως, και πολλές φορές οι κρίσεις μας είναι άδικοι. Και είναι πάντα άδικοι όταν η κρίση μας είναι μονομερής και συνδέεται με δικό μου προσωπικό όφελος ή απώλεια. Και μείναμε και κλείνουμε με την άλλη, τη δεύτερη σκέψη. Άρρηκτα και απόλυτα δεμένη, συνδεδεμένη με την πρώτη. Τι με συνδέει με τον Χριστό? Με συνδέει η συγχώρεση των αμαρτιών μου, το αίμα της χάριτος, με συνδέει η αγάπη Του, ή μήπως
προσωπικές θέσεις, συμπάθειες, συγγένειες, φιλίες ή αντιπάθειες ανθρώπων. Αν το δεύτερο συμβαίνει, η σύνδεσή μου είναι επικίνδυνη. Ήθε να δαινόμαστε με τον Ιησούν Χριστόν με μία απόλυτη προσωπική και κάθετη εξάρτηση. Κι αν οι πάντες φύγουν και αν οι πάντες μας εγκαταλείψουν και αν οι πάντες μας προδώσουν και αν οι πάντες μας σκανδαλίσουν. Δεν ξέρω κάποιος, πέστε από σας κάποιος δεν κάπνισε ποτέ του και ούτε τώρα καπνίζει. Και με βλέπει μια μέρα με μια πίπα. Λέει, και καπνίζει, λέει, λέει, και εγώ τότε θα μάθω το τσιγάρο. Γιατί δεν ξέρω, άνθρωπε, θα το μάθω το τσιγάρο, εσύ που δεν κάπνισες ποτέ. Λέει, και αφού και αυτός λέει που είπε να μην καπνίζουμε, καπνίζει. Ώστε δεν εκάπνιζες, όχι από προσωπικές θέσεις, πίστεως, κοινωνικές, υγειονομικές. Δεν εκάπνιζες επειδή και κάποιος άλλος δεν εκάπνιζε. Τώρα που και ο άλλος καπνίζει, καπνίζεις κι εσύ. Όχι. Και αν στα μικρά γίνονται αυτά τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε στα πνευματικά ποια διάσταση και ποιο υψηλό μέτρο πρέπει να μας δένει. Ο Απόστολος Παύλος είχε μια φρικιαστική εμπειρία. Μια εμπειρία που όμοια της δεν βγαίνει στην Καινή Διαθήκη να την υπέστη κανείς. Όσοι από εσάς θέλετε, διαβάστε το τελευταίο κεφάλαιο απόψε της προς Ρωμαίους επιστολής. Να δείτε φιλιά, να δείτε αγάπες. Να δείτε συγγενείς, να δείτε φίλους. Να δείτε ανθρώπους που πραγματικά έχει ανοίξει την καρδιά του για να τους περιβάλλει, να τους κλείσει μέσα. Και είναι λίγο αργότερα που θα γράψει στον Τιμόθεο. Κατά την πρώτη μου απολογία στη Ρώμη. Κανένας δεν μου παραστάθηκε. Κανένας. Και τα φιλιά, φιλιά. Και κατόπιν τούτου εδώ λέει Τιμόθε, εγώ αρνούμαι τον Ιησού Χριστό, δεν πιστεύω πως υπάρχει Θεός. Τι είναι αυτό. Και πού το βρήκες αυτό. Λέει και δεν ήρθε κανένας. Ο Θεός λέει, να μην τους τον ταποδώσει. Και όλοι με ξεχάσανε. Δόξα στο Θεό λέει, τόσο το καλύτερο. Ο Θεός μου δεν με ξέχασε. Ερίσατό με εξτόματος λέοντος. Όσες φορές διαβάζεις, δεν έχομαι φίλο ή μη Κέσαρα, πάντα να ρωτάς, είμαι δεμένος με τον Κύριο μόνο και μόνο γιατί είναι ο Κύριος για μένα. Σε ευχαριστούμε. Ευλογημένο το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε. Άνθρωποι είμαστε, σάρκα φοράμε. Αδυναμίες έχουμε. Από μικρά μωρά μάθαμε στο στήθος της μάνας μας λίγο γάλα. Πιο μεγάλη μάθαμε στο χέρι του πατέρα. Ύστερα κοιτάξαμε στα μάτια το δάσκαλο, ύστερα τον καθηγητή, το μάστορα. Έτσι είναι. Όμως τα πνευματικά θέλεις μια άλλη σχέση. Μια άλλη θέση. Μια άλλη σύνδεση. Την κάθετη. Την απόλυτη. Την προσωπική. Να σε αγαπάμε γιατί πρέπει να σε αγαπάμε. Και να μένουμε μαζί σου γιατί ταξίζεις να μένουμε μαζί σου. Από όσα υπόθηκαν, πέταξε το ανθρώπινο και ότι μείνει όσο λίγο. Κάντονε κάτω εμπειρία, κάντο αλήθεια και ζωή. Εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Πριν όμως να φύγουμε, θα θέλαμε να ακούσουμε από τη γιαγιά εκείνο το όμορφο τραγούδι που μας έλεγε κάθε βράδυ το καλοκαίρι πριν να κοιμηθούμε.
2: Ναι!

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, τον Ευλογημένο, τον Άγιο, τον Αιώνιο, τον Ζωντανό. Καθώς μελετούμε την πρώτη προς Κορινθίους και σήμερα μέσα στη λατρεία μας είναι το τελευταίο μας μάθημα, δεν μπορέσαμε να εξαντλήσουμε όλη την επιστολή. Λοιπόν, θα που δεν ήσασταν κι εσείς οι άλλοι, δεν μπορέσατε να έρθετε μαζί μας, θα ήταν πολύ σπουδαίο πράγμα, είχαμε καιρό, και να πάρουμε την επιστολή και να την εξετάζουμε λέξη με λέξη. Αλλά δεν ήταν δυνατόν αυτό. Εξετάσαμε μερικά κεφάλαια και μερικά μηνύματα από εδώ και από εκεί και θα κλείσουμε σήμερα μελετώντας, κάνοντας μια επανάληψη και μελετώντας το 13ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, αυτό που το έχουν ονομάσει ο ύμνος της αγάπης. Θα κάνω κάτι που δεν συνηθίζεται στις εκκλησίες μας. Θα διαβάσω πρώτα τον ύμνο αυτό στο αρχαίο ελληνικό κείμενο, την κριτική έκδοση. Είναι καλό εμείς οι Ευαγγελικοί να ακούμε και από τους άμβονές μας το Λόγο του Θεού στα αρχαία ελληνικά. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να χρησιμοποιούμε το κείμενο στις μελέτες μας και στις άλλες συναναστροφές μας, για να έχουμε μια σαφέστερη και καλύτερη ιδέα του τι θέλει ο Λόγος του Θεού να μας πει. Και μετά θα διαβάσω πάλι το ίδιο κεφάλαιο στη μετάφραση στη δημοτική γλώσσα που ετοιμάζει η Βιβλική Εταιρεία και που, όπως έχω πει επανειλημμένα, ελπίζομαι να εκδοθεί από τον καινούριο χρόνο. Λέει παραπάνω στο 12 για τα χαρίσματα και κατόπιν λέει «και έτη καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δείκνημι, εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλων αλαλάζων. Και αν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη, ώστε όροι με θυστάνε, αγάπην δε μη έχω ουδέν ημί. Καν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυχίσομαι ή καυχίσομαι, αγάπην δε μη έχω ουδέν ωφελούμαι. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται η αγάπη, ου ζηλεί, ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε πίπτει, είτε δε προφητείε, καταργηθήσονται, είτε γλώσσε, παύσονται, είτε γνώσεις, καταργηθήσετε, εκ μέρους γάρ γινώσκομαι και εκ μέρους προφητεύομαι. Όταν δε έρθει το τέλειον, το εκ μέρους καταργηθήσετε, ότε είμαι νήπιος, ελάλουνος νήπιος, εφρόνωνος νήπιος, ελογιζόμενος νήπιος. Ότε γέγονα νήρ, κατήργηκα τα του νηπίου. Βλέπομεν γάρ άρτη διεσόπτρου εν ενίγματι. Τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον, άρτη γινώσκω εκ μέρους. Τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώστη. Μηνύ δεμένη πίστης, ελπής, αγάπη. Τα τρία ταύτα. Μίζον δε τούτο η αγάπη. Και πάει και το παρακάτω, το πρώτο μέρος. Διώκεται την αγάπη.
1: Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλαλαγμός. Και αν έχω της προφητείας το χάρισμα και όλα κατέχω τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω ακόμα όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα

ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει όλα τα δέχεται. Η πίστη, η ελπίδα και η υπομονή ποτέ δεν τον αφήνουν. Ποτέ η αγάπη δεν χάνει την αξία της. Τα θεία μηνύματα των προφητών κάποτε δεν θα υπάρχουν πια. Οι γλώσσες, οι παράδοξες θα πάψουν. Θα σταματήσει η γνώση των μυστηρίων του Θεού. Γιατί και η γνώση μας και η προφητεία μας περιορίζονται μονάχα σε ένα μέρος της αλήθειας. Όταν όμως το τέλειο θα έρθει που περιμένουμε, τότε το μερικό θα πάψει να υπάρχει. Μικρό παιδί όταν ήμουν, σαν μικρό παιδί μιλούσα, αισθανόμουν και σκεφτόμουν. Άντρας πια όταν έγινα, κατάργησα τους τρόπους του μικρού παιδιού. Αλήθεια, τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά, σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη. Τότε όμως θα δούμε τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος, τότε όμως θα γνωρίσω με πληρότητα όπως και ο Θεός με έχει γνωρίσει. Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία: η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και μέσα αυτά το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη. Να επιδιώκετε λοιπόν την αγάπη. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Να ψάλλουμε από τα έγχρωμα τον ύμνο 16. Ύμνος 16. Σε σένα θα ψάλλω τον ύμνο μου, Χριστέ. Μαρακώ.

Θα θυμάστε όταν αρχίζαμε τα μαθήματά μας το προπερασμένο Σάββατο, πως λέγαμε για την Κόρινθο την αρχαία, με τις χιλιάδες

0: τους κατοίκους, 500-600 χιλιάδες και παραπάνω την εποχή εκείνη, περισσότεροι σκλάβοι, εμπορική πόλη, από όλα τα μέρη ερχόντουσαν. Επικρατούσε μέσα σε εκείνη την κοσμούπολη μια τρομερή ανηθικότητα. Επίσημα, υπήρχε ο μεγάλος ναός της Πανδήμου Αφροδίτης με πάνω από 1000 ιερόδουλες στη διάθεση του κόσμου. Όλα τα βρώμικα και τα κακά τα οποία βλέπουμε σήμερα, την εποχή εκείνη υπήρχαν. Δεν υπήρχαν βέβαια τηλεοράσεις να τα μεταδίδουν σε άλλες πόλεις. Αλλά το κακό βρίσκει τρόπους να μεταδίδεται. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την δρομερή πόλη ήρθε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τα καλά νέα. Για να πει στους ανθρώπους ότι ξέρετε, όσο και αν τρέχετε, όσο και αν προσπαθείτε, όσο και αν περιποιείτε την σάρκα σας, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με αυτά. Αλλού είναι το μυστικό της χαρούμενης ζωής, της ευλογημένης ζωής, της δημιουργικής ζωής. Εδώ, κάτω, στον κόσμο που θα ολοκληρωθεί εκεί πάνω στην παρουσία του Θεού. Αγάπη είναι ο Θεός. Μας έπλασε από αγάπη, με αγάπη, για αγάπη. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να ικανοποιηθεί χωρίς αγάπη, την αληθινή αγάπη. Να γεμίζει με αγάπη και να δίνει την αγάπη. Και εκεί φύτρωσε το Ευαγγέλιο. Άνθρωποι άνοιξαν τις καρδιές τους, δέχθηκαν τον Χριστό, αναγεννήθηκαν με το Πνεύμα Του και δημιούργησαν την πρώτη χριστιανική εκκλησία. Το Πνεύμα του Θεού χρησιμοποίησε τον Απόστολο Παύλο σαν ένα απλό εργαλείο, όργανο για να φυτεθεί και να ιδρυθεί η εκκλησία εκεί στην Κόρινθο. Και στο πρώτο κεφάλαιο λέει, εσείς είστε κλητοί Άγιοι, προσκεκλημένοι Άγιοι, και είδαμε τη σημασία. Κάθε πιστός είναι Άγιος. Αλλά λέγει μαζί με όλους τους άλλους Αγίους, συν πάσιν, που είναι σε όλο τον κόσμο, που δέχονται Κύριό τους, τον Ιησούν Χριστόν. Αυτή όμως η τοπική εκκλησία, που δεν είχε βέβαια πολλή διδασκαλία, που δεν είχε πολύ καιρό και που οι άνθρωποι κουβαλούσαν από την βρώμικη και ελεηνή ζωή τους, που έσερναν από πίσω τους πολλά πράγματα, πολλές παραδόσεις, πολλές συνήθειες, άρχισε αυτή η εκκλησία να έχει προβλήματα. Ενώ ο Θεός από τη μια μεριά την ευλογούσε με τα χαρίσματα, ήταν μια χαρισματική, είναι κάθε εκκλησία του Χριστού, γιατί όλα τα δώρα, η ίδια λέξη χρησιμοποιείται για την δωρεά του Χριστού, του Θεού προς τον κόσμο. Χάρισμα είναι όλες χαρισματικές του Πνεύματος του Αγίου, αλλά είχαν και τα ειδικά χαρίσματα που εδώ στην επιστολή του αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Κι όμως, αδερφοί μου, η αναγέννηση είναι ένα πράγμα, το γεγονός της ζωής μας. Από εκεί και πέρα πρέπει να μεγαλώσουμε, να είμαστε υγιείς πνευματικά, αλίμονο αν μείνουμε διαρκώς στην υπιακή ηλικία, πράγμα που δυστυχώς έγινε σε πάρα πολλούς στην εκκλησία της Κορίνθους. Άρχισαν να σχηματίζονται μερίδες. Εγώ ανήκω στον Παύλο, εγώ ανήκω στον Απολό, εγώ ανήκω στον Κυφά, εγώ είμαι του Χριστού. Και είπαμε πως το χειρότερο κόμμα εκεί μέσα ήταν του Χριστού, γιατί έκαναν τον Χριστό κομματάρχη μιας θρησκευτικής μερίδας μέσα στην εκκλησία του Χριστού. Μια παρένθεση θέλω να κάνω εδώ. Είναι πολύ άσχημο να λέμε η εκκλησία του Αντωνιάδη, η εκκλησία του Καμπουρόπουλου. Βέβαια, ξέρω πως εννοούμε η Εκκλησία που διακονεί ο αδελφός Αντωνιάδης ή ο αδελφός Καμπουρόπουλος. Αλλά δεν πρέπει να το λέμε. Είναι ακριβώς αυτό που υπήρχε εδώ στην Κόρινθο, η προσωπολατρία. Δεν είναι ούτε του Αντωνιάδη, ούτε του Καμπουρόπουλου. Είναι η Εκκλησία του Θεού. Η Εκκλησία του Θεού. Και πολλές φορές λέγοντάς το χωρίς να το νιώθουμε, πέφτουμε σε αυτήν την παγίδα. Γιατί δυστυχώς και σήμερα οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, δεν ακολουθούν τον Λόγο του Θεού, όχι τον Ιησούν Χριστόν, αλλά ανθρώπους, δυνατούς ιεροκήρυκες, κάποιον Παύλο ή κάποιον μεγάλο, σαν τον Αλεξανδρινό αυτόν ρήτορα, τον Απολλό. Κλείνει η παρένθεση. Και δεν ήταν μόνο αυτά. Υπήρχε και αμαρτία μέσα στην Εκκλησία. Πορνεία, η μοιχεία, όπως τα εξηγήσαμε, που δεν είχε ξανακουστεί ούτε στα έθνη. Θυμάστε την περίπτωση. Και έπρεπε να συνέλθουν, να δουν, να κλάψουν, να πονέσουν. Και αν αυτός έμενε μετανόητος, να τον αποκόψουν και να τον αποβάλουν από το σώμα της Εκκλησίας για την καθαρότητα της Εκκλησίας. Στις συναθρήσεις υπήρχαν αταξίες, ανομαλίες στην άσκηση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, στη θέση της γυναίκας μέσα στην Εκκλησία και ακόμα, όπως είδαμε χθες, στην τέλεση του Κυριακού Δείπνου. Και τα πιο άγια πράγματα, ξαναλέω, γιατί το είπαμε και χθες. Είναι δυνατόν, αδελφοί μου, με κακή χρήση, εάν δεν τα χρησιμοποιούμε όπως τα θέλει ο Θεός και με τον Θεό, να καταντήσουν τρομερές παγίδες και εμπόδιο του Ευαγγελίου του Χριστού μέσα στην προσωπική μας ζωή και μέσα στην ζωή των εκκλησιών μας. Και είδαμε ακόμα πως υπήρχαν οι σαρκικοί χριστιανοί πιστοί και οι πνευματικοί. Σαρκικοί με την έννοια όχι ότι είχαν απλώς σαρκικές επιθυμίες, αλλά δεν άφηναν τον Θεό να τους μεγαλώνει πνευματικά, φυσιολογικά. Ενώ ο πνευματικός είναι αυτός που ζει την φυσιολογική ζωή, την χριστιανική του πνεύματος του Θεού. Μεγαλώνει, προχωρεί, ζει, δοξάζει τον Θεό. Η καρδιά όμως της επιστολής είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Εν Χριστώ. Το μονόγραμμα του Αποστόλου Παύλου όπως το ονόμασαν. Όλη η ζωή του. Όλο το μυστικό της καρποφόρου ζωής του Αποστόλου Παύλου. Ήταν αυτές οι δυο λεξούλες. Εν Χριστώ. Και φυσικά έκφραση αυτής της εν Χριστώ ζωής είναι το 13ο κεφάλαιο που μιλάει για την αγάπη. Η αγάπη όχι σαν μια αφηρημένη έννοια, όχι σαν κάτι που έχει απλώς ανθρωπιστικές εκδηλώσεις, αλλά αγάπη σαν την ενσωματωμένη αλήθεια στο Άγιο Πρόσωπο του Ιησού Χριστού που ήρθε για να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, τον άνθρωπο, τον ελεηνό, τον άθλιο, σαν και μένα και σαν και σένα. Μπήκε στην ζωή του ανθρώπου από τις πρώτες σελίδες της Αγίας Γραφής, το διαβάζουμε, το μίσος στον Κάιν και τον Άβελ. Ξέρετε τι είναι μίσος? Δεν είναι κάτι αντίθετο από την αγάπη. Μίσος είναι η διαστροφή της αγάπης. Η διαστροφή της αγάπης, παίρνοντας όλη εκείνη την δύναμη και όλη εκείνη την ζωτικότητα που έδωσε ο Θεός για αγάπη, μετατρέποντάς την και διαστρέφοντάς την σε μίσος. Και ήρθε ο Χριστός για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ακούστε στην πρώτη επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, 4:16. τι γράφει ο Απόστολος. Λέει: και εμείς εγνώκαμε, εγνωρίσαμε και πεπιστεύκαμε τι είναι αγάπη, την αφηρημένη την έχει ο Θεός εν ημίν. Και στο 3:16, στην ίδια ακριβώς επιστολή, λέει: εν τούτο εγνώκαμε, εγνωρίσαμε τι είναι αγάπη, ότι εκείνος έβαλε την ψυχή του για μας. Για μας. Γνωρίζω την αγάπη, σημαίνει ότι γνωρίζω τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η ανάγκη μου. Όχι απλώς έλα να αγαπάς ή έλα να αγαπηθούμε, αλλά έλα να γνωρίσεις την αγάπη που πήρε σάρκα και οστά, την αγάπη που κινήθηκε κατακόρυφα από πάνω προς τα κάτω, για να έρθει και να βρει τον ξεπεσμένον άνθρωπο, τον διαστροφέα της αγάπης, και να τον κάνει άνθρωπο, να τον γεμίσει με αγάπη. Είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και στην επιστολή του ο Παύλος Ρωμαίους 5:5 λέει: εκκέχεται εν τες καρδίες μας. Από πού? Χύνεται από κάπου. Εκ από τον Θεό που είναι η αγάπη. Χύνεται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων με το Πνεύμα το Άγιον του Θεού. Τις χορταίνει, τις γεμίζει, τις ευλογεί. Και το ερώτημα το προσωπικό που κάνει ο Θεός την ώρα αυτή σε όλους μας. Αυτή την αγάπη την έχουμε γευθεί όλοι μας. Την έχουμε συνειδητοποιήσει. Αφήσαμε τον Θεό ή καλέσαμε τον Θεό να έρθει μέσα μας και να έχυσει την αγάπη του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σταυρώθηκε για μας, λέει. Δόθηκε υπέρ ημών για τις αμαρτίες μας. Να καθαρίσει την καρδιά μας. Να πάρει το μίσος, να αποκαταστήσει την διαστροφή της αγάπης και να μας κάνει να αγαπάμε σωστά τους εαυτούς μας και τους άλλους. Αγάπη από την πηγή της που είναι ο ίδιος ο Θεός. Ας απαντήσει καθένας, αλλά είναι μια ευκαιρία σήμερα. Και για όλους εκείνους που παρακολούθησαν όλο το συνέδριο και για εσάς που ήρθατε σαν επισκέπτες σήμερα. Αγαπητοί μου, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μόνον η αγάπη του Θεού μέσα σου, δια του Χριστού, με τον Σταυρό του θα σε γεμίσει, θα σε καθαρίσει, θα σε αγιάσει, θα σε κάνει άνθρωπο της αγάπης, να την ξεχύνεις κι εσύ. Και μετά αρχίζει, εκχέχεται, λέει, από πάνω, και μετά εκχέχεται από την καρδιά μας προς τον κόσμο. Κατακόρυφα έρχεται από πάνω προς τα κάτω και μετά αλλάζει κατεύθυνση. Οριζόντια πάει προς τους γύρω μας ανθρώπους. Το 13ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους μερικοί το ονόμασαν ύμνο της αγάπης. Υπάρχει ένας κίνδυνος, αδερφοί μου, εάν το ξεχωρίσουμε και το απομονώσουμε από όλα εκείνα που γράφονται πριν και μετά και από την θέση μέσα στην οποία το έχει τοποθετήσει ο Λόγος του Θεού, να μην πάρουμε το μήνυμά του. Ο αδερφός Κυριακάκης, στο πολύ ωραίο βιβλίο του που το ονομάζει «Ο ύμνος της αγάπης», άσχετα με αυτά που λέω εγώ εδώ, γράφει τα εξής. Ο Παύλος δεν παρουσιάζει την ζωή με τις ασκήμιες και τα σκοτάδια της, όπως τη ζουν οι άπιστοι στην κοινωνία. Σκληρότητα, δυσιδαιμονίες, απιστία, αμορφωσιά. Δεν λέει, ελάτε να σας δείξω την κοινωνία χωρίς αγάπη. Αλλά αντίθετα περιγράφει την ζωή στην πιο επιτυχημένη της μορφή. Φαντάζεται τον άνθρωπο γεμάτο με ουράνια χαρίσματα και υπερφυσικές δυνάμεις, τον ιδανικό άνθρωπο. Και μέσα σε αυτήν λέει, ελάτε να σας δείξω κάτι που είναι πιο σπουδαίο, πιο ευλογημένο. Το κεφάλαιο αυτό το 13ο γράφτηκε για την κακή χρήση των χαρισμάτων στην εκκλησία της Κορίνθου και το έβαλε ανάμεσα στο 12ο που έχει δύο καταλόγους των χαρισμάτων και στο 14ο που αποκαλύπτει τις αταξίες που γινόταν μέσα στην εκκλησία της Κορίνθου. Το 13ο κεφάλαιο αναφέρεται στα χαρίσματα και στις σχέσεις μεταξύ των χαρισματούχων. Γράφει ο Μπρους που σας έδωσα την ανάλυση εδώ, ο ερμηνευτής, μια εκκλησία μπορεί να ζήσει χωρίς χαρίσματα, χωρίς όμως την αγάπη θα πεθάνει. Και θα ήθελα τώρα να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό το κεφάλαιο της αγάπης το 13ο. Σε αυτήν την καθυπερβολή οδών, την υπερέχουσαν οδών, όλα είναι καλά, όλα χρειάζονται, αλλά αυτό που είναι ανώτερο, που είναι πάνω από όλα, που είναι ένας δρόμος που πρέπει όλοι οι λυτρωμένοι να ακολουθήσουμε, είναι η αγάπη. Και μιλάει εδώ. Εδώ, εάν μιλάω τις γλώσσες όλων των ανθρώπων και των αγγέλων, για το χάρισμα της γλωσσολαλιάς, αλλά δεν έχω αγάπη, έγινα σαν ένας χαλκός που χτυπά, ένας τενεκές άδειος που χτυπιέται και βγάζει ήχους, ή ένα κύμβαλον που αλαλάζει. Κύμβαλον ήταν δυο μεταλλικά κύλα ελάσματα που τα χτυπούσαν, σαν αυτά που έχουν τώρα στη τζάμπα. Πώς τα λένε αυτά, τα κλειστά, πώς τα λένε, δεν ξέρω πώς τα λένε, συγχωρήστε με. Και τα χτυπούσαν ιδιαίτερα στους ναούς του Διόνυσου με τα όργια και τις κυβέλες. Και λέει ότι ο άνθρωπος αυτός που μιλάει τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχει μέσα του την αγάπη την πραγματική του Θεού, μοιάζει με ένα τέτοιο κύμβαλον. Και αν έχει ακόμα προφητεία να εξηγεί όλα τα μυστήρια του Θεού, αν έχει γνώση ουράνια και αν έχει ακόμα μεγάλη πίστη ώστε να μετατοπίζει όροι, το όρος το βάζει τον Όλυμπο ας πούμε σαν κάτι το μεγάλο σε όγκο. Δεν είναι όμως αυτό το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο που μπορεί να κάνει πίστη. Μπορεί να κάνει, δεν το περιορίζει εκεί, μπορεί να κάνει μεγαλύτερα και από αυτά ακόμα. Έτσι. Έχεις αρκετή, λέει, πίστη να μετατεπίζεις όρη. Πάλι από τον αδερφού Ιακάκη το βιβλίο. Έχεις αρκετή πίστη να μετατεπίζεις όρη από τον δρόμο σου. Αλλά χωρίς την αγάπη θα βάζεις εμπόδια στο δρόμο των άλλων. Στον δρόμο των άλλων. Τώρα να δούμε πολύ βιαστικά, βέβαια, πάρα πολύ βιαστικά, όλα τα άλλα τα οποία αναφέρει εκτός αυτού, και αν πουλήσω όλα τα υπάρχοντα και αν πάρω δώσω το σώμα μου για να καυθεί και για να καυχηθώ, αγάπη δεν έχω, δεν ωφελούμε τίποτα. Δεν λέει είμαι κάτι λίγο, δεν είμαι τίποτα. Είμαι ένα τίποτα. Πολύ ωραία η μετάφραση. Ένα στρογγυλό μηδενικό. Αυτά τα τρία πρώτα εδάφια παρουσιάζουν το ανώφελο των χαρισμάτων χωρίς την αγάπη. Τα εδάφια 4 με 7 και το 7 είναι τα χαρακτηριστικά της αγάπης. Με άλλα λόγια, ένα πορτρέτο, μια προσωπογραφία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η αγάπη μακροθυμεί. Υπάρχει μια
1: ελληνική μετάφραση σήμερα που λέει «Η αγάπη πολύ μ' αρέσει, έχει μεγάλη καρδιά». Η αγάπη χριστεύεται, μπορεί να μακροθυμείς, να υπομένεις, αλλά μην κάνεις καλό στον άλλον. Χριστεύεται όμως σημαίνει ότι η αγάπη κάνει κάτι παραπάνω, όχι απλώς δεν μισεί τον άλλον, δεν τον ενοχλεί τον άλλον, αλλά χριστεύεται, φαίνεται χρήσιμη στον άλλον. Και είναι και ευγενικιά. Και είναι και ευγενικιά. Η αγάπη δεν ζηλοφθονεί. Δεν είναι ζηλιάρα. Σ' αγαπώ, λέει, σ' ανδρόγυνο συμβαίνει αυτό το πράγμα, Σ' αγαπώ, ξέρετε, η ζήλια σε έναν ανδρόγυνο είναι από τα τρομερότερα πράγματα που μπορούν να υπάρξουν. Είναι ακόμα η αγάπη, η παθολογική της μάνας στο παιδί. Του πατέρα στο παιδί ή στο εγγόνι. Όπως θέλετε. Είναι κάτι το τρομερό. Και λέει εδώ η αγάπη, δεν ζηλοφθονεί. Η αγάπη ου περπερεύεται είναι στο κείμενο. Περπερεύεται. Περπερεύεται, μάλιστα. Λέει δεν φουσκώνει. Ξέρετε, ένας μεγάλος αρχαίος λεξικογράφος, ο Ησύχιος, ο Αλεξανδρινός Ησύχιος, που πήρε τις ελληνικές λέξεις και τους έδωσε σημασία, το πέρπερος άλλωστε είναι από τα λατινικά βέβαια, λέει πώς ορίζει τη λέξη, τι σημαίνει αυτό, περιβερεύεται, ο μεταβλακίας επερώμενος ή ο μεταματιότητος επιδεικνύμενος. Αυτό είναι, λέει, η αγάπη τέτοια πράγματα δεν κάνει, δεν φυσιούται, λέει, παραπάνω, δεν κρατά πόρτα. Δεν έχει αυταπάτη ότι κάτι είμαι. Κατόπιν λέγει, α, το φυσιούτερο μετά, ναι, λέει, ουκ ασχημονεί, δεν ασχημονεί, είναι ευπρεπής. Δεν συμπεριφέρεται άτοπα. Πολλές φορές λένε, είμαστε αδελφοί, εν Χριστώ, σ' αγαπώ και με αγαπάς και έπειτα. Μπορείς να σε βρίζω και να με βρίζεις. Τη γυναίκα σου, τον άντρα σου, τα παιδιά σου, επειδή έχουμε οικειότητα. Εκλείπει η ευγένεια και η λεπτότητα, όχι η υποκριτική, όχι η διπλωματική, όχι του καλού, του οδηγού καλής συμπεριφοράς, αλλά η αυθόρμητη, η πηγαία των Ευαγγελίων. Δεν ασχημονεί σημαίνει ότι δεν κάνει κάτι απρεπές για το οποίο αργότερα ντρέπεται. Δεν ζητεί τα εαυτή. Αυτή είναι η παθολογική αγάπη. Βλέπετε, τα αγαπάω, αλλά σ' αγαπάω γιατί κέντρο είμαι εγώ. Αντικείμενο της αγάπης μου προς εσένα δεν είσαι εσύ, αλλά είμαι εγώ. Για να το προσέξουν αυτό οι μητέρες ιδιαίτερα, αλλά και σε ολόκληρη την ζωή μας είναι αυτό. Ου λογίζεται το κακό μου. Ου ζητείτε αυτή, με συγχωρείτε, πριν από αυτό είναι ου παροξύνεται. Παροξύνω, που σημαίνει παρακινώ, παρορμώ, σημαίνει όμως εδώ εξαιρεθίζομαι. Αυτός που αγαπά δεν είναι ευέξαπτος, δεν είναι εύθυκτος, δεν είναι ευερέθιστος. Υπάρχει και η καλή έννοια βέβαια του παροξυσμού, Εβραίους 10:24, που λέει, εκεί σας θέλω να έχετε παροξυσμόν αγάπης. Ο ένας να σουβλίζεται τον άλλον και να κεντρίζεται τον άλλον για αγάπη όμως. Για αγάπη, όχι για να τους κατεβάζουμε κάτω. Μετά λέει, ου λογίζεται το κακό. Τι σημαίνει αυτό? Να σας πω κάτι. Πριν εφευρεθούν τα μαγνητόφωνα, πολλοί χριστιανοί τα είχαν. Από παλιά. Τι σημαίνει, ου λογίζομαι? Όχι απλώς διαλογίζομαι το κακό. Πολλοί νομίζουν ότι δεν είμαι καχύποπτος. Υπάρχει και αυτή η έννοια, αλλά δεν είναι αυτή. Δεν λογαριάζω το κακό. Δεν θυμάμαι το κακό. Και υπάρχουν πολλοί πιστοί που είναι μαγνητόφωνα. Είπες κάτι, του έκανες κάτι, θα το θυμούνται σε όλη τους τη ζωή. Τακ, πατάνε το μαγνητόφωνο, έχουν και μια καρτέλα και γράφουν σε ποιο αριθμό είναι για να το βρίσκουν αμέσως και σε λέει, θυμάσαι το 1950 στις 3 Αυγούστου ή στο συνέδριο
0: που μου είπες αυτό.
1: Σε μια από τις εκκλησίες μας στη Βόρεια Ελλάδα, πριν από χρόνια, είχε έρθει μια αναζωοποίηση. Και οι αδελφοί άρχισαν να εξομολογούνται 2-3 ώρες. Μέσα στις εξομολογήσεις τους ήταν πράγματα τα οποία είχαν πράξει και τα θυμόντουσαν πριν έρθουν εδώ ως πρόσφυγες, πριν από το 1922, εκεί στη Μικρά Ασία. Καταγραμμένα με λεπτομέρειες, και βοηθάει ο διάβολος να θυμόμαστε αυτά τα πράγματα και να μην θυμόμαστε τα πράγματα του Θεού. Με άλλα λόγια είναι η μνή, ωραία ελληνική λέξη, μνησικακία, να θυμάσαι το κακό. Αλλά εδώ δεν είναι απλώς το θυμάμαι και το ξεχνώ, αλλά το λογίζουμε, το λογαριάζω, το ξανασκέπτομαι. Η αγάπη λέει αυτά τα πράγματα δεν τα κάνει. Ου χέρι στην αδικία, αυτό το καταλαβαίνουμε, συγχέρι στην αλήθεια, πάντα στέγει, τα σκεπάζει, τα καλύπτει, άλλη πάλι παρεξήγηση εδώ. Η αγάπη δεν καλύπτει την αμαρτία με την έννοια αμάρτανες αδελφέ μου, όπως λένε οι φίλες στον κόσμο. Αμάρτανες, το έκανες το κακό, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ μαζί σου. Δεν λέει τα πράγματα. Αυτό το πάντα στέγει, και αυτό επίσης το εδάφιο που υποφέρει πολύ Αλφα Πέτρου, στο, για να το βρω μια στιγμή, Αλφα Πέτρου είναι στο τρίτο, στο τέταρτο κεφάλαιο, Αλφα Πέτρου, τέταρτο κεφάλαιο, που μιλάει πάλι για την αγάπη, να έχετε ένθερμον εκτενή την εισαλήνους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψη πλήθος αμαρτιών. Να το! Σκέπασέ της! Μη μιλάς! Όχι. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι τότε γίνεσαι συνεργός αλωτρίων αμαρτημάτων. Πρόσεξε το αυτό. Αυτό που λέει ότι η αγάπη πέφτει πάνω της, αγκαλιάζει τον αμαρτωλό, όχι την αμαρτία, για να τον βοηθήσει να ξεσκεπαστεί στην παρουσία του Θεού, να την εξομολογήσει και ο Θεός να την σκεπάσει και να την συγχωρήσει. Πάντα ελπίζει. Ακόμα και όταν όλα είναι ενάντια σε κάθε τι που βλέπει, όταν υπάρχουν όλα εκείνα τα σημάδια που απελπίζουν, αυτός πάει, δεν μπορεί να δεχτεί τον Χριστό αυτός. Αυτός ο αδερφός μου έπεσε, δεν μπορεί να σηκωθεί. Η αγάπη ελπίζει, προσεύχεται, περιμένει, άστον στο Θεό τα άλλα πότε και γιατί. Και είναι, λέει, η αγάπη που δεν πίπτει, δεν ξεφτίζει. Ακούστε έναν πατέρα της Εκκλησίας, τον Θεοδόρητο, που λέει «Αΐ μένει βεβαία, πάντα μένει βεβαία, και ασάλευτος και ακίνητος εσαΐ διαμένουσα». Αυτή είναι η αγάπη. Αυτή είναι η αγάπη. Και μετά να έρχεται και τους λέει ο Απόστολος Παύλος, για προσέξτε αδελφοί μου, για προσέξτε. Εντάξει προφητείες, εντάξει γλώσσες, εντάξει γνώση, αλλά αυτά είναι εντελώς προσωρινά, που μας τα έδωσε εδώ ο Θεός σαν χαρίσματα για να λειτουργεί σωστά η Εκκλησία του Θεού. Αλλά θα καταργηθούν. Έχουν εντελώς προσωρινό χαρακτήρα. Και εσείς φουσκώσατε, τα βάζετε πάνω απ' όλα σαν ανεμόνυμα και φέρνει μια εικόνα, είναι από το 8 μέχρι το τέλος, είναι η μονιμότητα της αγάπης σε αντίθεση με την προσωρινότητα των χαρισμάτων. Λέει, λίγα πράγματα ξέρουμε, λίγα πράγματα μπορούμε να προφητεύσουμε, ό,τι μας δώσει ο Θεός. Θα έρθει το τέλειο. Όταν ήμουνα σαν παιδάκι, σαν νήπιος, λέγει, συμπεριφερόμουνα. Δεν βλέπετε πως τώρα βλέπουμε ως εν κατόπτρο ενηγματοδός. Λέει στο κείμενο, είναι έσωπτρο. Ξέρετε, τα κορινθιακά έσωπτρα, οι κορινθιακοί καθρέφτες, που ήταν μάλλον μεταλλικά κατασκευάσματα, γυαλισμένα, ήταν πολύ φημισμένα. Και οι Κορίνθιες ήθελαν να έχουν πολλές τέτοιες καθρέφτες. Λοιπόν, το καταλάβαινε αυτό το πράγμα. Λέμε το πρόσωπο μου και δεν είναι και τόσο καθαρά. Δεν είχαν και τους καθαρούς καθρέφτες που έχουμε εμείς σήμερα, Δεν τα καταλαβαίνουμε. Άλλοτε θα γίνει αυτό. Διδάσκει, λέει, πάλι δια να μην φρονούμε μέγα για την γνώση σε αυτούς που κατατέμνουν και διαιρούν το σώμα της Εκκλησίας. Τότε, γράφει ένας ερμηνευτής πιστός, όταν βρεθούμε στην παρουσία του, που τα πράγματα θα ξεκαθαριστούν και θα βλέπουμε πολύ καθαρά, όχι με νεφέλη, όχι με τέτοια ανθρώπινα κάτρωπτρα, τότε θα εκτίρουμε τους εαυτούς μας για την παιδική αφροσύνη και την αλαζονία μας, για γνώση ή χαρίσματα τόσο ατελή σαν αυτά που υπάρχουν στην παρούσα ζωή. Ο Απόστολος Παύλος επισημαίνει εδώ τον υπιακό παιδικό χαρακτήρα της εμπειρίας πείρας που αποκτιέται μέσω των χαρισμάτων. Οι Κορίνθοι έπρεπε να αναγνωρίσουν πως τα πράγματα που τους απέδιδαν μεγάλη σημασία ήταν παροδικά ενδιαφέροντα πνευματικής ανοριμότητας και να μάθουν να τοποθετούν την ανώτερη αξία στα πράγματα που μένουν για πάντα, δηλαδή την αγάπη. Τώρα, μετά από αυτά, αδελφοί μου, ο Παύλος προχωρεί στο 15ο κεφάλαιο για την Ανάσταση. Μιλούσαμε για το χάρισμα των ιαμάτων, μιλούσαμε για τις θέσεις που υπάρχουν. Ό,τι θέλετε πέστε, η αμαρτία υπάρχει ακόμα ενώ σε ζούμε εδώ. Η σωτηρία μας αρχίζει εδώ και ολοκληρώνεται στον ουρανό. Ο Χριστός πήρε η φθορά του σώματος, είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Δεν είναι αυτό που λένε οι βιολόγοι φυσιολογική φθορά, γερνάνε δηλαδή οι άνθρωποι. Δεν είναι το φυσιολογικό του Θεού. Είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Και ούτε οι πιστοί γλιτώνουν την φθορά και εμείς γερνάμε και τα δόντια μας πέφτουν. Και όπως έλεγε ένας γεροντάκος, άμα γεράσουμε 90 χρονών ήταν και μας το έλεγε, είμαστε για αυτή σήμερα. Έναν άνθρωπο ζωηρό που τον έβλεπες, αν τον βλέπεις, δεν ξέρω αν θα ζήσω, να με δείτε εμένα ύστερα από, ξέρω εγώ, 20-30 χρόνια. Φθορά, είναι η αμαρτία. Δεν φεύγουν αυτά. Δεν φεύγουν! Άλλο ο Θεός μπορεί να επέμβει να μου δώσει ζωή τώρα ή αργότερα να με θεραπεύσει από μια αρρώστια. Άλλο εκείνο. Δεν θεραπεύουν. Και έρχεται και ο θάνατος. Και περνάμε από το πικρό ποτήρι του θανάτου για τους δικούς μας και για μας. Αλλά λέει, πάει στο 15ο κεφάλαιο μετά, μη φοβάστε, χαρείτε, ο Χριστός αναστήθηκε. Έγινε η απαρχή. Η απαρχή, λέει, των λυκυμημένων. Θα έχουμε σώματα, επουράνια, άφθαρτα. Χωικός είναι αυτός ο άνθρωπος. Ανοίγεις ένα τάφο και βάζεις το σώμα και λες, από τη γη ήρθες και στην γη απέρχεσαι, χώμα ήσουνα και χώμα γίνεσαι, αλλά θα πάρουμε άλλα σώματα. Ο Χριστός πήρε το κεντρί του θανάτου και της αμαρτίας και μας έδωσε καινούργια ζωή. Είμαστε νικητές του θανάτου. Γι' αυτό καταλήγει στο 15ο κεφάλαιο σε εκείνα τα πολύ πολύ ευλογημένα λόγια προς το τέλος. Κατεπόθη ο θάνατος εις Νίκος, που θα είναι το κέντρο του 55 και μετά λέει «Εις τον Θεόν χάρις που δίνει ημάς τη νίκη δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, εδραίοι γίνεστε, μένετε σταθεροί, αμετακίνητοι, περισσεύονται στο έργο του Κυρίου πάντοτε, γνωρίζοντας ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω». Τώρα και τότε, τώρα και τότε. Έτσι δεν λέει στο 13ο. Τώρα αυτοί είμαστε. Με τις ελλείψεις μας δεν τα βλέπουμε καλά. Αλλά τότε εκεί, τώρα εδώ, πονάμε, υποφέρουμε. Χαιρόμαστε την παρουσία του Θεού, του Χριστού στη ζωή μας. Τότε όμως εκεί, απελευθερωμένοι στην παρουσία του, θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Θα γίνουμε τρομερά πράγματα, λέει ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, στα πρώτα εδάφια, όμοιοι με αυτόν, καθώς εκείνος είναι, όχι στην ουσία, όχι βέβαια στην ουσία, αλλά θα μοιάσουμε σε αυτόν και θα χαιρόμαστε την παρουσία μας με τα αναστημένα μας εκείνα σώματα που θα δώσει εδώ ο Θεός. Μετά προχωρεί στο 16ο κεφάλαιο για να κλείσει. Αλλά πριν προχωρήσουμε, λέει στο 13, γρηγορείτε, αγρυπνείτε. Το λέω συχνά, ας το ξαναπώ και τώρα. Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης βγήκε από το γρηγορείτε. Να γίνουμε όλοι γρηγόριδες. Να αγρυπνούμε. Στέκετε στην πίστη. Ανθρίζεστε. Κρατεούστε. 14. Το 16 κεφάλαιο 14. Πάντα ημών. Εν αγάπη γενέσθω. Πάντα ημών. Όλα όσα κάνετε να γίνονται από την αγάπη του Θεού, να γίνονται με την αγάπη του Θεού, να γίνονται για την αγάπη και την δόξα του Θεού. Και η αγάπη μας, αδελφοί μου, είναι οφειλή. Σας παρακαλώ να το καταλάβουμε. Να το καταλάβουμε. Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο και στο 18 διαβάζουμε, 18. Τεκνία, μη αγαπώμεν λόγο, μη δεν τη γλώσσα, αλλά έργο και αληθεία. Μας λέει και εδώ, αλλά και σε άλλες επιστολές, ότι η αγάπη μας είναι ωφελή, την χρωστάμε. Μου έκανε εντύπωση όταν βοήθησαν, έδωσαν μια συνεισφορά όταν χτίζαμε το κτίριο της Εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη, κάτι Ολλανδοί. Τους έγραψα ένα γράμμα, τους ευχαρίστησα εκ μέρους της Εκκλησίας. Είχαμε μια συνάντηση με τον υπεύθυνο. Μου λέει, σε παρακαλώ, το ξέρεις ότι το γράμμα σας μας στενοχώρησε? Λέω, γιατί είχα τίποτε που δεν έπρεπε να γράψω? Τρόμαξα. Μου λέει, γιατί μας ευχαριστείτε? Όταν λέει, προσφέρουμε στο δίπλο του Κυρίου τα στοιχεία, περιμένουμε να πούμε ευχαριστώ? Η αγάπη μας δεν είναι οφειλή? Δεν σας την χρωστάγαμε? Όταν χρωστάς σε κάποιον, του λες εσύ ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να τα ξεπληρώσω. Δεν περιμένεις να σου πούν οι άλλοι ευχαριστώ. Είναι οφειλή. Και λέει εδώ, μη αγαπώμεν με λόγο και με γλώσσα. Έργο και αλήθεια. Είναι δυο ζευγάρια λέξεων. Προσέξτε τα. Ο λόγος πάει στο έργο. Η γλώσσα πάει στην αλήθεια. Τι λέει ο Ιωάννης? Όχι με γλώσσα υποκριτική, στάζει μέλι το στόμα του. Αλλά μέσα, αμέσα, βράζει. Αλλά με αλήθεια, ειλικρινά θα αγαπάτε. Ο λόγος πάει στο έργο. Μην αγαπάτε με λόγια. Εδώ είναι έκφραση της πραγματικής αγάπης. Δεν υποκρινόμεθα. Σ' αγαπώ και βλέπω που υποφέρεις και κλαίω. Ειλικρινά κλαίω. Αλλά μένω εκεί. Και λέει ο Ιωάννης, έργον. Να μετατραπεί η αγάπη σου με έργον. Πολλές φορές η αγάπη χριστιανική μοιάζει με μια όμορφη κούκλα και ο κίνδυνος για τον ύμνο αυτό της αγάπης, αυτός ακριβώς είναι, αδελφοί μου. Να τον κάνουμε ένα ωραίο τραγούδι, ένα ποίημα. Μια κούκλα, όμορφη κούκλα από τις ακριβές κούκλες που έχουν τα μικρά παιδιά, αλλά τους έχουν βγάλει τα χέρια και τα πόδια. Να την η χριστιανική μας αγάπη. Χωρίς χέρια και χωρίς πόδια. Μα δεν είναι αγάπη αυτή. Γιατί η αγάπη και χέρια έχει και πόδια έχει. Είναι, λέω, ο κίνδυνος αυτός που αναφέρεται στον Ιεζεκιήλ 33. Επιτρέψτε μου να σας το διαβάσω. Στον Ιεζεκιήλ 33, 31, 32. Τι λέει ο προφήτης? Έρχονται προς Θεέ. Έρχονται στην εκκλησία. Έρχονται στα συνέδρια. Βρίσκονται εδώ, σε σένα. Καθώς συνάγεται ο λαός και κάθεται εμπροσθέν σου ο λαός μου, κάθεται μπροστά σου και ακούσει τους λόγους σου, ακούνε τα λόγια σου, αλλά δεν κάνουν συν αυτούς, διότι εν το στόματι αυτών δεικνύουσι πολλήν αγάπη. Η καρδία όμως αυτών υπάγει κατόπιν της εσχροκερδίας αυτών, της πλεονεξίας για την οποία μιλήσαμε λίγα πράγματα. Και συνεχίζει. Και ειδού σύ είσαι, το πρόσωπό σου, η αγάπη είναι προς αυτούς ως ερωτικό άσμα ανθρώπου ηλιφώνου και παίζοντος όργανα, διότι ακούσει τους λόγους σου αλλά δεν κάνουν σε αυτούς. Είναι δυνατόν να πούμε έχουμε ένα ωραίο ύμνο της αγάπης εδώ πέρα, να πούμε λέει ένα σωρό πράγματα ο Θεός και να γίνει ένα ερωτικό άσμα, τραγουδάκι. Βεβαίως θα τραγουδήσουμε για την αγάπη. Βεβαίως θα ψάλλουμε για την αγάπη. Βεβαίως θα μιλήσουμε για την αγάπη. Αλλά η αγάπη είναι ζωή, είναι προσφορά, είναι παραχώρηση. Και κλείνει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή του και κλείνουμε κι εμείς. Με το 21, Μαράναθα! Όποιος λέει δεν αγαπά τον Κύριο, είναι ανάθημα. Είναι ξεχωρισμένος, αυτός που δεν αγαπά τον Κύριο. Σας παρακαλώ, καλοί μου φίλοι, που δεν έχετε δεχθεί τον Χριστό στην καρδιά σας, μη θέλετε να είστε το ανάθημα του Θεού. Δεν σας έπλασε για αυτόν τον σκοπό. Σας έπλασε από αγάπη για να ανταποκριθείτε στη δική του την αγάπη, να γεμίσετε με την παρουσία του, να γίνετε δικοί του άνθρωποι. Δεχθείτε τον Χριστό σήμερα, εδώ, στις καρδιές σας. Να χαρείτε και να χαρούμε και να γίνει και χαρά στον ουρανό. Και λέει μετά, Μαράν Αθά. Μια λέξη, μια φράση αραμαϊκή με δυο λέξεις. Ή Μαράνα θα, ή πολλές φορές την προφέρουν και σαν μια λέξη Μαράνα θα, που σημαίνει Κύριε μας, έρχου, έλα. Το άφησε ο Παύλος αμετάφραστο, όπως τα αλληλούια και η αμήν και τα οσενά, γιατί αυτοί ακριβώς ήξεραν τι ήθελε να πει. Κύριος έρχεται. Και μετά καταλήγει Μαράναθα, η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών κτλ. Αμήν. Να μπορούμε να πούμε αμήν, που είναι μια παραδοχή από μέρους μας της διδασκαλίας αυτής, μια βεβαίωση από τον Θεό. Και θυμάστε στην Αποκάλυψη 3.14 είναι ο αμήν. Όχι ο αμήν. Είναι ο αμήν. Είναι το αμήν. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Θα ήθελα την ώρα αυτή που κλείνουμε να σηκωθείτε όλοι όρθιοι, παρακαλώ. Να συγκεντρωθούμε με το πνεύμα του Άγιος αυτόν που είναι η αγάπη. Να του πούμε να ευχαριστώ για το λόγο του που ακούσαμε. Και παρακαλώ πάρα πολύ ξανά. Αν κάποιο αγαπητό μας πρόσωπο, παιδί, έφηβος, νέος, μεσήλικας, γέρος, γριούλα, δεν έχει σημασία πού ανήκει, πού εκκλησιάζεται, στην Ευαγγελική Εκκλησία, σε Ορθόδοξες Εκκλησίες, δεν πάει πουθενά, ας αφήσει την αγάπη του Θεού να εκχυθεί μέσα του, ας ταπεινωθεί στην παρουσία του. Είναι για το δικό σου το καλό, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητοί φίλοι. Καθώς ο Χριστός με τα χέρια της αγάπης αγγίζει την ώρα αυτή για να τον γνωρίσεις και να γίνεις μια δική του ύπαρξη γεμάτη με αγάπη, ολοκληρωμένη ύπαρξη, χαρούμενη. Κύριε μας, ευχαριστούμε που είσαι η αγάπη. Ευχαριστούμε που και στις μέρες μας αγγίζεις ψυχές, καμέλεως σε κάποια ψυχή την ώρα αυτή που παλεύει για να σε δεχθεί, Κύριε, και να γεμίσει από τη δική σου την αγάπη και να λυτρωθεί και να γίνει μια καινούργια κτήση, ένα καινούργιο δημιούργημα δικό σου αγάπης. Σε ευχαριστούμε που θα το κάνεις ως το τέλος και το βράδυ, Κύριε. Και όταν πάμε πίσω στα σπίτια μας, σε παρακαλούμε. Και εμείς, Κύριε, που πιο παλιά σε έχουμε γνωρίσει, μάλλον μας γνώρισες, μας βρήκες μέσα σε μονοπάτια σκοτεινά, πολυδέδαλα, βρωμιάς και αμαρτίας. Όλα τα θέλαμε για τον εαυτό μας, χωρίς καμιά ικανοποίηση στη ζωή μας. Και μας φανέρωσες πως είσαι η αγάπη, πως μας έπλασες από αγάπη και μας φανέρωσες στον σταυρό σου, η θυσία σου και σε ευχαριστούμε που τη δεχθήκαμε και γίναμε δικά σου παιδιά και προχωρήσαμε στην πνευματική μας ζωή και μας έδωσες το λόγο σου. Αλλά Κύριε, πόσες και πόσες φορές δεν πληγώσαμε την καρδιά σου. Συγχώρεσέ μας. Συγχώρεσέ μας. Γιατί πρακτικά και ειλικρινά λίγο σ' αγαπήσαμε. Και εσύ μας λες το λόγο σου, όποιος αγαπάει εμένα πρέπει να αγαπά και τον αδερφό του. Να ξεχύνεται η αγάπη δική σου στον πλησίον μας, στον αδερφό μας. Γέμισέ μας με αυτή την αγάπη όπου και αν ανήκουμε, σε όποια εκκλησία, Κύριε, με ταπείνωση να αγαπήσουμε εν θέρμος αλλήλους και ο κόσμος να γνωρίσει ότι είμαστε από την αγάπη σου πραγματικοί και αληθινοί μαθητές σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας. Ακούγεται η φωνή σου, καθώς σε περιμένουμε, ειδού έρχομαι ταχαίως. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Όσοι από μας είναι του Χριστού και το νιώθουν αυτό το πράγμα και θέλουν να το κάνουν, καθώς θα επαναλάβω τα λόγια του Κυρίου μας, ειδού έρχομαι ταχαίως, μπορούμε να απαντήσουμε όλοι μαζί, Μαράναθα, έρχου Κύριε Ιησού, αμήν. Κύριέ μας, ευχαριστούμε που από τον ουρανό τον ανοιχτό ακούγεται πιο καθαρά η φωνή σου. Ιδού έρχομαι ταχαίως και σου απαντούμε, Κύριε. Μαράναθα, έρχου Κύριε Ιησού. Αμήν. Παρακαλώ να κλείσουμε ψάλλοντας τον ύμνο 22 από τα άσπρα ύμνολόγια. Ύμνος 22.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Με αδελφοί μου τη λατρεία του ένδοξου Θεού και Πατέρα μας, με μια έκφραση ευγνωμοσύνης σε Αυτόν, ψάλλοντας την δοξολογία 18, που είναι βασισμένη στον Ψαλμό 103. Ευλόγοι πιστέ νυν των Κύριων, εξ όλης ψυχής δοξάζων Αυτόν, τας ευεργεσίας τας πολλάς αυτού, μήποτε λησμόνη εν το βίωσον.

Κύριε μας και Θεέ μας, στοργικέ Πατέρα, η αγάπη τι να πρωτοθυμηθούμε από την αγάπη Σου, από τις ευλογίες Σου, από την παρουσία Σου στην ζωή μας. Πού βρισκόμασταν και πού είμαστε τώρα, στεκόμαστε στην παρουσία Σου, παιδιά δικά Σου, λυτρωμένα δια του Χριστού, αναγεννημένα με το Πνεύμα Σου, σε απολαμβάνουμε Κύριε. Και ήρθαμε εδώ να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και την ευχαριστία μας σε Σένα, δια του Αγίου Σου Πνεύματος, να σε λατρεύσουμε με πνεύμα και αλήθεια και να γεμίσουμε από Σένα, να ζήσουμε για Σένα. Κύριε, ευλόγησε τούτη την ώρα στην καρδιά του καθενός μας, ώστε να είναι μια ώρα δική Σου, μια ώρα Αγίου Πνεύματος, μια ώρα για τη δόξα Σου. Σε Σένα τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, Τριάδα Μία, αποδίδομαι όλη μας την τιμή.

τείχων των καταρακτών σου, πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου διήλθον επ' εμέ, εν τη ημέρα θέλει προστάξει ο Κύριος το έλεος αυτού. Εν δε τη νυχτή θέλει ήσθε μετε μου η οδή αυτού, η προσευχή μου προς τον Θεόν της ζωής μου. Θέλω υπή προς τον Θεόν την πέτρα μου, διατί με ελισμόνησας, διατί περιπατός κυθροπός εκ της καταθλίψεως του εχθρού. Οι εχθροί σου ονειδίζοντες με συντρίβουσι τα οστά μου, λέγοντες μη καθημέραν πού είναι ο Θεός σου. Διατί είσαι περίλυπος ψυχή μου, διατί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή έτι θέλω ημνή αυτών. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου, ο Θεός μου. Τον δοξάζομαι γιατί είναι ένας προσωπικός Θεός, Θεός μας, Θεός μου, και η εμπιστοσύνη μας ολόκληρη σε Αυτόν να είναι ώστε ποτέ...

Κύριέ μας, στεκόμαστε ειλικρινά και ταπεινά στην παρουσία Σου, με ευχαριστία ξανά στην καρδιά, για τη χάρη Σου, την ευλογημένη, την γλυκιά, που μας κάλεσε κοντά Σου, που μας συγχώρεσε, για την αγάπη Σου που μας αγκάλιασε και μας γέμισε και μας χόρτασε, για την κοινωνία του Πνεύματός Σου, του Αγίου, που μας αναγέννησε και μας έκαμε κοινωνούς της Θείας Σου Φύσης, για την ζωή την όμορφη που το Πνεύμα Σου μας χαρίζει. Ω Κύριε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Συγχώρεσέ μας, συγχώρεσέ μας. Έχουμε πολλά να εξομολογηθούμε στην παρουσία Σου. Μικρότητες, ανυπακοές, παραλήψεις να κάνουμε το θέλημά Σου. Ένα σωρό πράγματα μέσα στην ζωή μας που λείπησαν και

ανοίγουν την καρδιά σου, συγχώρεσέ μας και γέμιζε μας πάντα με το πνεύμα σου, ώστε ο καρπός του, ο εύχυμος και εύγευστος, να φαίνεται ξεκάθαρα μέσα στην ζωή μας για τη δική σου τη δόξα. Προσευχόμαστε ιδιαίτερα για την αγαπημένη μας πατρίδα. Θέλουμε, Κύριε, το Ευαγγέλιο σου να μπει σε κάθε ελληνικό σπίτι, σε κάθε ελληνική καρδιά. Σε ευχαριστούμε για κάθε προσπάθεια από πουδήποτε και αν γίνεται για αυτό το πράγμα, ώστε ο ζωντανός σου λόγος να γίνει γνωστός σε κάθε συμπατριώτη μας. Σε ευχαριστούμε για κάθε εκκλησία, για κάθε σύναξη πιστών λυτρωμένων που διακηρύττουν την αγάπη σου και τα μεγαλεία της χάριτός σου. Θέλουμε να είμαστε πολίτες του ουρανού και πολίτες καλοί και ευλογημένοι και καρποφόροι και δημιουργικοί και σωστοί της αγαπημένης μας πατρίδας της Ελλάδας. Κύριε, κάμε έλεος στους άρχοντές μας, κάμε έλεος σε όλους εκείνους που κατέχουν κάποια υπεύθυνη θέση, κάμε έλεος στον κάθε Έλληνα πολίτη, Κύριε, ώστε όλοι να γνωρίσουν ότι Εσύ είσαι ο Κύριος, ο Θεός. Μα πάνω απ' όλα, βάλε βαθιά μέσα μας την συνέστηση της ευθύνης των πιστών Σου και των λυτρωμένων Σου σε τούτο τον χώρο της Ελλάδας, ώστε η ζωή μας να είναι τέτοια, τα λόγια μας να είναι ευλογημένα και να παρουσιάζουν ζωντανά και δυναμικά και τη χάρη Σου και την αγάπη Σου και την κοινωνία του Πνεύματός Σου, του Αγίου, για να δοξάζεσαι μέσα σε άλλες ελληνικές καρδιές, Πατέρα Θεέ. Ευλόγησε τις οικογένειές μας, ανάλαβε όλες τις εκδηλώσεις μας, όλα να γίνονται από Σένα, με Σένα και για Σένα, στο όνομα το Άγιο του Ιησού Χριστού, δια του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Θα διαβάσω από την Καινούρια Μετάφραση, από την Δεύτερη Επιστολή προς Κορινθίους, το τελευταίο κεφάλαιο, Δεύτερη Κορινθίους. Υπάρχουν μπροστά σας και Νέες Διαθήκες με τη Νέα Μετάφραση. Κεφάλαιο 13, το τελευταίο, είναι στη σελίδα 363.

από το εδάφιο 5. Δεύτερη Κορινθίους, κεφάλαιο 13, το τελευταίο κεφάλαιο, το εδάφιο 5. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας αν έχετε την πίστη. Να δοκιμάζετε τους εαυτούς σας ή δεν καταλάβατε ακόμη καλά ότι ο Ιησούς Χριστός κατοικεί ανάμεσά σας. Εκτός βέβαια να αποτύχατε στην δοκιμασία, ελπίζω να διαπιστώσετε ότι εμείς δεν αποτύχαμε στη δοκιμασία. Ευχόμαστε μάλιστα στο Θεό να μην κάνετε κανένα κακό. Όχι για να φανεί ότι εμείς πετύχαμε, αλλά για να κάνετε εσείς το καλό και εμείς ας φανούμε ότι δεν πετύχαμε. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ενάντια στην αλήθεια, αλλά για χάρη της αλήθειας. Χαιρόμαστε όταν εμείς είμαστε αδύνατοι και εσείς είστε δυνατοί. Αυτή είναι η ευχή μας, να προκόβετε. Σας τα γράφω αυτά τώρα που δεν είμαι κοντά σας, ώστε όταν έρθω να μην χρησιμοποιήσω αυστηρότητα σύμφωνα με την εξουσία που μου έδωσε ο Κύριος να χτίζω και όχι να γκρεμίζω. Λοιπόν, αδερφοί μου, να είστε χαρούμενοι, να προκόβετε, να συμπαραστέκετε ο ένας στον άλλο, να μην έχετε διαφωνίες, να έχετε ειρήνη. Και ο Θεός που χαρίζει την αγάπη και την ειρήνη θα είναι μαζί σας. Χαιρετήστε ο ένας τον άλλον με το Άγιο Φίλημα. Σας χαιρετούν όλοι οι χριστιανοί. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι μαζί με όλους σας. Και σε μερικούς κώδικες υπάρχει και το αμήν.

και κάμποσες Κυριακές είχαμε αρχίσει να εξετάζουμε μια από τις λεγόμενες αποστολικές ευλογίες, ίσως την πιο γνωστή, που διαβάσαμε προλίγου στο τελευταίο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής προς Κορινθίους. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μετά πάντων ημών. Στις κριτικές εκδόσεις το αμήν δεν υπάρχει, υπάρχει σε άλλους κώδικες το αμήν, το οποίο είναι και σε πάρα πολλές περιπτώσεις και στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, γι' αυτό θα κλείσουμε με το αμήν. Είδαμε αναλυτικά την σημασία και θα ήθελα να κάνουμε μία επανάληψη και να καταλήξουμε σήμερα με το αμήν. Είναι μια υποτυπώδης διδασκαλία, θα έλεγα, περιέχεται μέσα σε αυτήν την αποστολική ευλογία του τρισυπόστατου Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ο Πατέρας, το Άγιο Πνεύμα. Η ευλογία αυτή αποτελεί την ουσία του Θεού και την έκφρασή της στο πλάσμα του, τον άνθρωπο. Η χάρις. Να το επαναλάβω, για μένα η ωραιότερη λέξη της Καινής Διαθήκης. Σίγουρα όμως, εάν δεν είναι για άλλους, είναι μια από τις πιο ευλογημένες και πιο χαριτωμένες λέξεις της Καινής Διαθήκης που διαπερνά ολόκληρη την χριστιανική διδασκαλία. Είναι το Ευαγγέλιο της Χάριτος. Ο Ιησούς Χριστός και η ζωή Του και η θυσία ήταν χάρις. Η χάρη Του αγκάλιασε τους απέσιους και σκληρούς τελώνες, τις πόρνες, τους διωγμένους, τους περιφρονημένους της κοινωνίας. Η χάρις του Χριστού. Γράφει ο πολύς Νίτσε, η χριστιανική διδασκαλία της ταπεινοφροσύνης και της αγάπης και της χάριτος είναι ένα αγκάλιασμα των περιφρονημένων, γιατί δεν μπορούσαν να αγκαλιάσουν τους δυνατούς, να έχουν δύναμη. Κι αλλού λέει, ας εξαφανιστούν οι αδύνατοι. Κι όμως, αγαπητοί μου, θέλει μεγαλύτερη δύναμη να γίνεις ταπεινός και να αγκαλιάσεις τους ταπεινούς παρά τους δυνατούς. Είναι ανάξιος ο άνθρωπος για λύτρωση, γιατί μόνος του, καθώς μεγάλωσε, διάλεξε το δρόμο του να ζήσει εγωκεντρικά όπως ο ίδιος θέλει. Υπάρχουν άνθρωποι στην κοινωνία μας για τους οποίους λέμε δεν αξίζουν της αγάπης μας. Τι να πει ο Θεός για μας, ο Πατέρας μας. Κι όμως έρχεται εδώ η χάρις Του. Η χάρις Του να μας αγκαλιάσει, η χάρις Του να μας λυτρώσει, η χάρις Του να μας χαριτώσει. Ακούστε τον Απόστολο Παύλο, δικαιωθέντες τι εκείνου χάριτι. Γίναμε κληρονόμοι της αιωνίου ζωής που προσδοκούμε. Ήμουνα, λέει, διώκτης, 1 Τιμόθεων 1:14, αλλά η χάρις του Κυρίου μας με καταπλημμύρισε, υπερεπλεώνασε μαζί με την πίστη και την αγάπη που χορηγεί ο Θεός. Υπερεπερίσευσεν η χάρις, υπερεπλεώνασεν η χάρις. Την ονομάζει υπερβάλλουσαν την χάριν, το υπερβάλλον πλούτος της χάριτος αυτού. Και αυτή η χάρις προσφέρεται στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο που καλείται να την δεχθεί. Είναι η ελευθερία της χάριτος του Χριστού να σε αγκαλιάσει για να σε λυτρώσει, για να σε συγχωρήσει, για να σε κάνει ξανά σωστό πλάσμα του Θεού. Και θυμάστε πως είδαμε πως ο πυρήνας της χάριτος του Θεού, του Χριστού, είναι η αγάπη του Θεού, η αγάπη που είναι η έκφραση της ουσίας του Θεού. Στην Αγία Γραφή
Έχουμε την αυτοαποκάλυψη της αγάπης του Θεού και τον σκοπό της. Στην δημιουργία, η δημιουργία είναι έργο αγάπης, ποιότητας του Πνεύματος του Αγίου, που φανέρωσε στο ξεχύλισμα του ενδιαφέροντος του σε όλη την δημιουργία. Και είδαμε ότι το ζενίθ της αγάπης του Θεού ήταν ο Σταυρός του Χριστού. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον μονογενή του Υιό, για να μην απολεσθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν. Ο Θεός δια του Χριστού μας αποκάλυψε την αγάπη Του, δίδοντας τον Χριστό που ζούσε σε τέλεια ενότητα με τον Πατέρα. Και θυμάστε που είπαμε ότι ξέρουμε τι σημαίνει αγάπη. Από αυτό που κάνει η αγάπη, από αυτό που μπορεί να υποφέρει η αγάπη για το αντικείμενό της. Στην ιστορία του Χριστού η σκιά του Σταυρού απλωνόταν σε όλη την επίγεια ζωή του. Ο Χριστός έδωσε τη ζωή του από αγάπη για μας, για να μας λυτρώσει. Κάτι που εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε ούτε να σκεφτούμε για τον ίδιο τον εαυτό μας. Εκείνος το έκανε με την αγάπη του. Και η αγάπη του αυτή, καθώς μπαίνει μέσα στην καρδιά των ανθρώπων, την γεμίζει και την ικανοποιεί, φανερώνεται μετά στις σχέσεις του ανθρώπου με τους συνανθρώπους του. Γνωρίζουμε πως αγαπούμε τον Θεό, λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί αγαπούμε τους αδερφούς μας. Και αγαπούμε τους αδερφούς μας γιατί αγαπήσαμε τον Θεό, ή καλύτερα αγαπηθήκαμε από τον Θεό. Ο Θεός μας θέλει δικούς Του, με καινούρια καρδιά. Όλα αυτά όμως δεν θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα μέσα στην ζωή μας αν δεν υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο. Είναι το Πνεύμα το Άγιο που τα αξιοποιεί, τα υλοποιεί, τα κάνει πραγματικότητες μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Γιατί είναι αυτό που αναγεννά. Είναι αυτό που μας φέρνει σε κοινωνία με τον Θεό. Είναι αυτό που βάζει μέσα μας, μας κάνει μετόχους και κοινωνούς της Θείας Φύσης. Είναι η κοινωνία με τον Θεό, εσύ και εγώ, να έχουμε μια στενή, πραγματική, αληθινή, ζωντανή κοινωνία με τον Θεό. Να το λέμε πατέρα μας, να μας λέει παιδιά του, να του μιλάμε, να τον βλέπουμε, να τον αγγίζουμε, να τον νιώθουμε. Αυτή την καινούργια ζωή της κοινωνίας την κάνει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Και κατόπιν μας κάνει να έχουμε κοινωνία με τους πιστούς, με την οικογένεια των λυτρωμένων. Δεν μας αφήνει μόνους, αλλά μας εντάσσει μέσα στο σώμα του, την κοινωνία των πιστών, τον εσωτερικό αυτό δεσμό του Πνεύματος του Αγίου, τι λυτρωμένων που θα εξαγγέλουν παντού την χάρη και την αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά είδαμε όλα αυτά πως δεν γίνονται κτήμα μας, δικά μας, χωρίς τη θέλησή μας. Και θυμάστε πως αναλύσαμε τι σημαίνει το μεταπάντων ημών, που σημαίνει ότι θέλω, Θεέ μου, αυτά τα πράγματα να γίνουν δικά σου, τα δώρα σου να τα πάρω. Δεν επενεργούν στον άνθρωπο υποχρεωτικά, μαγικά και ανεξάρτητα από τη θέλησή του. Σέβεται την προσωπικότητά σου ο Θεός και σε προσκαλεί να τα πάρεις. Και θυμάστε πως όταν λέμε να τα πάρουμε σημαίνει να τα αγκαλιάσουμε με πίστη. Δεν είναι μια παθητική αποδοχή, μια διανοητική αποδοχή, αλλά μια ενεργητική πράξη. Είναι έργον η πίστη. Τούτο είναι, λέει, το έργο του Θεού. Να πιστεύσετε σε εκείνον που απέστειλε στον Ιησού Χριστό. Και καθώς ανοίγεις την καρδιά σου και λες
ναι στον Θεό, σε θέλω να είσαι το αφεντικό μου, ο Κύριος της ζωής μου, το πνεύμα επενεργεί και η χάρις, η αγάπη και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος γίνονται πραγματικότητες μέσα στην ζωή σου. Αλλά χρειάζεται μετάνοια, συντριβή, εξομολόγηση στον Θεό. Χρειάζεται να πιστέψεις με όλη σου την καρδιά στο Λόγο του Θεού. Χρειάζεται να αφιερώσεις την θέλησή σου και τον εαυτόν σου σε εκείνον. Να εξασκήσεις μάλλον τη θέλησή σου και να αφιερώσεις τον εαυτόν σου σε εκείνον. Και θυμάστε πως σας ανέφερα δύο εδάφια από την Παλιά Διαθήκη, από το δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, τον Αζαρία, που λέει «Ο Κύριος είναι με σας όταν εσείς είστε με ταυτού. Και αν εξηθείτε Αυτόν θέλει ευρεθεί σε σας, εάν όμως εγκαταλείψετε Αυτόν θέλει σας εγκαταλείψει». Και παρακάτω λέμε ότι πήραν απόφαση να κάνουν συνθήκη με τον Θεό και όμωσαν εξ όλης της καρδίας Αυτόν και εξεζήτησαν Αυτόν μεθ' όλης της θελήσεως Αυτόν και ευρέθησαν Αυτούς. Τι συμβαίνει με εμάς ή τουλάχιστον με μερικούς από εμάς που έρχονται στην Εκκλησία, που διαβάζουν το Λόγο του Θεού, αλλά μένουν ακόμα απ' έξω. Πολλές φορές τα φορτώνουμε στον Θεό. Ο Θεός δεν με αναγεννά. Δεν είναι έτσι. Είναι βλασφημία. Γιατί αν θέλει κάτι ο Θεός από σένα, είναι να σε κάνει παιδί του, να σε ξαναγεννήσει, να σε κάνει ένα κενό, καινούργιο κτίσμα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά εσύ δεν θέλεις. Ο Θεός, όπως είπα, έκανε το μέγιστον, όλα τα ετοίμασε. Και ζητάει από σένα προσωπικά το ελάχιστον, να του πεις «Ναι, Θεέ, παραδίδομαι στη χάρη σου, στην αγάπη σου, στο πνεύμα σου το Άγιο. Πάρε με και κάνε με δικό σου παιδί». Και το θαύμα θα γίνει. Και ο Θεός θα σε αναγεννήσει και θα σε γεμίσει πραγματικά με όλη του την δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Μείνε μαζί μας, Κύριε. Είναι αυτό που σε ολόκληρη την χριστιανική μας ζωή, αδελφοί μου, και αυτό εννοούμε και εννοεί και ο Απόστολος Παύλος όταν λέμε «Ο Θεός μαζί σου». Εμείς να είμαστε μαζί με τον Θεό σε ολόκληρη την χριστιανική μας ζωή, ως το τέλος, σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας, το πρωί και το βράδυ, να είμαστε με τον Θεό. Το θέμα είναι, αγαπητέ μου, θέλεις? Κρίμα δεν είναι? Κρίμα δεν είναι να μην χαίρεσαι και να μην απολαμβάνεις όλες αυτές τις δωρεές του Θεού? Λίγο πριν αρχίσει η λατρεία μας, βρέθηκα στο σπίτι του αδελφού Ζε. Πριν από λίγες μέρες είχα δει ετοιμοθάνατη την αδελφή μας Μαργαρίτα και σήμερα το πρωί αντίκρισα στο φέρετρο το νεκρό σώμα της. Το νεκρό σώμα της. Κάθε μέρα που βαδίζουμε, βαδίζουμε προς εκεί. Και κάποια μέρα, εσύ και εγώ θα βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Δεν σας τα λέω αυτά για να σας τρομάξω, δεν κάνει τίποτα ούτε ο τρόμος σου, τίποτα, τίποτα από όλα αυτά. Αλλά σας τα λέω ότι αν δεν έχεις λύσει το πρόβλημα της ζωής και του θανάτου, όπως τα δίδει ο Θεός για να τα ζήσεις τώρα εδώ, θα κλάψεις. Θα κλάψεις. Θα πονέσεις και είναι κρίμα να έχεις ακούσει, να τα ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα, να μην απολαμβάνεις τώρα την ζωή που σου δίδει ο Χριστός και όταν θα βρεθείς σε αυτήν την θέση από την οποία όλοι θα περάσουμε, να μην είσαι στην παρουσία του Θεού, να τον απολαμβάνεις και να λες το αμήν, όπως αμέσως θα δούμε. Τι θα κάνεις? Είναι δικό σου το θέμα. Και εύχομαι με όλη μου την καρδιά και προσεύχομαι, αν όχι τώρα, ύστερα που θα έχουμε σιωπηλή προσευχή, τουλάχιστον όταν πας στο σπίτι σου, αγαπητέ μου, γονάτισε στην παρουσία του Θεού, ζήτησε το έλεος του, ζήτησε να σε συγχωρέσει, άφησε τον εαυτό σου να συντριφθεί και κάλεσε
τη χάρη του να έρθει πάνω σου, το έλεος του σταυρού του Θεού, την αγάπη του να σε αλλάξουν, να σε κάνουν παιδί του και να σηκωθείς από τα γόνατα ένας καινούριος άνθρωπος, έχοντας πραγματική κοινωνία με τον Θεό που θα είναι ο πατέρας σου. Το εύχομαι με την καρδιά μου. Και έλεγα πως αυτό το πράγμα είναι στη ζωή των πιστών συνέχεια, αδελφοί μου. Να εκζητούμε το πρόσωπο του Θεού κάθε μέρα με όλη μας την καρδιά, δια του Αγίου Πνεύματος. Μείνε μαζί μας, γράφει ένας χριστιανός ποιητής. Κύριε, η νύχτα πλώνεται γοργά, πηχτός σκοτάδι ολογυρά μου. Η λίγη της ζωής μας μέρα γρήγορα χάνεται και σβήνει. Της γης η δόξα και η χαρά φεύγει και χάνεται και εκείνη. Παντού το θάνατο αντικρίζω, την αλλαγή και τη φθορά όπου κι αν στρέψω ολογυρά μου. Μα εσύ που πάντα ο ίδιος μένεις, εσύ Χριστέ μείνε κοντά μου. Και καταλήγει, τι ωραία. Σαν έχω δίπλα στο πλευρό μου τη θεϊκή σου ευλογία, ποιος θα μπορεί να με φοβήσει? Πού είναι ο Θεός? Τι θα μου κάμουν οι εχθροί μου, του κόσμου ο πόνος και η κακία? Και τι θα μου φανεί πικρό, τα δάκρυα, ο θάνατος, το μνήμα? Την πίκρα τους την έχεις σβήσει. Σαν είσαι εσύ, Χριστέ, μαζί μου, νιώθω στα στήθια μου σαν κύμα της νίκης την δρανή χαρά να πλημμυρίζει την ψυχή μου. Χριστέ μου, σ' όλη τη ζωή μου και στις στερνές μου τις στιγμές, ας είναι η χάρη σου μαζί μου. Μπορείς να το προσεύχεις αυτό κάθε μέρα. Και κλείνει αυτή η ευλογία με το αμήν. Με το αμήν. Μια λέξη εβραϊκή που έμεινε αμετάφραστη και έγινε διεθνής λέξη. Σε όλες τις γλώσσες το αμήν είναι αμήν. Τι σημαίνει? Τουλάχιστον 8 σημασίες έχει. Τουλάχιστον. Δεν θα τις αναφέρω όλες. Πολλές φορές είναι μια επιβεβαίωση, σαν επίρρημα, η ευτική, γέννητο. Στον Ψαλμό 41-13 ήταν η παραδοχή των λεγόμενων ενός που μίλησε προηγουμένως, Δευτερονόμιο 27-15, ο λαός να πει το αμήν. Αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται και στη Χριστιανική Εκκλησία. Θυμάσαι στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 14 κεφάλαιο, να μιλάς και να προσεύχεσαι τόσο καθαρά, ώστε ο πιστός, ο άλλος, ο λυτρωμένος και οι άλλοι να μπορούν να πούν αμήν, σαν επιβεβαίωση. Είναι για να δοθεί έμφαση στη σπουδαιότητα των λόγων. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Είναι οι υποσχέσεις του Θεού, οι υποσχέσεις του Θεού στη δεύτερη προς Κορινθίους 1 και 20 δεν είναι ναι και ου, αλλά είναι ένα αυτό το αμήν. Και είναι ακόμα ένας από τους τίτλους του Χριστού στην Αποκάλυψη 3:14. Ακούστε τι διαβάζουμε. Πρώτα στην Αποκάλυψη στο 1 στην αρχή ακόμα. Λέει για το αμήν, αλλά είναι ο Θεός, είναι ο Χριστός το Α και το Ω, και μετά λέει να λέτε αμήν. Και στο 3:14, συγχωρείτε, Αποκάλυψη και όχι πρώτη του Ιωάννου, στον άγγελο
της Εκκλησίας της Λαοδικίας γράψει. Να τι λέει ο Αμήν. Ο Αμήν, ένας από τους τίτλους του Ιησού Χριστού, μας δίνει την βεβαιότητα, την σιγουριά ότι ο λόγος του είναι αληθινός, ότι μπορούμε να του έχουμε εμπιστοσύνη, ότι είναι πιστός στην Ισαΐας 65:16, 65:16, διαβάζουμε για να μακαρίζει αυτόν εις τον Θεόν της αληθείας. Αμήν είναι και στο εβραϊκό. Αμήν είναι η αλήθεια, ο Θεός της αλήθειας. Μερικοί υποστηρίζουν πως η ρίζα της λέξης σημαίνει στηρίζω, θεμελιώνω, διαβεβαιώνω, διαβεβαιώνω. Όχι κυρίως ήθε τα αιτήματά μου να γίνουν δεκτά, αλλά τα αιτήματά μου, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις, είναι μέσα στο θέλημά του, ζω κατά το θέλημά του, έχω πίστη, τα αιτήματά μου θα γίνουν δεκτά. Έχουν ήδη γίνει δεκτά, καθώς προφέρω το αμήν. Υπήρχε αυτή η συνήθεια στις συναγωγές και η συνήθεια επίσης στην χριστιανική εκκλησία. Ναι, να σας διαβάσω αυτό από την Αποκάλυψη 1:7. 1:7, ήθελα να το διαβάσω ακριβώς όπως είναι εδώ. Λέει, να έρχεται, σε αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη για πάντα, αμήν. Και μετά προχωρεί και λέει, να έρχεται μέσα στα σύννεφα και θα τον δούνε όλοι, ακόμη και όσοι τον γέντησαν με λόγχοι, και θα θρηνήσουν εξαιτίας του όλοι οι λαοί. Ναι, σίγουρα θα γίνουν αυτά. Στο κείμενο είναι ναι, αμήν, αμήν. Πολλές φορές σε εκκλησίες γίνεται κατάχρηση του αμήν. Και όταν λέμε αμήν, αμήν, σαν να μας κούρδισε κάποιος, χωρίς να υπάρχει αντίκρισμα. Σε άλλες εκκλησίες, και φοβούμε πως ίσως είναι η περίπτωση της δικής μας εκκλησίας, υπάρχει βουβαμάρα. Φοβόμαστε, είτε καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού, είτε στην προσευχή, να πούμε με την καρδιά μας, καθώς το πνεύμα μας σωθεί, αμήν. Αμήν. Και είναι κάτι που το χρειαζόμαστε. Όχι μονάχα μέσα μας σαν βεβαιότητα του Λόγου του Θεού, αλλά και σαν έκφραση μέσα στην ζωή μας και σαν παρηγοριά και ενθάρρυνση στην ζωή της Εκκλησίας και των άλλων. Και νομίζω πως θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Πολλές φορές και στους ύμνους ακόμα, ενώ παίζει το αρμόνιο το αμήν, εμείς το έχουμε ξεγράψει. Αδελφοί μου, είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε, έχει ουσία το πράγμα. Ακούστε τι έγραφε ο Λούθυρος σχετικά με το αμήν. Όποιας ποιότητας είναι το αμήν σου, τέτοιας δύναμης θα είναι και η προσευχή σου. Ο Λούθυρος. Όποιας ποιότητας είναι το αμήν σου, όχι το τυπικό, όχι το συνηθισμένο, αλλά το πραγματικό αμήν στον Θεό, τέτοια θα είναι και η δύναμη της προσευχής σου. Και ξέρετε, στον ουρανό, αν πάρουμε για παράδειγμα από τους πρεσβυτέρους εκεί και τα λοιπά, αμήν και αλληλούια θα λέμε στον Θεό. Και πρέπει να συνηθίσουμε από εδώ κάτω, σωστά, όχι τυπικά, πραγματικά, να το λέμε το αμήν με όλη μας την καρδιά, ώστε η δύναμη της προσευχής μας να φανερώνει την ποιότητα του αμήν που λέμε. Και τέλος, ο Κύριος μας έρχεται, και θυμάστε πως κλείνει ολόκληρη η Αγία Γραφή, το τελευταίο βιβλίο, το τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης.
τα τελευταία λόγια σχετικά με τον ερχομό του Κυρίου. Λέγει ο μαρτυρών ταύτα στο κείμενο: «Ναι, έρχομαι ταχύ». «Αμήν, ναι, έρχουν Κύριε Ιησού». Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάντων των Αγίων. Αμήν. Και καθώς ζούμε την ζωή αυτή και απολαμβάνουμε τις ευλογίες του Θεού και παίρνουμε χάρη αντί χάριτος και γεμίζουμε ποιοτικά και ποσοτικά από την αγάπη του Θεού και απολαμβάνουμε την κοινωνία του Πνεύματος του Θεού, να μπορούμε με την καρδιά μας να ζούμε και να λέμε αμήν. Και καθώς, αδελφοί μου, περιμέναμε τον Κύριό μας να έρθει, να μπορούμε στα λόγια του «Ναι, έρχομαι ταχαίως», να φωνάξουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας: «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού Χριστέ, αμήν». Να ξοδέψουμε λίγες στιγμές σε σιωπηλή προσευχή, παρακαλώ. Ας αφήσουμε όλοι μας το Πνεύμα του Θεού, τα μηνύματα τα προσωπικά που άκουσε ο καθένας μας για τον εαυτόν του, να τα αξιοποιήσει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, καθώς ζητάμε πραγματικά να τα αξιοποιήσει στην ζωή μας.

Ω, Κύριέ μας, η χάρη σου είναι ευλογημένη. Σε ευχαριστούμε. Η αγάπη σου καταπληκτική. Σε ευλογούμε. Η κοινωνία με σένα ξεπερνά το ανθρώπινο λογικό. Είναι τόσο ζεστή και τόσο στενή. Σε ευχαριστούμε. Και καθώς ακούγεται μέσα από το λόγο σου και από τον ουρανό η γλυκιά σου ξεκάθαρη φωνή, ιδού έρχομαι ταχαίως, δώσ' μας το πνεύμα σου, τη χάρη σου, για να απαντήσουμε με όλη μας την καρδιά. Αμήν, Κύριε Ιησού, έλα, σε περιμένουμε. Αμήν.

κλείσουμε τη λατρεία μας με την δοξολογία 16 και μετά παρακαλώ όλοι μαζί, καθώς θα είμαστε όρθιοι, δυνατά, να προφέρουμε την αποστολική ευλογία. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών, όχι με ύψιλον αλλά με ήτα ημών. Αμήν. Δοξολογία 16.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ήταν εκείνη μια μέρα που ένα πλήθος πολύ μεγάλο είχε συγκεντρωθεί σε ένα κολυμιά της Τιβεριάδος. Ήρθαν για να ακούσουν τον Χριστό, αλλά τόσο μεγάλο ήταν το πλήθος ώστε είδε ο Κύριος ότι δεν θα μπορούσε να τους διδάξει καθώς στεκόταν εκεί στην ακρολιμνιά. Εμπήκε λοιπόν σε μια ψαρόβαρκα που ήταν κάπου εκεί δεμένη. Κατά πάσα πιθανότητα του Πέτρου την ψαρόβαρκα. Και αυτή την ψαρόβαρκα την έκανε άμβωνα. Και από αυτό τον άμβωνα απίφθινε εκείνη την ημέρα στα πλήθη μερικές από τις ωραιότερες παραβολές του. Δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε την εικόνα. Μια μεγάλη, απέραντη, ασυνήθιστη εκκλησία. Τα βουνά, τα κατάφυτα της Γαλιλαίας που ολόγυρα την έσφιγγαν τη μικρή λίμνη, η τύχη της εκκλησίας. Ο γαλάζιος ουρανός, από πάνω ο θόλος της. Κάτω εκεί στην αμμουδιά αόρατα τα φρανία, σειρές τα φρανία που κάθονταν σιωπηλοί, προσεκτικοί, διψασμένοι οι ακροατές. Και δεμένος από μια πέτρα στην αμμουδιά αργοσάλευε ο άμβων στα νερά της λίμνης η ψαρόβαρκα του Πέτρου. Η ίδια εκείνη η ψαρόβαρκα με την οποία ο Πέτρος εκέρδιζε το ψωμί των παιδιών του. Παράξενος, απροσδόκητος ο άμβων. Και όμως αυτή η λεπτομέρεια έχει το δίδαγμά της για όλους μας. Δίδαγμα πολύ σοβαρό για κάθε χριστιανό. Για κάθε χριστιανό που παίρνει σοβαρά τη χριστιανική ζωή, όχι επιπόλαια. Γιατί μας δείχνει η λεπτομέρεια αυτή ότι ο άμβων του Ευαγγελίου δεν είναι μονάχα της Εκκλησίας ο επίσημος άμβων αυτός εδώ. Κάθε ψαρόβαρκα χριστιανού άμβων πρέπει να είναι. Η επαγγελματική του ζωή, η οικογενειακή του ζωή, ο κύκλος των κοινωνικών του σχέσεων, κάθε λεπτομέρεια της ζωής του άμβων πρέπει να είναι. Άμβων από τον οποίο να κηρύτεται σιωπηλά αλλά τόσο εύγλωτα το κήρυγμα της ευσεβούς, της συνεπούς, της αφιερωμένης χριστιανικής ζωής. Επάνω λοιπόν από τον απρόοπτο αυτόν άμβωνα, για πρώτη φορά ελέγχθηκε μια όμορφη παραβολή. Και όπως στις πλήστες των παραβολών του που θα ακολουθούσαν, το υλικό το εδανίστηκε ο Κύριος μας από τη γύρω του φύση. Ίσως καθώς στεκόταν στον πλωτό αυτόν άμβωνα στην ψαρόβαρκα, το μάτι του έπεσε σε κάποιο γεωργό που κάπου εκεί έσπερνε το χωράφι του. και από αυτόν επήρε το υλικό της παραβολής. Στο τέλος ο ίδιος έδωσε και την εξήγηση της παραβολής. Το χωράφι, η καρδιά του ανθρώπου. Ο σπόρος, το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Το μήνυμα της αιωνίου ζωής. Και ο σπορεύς, καθώς στεκόταν μέσα στην ψαρόβαρκα, ο Χριστός, η εικόνα του έπεφτε επάνω στα γαλήνια νερά της λίμνης και έπεφτε ακόμα η εικόνα του και επάνω στην παραβολή, γιατί για τον εαυτό του μίλησε ο Χριστός εκείνη την ημέρα. Εκείνος είναι ο σπορεύς. Εκείνος είναι που με υπομονή, με αγάπη, ακούραστα, σιωπηλά, σπέρνει το σπόρο στις καρδιές των ανθρώπων. Ο ιεροκήρυξ, ο άνθρωπος, αυτός απλώς μπορεί να δανείσει την ψαρόβαρκά του στο Χριστό για να την κάνει άμβονα. Εκείνος να κηρύξει, εκείνος να σπείρει στις καρδιές των ανθρώπων το σπόρο της ζωής. Ας καθίσουμε λοιπόν σήμερα κι εμείς γύρω από εκείνο τον άμβονα και ας ακούσουμε από τα χείλη του Κυρίου μας την όμορφη αυτή παραβολή. Συνήθως παραβολή του σπορέως την ονομάζουν την παραβολή αυτή. Νομίζω ότι εξίσου επιτυχώς θα μπορούσε να ονομαστεί τα τέσσερα κομμάτια του χωραφιού. Και το λέγω αυτό γιατί εδώ ακριβώς βρίσκεται το κύριο σημείο του ενδιαφέροντος στην απλή αυτή ιστορίτσα. Εδώ βρίσκεται η καρδιά του διδάγματος που έχει η παραβολή να μας προσφέρει. Το σημείο του ενδιαφέροντος βρίσκεται στο ότι τέσσερα κομμάτια είχε εκείνο το χωράφι και το καθένα από τα τέσσερα αυτά κομμάτια είχε διαφορετική αντίδραση στο σπόρο που έπεσε επάνω του και έφερε διαφορετικά αποτελέσματα. Και βρισκόμαστε έτσι ξαφνικά, ας το ομολογήσουμε αυτό, βρισκόμαστε ξαφνικά μπροστά σε ένα από τα μυστήρια της πνευματικής ζωής, μπροστά σε ένα από τα ανεξήγητα φαινόμενα που βλέπουμε κάθε μέρα γύρω μας. Ο σπόρος ο ίδιος και ο χαροπό μήνυμα της όμορφης ζωής που προσφέρει στον άνθρωπο ο Θεός, το ίδιο, και ο σπορεύς ο ίδιος, εκείνος ο Κύριος, με την ίδια αγάπη, με την ίδια υπομονή, με την ίδια τρυφερότητα επισκέπτεται και τα τέσσερα κομμάτια του χωραφιού και τα σπέρνει με τον ίδιο ακριβώς σπόρο και τα τέσσερα. Αλλά δείτε τα αποτελέσματα, δείτε τη ριζική αντίθεση που παρουσιάζουν τα τέσσερα αυτά κομμάτια του χωραφιού προσάλληλα εν σχέση με την αντίδρασή τους προς το σπόρο. Τα τρία από τα τέσσερα κομμάτια του χωραφιού δεν έφεραν κανέναν απολύτως καρπό. Γιατί αυτό? Αυτό, αδελφοί μου, πώς θα το εξηγήσουμε? Εκείνοι που πιστεύουν σε μια άκρατη θεωρία του λεγόμενου απολύτου προορισμού, σύμφωνα με την οποία θεωρία ο Θεός απλώνει το χέρι του επάνω από την ανθρωπότητα και παίρνει αυτόν, τον άλλον, τον άλλον, τον άλλον, που τους είχε από πριν προορίσει να γίνουν δικοί του, και αυτούς τους κάνει δικούς του, και τους άλλους τους είχε από πριν προορίσει να χαθούν. Αυτή η θεωρία μας βγάζει βέβαια από τη δυσκολία. Τα τρία τα κομμάτια του χωραφιού δεν έφεραν κανένα καρπό, γιατί απλώς ο Κύριος δεν τα είχε προορίσει να φέρουν καρπό. Είχε προορίσει μονάχα εκείνο το κομματάκι του χωραφιού να καρποφορήσει. Είχε προορίσει μονάχα μια προνομιούχο τάξη ανθρώπων να γίνουν δικοί του και να καρποφορήσουν. Και ίσως οι άνθρωποι που πιστεύουν στη θεωρία αυτή θα ήθελαν να την ξαναγράψουν, την παραβολή του Χριστού, κάπως διαφορετικά. Και στην καινούρια έκδοση της παραβολής θα διαβάζαμε ότι ενώ και τα τέσσερα κομμάτια τα επισκέφθηκε ο σπορεύς, το σπόρο του τον επίλεξε μονάχα για το ένα εκείνο, το προνομιούχο χωράφι, κομμάτι του χωραφιού, και τα άλλα τρία τα αγνώρισε. Μονάχα τα επισκέφθηκε, αλλά σπόρο δεν έσπηρε. Έτσι θα διαβάζαμε την παραβολή αν οι άνθρωποι αυτοί την ξανάγραφαν. Αλλά δεν τη διαβάζουμε την παραβολή έτσι, αδελφοί μου, όπως την είπε ο Χριστός. Θα βγαίναμε βέβαια από τη δυσκολία που αντιμετωπίζαμε αν τη διαβάζαμε όπως θα την έγραφαν αυτοί οι φίλοι μας. Αλλά έτσι δεν την είπε ο Χριστός. Στο Χριστού την παραβολή, ο Κύριος του χωραφιού, με την ίδια ακριβώς φροντίδα, με την ίδια ακριβώς τρυφερή αγάπη, περιέβαλε και τα τέσσερα κομμάτια του χωραφιού. Και όμως το θλιβερό, το ανεξήγητο φαινόμενο παραμένει. Στο ίδιο ακροατήριο, στην ίδια εκκλησία, σε μια καρδιά το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το μήνυμα της ζωής, ριζοβολάει και φέρνει ωραίο πλούσιο καρπό χριστιανικής ζωής και ευσεβίας. Ενώ μια άλλη καρδιά μένει τελείως ανεπηρέαστη από το ίδιο εκείνο μήνυμα. Αυτή είναι η δυσκολία μας. Δεν θα επιχειρήσω σήμερα να εξηγήσω το μυστήριο, γιατί αυτό υπερβαίνει τις δικές μου τουλάχιστον δυνάμεις. Αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι άλλο, πιο πρακτικό και πιο χρήσιμο. Θα ρίξουμε μια κατά ανάγκη σύντομη ματιά στο ένα μετά το άλλο στα τέσσερα αυτά κομμάτια του χωραφιού, και θα εξετάσουμε την ιδιαίτερη αντίδραση του καθενός από αυτά στο σπόρο του Ευαγγελίου. Και θα το κάνουμε αυτό όχι από απλή περιέργεια, αλλά έχοντα υπόψη μας ότι τα τέσσερα αυτά κομμάτια του χωραφιού καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια, ολόκληρη την επιφάνεια του χωραφιού της ανθρωπίνης φύσεως, και συνεπώς ο καθένας μας εδώ αντιπροσωπεύεται από ένα από τα τέσσερα αυτά κομμάτια του χωραφιού. Και ενώ η ευχή μου, η θερμή ευχή μου, είναι όλοι μας χωρίς καμιά εξαίρεση να βρισκόμαστε στο τέταρτο κομμάτι του χωραφιού, Υπάρχει όμως πάντοτε η πιθανότητα μερικοί από μας να βρίσκονται στο τρίτο ή στο δεύτερο ή ακόμα και στο πρώτο κομμάτι του χωραφιού. Ο καθένας μας λοιπόν ενώπιον του Κυρίου έχει καταφανές συμφέρον να προσέξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός από τα τέσσερα αυτά κομμάτια του χωραφιού και να κάνει μια ειλικρινή, μια αυστηρή αυτοεξέταση για να εξακριβώσει σε ποιο ακριβώς κομμάτι από τα τέσσερα του χωραφιού βρίσκεται. Το πρώτο κομμάτι του χωραφιού δεν θα πω ότι είναι το θλιβερότερο από όλα, γιατί νομίζω ότι το δεύτερο και ακόμα περισσότερο το τρίτο είναι θλιβερότερα από το πρώτο. Αλλά το πρώτο αυτό κομμάτι του χωραφιού παρουσιάζει εκ πρώτης όψεως το πιο αποκαρδιωτικό φαινόμενο από όλα. Είναι το κομμάτι που βρίσκεται ακριβώς πλάι στο δρόμο. Και εκεί, πλάι στο δρόμο, το κομμάτι αυτό του χωραφιού είναι πατημένο από χίλια πόδια και σιγά σιγά είναι σκληρό και δεν αφήνει είσοδο στο σπόρο. Και ο σπόρος έτσι μένει στην επιφάνεια αυτού του κομματιού. Και στην επιφάνεια καθώς είναι γίνεται εύκολη βορά των πουλιών που κατά κοπάδια ακολουθούν πάντοτε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το σπορέα. Γιατί έχουν την ελπίδα ότι ένα μέρος τουλάχιστον από το περιεχόμενο του σάκου του θα είναι προορισμένο για αυτά. Και έτσι οι μόνοι σχέσεις που έχει ο σπόρος με το χωράφι σε αυτό το κομμάτι είναι η εφήμερη, η πολύ σύντομη εκείνη επαφή του με το χώμα του χωραφιού. Στις λίγες εκείνες στιγμές που μεσολαβούν ανάμεσα στο ακούμπημα του σπόρου επάνω στο χώμα του χωραφιού και στην καταβρόχθησή του από τα λέμαργα πουλιά που ακολουθούν το σπορέα. Θλιβερό, άδοξο τέλος του σπόρου. Σχέσεις του σπόρου με το χωράφι εντελώς επιφανειακή, εντελώς πρόσκαιρη, τυπική, χωρίς κανένα απολύτως μόνιμο αποτέλεσμα. Ακόμα κι αν ο Κύριος δεν μας το είχε πει, δεν θα ήταν δύσκολο να βρούμε ποιον ακριβώς αντιπροσωπεύει αυτό το κομμάτι του χωραφιού. Είναι ο άνθρωπος που φυτά στην εκκλησία, είναι θρησκευόμενος. Κυριακή μετά Κυριακή. Στην εκκλησία θα τον βρείτε. Αλλά δυστυχώς μονάχα το σώμα του. Ο νους του δεν είναι εκεί. Η καρδιά απουσιάζει. Και έτσι πέφτει ο σπόρος στην επιφάνεια της ζωής αυτού του ανθρώπου, αλλά είσοδο στην καρδιά του ανθρώπου αυτού δεν βρίσκει. Και έρχονται τα πουλιά. Σε κάθε συνάθρηση όπου κηρύτεται το Ευαγγέλιο σμήνει ολόκληρα από αόρατα αλλά λέμαργα πουλιά πετούν. Και αυτή την ώρα δεν τα βλέπουμε, αλλά εδώ είναι. Πετούν τα πουλιά για να αρπάξουν το σπόρο του μηνύματος της ζωής που θα πέσει στις καρδιές των ανθρώπων. Έρχονται τα πουλιά και κλέβουν το σπόρο. Αυτό είναι το τέλος της επαφής του ανθρώπου αυτού με το Ευαγγέλιο. θλιβερό τέλος. Κάποτε ένας αρχιτέκτον, επί χρόνια αρκετά, εφητούσε τακτικά σε μια εκκλησία. Ύστερα από αρκετά χρόνια ήρθε στον ποιμένα της εκκλησίας και του είπε ότι έγινε το έργο της σωτηρίας στην καρδιά του, ότι αναγεννήθηκε, ότι έγινε παιδί του Θεού και ζήτησε να γίνει μέλος της εκκλησίας αυτής. Ο ποιμήν της εκκλησίας το άκουσε βέβαια αυτό με πολύ χαρά του, αλλά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει και μια απορία του. «Εσείς», του είπε το αρχιτέκτονος, «επί χρόνια πολλά τώρα παρακολουθείτε, έφτασε στην εκκλησία, παρακολουθείτε τα κηρύγματα. Πώς έτσι και τώρα μονάχα λέτε ότι εδεχτήκατε τη σωτηρία του Χριστού? Τόσα χρόνια γιατί όχι?» Ο αρχιτέκτον απάντησε: «Ναι, επί χρόνια πολλά ερχόμουν στην εκκλησία, αλλά κήρυγμα δεν άκουγα». Ο ιεροκήρυξ εξεπλάγει: «Κήρυγμα δεν ακούγατε, πώς αυτό?» «Να σας εξηγήσω», απήντησε ο αρχιτέκτον. «Ερχόμουν στην εκκλησία και έμπαινα μέσα, αλλά δεν άφηνα έξω από την πόρτα τις επαγγελματικές μου ασχολίες. Και κάθε Κυριακή, μόλις εσείς αρχίζατε να κηρύτατε, μόλις αρχίζατε το κήρυγμα, καλοκαθόμουν στη θέση μου και άρχισα να σχεδιάζω τι λογής οικοδόμημα άραγε θα μπορούσα να χτίσω στο οικόπεδο της εκκλησίας. Και αυτό εξακολουθούσε να γίνεται τακτικά κάθε Κυριακή όλα αυτά τα χρόνια. Κάθε Κυριακή, μόλις εσείς αρχίζατε το κήρυγμα, άρχιζε να χτίζετε και μια καινούργια πολυκατοικία. Και έτσι στην εκκλησία ερχόμουνα, αλλά κήρυγμα δεν άκουγα». Πόσο σύνθες φαινόμενο αυτό. Και προσέξτε αδελφοί μου, στον πειρασμό αυτό δεν υπόκεινται μονάχα οι αρχιτέκτονες. Τα πουλιά προσπαθούν να κλέψουν το σπόρο από κάθε καρδιά. «Λογιών, λογιών, λέμαργα πουλιά», διαθέτει ο διάβολος, που είναι έτοιμα να πέσουν πάνω στο σπόρο του κηρύγματος πριν καν πέσει αυτός ο σπόρος στην καρδιά του ανθρώπου. Ο Θεός να μας φυλάξει όλους από το να φυτούμε στην εκκλησία μηχανικά, τυπικά, και να βρισκόμαστε στην ώρα της λατρείας με το σώμα μόνο, αλλά όχι με την καρδιά. Το δεύτερο κομμάτι του χωραφιού έδωσε μεγαλύτερη υπόσχεση καρπού. Υπόσχεση όμως που διαψεύστηκε ικτρά. Αυτό δεν είναι κοντά στο δρόμο. Συνεπώς το κομμάτι αυτό δεν είναι σε άμεσο κίνδυνο από εκείνους τους ψερωτούς επιδρομής, που είναι το άλλο κομμάτι εκτεθειμένο. Εδώ ο σπόρος βρίσκει είσοδο μέσα στη γη. Είναι όμως αυτό το κομμάτι που ονομάζεται τα πετρώδη. Και πρέπει να διασαφηνίσουμε ότι όταν λέμε στην παραβολή αυτή τα πετρώδη, δεν εννοούμε ένα κομμάτι του χωραφιού που είναι γεμάτο από πέτρες, όχι. Εννοούμε ένα κομμάτι του χωραφιού που εκτείνεται επάνω από ένα βράχο. Ρηχό, πολύ ρηχό το χώμα επάνω στο βράχο, σαν μια λεπτή επιδερμίδα που είναι τεντωμένη απάνω στο κόκαλο του βράχου. και φιλοξενεί μεν το χώμα αυτό, φιλοξενεί το σπόρο, αλλά είναι πρόσκαιρη η φιλοξενία που του προσφέρει. Σκάζει ο σπόρος, κάνει το φυτό, δειλά την εμφάνισή του επάνω από το χώμα, αλλά κάθε προσπάθεια του να ρίξει βαθιά τις ρίζες του προσκρούει στο βράχο, και έτσι το φυτό χωρίς ρίζα, χωρίς κανονική τροφοδότηση από τους χυμούς της γης, μαραίνεται και πεθαίνει. Άλλος τύπος ακροατού του Ευαγγελίου αυτός. Όχι όπως ο πρώτος, που τα λόγια του Ευαγγελίου ποτέ δεν έφτασαν ως την καρδιά του. Αυτός, λέει ο Κύριος, είναι εκείνος που ακούει τον λόγον και ευθύς με τα χαράς τον δέχεται, αλλά δεν έχει ρίζαν. Και όταν γίνει θλίψης ή διωγμός δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζεται. Ευθύς με τα χαράς δέχεται τον λόγον. Και δεν τον κατακρίνει ο Κύριος τον άνθρωπο αυτόν, γιατί με τα χαράς εδέχθηκε τον λόγον. Ούτε είναι ανάγκη να ξοδέψει κανείς χρόνια πολλά σκεπτόμενος αν πρέπει να δεχθεί τον λόγον ή όχι. Θυμάστε τον Ζαχαίο, τον τελώνει εκεί επάνω στο δέντρο. Ολίγα λεπτά της ώρας του επήραν για να πάρει την απόφασή του και να κάνει την εκλογή του, και την έκανε με τα χαράς. Αλλά εκείνος είχε βάθος, εκείνος είχε δίψα πραγματική για το Ευαγγέλιο, για την αιώνια ζωή. Έριξε βαθιά ο Ζαχαίος τις ρίζες στο χώμα της ζωής που του προσέφερε ο Κύριος, στη σωτηρία του Χριστού, και έφερε τους ωραίους εκείνους καρπούς. Ενώ ο άνθρωπος που αντιπροσωπεύεται από το δεύτερο αυτό κομμάτι του χωραφιού, βάθος δεν έχει. Έχει ενθουσιασμό, χωρίς όμως βάθος. Γρήγορα παίρνει την απόφασή του και γρήγορα την ξεχνάει. Δεν έχει σταθερότητα, δεν έχει ρίζες. Είναι ο άνθρωπος της επιφανίας, είναι ο άνθρωπος της επιπόλαιας χριστιανικής πείρας, είναι ο άνθρωπος των ευκόλων μεταπτώσεων. Γρήγορα ευλάστησε το φυτό και γρήγορα εμαράθηκε. Ένας διωγμός εγέτρεκε, κάποιας μορφής διωγμός, μια δοκιμασία ήρθε στη ζωή του, ένας πειρασμός τον επισκέφθηκε, μια θλίψη επέτρεψε ο Κύριος να του έρθει, και ο ενθουσιασμός έσβησε. Και εκεί που πριν έκαιγε μια όμορφη φωτιά, τώρα μονάχα ακρίες στάχτες υπάρχουν. Τέτοιος ήταν ο Ηρώδης, ο ακροατής του Ιωάννου του Βαπτιστού. Λέγει ο λόγος του Θεού ότι ευχαρίστως οίκουεν αυτόν. Ενθουσιάστηκε με το κήρυγμα του Ιωάννου. Εδέχθηκε όλα όσα ο Ιωάννης του είπε. Τα εδέχθηκε ότι ήταν ορθά. Όχι μόνο αυτό, αλλά μας πληροφορεί ο λόγος του Θεού ότι και ό,τι του έλεγε ο Ιωάννης το έκανε. Ως εκεί όμως είχαν φτάσει οι ρίζες του, όχι πιο βαθιά. Και μόλις αντιμετώπισε μια κρίση, έπεσε και ήταν οι πτώσεις του μεγάλη. Τέτοιοι ήσαν πολλοί από τους ακροατάς του Χριστού. Από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη, έτρεχαν από πίσω του, γεμάτοι από θαυμασμό, γεμάτοι από χαρά. Έως ότου μια μέρα κάτι είπε ο Χριστός που δεν τους άρεσε. Τους έφτυξε. Και λέγει ο Ευαγγελιστής ότι ξαφνικά έπαψαν να περιπατούν μαζί. Μόνο τόσο βάθος είχαν οι ρίζες τους. Επιπολέα αποδοχή του λόγου. Εύκολος αλλά ρηχός ενθουσιασμός. Και όταν έρθει η δοκιμασία, και δοκιμασία κάποιας φύσεως οπωσδήποτε θα έρθει, όταν έρθει η δοκιμασία, τότε ακριβώς για να αποδειχθεί γνησιώτης της σχέσεως του ανθρώπου αυτού με τον Θεό, τότε δυστυχώς το φυτό αυτό που δεν έχει ρίζες βαθιές καίγεται, ο ενθουσιασμός εξατμίζεται και η υπόσχεση της χριστιανικής ζωής διαψεύδεται. Υπάρχει και τρίτο κομμάτι του χωραφιού. Εδώ η υπόσχεση καρπού είναι μεγαλύτερη, για να γίνει και η απογοήτευση πιο πικρή. Εδώ η πρόοδος του φυτού της χριστιανικής ζωής βρίσκεται σε πολύ πιο προχωρημένο στάδιο από τις πρώτες δύο περιπτώσεις. Εδώ και είσοδο έβρισκε ο σπόρος στη γη, και βάθος επαρκές και χώμα καλό για να απλώσει τις ρίζες του και να εξασφαλιστεί η τροφοδοσία του, και ανέβηκε επάνω από την επιφάνεια ένα ωραίο, δυνατό, σφριγγυλό φυτό που υποσχόταν πολλά και θα τις εξεπλήρωνε τις υποσχέσεις του αν δεν συνέβαινε ολόγυρα σε αυτό στο χώμα να υπάρχουν σπόροι από αγκάθια. Και τα αγκάθια μεγάλωσαν, και μεγάλωσαν μάλιστα πιο γρήγορα από το φυτό, και το έπνιξαν επιτέλους. Αυτός είναι ο άνθρωπος που εδέχθηκε τη χάρη του Κυρίου στη ζωή του. Αλλά αυτά τα αγκάθια, αυτές οι επιδιώξεις, οι ποικίλες της ζωής, όπως λέγει ο Κύριος, η μέρημνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου. Και ανέβηκαν τα αγκάθια και αγκάλιασαν την πνευματική ζωή αυτού του ανθρώπου και σιγά σιγά την έπνιξαν. Φύεται στην Νότιο Αμερική ένα φυτό που φέρει το περίεργο όνομα Ματαντόρ. Ματαντόρ, που στη γλώσσα της χώρας εκείνης σημαίνει δολοφόνος. Δολοφόνος. Γιατί δολοφόνος? Διότι σαν κυσός ελίσσεται και κουλουριάζεται γύρω από το δέντρο και ανεβαίνει και όλο και πιο ψηλά ανεβαίνει και όλο και πιο σφιχτός γίνεται ο εναγκαλισμός του γύρω από το δέντρο, έως ότου στο τέλος δεν μπορεί να ξεχωρίσει κανείς το δέντρο από τον κυσό. Και στο σφιχτό εκείνον εναγκαλισμό επιτέλους ο κυσός το πνίγει το δέντρο, και το περήφανο εκείνο δέντρο δεν απομένει πλέον παρά μονάχα ένα ξερό κουφάρι. Ο δολοφόνος, ο κυσός. Πόσοι τέτοιοι ματαντόρ δεν υπάρχουν στην πνευματική ζωή? Πράγματα που ίσως αυτά καθεαυτά είναι καλά, αλλά που όμως ανταγωνίζονται την πνευματική ζωή στην καρδιά αυτού του ανθρώπου και μοιράζονται τη ζωή του ανθρώπου με τον Χριστό, έως ότου σιγά σιγά εντελώς τον εκτοπίσουν τον Χριστό από τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Ένας τέτοιος ματαντόρ αγκάλιασε μια μέρα ένα όμορφο, περήφανο, υψηλό δέντρο στο δάσος της νεαράς Αποστολικής Εκκλησίας. Υποσχόταν πολλά αυτό το δέντρο, αλλά δεν πρόσεξε τον ύπουλο εκείνον Κισό, που είχε αρχίσει ήδη να τυλίγεται γύρω του. Και μια μέρα το δέντρο επνίγηκε από το αγκάλιασμα του Κισού των κοσμικών επιδιώξεων. Και μια μέρα στη φυλακή του στη Ρώμη ο Απόστολος Παύλος έμαθε ότι ο Δημάς τον εγκατέλειψε, αγαπή σας τον παρόντα κόσμο. Ο άνθρωπος με τη μοιρασμένη καρδιά, ο άνθρωπος που μονάχα ένα μέρος της καρδιάς του, μονάχα ένα μέρος της ζωής του προσφέρει στον Χριστό, και το άλλο το μέρος το κρατάει για τον κόσμο, για να ανακαλύψει στο τέλος ότι ο κόσμος ποτέ δεν θα ικανοποιηθεί μονάχα με ένα μέρος της ζωής του. Και επιτέλους θα κατορθώσει ο κόσμος να εκτοπίσει τον Χριστό, γιατί ο δολοφόνος εκείνος Κισός έπνιξε το δέντρο. Ας έχει όμως δόξα ο Κύριος. Υπάρχει και τέταρτο κομμάτι στο χωράφι, και αυτό έδωσε καρπό, αυτό έδωσε ανταπόκριση. Ανταπόκριση ικανοποιητική στην αγάπη και τη φροντίδα του Κυρίου. Υπάρχουν καρδιές που δέχονται το Λόγο του Θεού και εισχωρεί ο Λόγος του Θεού βαθιά μέσα στη ζωή τους και ριζοβολεί, και εις πείσμα των εξωτερικών περιστάσεων αυξάνει, συνεχώς αυξάνει το φυτό της πνευματικής ζωής μέσα τους. Πόση χαρά να γίνεται, αδερφοί μου, στον ουρανό για κάθε τέτοιο φυτό που ξεπροβάλλει το κεφαλάκι του στον αγρό της πνευματικής, της χριστιανικής ζωής. Εκείνο όμως που δεν μπορούμε να μην προσέξουμε είναι ότι και εδώ, στο τέταρτο χωράφι του, στο τέταρτο κομμάτι του χωραφιού, παρατηρείται ποικιλία αντιδράσεων και διαβάθμισης αποτελεσμάτων. Και έφερεν, λέγει η παραβολή, και έφερεν άλλο 100 και άλλο 60 και άλλο 300. Δεν είναι όλα τα φυτά τα ίδια, ούτε και οι χριστιανοί όλοι είναι οι ίδιοι. Υπάρχουν χριστιανοί που φέρουν στη ζωή τους πλούσιο καρπό ευσεβίας, ειρήνης, χαράς, υπηρεσίας, αγιασμού. Και υπάρχουν άλλοι χριστιανοί που ο καρπός της ζωής τους είναι πιο φτωχός. Για να συνεχιστεί εκεί επάνω στη ζωή της Αναστάσεως, άλλος χτίζει το οικοδόμημα της χριστιανικής ζωής του με πολυτίμους λίθους και με χρυσό και με άργυρο, και άλλος το χτίζει με ξύλα και με άχυρα και με καλάμι. Άλλος 100, άλλος 60, άλλος 30 και άλλος λιγότερο. Και η διαβάθμιση αυτή, όπως είπα, θα έχει τη μεγάλη της ανταπόκριση εκείνη τη μεγάλη μέρα που όλα τα παιδιά του Κυρίου, όλοι οι χριστιανοί, θα περάσουμε μπροστά από το βήμα του Κυρίου, μπροστά από το βήμα του Χριστού, όταν ο Κύριος ξέρα από τα παιδιά του θα πει: εσύ θα είσαι πάνω 10 πόλεων, και σ' άλλο εσύ θα είσαι επάνω 5 πόλεων, και σ' άλλο δεν θα έχει απολύτως τίποτε να πει, δεν θα έχει κανένα βραβείο να του δώσει. Αυτός θα είναι από εκείνους που, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, θα έχουν σωθεί ως διαπτυρός. Από μια πυρκαγιά τους βγάλανε και τους βάλανε στον ουρανό. Ο ίδιος θα είναι στον ουρανό. Αλλά η φωτιά του Θείου Ελέγχου όλα τα μετά την αναγέννησή τους έργα τους θα τα κάψει. Θα τα μεταβάλει σε στάχτη και σε καπνό. Πόσο θλιβερό αυτό. Και κάποιος ίσως θα διαλογιστεί, θα λέει τι λέει αυτός. Θλιβερό, στον ουρανό θλιβερό, ναι αδελφοί μου, στον ουρανό θλιβερό. Γιατί αν δεν προσέξω εδώ κάτω, θα είμαι μονάχα μέσα από την πόρτα του ουρανού. Δεν θα έχω προχωρήσει προς το θρόνο του Κυρίου. Να του δώσω εκείνου τη μεγάλη χαρά, ότι εδώ κάτω έζησα πραγματικά τη ζωή που εκείνος μου έδωσε. Ο Θεός, αδελφοί μου, αυτή είναι η θερμή ευχή μου που την απευθύνω πρώτα στον εαυτό μου και κατόπιν στον καθένα από σας. Ο Θεός να μας φυλάξει από αυτό το κακό. Ο Θεός να μας κάνει όλους μας φιλόδοξους χριστιανούς. Εκείνος να μας βοηθεί στο σπόρο της αγάπης Του, στο σπόρο της σωτηρίας Του, να δώσουμε πλούσια ανταπόκριση, να δώσουμε 30, να δώσουμε 60, να δώσουμε με τη χάρη Του 100.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

σε ανυμνούμεν, σε δοξάζομαι, σε μεγαλύνομαι, ο Θεέ της αγάπης, Θεέ του ελέους και των ικτυρμών, για το, την ένδοξη χάρη σου, την οποία αποκάλυψες δια του Υιού σου, του μονογενούς, σε μας. Ανάξιους και αμαρτωλούς άλλοτε, χαμένους στους δρόμους της αμαρτίας, το έλεό σου μας συνήντησε, η αγάπη σου μας ανήγειρε, μας εσύ

μας. Πολύ σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε διότι σήμερα με το Πνεύμα Σου το αγαθό μας συγκέντρωσες για να έχουμε λατρεία πνευματική με Σένα των Θεών, να σταθούμε στην παρουσία Σου, να ακούσουμε λόγια δικά Σου για την οικοδομή μας, για τον έλεγχό μας, για την χαρά μας και για την σωτηρία αθανάτων ψυχών. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς όλους μας, να μας εφράνεις με την παρουσία Σου και να μεγαλύνεις τον Υιόν της αγάπης Σου ανάμεσά μας. Θυμούμεθα κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, παρακαλούμε να την ευλογήσεις, παρακαλούμε να επισκεφτείς το έθνος μας το σύνολό του, να εγείρεις άρχοντες και αρχομένους και να στρέψεις τις καρδιές τους σε μετάνοια και εκζήτηση του προσώπου Σου. Παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς την παγκόσμια εκκλησία Σου, να την προετοιμάσεις σαν ύμφη για την μεγάλη ημέρα της αρπαγής. Παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις τα έθνη και το λαό Σου τον Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης για να δούμε ημέρες αναψυχής από προσώπου Σου. Κάνε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε. Μεγαλύνθητη και υψώθητη ανάμεσά μας. Εν το ονόματι και χάριτη του Σωτήρος και Κυρίου μας Ιησού Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άμπτα Β. Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβαση, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομίαν και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ότι απεσιώπησα επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου όλην την ημέρα. Επειδή ημέραν και νύχτα ευαρύνθη χείρ σου επεμέ, η υγρότης μου μετεβλήθη εις θερινήν ξηρασία. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προσέ και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου και εσύ συνεχώρησας την ανομία της αμαρτίας μου. Δια τούτο πας όσιος θέλει προσεύχεστε προσέ εν καιρό προσήκοντι. Βεβαίως εν κατακλυσμό πολλών υδάτων ταύτα δεν θέλουσι εγγίζει εις αυτόν. Σύ είσαι η σκέπη μου. Θέλεις με φυλάτη από θλίψεως. Αγαλία συλλυτρώσεως θέλεις με περικυκλώνει. Εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόν εις την οποία πρέπει να περιπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει, επί σε θέλει είστε ο οφθαλμός μου. Μη γίνεστε ο σύπος, ο σημείωνος, εις τα οποία δεν υπάρχει σύνεσης, τον οποίον το στόμα πρέπει να κρατείτε εν κοιμό και χαλινό. Άλλος δεν ήθελον πλησιάζει σε. Πολλέ εμάστιγες του ασεβούς, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον, έλεος θέλει περικυκλώσει. Εφραίνεστε εις τον Κύριον και αγάλεστε δίκαιοι και αλλαλάξατε πάντες η ευθύς την καρδία. Τούτος ο όμορφος ψαλμός, τον οποίον διαβάσαμε, είναι ένας διδακτικός ψαλμός και χωρίζεται σε δύο μέρη. Από το ένα εδάφιο ως το και το επτά εδάφιο είναι η εμπειρία του ανθρώπου ο οποίος απομακρύνεται από το Θεό ή μάλλον κρύπτει την αμαρτία μέσα του και η εμπειρία του καθώς εξομολογείται την αμαρτία του και την δίδει, την λέγει εις το Θεό. Από το εδάφιο 8 στο τέλος εμφανίζεται ο Θεός επί σκηνής, ο οποίος μιλάει, τον συμβουλεύει, του λέει γιατί τον ελέγχει και στο τέλος κλείνει με ένα συμπέρασμα και μία προτροπή. Προτροπή προς τους οσίους, τους Αγίους, να παραδίδονται εις το Θεό και να στηρίζονται και να ελπίζουν εις το Θεό. Ο ψαλμός τούτος, τον οποίο διαβάσαμε, αρχίζει με τη λέξη «Μακάριος ο άνθρωπος». Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβαση, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία. Μακάριος θα πει ευτυχισμένος. Συνεπώς ο ψαλμός μιλάει για την ευτυχία του ανθρώπου ο οποίος βρίσκει την ευτυχία του
στην ειρήνη του με το Θεό.

ο οποίος στρέφει προς το Θεό, ανοίγει την καρδιά του, συμφιλιώνεται με το Θεό. Και ο ψαλμοδός μας λέγει εδώ πέρα, αυτή είναι η πραγματική ευτυχία, αυτή είναι η πραγματική μακαριώτης για τον άνθρωπο, αυτή είναι η χαρά η οποία μπορεί να συνοδεύσει τον άνθρωπο και να τον γεμίσει ολόκληρο έως τα βάθη της ύπαρξής του. Αλλά μιλάμε για ευτυχία. Τι είναι ευτυχία? Είναι πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν την ευτυχία ή νομίζουν ότι την βρίσκουν στις εξωτερικές συνθήκες, αν αυτές αλλάξουν, στην αλλαγή των οικονομικών τους, αν αυτά διορθωθούν, αν αποκτήσουν κάτι, εάν οι δουλειές πάνε καλά, σε ποικίλα εξωτερικά πράγματα και στην αύξηση των υλικών τους αγαθών. Να αναφερθώ πάλι στο ταξίδι μου στην Αυστραλία και να θυμηθώ όλους εκείνους οι οποίοι πήγαν κάτω ζητώντας την τύχη τους, αναζητώντας την ευτυχία. Τι άλλο κινεί τον άνθρωπο μέσα στον κόσμο? Αναζητώντας την ευτυχία. Και ομολογώ ότι είδα στην Αυστραλία τόσα δράματα και άκουσα τόσα δράματα που δεν είχα ακούσει σε όλη μου τη ζωή εδώ πέρα στην Ελλάδα. Τι δείχνει αυτό? Αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν τη βρίσκει την ευτυχία όπου να πάει. Να γυρίσει σε όλη την Ιφίλιο, να κυνηγήσει οσαδήποτε αγαθά. Και υπήρξαν μερικοί από αυτούς που έπιασαν αγαθά. Υπήρξαν μερικοί που πήγαν και γίνηκαν εξερευνητές, χρυσοθύρες θα λέγαμε, να βρουν το οπάλιο, μια πέτρα πολύτιμη, την οποία έχουν άφθονη εκεί πέρα στην Αυστραλία, αλλά πάντως όμως πρέπει να την ζητήσεις, και οι οποίοι αγόραζαν εκτάσεις και σκάβανε κατά από συνθήκες φοβερές, κατά από συνθήκες τρομερές, για τις οποίες δεν θα ήθελε κανείς ούτε να τις σκεφτεί ακόμα, μυθιστορηματικές, σαν και εκείνες που βλέπει κανείς στους κινηματογράφους, και οι οποίοι στο τέλος γίνηκαν πλούσιοι όσοι γίνηκαν από αυτούς, και τα χάσαν ή τους βρήκαν συμφορές και τους βρήκαν συνθήκες τέτοιες που η τραγωδία δεν έλειψε από τη ζωή τους. Να αναφερθεί κανείς σε όσα διαβάζει στις εφημερίδες. Διάβαζα προχτές για την αυτοκτονία ενός διευθυντού υποκαταστήματος τραπέζης. Διάβαζα για την αυτοκτονία την τόσο θεαματική και τραγική του οικονομικού υπεύθυνου της πολιτείας της Πενσιλβανίας, ο οποίος κάλεσε, λέει, και τους ρεπόρτερς εκεί, τους φωτορεπόρτερς, τους έδωσε μία ανακοίνωση για να δικαιολογήσει κάποια σκάνδαλα τα οποία βρέθηκαν στην οικονομία τη δική του, και στο τέλος μπροστά τους τους είπε, για κάντε λίγο πίσω, έβγαλε το πιστόλι και αυτοκτόνησε. Και τον έχει και η φωτογραφία σε τέτοια δραματική όψη. Αυτά είναι μερικά. Είναι σταγόνες από τον ωκεανό των δραμάτων τα οποία συμβαίνουν σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης, σε όλο τον κόσμο. Αιτία ποια είναι? Αιτία αναμφισβήτητα είναι η αμαρτία. Η αμαρτία την οποία ο άνθρωπος έπραξε και τον έκανε δυστυχισμένον, και την οποία αμαρτία την κρύβει μέσα στα βάθη της ψυχής του, την κρατάει μέσα του, φωλιάζει μέσα του και είναι σαν το φίδι που σαν ζεσταθεί στον κόρφο σου σε δαγκώνει. Έτσι είναι η αμαρτία. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει ευτυχής. Όπως έλεγε ένας μεγάλος ψυχίατρος, μελετητής των αναγκών και των πραγμάτων και των προβλημάτων της ανθρώπινης ψυχής, έλεγε, η σημερινή κοινωνία πάσχει από κακήν συνείδηση. Πάσχει διότι έχουν αποστατήσει από το Θεό, διότι έχουν φύγει από το Θεό, διότι έχει ο άνθρωπος αμαρτήσει και την αμαρτία την κρατάει μέσα του και φωλιάζει μέσα του, και είναι αυτό που τον κάνει δυστυχή. Νιώθει μέσα του και παρακολουθείται από μια κακή συνείδηση, μια συνείδηση ενοχής απέναντι του Θεού, και ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει την ειρήνη και την ησυχία μέσα του. Και την πείρα αυτή μας την δίνει ο ψαλμοδός στο πρώτο κομμάτι του ψαλμού του. Λέει, όταν απεσιώπησα επαλαιώθησαν τα οστά μου από τον ολολιγμό μου όλη την ημέρα, επειδή ημέρα και νύχτα εβαρύνθη η χείρ σου επ' εμέ, η υγρότης μου μετεβλήθη
εις θερινή ξηρασία. Αυτή είναι περισσότερο από μια περιγραφή, περισσότερο από μια ποιητική απόδοση. Είναι ένας τραγικός ρεαλισμός της πραγματικότητας. Της πραγματικότητας της ανθρώπινης ψυχής που κρατάει την αμαρτία μέσα της και νομίζει ότι θα ησυχάσει και προσπαθεί να ξεφύγει από εδώ και από εκεί, που κάνει σκέψεις για να μπορέσει να διασκεδάσει μέσα του τους ελέγχους, τους τρομερούς, τους οποίους ο Θεός με την επέμβασή του κάνει, ρίχνει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Ευτυχώς για μας, δόξα εις το Θεό, ότι έφτιαξε τον άνθρωπο και του έβαλε μέσα τη συνείδηση. Είναι η μεγάλη άγνωστος, όπως έλεγε κάποιος. Η μεγάλη άγνωστος. Τι είναι αυτή η συνείδηση, η οποία έρχεται σε ανύποπτο χρόνο να σε αρπάξει και να σου τη δώσει. Να σε ελέγξει, να σε κτυπήσει από μέσα και δεν εννοεί να ησυχάσει. Και όσο μπορεί προσπαθείς εσύ να ξεφύγεις, αυτή σε κυνηγάει. Σε κυνηγάει παντού. Είναι η φωνή του Θεού. Είναι ο έλεγχος του Θεού ο εσωτερικός. Είναι αυτή η μεγάλη άγνωστος, την οποία οι άνθρωποι δεν μπορούν να εξηγήσουν. Η οποία όμως είναι το χέρι, το δάκτυλο του Θεού, το μάτι του Θεού μέσα στο βάθος της ανθρώπινης υπόστασης για να τον παρακολουθεί και να τον ελέγχει. Βεβαίως, ο Θεός δεν είναι εκδικητικός. Ο Θεός είναι δίκαιος και η δικαιοσύνη του επιβάλλει αυτό ακριβώς, να διαπαιδαγωγήσει τον άνθρωπο, να τον ελέγξει, να τον διδάξει για το κακό το οποίο πράττει στη ζωή του. Και όσο ο άνθρωπος αποσιωπά και κρύβει αυτό μέσα στην καρδιά του, αυτό είναι σαφίδι που τον δαγκώνει, η αμαρτία. Εάν την αμαρτία την κρύψει μέσα του, δεν θα μπορέσει να βρει ειρήνη, δεν θα μπορέσει να βρει ησυχία, δεν θα μπορέσει να βρει ανάπαυση, δεν θα γίνει ευτυχής. Μα να έχει πλούτη, μα να έχει δόξες, μα να ανεβεί, μα να αποκτήσει, μα να προσπαθήσει να διασκεδάσει αυτή τη φωνή του ελέγχου, τη συνειδήσεως, μέσα στις πολλές δουλειές, στις πολλές απασχολήσεις, στις φροντίδες, στις επιχειρήσεις. Θα είναι εκεί, θα τον παρακολουθεί παντού, θα τον ελέγχει παντού. Είναι σαν τον Κάιν εκείνον, για τον οποίον έλεγε ένα ποίημα. Ήρθαν τα τρία του παιδιά και το ένα του είπε, «Πατέρα, εγώ θα σε βάλω μέσα σε μία πόλη, θα κτίσω μια πόλη και θα σε βάλω μέσα και εκεί θα σε ξεχάσεις. Το μάτι του Θεού δεν θα σε βλέπει». Και έκτισε, λέει, πόλην ο ένας γιος. Αλλά το μάτι του Θεού ήταν εκεί. Ο άλλος του είπε, «Θα σου παίξω μουσική, θα σε μεταφέρω σε κόσμους παραδεισένιους και εκεί θα ξεχάσεις. Το μάτι δεν θα σε βλέπει». Αλλά το μάτι ήταν εκεί του Θεού και τον παρακολουθούσε. Και του είπε, «Θα φτιάξω ένα καταφύγιο από χαλκό και σίδερο και θα σε βάλω μέσα και δεν θα μπορεί το μάτι εκείνο να σέλθει, να διαπεράσει και να μπει». Αλλά το μάτι ήταν εκεί. Τι θέλει να πει αυτό? Αυτοί οι τρεις γη του Κάιν ήσαν οι δημιουργοί του τεχνικού πολιτισμού, τον οποίο έχουμε σήμερα. Η πολιτεία, η μουσική και η διασκέδαση, τα έργα, τα τεχνικά τα οποία κάνει ο άνθρωπος για να προστατεύσει τον εαυτόν του, καταφύγια και τέτοια, αλλά το μάτι της κρίσης του Θεού είναι εκεί. Οσοδήποτε και αν ασχολείσαι μέσα στην πολιτεία και γυρίζεις και έχεις τις φροντίδες, τις μέρδυνες και τρέχεις, το μάτι του Θεού σε παρακολουθεί. Οσοδήποτε και αν διασκεδάζεις, το μάτι του Θεού είναι εκεί. Και αν κρύπτεις τα έγκατα της γης, το μάτι του Θεού είναι εκεί. Και ο ψαλμοδός λέγει, «Όσο σιωπούσα, δεν μπορούσα να ησυχάσω. Επαλαιώθησαν τα οστά μου. Η μέρα και νύχτα το χέρι σου εβάρινε απάνω μου. Έως ότου την αμαρτία μου τη φανέρωσα σε σένα, την ανομοία μου δεν την έκρυψα. Είπα στον Κύριο, θα εξομολογηθώ τις παραβάσεις μου και εσύ συγχώρησες την αμαρτία μου». Και τότε αγαλίασης και ειρήνη ήρθε στην καρδιά μου. Γι' αυτό κάθε ένας που είναι όσιος θα προσεύχεται σε σένα εν καιρό προσήκοντη. Και είσαι εσύ ο οποίος τον περικυκλώνεις με αγαλίαση και ευφροσύνη. Μακάριος λοιπόν εκείνος
του οποίου συνεχωρήθη η παράβαση, του οποίου εσκεπάστηκε η αμαρτία. Πήγαινε πέστα, πήγαινε να διάσεις την ψυχή σου στο Θεό, πήγαινε να ομολογήσεις τα βάθη σου, και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα το κάνεις μια φορά μόνο. Μάθε να το κάνεις κάθε μέρα. Όταν έρθει το βράδυ και βραδιάσει το βράδυ, πριν πας να κοιμηθείς, γονάτισε, άνοιξε την καρδιά σου, στάσου ενώπιος, ενωπίο, σέχισε τον εαυτόν σου και πέσε την καταστασή σου ενώπιον του Θεού, αν θέλεις να έχεις ειρήνη μέσα σου. Και μιλάει και ο Θεός, που εμφανίζεται επί σκηνής και λέει: «Εγώ θα σε συνετίσω, θα σε διδάξω την οδόν στην οποία πρέπει να περιπατείς, θα σε συμβουλεύω, σε σένα θα είναι το μάτι μου επάνω». Γιατί? Διότι ο Θεός έχει μεγάλους σκοπούς για τον άνθρωπο. Δεν τον έφερε τον άνθρωπο για να ζήσει μια μικρή ζωή και μετά να πεθάνει. Δεν τον έφερε τον άνθρωπο για να ασχοληθεί μονάχα με τούτα τα εγκόσμια, τα οποία είναι ουσιαστικά άχερα, τόσο φτωχά και λίγα. Σε έφερε σε τούτη τη σκηνή του κόσμου, την όμορφη, τον οποίον κόσμο εστόλισε, και σε έφερε με έναν ύψιστο σκοπό. Να σε διδάξει, να σε μάθει τις αρχές της δικές του, τη δικαιοσύνη του, την αλήθειά του, να σου φανερώσει το έλεος του και να σε ανεβάσει, να σε υψώσει, να σε κάνει κληρονόμο της δόξης του. Να σε υψώσει στο ένδοξο ύψος του Υιού της αγάπης του, του Ιησού Χριστού. Ώστε τούτη σκηνή του κόσμου είναι ο χώρος εις τον οποίον προετοιμάζονται οι Υιοί του Θεού. Αυτή που θα είναι μια μέρα η Υιοί του Θεού. Εδώ προετοιμάζονται εκείνοι που θα κληρονομήσουν το μελλοντικό αιώνα. Έτσι πρέπει να πάρουμε τα πράγματα. Δεν είναι εδώ απλώς ήρθες να δουλέψεις, να βγάλεις 5 δεκάρες, να κάνεις μια επιχείρηση, να κάνεις κάποιο επάγγελμα, να παντρευτείς, να κάνεις παιδιά, να μάθεις 5 γράμματα, τα οποία μπροστά στη γνώση της αιωνιότητος που θα αποκτήσεις δεν είναι παρά ψελίσματα, μικρά πράγματα. Εδώ ήρθες για να σε προετοιμάσει ο Θεός, για να φτάσεις στη δόξα, για να γίνεις όμοιος με τον Υιόν Του και να γίνεις μια μέρα κληρονόμος του μελλοντικού αιώνος και Κύριος και Βασιλιάς του μελλοντικού αιώνος. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής. Γι' αυτό μας έφερε ο Θεός εδώ κάτω. Αλλά δεν το έχουμε πιάσει. Δεν το έχουμε συλλάβει. Δεν το σκεπτόμεθα. Και πολλές φορές δυσανασχετούμε όταν η παιδαγωγική του Θεού έρχεται πάνω μας και ο Θεός λέει: «Θα σε συνετίσω, θα σε διδάξω, απάνω σου θα είναι το μάτι μου, διότι σε προορίζω για πολύ ψηλά». Όπως ένας πατέρας προορίζει το παιδί του και σκέπτεται για το παιδί του τα άριστα, να το ανεβάσει και να το φτάσει ψηλά. Και λέγει ακόμα: «Μη γινόσαστε σαν ύπος, σαν ημίωνος, στα οποία δεν υπάρχει σύνεσης, τον οποίον το στόμα πρέπει να κρατείτε εν κοιμό και χαλινό». Λέει κάπου στις παροιμίες, στο κεφάλαιο 26 νομίζω, στο 3 εδάφιο: «Η μάστιγα, το μαστίγιο είναι για τον ύπο, το χαλινάρι είναι για τον ημίωνο, και η ράβδος, γιατί είναι η ράβδος, για τη ράχη των ασεβών». Δεν είναι μέσα στην παιδαγωγική του Θεού για τον άνθρωπο. Στην παιδαγωγική του Θεού για τον άνθρωπο είναι ο λόγος, ο καλός, ο σωστός, η πειθό. Ο Θεός σου μιλάει με τη λογική, με τη συνείδηση, σου δείχνει το δρόμο το σωστό. Αλλά αν δεν ακούς ό,τι κάνουμε εμείς τα παιδιά μας, άμα δεν ακούς, παίρνει ο πατέρας το ραβδί και του δίνει στα πόδια. Εάν δεν ακούς, η ράβδος, λέει, είναι για τη ράχη των ασεβών, εκείνων που θέλουν να μένουν στην αμαρτία, να επιμένουν στην αμαρτία, να είναι ασεβείς και να πράττουν το κακό. Τότε πέφτει ράβδος από το Θεό στη ράχη των ασεβών. Και πραγματικά μπροστά σε αυτό το φαινόμενο βρισκόμαστε σήμερα. Τι γίνεται με τον κόσμο σήμερα έξω?
Η ράβδος του Θεού πέφτει στη ράχη των ασεβών παγκοσμίως. Να γιατί ούτε η οικονομία μας πάει μπροστά, ούτε τα πράγματα στον κόσμο πάνε μπροστά, ούτε μπορούν να φτιαχτούν οι συνθήκες και οι σχέσεις των εθνών. Καταστροφές εδώ, πόλεμοι εκεί, θεομηνίες εκεί, συμφορές εκεί. Η ράβδος εις την ράχη των ασεβών. Ώστε λοιπόν δεν θα κρύψεις την αμαρτία μέσα σου. Πήγαινε να τα πεις στο Θεό. Και τότε ο Θεός θα σε περικυκλώσει με αγαλίαση και με έλεος και με ευφροσύνη της ψυχής. Η χοροδία μας να μας ψάχνει ένα ύμνο, να προχωρήσουμε.

Ναι, Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Τα σχέδιά Σου είναι ένδοξα για μας. Θέλεις να μας διδάξεις, να μας συνετίσεις, να μας οδηγήσεις, να μας παραλάβεις τη δόξα. Ευλόγησέ μας ακόμα. Δώσ' μας μερίδα τροφής και δόξασε τον Υιό της αγάπης Σου στις καρδιές μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Εκείνος που είχε πραγματική ευτυχία στην ζωή του και φανερώθηκε σαν τύπος αδιατάρακτης ειρήνης και ευτυχίας μέσα του ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Όντως, μια αδιατάρακτη ειρήνη τον παρακολουθούσε παντού. Τα βήματά του ήσαν τα βήματα του ανθρώπου ο οποίος έχει τελεία εμπιστοσύνη στο Θεό. Γνωρίζει ότι ο Θεός τον αγαπά και βρίσκεται μέσα στα χέρια του Θεού. Διότι ήρθε κάτω στον κόσμο τούτον από τους ουρανούς. Ακριβώς για να μας δώσει τον τύπο του ανθρώπου που έπρεπε να ζήσουμε και παράλληλα να πληρώσει για μας, επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, το χρέος μας και την οφειλή μας, τις αμαρτίες μας με το αίμα Του, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε κι εμείς ειρήνη στις καρδιές μας και ευτυχία. Στη ζωή του Κυρίου ήταν απόλυτη ειρήνη και το μυστικό ήταν ότι ευρισκόταν σε τελεία αρμονική σχέση με το Θεό. Τις δύναται να με ελέγξει περί αμαρτίας? Εκείνο που φέρνει την δυσαρμονία, την αταξία μέσα στη ζωή, το άγχος, την έλλειψη της ειρήνης και συνεπώς τη δυστυχία είναι η αμαρτία, η αποκοπή από το Θεό. Και τέτοιο πράγμα στη ζωή, την ενσαρκή ζωή του Κυρίου, τα χρόνια που ήταν εδώ κάτω στη γη, δεν υπήρξε. Αμαρτία δεν υπήρξε. Τις δύναται να με ελέγξει περί αμαρτίας? Αντίθετα, ο νόμος Σου έλεγε είναι εν το μέσο της καρδίας μου. Ήλθον ο Θεέ για να κάμω το θέλημά Σου. Κοιτάξτε μέσα σε αυτά τα λόγια όλη η ζωή του Ιησού Χριστού. Μέσα του ποθούσε το θέλημα του Θεού υπερπάναλο πράγμα. Ο Θεός ήταν το υψηλότερο αγαθό το οποίο η ψυχή του επιζητούσε και επέμενε να έχει στα χέρια της. Να έχει το αγαθό αυτό. Η ψυχή του αγαπούσε το Θεό. Και είναι στη ζωή του Ιησού Χριστού του Κυρίου που τελείωσε πρόσωπον του Θεού. Και η ειρήνη του Θεού τον συνόδευε ολόκληρη την ημέρα, έως βαθίας νυχτός. Διότι κρατούσε αυτή την αδιατάρακτη επικοινωνία με το Θεό. Ήτανε το μόνο πρόσωπο στο οποίο ακούστηκε, για το οποίο ακούστηκε η φωνή του Θεού κατ' επανάληψη να λέει «Ούτως ο Υιός μου αγαπητός εις τον οποίον ευδόκησα». Δηλαδή η καρδιά του Θεού αναπαυόταν στον Υιόν, τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Και ακόμα ο Ιησούς Χριστός μπορούσε να λέει «Ο Πατήρ με αγαπά». Αγαπά τον Υιόν και πάντα δείχνει σε Αυτόν. Πάντα τα έργα του εμπιστεύεται. Η αγάπη λοιπόν του Πατέρα τον παρακολουθούσε και ήταν μαζί του. Και είχε αυτή την ειρήνη την οποία πολλοί άνθρωποι την προσέχουν μελετώντας τα Ευαγγέλια και λένε «Σαν τον Ιησού Χριστόν». Και σκέπτονται και βλέπουν στην προσωπικότητα του Κυρίου, την προσωπικότητα που είχε, την απόλυτη, την αδιατάρακτη ειρήνη στη ζωή του. Αυτό το μυστικό ήταν διότι είχε σχέση αδιατάρακτη με το Θεό. Εκεί λοιπόν είναι η ευτυχία. Και σε εμάς πώς μπορεί να έρθει αυτό το πράγμα? Απλούστατα πρέπει να φύγει το εμπόδιο από τη μέση. Και το εμπόδιο είναι η αμαρτία. Εφόσον αυτό είναι καταδικασμένο και φύγει από τη μέση, έχουμε αδιατάρακτη ειρήνη με το Θεό και κατά συνέπεια ευτυχία.
έτσι μόνον έρχεται η ευτυχία μέσα στην ψυχή. Και λέει ο Λόγος του Θεού, δικαιωθέντες δια της πίστεως. Πιστέψαμε, μετανοήσαμε και πιστέψαμε στον Υιό του Θεού και δεχτήκαμε ότι επάνω στο Σταυρό ο Χριστός έβγαλε από τη μέση το εμπόδιο, καταδίκασε την αμαρτία, την παράβαση, την ανομία και έφυγε το εμπόδιο από τη μέση και μπορούμε να αποκτήσουμε πλέον σχέση με το Θεό. Γινόμεθα δίκαιοι, δικαιωθέντες δια της πίστεως. Μας ανακηρύσει ο Θεός δικαίους. Και όπως γίνεται μέσα στην πολιτεία, οι αρχές έχουν σχέση με τους ανθρώπους, όχι τους παρανόμους, τους μένοντας στον νόμο, τους στηρούντας τις εντολές, τον νόμο. Τον νόμο του κράτους. Αυτοί μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, να απευθύνονται στις αρχές, να δίνουν, να παίρνουν. Ο παράνομος κοιτάει να ξεφύγει. Ο παράνομος κοιτάει να κρυφτεί. Τον κυνηγούν παντού, βλέπει εφιάλτες μες στη ζωή του. Το ίδιο και στη σχέση μας με το Θεό. Δικαιωθέντες, διότι εσύ Θεέ, με μίαν πράξη, με μίαν χειρονομία γενναιόδορη, μου απένιμες στο αυτοκρατορικό ένδυμα της δικαιοσύνης και με ένδυσες με δικαιοσύνη και με ανακηρύσεις δίκαιων, αν και είμαι ασεβής. Μόνο και μόνο διότι μετενόησα και επέστρεψα και επίστεψα εις τον Υιόν του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Δικαιωθέντες δια της πίστεως, έχουμε ειρήνην προς το Θεό. Ειρήνην δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και αυτή η ειρήνη με το Θεό, η έλλειψη πολέμου με το Θεό, αυτή η ειρήνη με το Θεό φέρνει, ανοίγει τα κανάλια του Πνεύματος του Αγίου, τη ζωή σε Χριστό, για να ξεχυθεί αυτή μέσα στην καρδιά σου. Ανοίγεις τα παραθύρια της ψυχής και ξεχύνεται το φως μέσα σου, ώστε όλη η ύπαρξή σου να φωτιστεί, να εμπλιστείς από την παρουσία του Θεού, και αυτή είναι η απόλυτη χαρά, η απόλυτη ευτυχία. Είναι πραγματικά μεγάλο πράγμα να έχεις αυτή τη χαρά και την ευτυχία μέσα σου. Διότι όλα κυλάνε αρμονικά πια. Μέσα στη ζωή είσαι πλήρης, γεμάτος. Δεν είσαι άδειος. Δεν νιώθεις κενό. Είσαι γεμάτος. Και αν φας ψωμί και κρεμμύδι που λέει ο Λόγος, μωρέ, αισθάνεσαι μια ευτυχία. Αισθάνεσαι μια χαρά. Αισθάνεσαι να σε πλημμυρίζει και το ψωμί γίνεται γλυκό και το κρεμμύδι γίνεται γλυκό. Το πιο απλό φαγητό να φας. Και αν ζήσεις κάτω από τις πιο απλές συνθήκες, νιώθεις ευτυχία μέσα σου. Γιατί έχεις ειρήνη με το Θεό. Τα έχεις συμφιλωθεί και είσαι τακτοποιημένος. Και ο Θεός για να το επιτύχει αυτό, για να βγάλει το εμπόδιο από τη μέση ώστε να σου δώσει την ειρήνη, λέει μέσα στη γραφή, τον μιγνώντα αμαρτίαν, υπερ ημών έκαμε αμαρτίαν, τον Ιησού Χριστόν που δεν εγνώρισε αμαρτία, λέει στη Β' Κορινθίους ε21, ο Θεός τον λογαριάζει αμαρτία σαν αμαρτία και τον καρφώνει στο σταυρό, για να γίνομαι εμείς δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό. Για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε δικαιοσύνη και να είμαι θα οι δίκαιοι του Θεού εν Χριστώ, χάρις στο γεγονός ότι ο Χριστός επάνω του φορτώθηκε την αμαρτία και πλήρωσε. Τον μιγνώντα αμαρτία, υπερ ημών έκαμε αμαρτία και τον λογάριασε άξιον καταδίκης. Για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό. Και τώρα, αφού ο Θεός έβγαλε το εμπόδιο από τη μέση, η αμαρτία καταργήθηκε. Επειδή ο Χριστός εφανερώθηκε άπαξ για την αθέτηση, την κατάργηση της αμαρτίας. Λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο 9ο κεφάλαιο 26 εδάφιο. Και ακόμα λέει στο 8ο κεφάλαιο 14. Με μια προσφορά ο Χριστός, με μια θυσία, έκανε τελείους εις το διηνεκές, εκείνους που προσέρχονται στο Θεό, τους αγιαζομένους. Σε θεωρεί τελείων. Πώς, τι είναι η τρόπο,
με την προσφορά του Χριστού. Με μια προσφορά έκανε τελείους εις το διηνεκές για πάντα τους προσερχομένους δια του Ιησού Χριστού εις το Θεό. Και τώρα που γίνει και αυτό, τι μένει σε μας? Σε μας μένει μόνον η εξομολόγηση. Πού εξομολόγηση? Στο Θεό. Στο Θεό αμάρτησες. Τον Θεό προσέβαλες. Και σε εκείνον θα πας να τα πεις. Θα πας στο Θεό και θα γονατίσεις και θα ανοίξεις την καρδιά σου. Και όχι μόνο μια φορά, όταν μετανοείς και καταδικάζεις το παρελθόν σου και έρχεσαι στο Θεό. Μάθε να το κάνεις κάθε μέρα. Μάθε να βρίσκεσαι εν μετανοία κάθε μέρα. Μάθε να είναι μέσα στο βάθος της καρδιάς σου μια αυτοκαταδίκη, αυτοκατάκριση. Να γυρίζεις τον εαυτόν σου και να λες, για, κοινή πράξεις, κοινή πράξεις. Και σιγά σιγά το Πνεύμα του Θεού θα σου δείξει και λεπτομέρειες, τις οποίες θα πρέπει να τις μάθεις, να έρχεσαι ενώπιον του Θεού, να τις καταδικάζεις και να τις ομολογείς. Λέει ο Ιωάννης, εάν ομολογόμεν τα αμαρτίας ημών, αν ομολογόμεν. Ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος. Τι θα πει πιστός? Πιστός θα πει το λόγο του, δεν τον παίρνει πίσω. Αφού σου είπε δια του Ιησού Χριστού σε συγχωρεί, το τηρεί. Αν εσύ τα πεις. Και ό,τι θα πει δίκαιος, θα πει δίκαιος ότι δεν θα εισπράξει δύο φορές το ίδιο χρέος. Λέμε στα νομικά, non bis in idem, ουχή δις επί το αυτό. Καμία δικαιοσύνη δεν μπορεί να επιστρέψει πάλι στο ίδιο πράγμα. Άπαξ δικάστηκε, άπαξ πληρώθηκε, πάει, τελείωσε, έφυγε. Ουχή δις επί το αυτό. Ο Θεός λοιπόν το εισέπραξε από τον Χριστό. Δεν θα το εισπράξει πλέον από σένα. Αρκεί εσύ να τα πεις. Αρκεί εσύ να αναγνωρίσεις την θυσία του Χριστού σαν το μόνο αποτελεσματικό μέσο για την συγχώρηση, την εξόφληση των αμαρτιών σου. Αυτή λοιπόν τη συνήθεια να ομολογούμε, οφείλουμε να το κάνουμε. Βέβαια θα πει κανείς, και είναι σωστό, ο δίκαιος, ο αναγεννημένος δεν αμαρτάνει, ούτε δύναται να αμαρτήσει. Το παιδί του Θεού δεν τη θέλει την αμαρτία, ούτε την κυνηγάει. Αλίμονο αν αμαρτάνομαι εκουσίως. Αν εκουσίως αμαρτάνομαι, δεν υπάρχει πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά κάποια φοβερά εκδοχή κρίσεως. Σε περιμένει κρίσης αν κυνηγάς την αμαρτία. Το παιδί του Θεού αναγεννημένος δεν αμαρτάνει εκουσίως. Αλλά αν πέσεις, αν γλιστρήσεις από αδυναμία σου, από προσεξιά σου, διότι μέσα στη δίνη της δουλειάς και των αυτών των περιστάσεων δεν πρόσεξες μερικά πράγματα, πες τα. Να σε πλώσει με έλεος. Είναι δική του δουλειά να σου έχει δώσει τη συγχώρηση και την έχει δώσει. Άφθονη μάλιστα δια του Ιησού Χριστού. Πριν εσύ τη ζητήσεις, και ούτε χρειάζεται να τη ζητήσεις, μόνο να την πιστέψεις και να ευχαριστήσεις. Να του πεις ευχαριστώ, διότι μου δίνεις άφθονη συγχώρηση δια του Χριστού και το έλεος του θα σε περικυκλώσει. Όσο σιωπάς, δεν θα ησυχάσεις. Θα είσαι πως γυρνάς καμιά φορά στο στρώμα όταν έχεις ανησυχία και αϊπνία και λοιπά και δεν μπορείς, έτσι θα είσαι. Δεν μπορείς, σαν το σκουλίκι θα αναδεύεις. Δεν θα μπορείς να ησυχάσεις έως τους ανοίξεις την καρδιά σου και τα πεις. Τότε η ειρήνη του Θεού θα έρθει μέσα σου. Και αυτό το να τα πεις και να καταδικάσεις τα μέσα σου είναι ίασης στα νεύρα σου και μιέλωσης εις τα οστά σου. Παίρνεις υγεία εσωτερική, παίρνεις χαρά εσωτερική, παίρνεις ειρήνη. Οι άνθρωποι έξω στον κόσμο έχουν το ανικανοποίητο, πάσχουν από κακή συνείδηση, διότι τα κρατάνε μέσα τους. Και όσο απειθούν και όσο στρέφουν τις πλάτες εις το Θεό και επιμένουν, η ράβδος πέφτει εις την ράχη των ασεβών. Έρχεται ο Θεός με την πειθό, προσπαθεί να σε πείσει, δεν ακούς, ξανά, δεν ακούς, υπάρχει και ράβδος. Ράβδος δια την ράχη των ασεβών, λέγει η Γραφή. Τι μεγάλες αλήθειες αυτές. Να μάθουμε να έχουμε αδιατάρακτη σχέση με το Θεό. Μπήκε κάποιο συννεφάκι, μπήκε κάποιο χνούδι.
και δεν μπορείς να έχεις πλήρη επαφή. Είδατε στα αυτοκίνητα μπει ένα χνούδι στην βενζίνα, πάει εκεί στην, πώς λέγεται εκεί, στα μπουζί και λοιπά. Δεν μπορεί το αυτοκίνητο, κάνει, τεινάζεται. Λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο, αν μπει κάποιο χνούδι, δεν έχεις επαφή, δεν έχεις ειρήνη. Και το χνούδι είναι η αμαρτία. Πες το, καθάρισε τα πάθη σου, ομολόγησε τα στο Θεό. Ο Χριστός όχι δώσει, ο Θεός όχι δώσει συγχώρηση δια του Χριστού. Άφθονη, σε περιμένει. Θα πες, θα σε περικυκλώσει αγαλίασης και ειρήνη στην ψυχή. Να ψάλουμε έναν ύμνο, αδελφοί. Τον ύμνο υπαριθμών 154.

Κυρία μας Ιησούς, ευχαριστούμεν για τη μεγάλη θυσία στο Σταυρό, ένεκα της οποίας είμεθα δίκαιοι, δικαιούμεθα δωρεάν δια της χάριτος, δια της πίστεως εις εσέ. Σε ευχαριστούμεν διότι έκανες το μεγάλο έργο της λυτρώσεως και τώρα μπορούμε να έχουμε σχέση ειρήνην αδιατάρακτον με το Θεό δια της πίστεως και ευτυχία στην καρδιά μας. Δώσε κάμε έλεος σε πολλές καρδιές και δώσ' μας σε παρακαλούμε την αγαλίαση της παρουσίας Σου και ολίγη ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα Σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Και αυτό το οποίο είπαμε ισχύει για όλες τις τάξεις των ανθρώπων, υψηλές ή χαμηλές και οπουδήποτε, σε όλες τις καταστάσεις. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει πλούτη, να είναι μεγάλος, να είναι άρχοντας. Δεν μπορεί να έχει ειρήνη αν η καρδιά του δεν είναι εντάξει με το Θεό. Παίρνω ένα παράδειγμα από το μέσα από το Λόγο του Θεού, τον Δαβίδ, τον βασιλιά. Βασιλιάς, είχε ανέβει σε ύψη. Ο Θεός από βοσκόν τον ανέβασε και τον έκανε βασιλιά. Πλούτη είχε, κυριαρχία είχε τριγύρω. Αλλά κάποτε έκανε μια αμαρτία, δυο μάλιστα, μεγάλες. Μια μέρα, μια εισπέρα, κόβοντας βόλτες μέσα στο παλάτι, του είδε από το τζάμι μια γυναίκα που λουζότανε. Φαίνεται στο απέναντι σπίτι, το τζάμι φαινότανε. Την επεθύμησε. Έμαθε ότι είναι κάποιου στρατιώτου του γυναίκα. Και τι σοφίστηκε να κάνει. Αφού κάλεσε τη γυναίκα και είχε σχέσεις μαζί της, έβαλε τον άνθρωπά του αυτόν τον φτωχό. Αφού προσπάθησε με διάφορους τρόπους να τον στείλει στο σπίτι της γυναίκας του για να δικαιολογήσει τα πράγματα, ότι τάχα είναι δικό του το παιδί, αυτή έμεινε έγκυος. Τον έβαλε, διατάζει το στρατηγό του, λέει, βάλ' τον στο σκληρότερο σημείο της μάχης. Και όταν επιτεθούν οι εχθροί, οπισθοχωρήστε για να βρεθεί εκεί εκτεθειμένος και να σκοτωθεί. Με άλλα λόγια έκανε μοιχείαν και φόνον. Αυτός ο άνθρωπος που ζητούσε το πρόσωπο του Θεού. Και πολλές φορές άχτη κάνει αυτή η συνείδηση όταν τις δίδουμε από πάνω και προσπαθούμε να τις βουλώσουμε το στόμα. Κατόρθωσε με ποικίλους τρόπους μέσα του και σκέψεις να διασκεδάσει το πράγμα ώστε ήταν ήσυχος. Α, σου λέει μάχερα είναι, πότε χτυπάει τον έναν, πότε τον άλλον στον πόλεμο. Σκοτώθηκε. Ναι, αλλά το κακό το είχε κάνει και ο Θεός το είδε. Και ο Θεός δεν μπορούσε να ησυχάσει. Επισέθελε είστε ο οφθαλμός μου. Θα σε συμβουλεύσω. Και μια και ο Δαβίδ δεν άκουγε την εσωτερική συνείδηση, του στέλνει τον Νάθαν τον προφήτη. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές στη ζωή μας. Όταν δεν ακούμε την εσωτερική φωνή, έρχονται τα γεγονότα και μιλάνε. Και σου φωνάζουνε και τα γεγονότα γύρω και οι πέτρες ακόμα σου φωνάζουνε. Και έρχεται ο Νάθαν ο προφήτης και του λέει, άκουσε εδώ. Ξέρεις βασιλιά, του λέει, ήταν ένας άνθρωπος πλούσιος. Είχε πολλά κτίνη, πρόβατα, πράγματα κλπ. Πλούσιος. Και του ήρθε, λέει, ήταν και ένας φτωχός ο φουκαράς, ο οποίος είχε μια αμνάδα. Μια αμνάδα. Μια προβατίνα. Μία μόνο. Την αγαπούσε, ήταν μαζί με τα παιδιά του και πολλές φορές, λέει, την έπαιρνε την αγκαλιά του και κοιμότανε μαζί με την αμνάδα αυτή. Και του ήρθε του πλουσίου λοιπόν ένας ξένος περαστικός, τον οποίον έπρεπε να τον φιλοξενήσει. Και τι σκέφτηκε ο πλούσιος? Αντί να πάρει κάποιο από τα δικά του να θυσιάσει τα πρόβατα, έπαιρνε την αμνάδα του φτωχού για να κάνει τραπέζι και να φιλοξενήσει τον περαστικό. Κοίταξε τι έκανε. Σαν τάκουσε ο Δαβίδ. Φρικίας. Ποιος είναι αυτός? Να σκοτωθεί, είναι άξιος θανάτου. Τετραπλάσια θα πληρώσει. Φανέρωσε μου ποιος είναι αυτός. Και ο Νάθαν ο προφήτης του λέει, εσύ είσαι. Εσύ είσαι βασιλιά. Ο Θεός σε πήρε από τα πρόβατα κάτω και σε ανέβασε και σε έκανε μεγάλον και σου δώσε τον οίκον του Σαούλ και σου δώσε και παλαϊκές και γυναίκες και τα πάντα έχεις. Και έριξε στα μάτια σου στη γυναίκα του φτωχού και πήρε στη γυναίκα του φτωχού, του Ουρία του Χεταίου, και αυτόν τον έστειλε στον πόλεμο και τον εξέθεσε στη μάχη για να τον σκοτώσουν. Σαν τ' άκουσε ο Δαβίδ, σωριάστηκε.
αμάρτησα στον Κύριον. Αμάρτησες. Ο Θεός από καλοσύνη Του παρέβλεψε την αμαρτία σου. Αλλά όμως η κρίση θα βρει τον οίκον σου. Θανατικό δεν θα πάψει να υπάρχει στο σπίτι σου. Θανατικό μάχαιρα αυτό που έκανε στον Ουρία δεν θα πάψει να είναι στους δικούς σου. Μέσα στο σπίτι σου. Για την αμαρτία την οποία έκανες. Και την ανομία την οποία έκανες. Και τον καρπό αυτής της ανομίας ο Θεός θα τον θανατώσει. Έπεσε ο Δαβίδ στα γόνατα. Προσευχήθη. Εξομολογήθη. Έπραξε. Διαβάστε τον 50ο ψαλμό για να δείτε την κατάσταση του Δαβίδ. Ελέησόν με ο Θεέ κατά το ελαιό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψε τα νομήματά μου, πλήνον με μάλλον και μάλλον από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με και ούτω καθεξής. Διότι τα νομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός. Εισέ μόνον ήμαρτον. Τούτος ο ψαλμός που γράφτηκε ακρίβως εξαιτίας αυτής της περιπτώσεως. Είναι γεμάτος δραματική φωνή, σχίζεται η καρδιά του Δαβίδ, εξομολογείται ενώπιον του Θεού, κλαίει δραματικά ενώπιον του Θεού, ζητάει να τον πλύνει, να τον καθαρίσει. Το έλεος του Θεού να ξανάρθει. Δεν μπορούσε να βρει ειρήνη στην καρδιά του και ευτυχία. Βασιλιάς, όλα τα πλούτη. Αλλά όμως αυτή η αταξία με το Θεό δεν τον άφησε να ησυχάσει. Και του είπε βέβαια ο Νάθαν, του είπε αυτό που έκανες εσύ στα κρυφά, ο Θεός θα το κάνει στα φανερά. Η κρίση σάρτια πάνω σου, το παιδί θα πεθάνει. Και πραγματικά το παιδί ο καρπός της ανομίας παρόλες τις προσευχές του πέθανε. Η κρίση του Θεού αμήλικτη. Μετά ο Θεός στράφηκε με έλεος. Και από αυτή την ίδια γυναίκα του έδωσε τον Σολομώντα. Ο Σολομών ήταν γιος του Δαβίδ και αυτής της γυναίκας. Πάλι το έλεος του Θεού και η αγαλίαση και η ευφροσύνη ήρθε στη ζωή του Δαβίδ. Και να θυμηθεί κανείς κι άλλα στην Καινή Διαθήκη. Να θυμηθείς τον τελώνη που χτύπαγε το στήθος του μπροστά στο Θεό εξομολογούμενος. Να θυμηθείς του Πέτρου τα δάκρυα, τα καυτά, τα πικρά, τη νύχτα που αρνήθηκε το Χριστό. Δεν μπορούσε να βρει ησυχία και ανάπαυση. Και δεν μπορεί να βρει η ψυχή σου ησυχία και ανάπαυση έως ότου τα πεις. Έως την καρδιά σου. Και μάθε αυτό το πράγμα να το κάνεις κάθε βράδυ. Πριν πας να κοιμηθείς και τη σκόνη της ημέρας που πήρες στο διάβα της ημέρας γονάτισε, άνοιξε την καρδιά σου, καταδίκασε τον εαυτό σου. Ο σταυρός είναι εκεί, η θέση σου είναι στο σταυρό πάντα, όσο Άγιος και να είσαι θα προχωρήσει Άγιος. Η θέση σου στο σταυρό, τέστα στο Θεό, άνοιξε τα βάθη σου, έλεος και η αγαλίαση του Θεού θα σε περικυκλώσει. Αν δεν το κάνεις και απειθείς, θυμίσου αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού. Η ράβδος είναι στη ράχη των ασεβών. Σήμερα μέσα στον κόσμο που κοιτάμε και βλέπουμε αυτή την αταξία, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το χέρι του Θεού που βαρύνει απάνω τους. Ούτε η πολιτική τους, ούτε η σοφή τους, ούτε η μεγάλη τους. Κανένας δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα αυτό του κόσμου. Και δεν μπορούν να το λύσουν γιατί. Γιατί είναι σε αταξία με το Θεό. Και αυτή η ράβδος στη ράχη των ασεβών θα γίνει πιο μεγάλη και πιο ισχυρά στις μέρες του Αντιχρίστου. Πάρε την Αποκάλυψη, το βιβλίο της Αποκάλυψης και διάβασε. Όλες οι θλίψεις που αναφέρονται εκεί είναι θλίψεις που θα γίνουν στις ημέρες του Αντιχρίστου, την επταετία της Βασιλείας του. Είναι η μέρα του Κυρίου τότε. Είναι η μέρα που ο Κύριος δίνει. Και είναι τρομερή ράβδος στη ράχη των ασεβών. Κοίταξε από την άλλη μεριά.

Πάλι στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Την Άνω Ιερουσαλήμ, την ύμφη του αρνίου του Ιησού Χριστού, είναι όλοι λυτρωμένοι. Κοίταξε ότι έλεος και αγαλίασης τους περικυκλώνει. Βρίσκονται στη χαρά, στην ευτυχία, στη δόξα, εκεί που ο Θεός θέλει να μας ανεβάσει. Γιατί, για τον απλούστατο λόγο, ότι εστράφηκαν, μετενόησαν, απέκτησαν ειρήνη με τον Θεό και η ευτυχία, τόσο εσωτερική, όσο και εξωτερική, και το σώμα θα μπει στη δόξα, στην αγαλίαση, και το περιβάλλον μας ακόμα, τα πάντα μέσα στη δόξα, εξαιτίας αυτής της σχέσης της αρμονικής με τον Θεό. Ώστε, συμπέρασμα. Ειρήνη με τον Θεό. Αν θέλεις να έχεις ευτυχία και στην καρδιά σου και στο σπίτι σου και στη δουλειά σου και στο περιβάλλον σου, να δουλεύεις και να σφυρίζεις και να τραγουδάς με χαρά. Διότι έχεις, και οι άνθρωποι θα σε ρωτάνε, μα πού τα βρίσκεις αυτά, πώς είσαι έτσι, ποιο είναι το μυστικό, τι έχεις κάνει, πάνε καλά οι δουλειές, μπορεί να μην πηγαίνουν καλά καμιά φορά, αλλά έχω αδιατάρακτη σχέση με τον Θεό. Ξέρω ότι είμαι στα χέρια Του, ξέρω ότι Εκείνος με οδηγεί, ξέρω ότι όλα θα πάνε καλά, διότι είμαι στα χέρια του Θεού. Δοξασμένο το όνομα. Κλείνομαι με τη χοροδία.

Όχι, παρακαλώ. Ένδοξε και ευλογημένε Πατέρα μας, ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, την ένδοξη και θαυμαστή εν το Χριστό. Έκανες θαυμάσιο έργο σωτηρίας για όλους τους αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού που χύθηκε στο Σταυρό στο Γολγοθά. Γίνηκε αυτό το λίτρο για την εξαγορά μας, για την αποκατάστασή μας μαζί Σου. Όταν εμείς μετανοήσουμε, όταν εμείς εξομολογηθούμε σε Σένα κατευθείαν, όταν εμείς ανοίξουμε τις καρδιές μας και σταπούμε και δεκτούμε τον Υιό της αγάπης Σου σαν μοναδικό σωτήρα και λυτρωτή, η ειρήνη και η αγαλίαση η δική Σου έρχεται και μας περικυκλώνει και μας στεφανώνει. Δώσε μας τη χάρη να μένουμε σε αυτό, σε αυτή τη θέση πάντα, καταδικάζοντες μέσα μας την αμαρτία, ζώντες μέσα στο Σταυρό του Γολγοθά, ενωμένοι μαζί Σου δια του Ιησού Χριστού, σε μια διατάρακτη επικοινωνία μαζί Σου, ώστε η ειρήνη Σου να ξεχύνεται στις καρδιές μας και η χαρά και η ευφροσύνη και η αγαλίαση του Πνεύματός Σου, του Αγίου, να μας εφραίνει, να μας περικυκλώνει, να μας στεφανώνει. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι το μυστικό της ευτυχίας είναι απλούν. Το έκανες εσύ απλό και μας το φανερώνεις, για να είμαι ευτυχής και χαρούμενοι πάντοτε σε κάθε στιγμή στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για την ώρα μας και παρακαλούμε απόλυσέ μας εν ειρήνη στο όνομα του Χριστού, υψώνοντες και δοξάζοντες τον Υιόν της αγάπης Σου με ύμνο και ευχαριστία στα χείλη και στην καρδιά για τη δόξα Σου, τώρα και εις τους αιώνες.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Stand up. We're gonna bless him.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θέλει να είναι η χάρη σου και το έλεος σου και η εκκληρμή σου, η πολύ και ανέκφραστη στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες το χαρακτήρα σου. Προέβαλες την υπόστασή σου. Στάθηκες θαυμάσιος Κύριος για μας. Όταν θεωρούμε όχι το έργο των δακτύλων σου στα την παλαιά οικονομία, αλλά όταν θεωρούμε τον σταυρό του Ιησού, του Υιού σου, στύπουμε τα κεφάλια μας. Γονατίζουν τα πνεύματά μας. Λυγίζει η καρδιά μας η ίδια. Αδύνατο να το συλλάβουμε. Είμαστε ανίκανοι να το μετρήσουμε. Και το ανθρώπινο λογικό δεν βρίσκει αιτιολογία. Γιατί το έκαβες αυτό? Σε ποιους απευθύνθηκες? Ίσως υπερφύλου τολμάτης να αποφάσεις. Αλλά ενώ έτσι είμαι θα είναι τις αμαρτίες ημών. Μόνο ένας χωρίς από μας ξέρουμε ποιοι υπήρξαμε απέναντι σου. Και είναι ορθός και σωστός ο λόγος που έχει υποθεί. Αν ένας από μας μπορούσαμε να κάνουμε σωτηρία, θα εισόζαμε όλο τον κόσμο, εκτός από τον εαυτό μας. Γιατί ξέρουμε πόσο κακό κατοικεί μέσα μας. Και ομολογούμε πως ήπιαμε, όπως λέει ο δούλος σου, την αμαρτία με το ποτήρι. Επειδή μας συγχώρεσες, μάθε μας να συγχωρούμε. Επειδή μας αγάπησες, μάθε μας να αγαπάμε. Και επειδή έσβησες, μάθε μας να σβήνουμε. Ανέβαζε μας ψηλά, πιο ψηλά, πιο ψηλά, σε εκείνη την αγιότητα της παρουσίας σου. Να παίρνουμε φως, να παίρνουμε έλεος, να αντλούμε δυνάμεις. Στις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τα πιο μωρά, τον ενισμό του εξωτερικού, τα γερατιά, τον πόνο, το νοσοκομείο, την κλίση, την αρρώστια, την ευθυμία, σε παρακαλώ, τη μανδύλα. Κύριε, σε παρακαλώ, εν Χριστώ Ιησού, και την ψυχούλα με το παιδάκι της που θα ταξιδεύσει. Τα γερατιά, οι χασμένες οικογένειες, το κορίτσι της εκκλησίας, το κορίτσι του Σαββάτου, τον πατέρα της και το ψωμάκι μας, δύσκολο, ογνωρίζον. Κάμε έλεος, σε παρακαλώ, στο δίωρο. Τίμησέ το με τη σφραγίδα της παρουσίας σου. Να μπορούμε μέσα από την καρδιά μας να πούμε, ήταν ο Χριστός μαζί μας απόψε. Βοήθησέ με να πω τι πρέπει να πω. Ψιθύρισέ μου για να λαλήσω. Ετοίμασε εσύ τις καρδιές. Το Πνεύμα το Άγιον ας καλλιεργήσει, ας βγάλει τα χώματα, ας ξεριζώσει τα αγκάθια, ας παραμερίσει τις πέτρες, ας ποτίσει τα αυλάκια, να πέσει με ανθρώπινη αδυναμία ο σπόρος σου, για να φέρει σωτηρία και οικοδομή και δόξα και έπαινος στο πρόσωπό σου. Άμεν. Αν θέλετε να ανοίξετε το Λόγο του Θεού, να βρούμε κάτι από το βιβλίο του Δευτερονομίου. Δευτερονόμιο, γιώτα γάμα, 12. Όσοι κρατάνε γραφές με παραπομπές, σελίδα 187. Κεφάλαιο, ο Θεός θίγει ένα φοβερό, δυνατό θέμα. Η μαγεία. Τα μάγια, τις τράπουλες, τους καφέδες, τους ονειροκρίτες, αυτά που γράφουν τα περιοδικά και οι εφημερίδες, τα οροσκόπια, τα όνειρα. Αυτά λέγονται στην γλώσσα της Αγίας Γραφής
2: μαγείες.
1: Και παρακαλώ να προσεχθούν αυτά τα πράγματα πάρα πολύ.
2: Εάν ακούσεις πως σε μια κάποια από τις πόλεις που Κύριος ο Θεός σου σου δίνει για να κατοικείς εκεί, λένε πως άνθρωποι παράνομοι βγαλμένοι μέσα από τα σπλάχνα του λαού σου πλανήσανε τους κατοίκους αυτής της πόλης και τους είπανε ας πάμε και ας λατρέψουμε άλλους θεούς τους οποίους δεν γνωρίσατε. 15 εδάφιο. Εξάπαντος θα πατάξεις τους κατοίκους της πόλεως εκείνης με μαχαίρι, θα την εξολοθρεύσεις όλους όσοι κατοικούν εκεί πέρα και τα κτίνη τους θα τα σφάξεις, θα μαζέψεις ό,τι έχει αυτή η πολιτεία στις πλατείες, θα τα κάψεις και δεν θα πάρεις από εκεί ούτε κορδόνι για τα παπούτσια. Τι λέει εδώ? Σου δίνω, λέει, μια γη να κατοικήσεις. Η γη αυτή που θα κατοικήσεις είναι μια γη με έτοιμες πόλεις, περιτυχισμένες, με σπίτια, με πλατείες, να πας να κατοικήσεις. Ή θα χτίσετε καινούργια. Εάν μάθετε ότι σε αυτή την πόλη σηκωθήκαν άνθρωποι οι οποίοι είπαν να ακούσουμε τι λένε τα έθνη, να παρακολουθήσουμε πώς σκέπτονται τα έθνη, να κάνουμε κι εμείς τις μαγείες τους, τότε θα πάτε, θα τους φάξετε όλους σε εκείνη την πόλη, θα κάψετε την πολιτεία, δεν θα μείνει τίποτα, ούτε τα ζωντανά τους. Αυτό σας το δίνω σαν μέτρο για να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι τούτο το βδέλυγμα ενώπιον του Θεού, η μαγεία. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας απόψε. Πριν, γιατί είδατε πως πήδησα δύο εδάφια, λέει, όταν μάθετε θα τους κάμετε στο μέσον ενδιαμέσως, λέει τα εξής. Τότε θέλεις εξετάσεις και ερωτήσεις και ερευνήσεις επιμελώς εάν είναι αληθές και βέβαιον το πράγμα. Εάν είναι αληθές και βέβαιον το πράγμα, τότε θα κάνεις αυτά που είπαμε. Έτσι, να το ξαναπούμε τώρα όλο μαζί. Εάν σε κάποια από τις πόλεις που θα κατοικήσετε σηκωθούν άνθρωποι παράνομοι και παρασύρουνε σε μαγείες, στα πράγματα των εθνών και των λαών αυτών, εσύ πρόσεξε, λέει, τι θα κάνεις. Πρώτον, θα εξετάσεις. Δεύτερον, θα ερωτήσεις. Τρίτον, θα ερευνήσεις. Και όλα αυτά ένα-ένα-ένα θα τα κάνεις επιμελώς. Και εφόσον το πράγμα είναι και αληθές και βέβαιον, τότε θα κάνεις όσα είπαμε. Παρακαλώ πάρα πολύ, με απλότητα αγάπης, να σας αφήσω 5 λεπτά μόνο, να κλείσετε τα ματάκια σας. Αφήστε με και εμένα να κλείσω άλλα 10 λεπτά, γιατί είμαι πολύ γέροντας και να τα θυμηθώ καλύτερα. Τα ματάκια μου. Και να πούμε την αλήθεια. Ή να μην... Ή σας αρέσει να σας λένε ψέματα. Λέει, τι έχει, λέει, δεν έχει τίποτα. Τι είναι, σοβαρά δεν είναι τίποτα αυτό, λέει. Το πολύ πολύ να κόψουμε, λέει, το χέρι. Κατά τα άλλα, λέει, σε θαυμάσια στην υγεία σου. Γιατρέ μου, πες μου, λέει, να μου κόψεις το χέρι και δεν έχω τίποτα. Μου την αλήθεια, λέει. Το μεγαλύτερο, ενδεχομένως το 99% από τα πράγματα που ξέρουμε,
1: που μαθαίνουμε, που πληροφορούμεθα, που κατέχουμε, το ξέρουμε από άλλους. Δεν το ξέρεις μόνος σου. Δεν το είδες, αδελφέ, δεν το άκουσες. Δεν ήσουν εκεί. Έτσι. Δεν το ξέρεις, δεν ήσουν εκεί. Και ακούστε τι ο λόγος του Θεού έχει να πει. Πρόσεξε το λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πάρεις μία προσωπική θέση. Εσύ δε προσωπικά θα ασχοληθείς, εφόσον σε απασχολεί το θέμα αυτό. Δεν σε απασχολεί. Είναι ευδέλιγμα ετούτο. Και σε απασχολεί. Ορθώς σε απασχολεί. Αλλά θα πρέπει. Προσωπικός. Πρώτον, να εξετάσεις. Να εξετάσεις. Χωρίς να πέφτουμε από θέμα σε θέμα, οι μεγαλύτερες και περισσότερες πλάνες που κυκλοφορούν στον τόπο μας και παγκόσμια είναι πλάνες που προέρχονται και διαδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο χωρίς οι άνθρωποι αυτοί να έχουν εξετάσει. Πάρτε τον χιλιασμό. Πιάσε έναν άνθρωπο αυτά που τα οποία πιστεύεις. Δεν αποκλείεται, αδερφέ, να έχεις δίκιο. Εσύ προσωπικά τα εξέτασες. Δεν τα έχει εξετάσει. Άκουσε, του άρεσαν, του είπανε, του διαβάσανε τρία εδάφια, τελείωσε, λέει. Ποιος σου το έκανε? Πού το βρήκες? Λείπει η προσωπική εξέταση. Ξεκινώντας από τη βίβλο, πόσοι λίγοι άνθρωποι κατέχουμε και πόσο λίγο τη βίβλο. Μιλάγαμε με κάποιους αγαπητούς και λέγαμε, με ρώτησαν και τους λέω, δεν μπορείτε ποτέ να καταλάβετε μια επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Γιατί, άμα δεν ξέρεις, γιατί εγγράφηκε? Ποιος ήταν ο λόγος που το έγραψε? Δεν έγραψε ούτε ένα γράμμα ο Παύλος. Προσωπικά πιστεύω πρέπει να έχει μια τεράστια υλογραφία. Το Πνεύμα του Θεού επέτρεψε να μην διασωθεί μέχρι των ημερών μας. Ευλογημένο το όνομά του. Αλλά κάθε φορά για κάποιο λόγο. Δηλαδή, σου πονάει το στομάχι σου. Πολύ. Και πας στο φαρμακείο. Και έχει κόσμο το φαρμακείο και λέει ο φαρμακοποιός. Και όπως είπαμε, δύο σταγόνες λάδι ζεστούλι εις το αυτί, έτσι, και φεύγεις εσύ. Φεύγεις μου άνθρωπε, για σένα το είπε αυτό, το πει για κάποιο μωρό, σένα το στομάχι σου, εσύ τον ρώτησες. Λέει, άκουσα που είπε, δεν άκουσες που είπε για το στομάχι σου, δύο σταγόνες, μυαλό δεν έχεις εσύ. Να πάνε να ρωτήσεις, καλέ μου άνθρωπε, το είπε ο φαρμακοποιός, μα δεν το είπε για σένα. Πρέπει να ξέρεις σε ποιον ετόπι και γιατί το είπε. Εδώ χρειάζεται βάθος ερεύνη. Εξού και οι άνθρωποι, ξέρετε, είναι στήρικτοι. Πάνε εδώ, μετά πάνε εκεί, μετά τον χάνεις. Έλα εδώ, ξέρω μάθατε. Πού ήσουν εσύ? Εγώ είχα πάει, λέει, με μια καινούρια ομάδα, λέει, αριστούργημα. Τι αριστούργημα? Αυτοί πιστεύουν, λέει, ότι ο Ιωάννης εμπήκε στον Ιορδάνη με το δεξί πόδι. Εσείς με ποιο πιστεύετε? Ρε καλέ μου άνθρωπε, δεν είναι πράγματα σοβαρά. Βρε καλέ μου άνθρωπε, πού τα βρήκατε αυτά τα πράγματα? Δεν είναι ντροπής πράγματα αυτά? Δεν το καταλαβαίνετε ότι ο Θεός δεν μπορεί να μας ευλογήσει για αυτά τα πράγματα? Τι πράγματα είναι αυτά? Γιατί δεν ερευνούμε. Δεν ερευνούμε. Αδελφοί μου, τι να σας πω. Πάρτε ένα θέμα, ένα οποιοδήποτε θέμα. Και παρακαλώ πάρα πολύ, εδώ θα χωρίσουμε τα θέματα. Σε αυτά που μας απασχολούν και μας αφορούν και σε αυτά που μας απασχολούν αλλά δεν μας αφορούν.

0: Αυτό. Δεν είναι θέμα του. Δεν είναι. Σας έχω πει μια ιστορία. Σας έχω ξαναπεί. Το 1949, εκεί που δουλεύω ακόμα, εφέρανε έναν άνθρωπο πανύψηλο, Αμερικανό, μέχρι και πάνω, θερίο. Αυτός πρέπει να ήταν η μηγάδα, ή η μάνα του ή ο πατέρας του μαύρος, δεν ξέρω. Αυτός ο άνθρωπος ήτανε αεροπόρος στο επάγγελμά του και ήτανε ο διοικητής όλων των σχολών που παρήγαγαν αξιωματικούς στην Αμερικάνικη αεροπορία το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντιλαμβάνεστε τι πρέπει να ήταν αυτός ο άνθρωπος. Οι γνώσεις του ήτανε καταπληκτικές. Σπάνια άνοιγε το στόμα του. Όταν άνοιγε όμως το στόμα του, έπρεπε να πει κάτι τελείως σοφό. Μια φορά τον ρώτησαν κάτι. Πρέπει να ήταν πιστός άνθρωπος. Και τους λέει, α, θα μου επιτρέψετε να μην σας δώσω απάντηση. Αυτό δεν είναι θέμα δικό μου. Είμαι βέβαιος πως ήξερε. Και την απάντηση που θα ήταν η πιο σωστή σε σχέση με όσα ξέραμε όλοι οι άλλοι. Αυτό όμως λέει, δεν είναι θέμα δικό μου. Να μου κάνεις μια χάρη. Εφάρμοσέ το για 15 μέρες. Όταν έρθω να σου πω κάτι, σε παρακαλώ να μου πεις. Συγγνώμη, να μην το ακούσω. Γιατί? Δεν είναι θέμα δικό μου. Γιατί? Δεν θέλω να το μάθω. Δεν με αφορά. Πες μου κάτι δικό μου. Ευχαρίστω. Να με αφορά, να με ενδιαφέρει, να είναι για το καλό μου, να μπορώ να βοηθήσω. Ευχαριστώ όλο αυτό που μου λες. Μου κάνεις τώρα συζήτηση πόσο τις 100 θα ακριβήνουν τα ανταλλακτικά του Mercedes. Να μου φας τώρα μία μισή ώρα κουβέντα γιατί θα ακριβήνουν και πόσο είναι ο τιμοκατάλογος και πού μπορώ να τα βρω. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί? Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Ας μάθουμε να ασχολούμεθα με πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Δεν ξέρετε πόση ησυχία θα βρείτε στην καρδούλα σας. Πόσα βάσανα θα γλιτώσετε και από πόσα μπλεξίματα Κύριος ο Θεός θα σας απαλλάξει. Μια γυναίκα μου έλεγε πριν καιρό, με βρίσκουνε λόγια. Πρέπει, τη λέω, να ασχολείσαι με λόγια. Έρχονται και μου λένε, λέει, τι να κάνω. Τι να κάνω. Σε παρακαλώ πάρα. Δεν θέλω. Γιατί? Δεν είναι σημαντικό.
1: Δεύτερο.
0: Θα εξετάσεις. Αν τέτοιο βδέλυγμα έλαβε χώρα. Προσωπικά. Και δεύτερον, θα ερωτήσεις. Πώς έχει το πράγμα. Αν ήμουν από τον άνθρωπο ο οποίος στηρίζει καταστάσεις στη ζωή του χωρίς να ερωτήσει. Είναι έτσι. Μη δεν είναι δίκην δικάσεις πριν αμφίν μύθον ακούσεις. Ερωτήσεις. Ξέρετε πόσο διαφορετικά τα πράγματα τα λέει ο ένας και πόσο διαφορετικά τα πράγματα τα λέει ο άλλος. Ξέρετε πόσο λανθασμένες τοποθετήσεις έχουμε στη ζωή μας. Ξέρετε πόσο αμαρτία έχει γίνει στη ζωή όλων μας να έχουμε προκαταλήψεις. Και τον γνωρίζεις τον άνθρωπο και τρώτε μαζί και πάτε στο σούνιο μαζί και βρισκόσαστε μαζί προς την Κόρινθο και τρώτε σε ένα εστιατοριάκι και είσαι υποχρεωμένος να πεις την άλλη μέρα στη γυναίκα σου, στο φίλο σου, ρε παιδιά, δεν είναι έτσι ρε παιδιά, δεν ξέρετε τι καλός άνθρωπος είναι, δεν ξέρετε τι λεπτός άνθρωπος είναι, τι ευγενικός άνθρωπος είναι, πόσο βλέπει τα πράγματα σωστά και ωραία. Αυτό ξέρετε γιατί το λέμε, διότι χωρίς να γνωρίζουμε είχαμε προκαταλήψεις. Αλίμονο στην καρδιά του ανθρώπου του Θεού να υπάρχουν προκαταλήψεις.

0: Οι άνθρωποι λένε για τους άλλους ανθρώπους, κάτι όμως που δεν ισχύει για τους πιστούς. Για τους πιστούς είναι όλοι άγιοι μέχρι τις αποδείξεις του εναντίου. Οι άνθρωποι στον κόσμο λένε έξω, όλοι είναι σκάρτοι μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Το ανάποδο συμβαίνει μεταξύ των οικείων της πίστεως. Δεν μπορείς να έχεις προκαταλήψεις. Είναι καλόπιστος ο αδελφός σου. Είναι πανάγιος ο αδελφός σου. Μέχρι να έρθει το αντίθετο. Όχι εκ των προτέρων το κακό και εκ των αριστερών λες, ρε παιδάκι, δεν είναι έτσι. Ποιος σας το είπε ότι είναι αυτό το πράγμα. Και αυτό προέρχεται, αγαπητοί μου, διότι ουδέποτε είχαμε ερωτήσει. Πόσο νομίζω τα πράγματα του Θεού τα πιάνουμε στα χέρια μας και τα μεταχειριζόμεθα στην καρδιά μας. Επιπόλαια. Ριχά. Πρέπει να κάνω κάπου μια σειρά ομιλιών και σαν τίτλο έχω πάρει λανθασμένες αντιλήψεις στη Βίβλο. Και σαν πρώτο τέτοιο κήρυγμα έχω πάρει τη μεγάλη αυτή πλάνη που την ακούω συνεχώς και συνεχώς, ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μάσα ο πάτης αμαρτίας. Πουθενά η Βίβλος δεν λέει τέτοιο πράγμα. Πουθενά δεν το λέει αυτό. Άλλο πράγμα λέει. Εάν περιπατώμεν εν το φωτί, δεύτερον, έχομεν κοινωνίαν, αγάπη εννοεί εδώ, μεταξύ μας, τότε. Δεν μπορείς να το βγάλεις το μισό και να μείνει το άλλο μισό. Γιατί αν κόβεις το μισό και αφήνεις το άλλο μισό, σας έχω ξαναπεί ότι η Βίβλος λέει ότι δεν υπάρχει Θεός. Ποιόντος έτσι λέει. Είπεν ο άφρον την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Όταν βγάλεις όμως το πρώτο, λες δεν υπάρχει Θεός, να το λέει η Βίβλος. Μα δεν λέει τέτοιο πράγμα η Βίβλος. Πώς το λέει, είπε ο άφρον, είπε. Α, είναι πραγματάκια που πρέπει να τα δούμε σωστά, αγαπητοί. Και να τα δούμε με ειλικρίνεια. Και να τα δούμε με μάτι καθαρό. Και μια πλευρά αγιότητας στη ζωή μας είναι η πλευρά των καλών μας σχέσεων. Το πρόβλημα των σχέσεών μας είναι πρόβλημα παραξηγήσεων. Είναι πρόβλημα αναμίξεώς μας σε θέματα που δεν μας απασχολούν. Και όσες φορές ανεμίχθημεν επιπόλαια και με προκαταλήθηκα, εκείνο το οποίο λέει, ο Θεός δεν μας συγχώρεσε. Ο Θεός λέει, δεν συγχωράει. Όχι. Όχι. Άλλο κάνει ο Θεός. Εγώ λέει, σε συγχώρεσα. Εφόσον κι εσύ συγχωρήσεις τον αδελφόν σου. Θυμόσαστε, πιάστε τον αυτόν, λέει, και βάλτε τον ξανά μέσα, λέει. Μέχρι να αποδώσει τον έσχατον το δράντιν. Γιατί, ενώ εγώ του χάρισα τόσα και τόσα, αυτός, το σύνδουλό του, και τι του χρώσταγε, 3 και 60. Ποιος σας είπε ότι με συγχώρεσε ο Θεός, αν δεν έχω συγχωρήσει τον αδελφό μου? Ποιος αυτό είπε? Ποια προσευχή μου ανέβηκε? Ούτε μέχρι τον ταβάνι δεν ανέβηκε η προσευχούλα μου. Εάν δεν πέσω το βράδυ να κοιμηθώ και να ερευνήσω όλα τα κουτάκια από τα σπίρτα που είναι εδώ μες στην καρδιά μου και στο μυαλό μου. Μήπως βάστηξε χαϊνός κάτι? Μήπως έχω με κάποιον τίποτα? Πάρ' τον στο τηλέφωνο, μην κοιμηθείς όλη νύχτα. Μην κοιμηθείς 7 νύχτες. Να τον βρεις στο τηλέφωνο. Αδελφέ μου, συγχώρεσέ με. Σε έχω συγχωρήσει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει, λέει, μόνοι σας να εξετάσετε. Μόνοι σας να ερωτήσετε. Θα τα ρωτήσετε. Να ξέρετε ότι εμείς δεν πιστεύουμε όπως πιστεύουμε ό,τι και όσα πιστεύουμε επειδή μας το είπανε. Προσωπικά δεν πιστεύω. Σε κανένα από τα δόγματα τα οποία πιστεύω στις αρχές της πίστεως αυτής της εκκλησιάς δεν πιστεύω επειδή μου το είπε ο Κώστας ο Μεταλλινός. Το πήρα από τον Κώστα τον Μεταλλινό και το πήρα το βιβλίο μου. Και κάθισα και ξεφύλισα και διάβασα. Ναι, έτσι. Ερευνήσεις. Θα ψάξεις. θα γονατίσει τη σχέση μας. Και θα πάμε βαθύτερα και βαθύτερα για να δούμε τι συμβαίνει, ποια είναι τα σημεία εκείνα της συγκρούσεως. Και ευλογητός και πιστός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος λέει, αγαπητέ μου, για εκείνο το μαγαζί που είχαμε, μαλώνουμε στον Πειραιά, όλο δικό σου Χριστάκη. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ρε πάρτο, να μπορώ να σου λέω καλημέρα και να μπορείς να έρθεις να πίνουμε καφέ στο σπίτι, το παλιό μάγαζο, δικό σου. Δεν θα σου πει κάποιος, κορόιδο. Ναι, είμαι κορόιδο. Εκέρδισα στη γη των αδελφών μου. Εκέρδισα τον ύπνο της βραδιάς μου. Εκέρδισα τον ουρανό. Όλα τα άλλα είναι δικά σου, Θανάση. Αν ερευνήσουμε πνευματικώς τα πράγματα, πόσο διαστρεβλωμένες εντυπώσεις και αντιλήψεις έχουμε για μια σωρία προσώπων. Και ποτέ δεν πήγαμε να ερευνήσουμε για αυτά τα πρόσωπα. Θυμάμαι κάποιον πολλά χρόνια πριν μου έλεγε ότι τον έπιασε κάποιος. Πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να σας πω, αγαπητέ κύριε Τάδε, κάτι. Ευχαριστώ. Να μου πεις. Λέει, μια μικρή λέει, μόνον, πολύ μικρή λέει. Α, όχι παρατήρηση, διόρθωση. Λέει, ορίστε, δεν είμαι αυτός λέει που λες ο Τάδε. Εγώ άλλος είμαι. Δεν είσαι ο Τάδε. Λέει όχι. Συγγνώμη. Σκεφτείτε τι θα του έρνε τώρα, αλλά δεν τον ήξερε καν ποιο είναι. Και έλεγε πω είναι άλλο. Δεν είναι αυτό. Ο άλλο δεν το ξέρει αυτό. Δεν θέλει τα δικά σου. Αυτό που λε δεν είναι ο Τάδε. Δεν είχε ερευνήσει καν. Δεν είχε ψάξει. Δημιουργούμε εχθρότητες με άγνωστα πρόσωπα. Δημιουργούμε συγκρούσεις με πρόσωπα που ποτέ δεν θα έρθουμε στη σύγκρουση. Γιατί δεν ερευνήσαμε, δεν ψάξαμε ποτέ. Παρασυρθήκαμε. Και ακόμα σαν παράπονο, όχι προσωπικό, γενικό. Ποτέ δεν είπαμε, αγαπητέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, επί μισή ώρα τώρα ψάλλεις εναντίον του Τάδε ή της Τάδε. Άφησε να ψάξουμε μόνοι μας εμείς, ή της άλλα και θα δούμε εμείς. Πόσες δίκαιες ή άδικες αντιπάθειες αργά και σταθερά γίνανε σιδηροδρομικές μηχανές και παρασύρανε βαγόνια ολόκληρα από πίσω τους. Κόσμο και οικογένειες. Και τον ρωτά, έχεις τίποτα με τον Τάδε? Λέει όχι, αλλά ο Τάδε μπορεί να έχει δικαίως. Εσύ τι έχεις? Ναι. Εσύ δεν έχεις. Ο Τάδε μπορεί να έχει. Και να σου πω και κάτι. Ίσως δίκαια να έχει. Ο Τάδε. Εσύ τι είσαι, βαγόνι με πεπόνια και σε δέσανε και σε τραβάνε? Ποιος είσαι εσύ? Εσύ δεν παίρνεις προσωπική θέση? Εσύ δεν το είδες? Εσύ δεν έπρεπε να κάτσεις να ψάξεις, να ερευνήσεις, να... Έξω από γενικά συμπεράσματα, ας πούμε κάτι. Μακάρι να μην είναι αλήθεια. Τόσο περισσότερο ασχολούμεθα με τους άλλους, όσο λιγότερο ασχολούμεθα με τον εαυτό μας. Άνθρωπος που ασχολείται σοβαρά με τον εαυτό του, άνθρωπος που βλέπει το μαύρο του το χάλι, άνθρωπος που έχει την ευλογία την ύψιστη να μπορεί να χτυπάει τα στήθια του, άνθρωπος ο οποίος κάθε βράδυ στέκει στην παρουσία του Ιησού Χριστού και λέει, σε τι σου έμοιασα σήμερα? Πόσο σου έμοιασα σήμερα? Πόσο μου αρέσει την Κυριακή στο δείπνο? Νομίζω ότι παίρνω 4-5 χρόνια δύναμη και ζωή και 20 μέρες διακοπές κάθε που κάθομαι στο δείπνο. Μου αρέσει να ψάχνω να θυμάμαι όλη τη βδομάδα που πέρασε. Καμιά φορά ακούω κάτι προσευχές και μου αρέσουνε. Απλώς δεν τις εφαρμόζω. Λέει, και αν εις τη βδομάδα που επέρασε είδες κάτι, Κύριε, που δεν σου άρεσε. Θεέ μου, λέω, σε παρακαλώ πολύ, αν είδες κάτι στη βδομάδα που πέρασε που να σου άρεσε, που το αμφιβάλλω πολύ. Αν είδε κάτι ο Θεός μας στη βδομάδα που πέρασε που να μην του άρεσε, εάν και κάτι. Φαντάζομαι κάποιον να πέσει μέσα στη θάλασσα με τα ρούχα του, να κάνει 2,5 ώρες κολύμπι να βγει και μετά όταν βγει να κάνει έτσι. Άνθρωπε, βοήθησέ με στην προσευχή σου να συγκρίνω τον εαυτόν μου με τον Ιησού. Και όταν συγκριθούμε με τον Ιησού Χριστό, τότε μόνο θα μπορέσουμε να πούμε εκείνο το τρομακτικά μεγάλο που είπε ο Ιώβ. Το θυμάσαι? Βδελίτω με εμ' αυτόν. Βέβαια, όταν συγκρίνεις τον εαυτό σου με μένα, γιατί να βδελίτεσαι? Και όταν το συγκρίνεις με τον άλλον που έφαγε 40 χρόνια φυλακή, δεν ξέρω τι έκανε, γιατί να βδελίτεσαι? Αν συγκρίνω τον εαυτόν μου με τον Ιησούν, με εκείνη την αγιότητα, με εκείνη την καθαρότητα, με εκείνο το ανάστημα, με εκείνο το ήθος, με εκείνη τη λεπτότητα, μπορείς να κάτσεις στο δείπνο και αλήθεια να πεις, και αν είδες, λέει, στη βδομάδα που πέρασε, λέει, κανένα κακό, εάν είδες, λέει, δεν έκαμε άλλα, αλλά επειδή βλέπεις με καλά άλλα μάτια εσύ, μήπως είδες τίποτα, μήπως είδες τίποτα, ο Θεός. Την ώρα που κάθεσαι στο δείπνο, αδελφέ μου, την ώρα που κάθεσαι στο δείπνο, παιδί μου, πάρε μια σιδερένια βέργα 1,000 μέτρα. Βάλε στη μύτη σου τα πιο ακριβά παριζιάνικα αρώματα. Πιάσε τον εαυτόν σου με την άκρη της βέργας και ρίξονε στη φωτιά του δείπνου, γιατί πρικαλιά είναι η ώρα του δείπνου. Πύρ κατακαίων είναι ετούτη η κοινωνία. Πόσο λίγο, Γιάννη, πόσο λίγο, Γιάννη. Έχω ενδιαφερθεί να ερωτήσω, να ερευνήσω, να εξετάσω τον εαυτό μου. Μόνο ο άνθρωπος ο οποίος ερεύνησε, έψαξε, εξέτασε, ρώτησε, με επιμέλεια για τον εαυτόν του και τον βρήκε αψεγάδιαστο. Σε τέτοιο σημείο που να μπορεί να πει έλεος, δεν το χρειάζομαι και το έλεος του Θεού. Είναι τέτοια η ζωή μου, μόνον εκείνος επιτρέπεται να ασχοληθεί με τους άλλους. Σκέψου να έχει καεί το σπίτι σου, να έχει σκοτωθεί το παιδί σου στον πόλεμο, να έχει τραυματιστεί ο γαμπρός σου, να έχει χάσει την κόρη με τα παιδιά μέσα στην αναμπουμπούλα του πολέμου. Και να έρθει κάποιος, με συγχωρείτε, λέει, μπορώ να σας πω κάτι? Άσε με, άνθρωπε μου, τώρα δεν ξέρω να με ρωτήσεις. Άσε με τώρα, ξέρω εγώ, τι μου λες τώρα, πώς τελείωσε το μυθιστόρημα το τάδε. Ξέρω πώς τελείωσε. Άσε με τώρα, βρήκες να μου πεις. Άμε στο καλό σου. Τελείωσε η βάνα. Κι αυτή η βάνα. Αγαπητοί μου, να μας φυλάξει ο Θεός, να μας φυλάξει. Εάν δεν ανοίξω τη ζωή μου, εάν δεν ανοίξω την καρδιά μου ολόκληρη, να την παρουσιάσω μπροστά στο Θεό, αυτό είναι. Και έκαμε και είπε και έδειξε και πήρε πρίκα και δεν πήρε πρίκα. Είναι σοβαρά πράγματα. Για σένα, για μένα. Είναι πράγματα. Και τι θα πάμε. Και τι θα ζητούμε. Από τα πράγματα. Αυτά είναι πράγματα που μπορούν να σε απασχολήσουν. Εδώ πάμε για τον ουρανό σε λίγο και θα βρεθούμε μπροστά στο φοβερό βήμα. Ας μείνουμε απόψε σε 2 σημεία. Σημείο πρώτο. Ο Θεός να με βοηθήσει να ψάχνω, να ερευνώ τον εαυτό. Όπου ακούσεις αυστηρότητα, Με βεβαιότητα σου λέω, εκεί δεν υπάρχει έρευνα της καρδιάς. Όπου δεις αυστηρότητες. Γιατί ξέρεις, όταν δεις τη ζωή σου, με μέτρο το Χριστό πάντοτε, είσαι αμέσως επιεικής για όλο τον κόσμο, λες. Ο Θεός να με συγχωρέσει και εμένα, να συγχωρέσει και εσένα, παιδιά, τι να σου πω, ξέρω. Καλός δεν έκανε, καλός, τι να σου πω. Τι να σου πω. Και δεύτερο, εάν είναι αναγκαίο, απαραίτητο, για την προκοπή μας, για το καλό μας, να ασχοληθούμε με κάποιο θέμα. Αυτό απαγορεύεται να γίνει. Εάν προηγουμένως προσωπικώς δεν ερωτήσεις, δεν εξετάσεις, δεν ερευνήσεις, επιμελώς, εάν είναι αληθές αυτό, και ανούτως έχουν τα πράγματα. Να μας μιλήσει ο Θεός, παρακαλώ, αν θέλετε. Λέει ο γιατρός, δεν πας καλά από το στομαχάκι σου, έλκος έχεις. Δεν θα πίνεις κάτι, ας πω. Να σας πω κάτι. Αν θέλετε, κάντε το. Σπάστε τα τηλέφωνα του σπιτιού. Θα με θυμηθείτε εν τη ημέρα εκεί. Δεύτερον, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όποιος έρθει, ο δούλος του Θεού, με συγχωρείς, αυτό το θέμα δεν έβασε. Έρχεσαι και μου προτείνεις. Έχω ένα πάρα πολύ καλό κομμάτι, χωράφι, στο Άργος με πεπόνι. Δεν είναι σημαντικό. Έχω μερικές ρόδες από ρόβερ αυτοκίνητο σε τιμή ευκαιρία. Έχετε. Εμένα δεν με απασχολεί. Μα είναι πάρα πολύ καλές. Δεν με απασχολεί. Φτηνές. Ρε καλέ μου άνθρωπε. Δεν έχω ούτε αυτοκίνητο, ούτε ρόβερ. Τίποτα δεν έχω. Κάνε μου τη χάρη. Μου τρως τώρα μισή ώρα εδώ πέρα. Γιατί. Δεν θέλω. Κάνε μου τη χάρη. Σε αγαπώ, το ξέρεις και θέλω η σχέση με αυτό να μεγαλώσουμε. Άλλη φορά σε τέτοια πράγματα εμένα. Για πεπόνια μη με ανακαλέψεις. Σωστό. Ναι. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Έλα να σε φιλήσω. Τρίτον, εάν ο Θεός όμως σου έλεγε στην καρδιά σου για την δόξα του κάποιο θέμα να το ερευνήσεις, αυτό θα το κάνεις προσωπικά εις βάθος με αντικειμενικότητα και κατενόχλημα. Αλλά να δεις, στο υπόσχομαι, ότι μέχρι να φύγεις από αυτή τη ζωή, λίγα χρόνια μένουν ακόμα, κανένα τέτοιο θέμα δεν θα σε απασχολήσει. Κανένα τέτοιο πρόβλημα δεν θα έρθει μπροστά σου. Τα προβλήματα που μας βασάνισαν ποτέ δεν ήρθανε. Εμείς τα καλέσαμε. Και όταν ήρθανε, εμείς τα καλοδεχτήκαμε. Αυτά για απόψε. Διάβασε τώρα το κομμάτι. Δευτερονόμιο. Είναι τόσο θαυμάσιο. Τόσο όμορφο. Και ας μείνουμε απόψε με μια υπόσχεση στον Κύριο. Να εξετάζομαι εαυτούς. Ως κατενόπιον του Θεού. Και μάθε να κλείνεις το στόμα σου. Αφού σε κορόιδεψε. Δεν το ξέρω. Και δεν είναι έτσι. Και αυτό το ξέρω. Και σε συκοφάντησαν. Και αυτό το ξέρω. Και σε αδίκησαν. Και είπανε λόγια τρομερά να σου διαλύσουν το σπιτικό. Άντε να μην θέλω να θυμάσαι και να μην ξεχάσεις πως ο Θεός δεν θα σε κρίνει με όσα οι άλλοι λένε για σένα, αλλά για όσα εσύ λες για τους άλλους. Δεν θα αποδώσεις λόγο για όσα οι άλλοι λένε για σένα. Εκείνη θα πω. Ευλογηθέ με. Ελέησέ με. Βάλ' τα πάνω σε αυτό το τραπέζι, τα λογάκια σου, Θεέ και Πατέρα, και το Πνεύμα το Άγιον ας αρχίσει να πετάει, να πετάει, να πετάει, να ρίχνει. Ό,τι μείνει λίγο θα μείνει. τα εδαφιά σου θα μείνουν. Βάρτα ορθά με τη λαβίδα του πνεύματος με στην καρδούλα μας. Και χάματα ναι, και χάματα αμήν. Βοήθησέ μας να εξετάζουμε τους εαυτούς.
1: Αν τα αναφέρουμε, δεν το κάνουμε για να σας τα θυμίσουμε. Είναι γλυκιά η βεβαιότητα μες στις καρδιές μας ότι τα ξέρεις. Πως ευχόμαστε μόνον και μόνον για να σου ανανεώσουμε την εμπιστοσύνη μας. Και με το δρόμο και τον τρόπο της προσευχής να σου πούμε πως δεν θέλουμε άλλον, δεν έχουμε άλλον, καμιά άλλη πόρτα δεν είναι πια ικανόν να ανοιχτεί για μας και σε μας. Τις οικογένειές μας, την νεότητα και τα παιδιά μας, τον πόνο, την αρρώστια, τη θλίψη, το νοσοκομείο, τα γερατιά, τη μοναξιά, το κορίτσι του Σαββάτου, τον πατέρα του, το κορίτσι της Εκκλησίας, τους σπουδαστές, τα παιδιά μακριά από τις αιστείες τους, τους στρατιώτες μας, τους ανέργους μας, και είναι τόσοι πολλοί. Σε ηκετεύω θερμός εν τον όνομα του Ιησού Χριστού, ετοίμασέ με να ακούσω τι έχεις να πεις σε μένα και βοήθησέ με να τα πω σε εκείνες τις καρδιές που ήρθαν για να πάρουν κάτι από σένα και προς δόξαν δική σου. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε ένα εδάφιο μόνον θα διαβάσω κάτι περισσότερο από το βιβλίο της Γενέσεως. Το 21ο κεφάλαιο. Γένεσης κάπα αλφα. Και επεσκέφθη ο Κύριος την Σάραν. Θυμόσαστε τα γεγονότα του χρόνου, θα περάσω ξανά και η Σάρα θα έχει υιόν. Η Σάρα εγέλασε, σε κάποια στιγμή φοβήθηκε και το αρνήθηκε, παρένθεση, ξεπεράστε την. Και να δούμε τώρα τα γεγονότα. Και επεσκέφθη ο Κύριος την Σάρα όπως είπε. Και έκαμε ο Κύριος εις την Σάραν ως ελάλησε. Δεν είναι θαυμάσιο αυτό? Αυτό που είπε, το έκαμε. Και καθώς ελάλησε, η Σάρα το είδε. Το είδε. Για τη διενέργεια και την επενέργεια ενός θαύματος στη ζωή μας, χρειάζονται δύο στοιχεία. Ο Θεός να λαλήσει και η ψυχή να το... Αυτό το βιβλίο είναι γεμάτο υποσχέσεις του Θεού στη ζωή μας. Είναι γεμάτο δωρεές του Θεού. Είναι, θα μπορούσε να πει κάποιος, ένα συμβόλαιο δωρεών ή ένα κληρονομικήριο υψίστων ευλογιών. Είναι ο Θεός ο οποίος μιλάει στις καρδιές. Είναι ο Θεός που απευθύνεται εις τους ανθρώπους. Εάν η ζωή μας είναι μια ζωή φτωχή σε δυνατές επεμβάσεις και θαύματα, μην ψάξετε ποτέ να δείτε ή να βρείτε την αιτία. Γιατί το ακούω πολλές φορές και αυτό Τώρα δεν κάνει ο Θεός πια θαύματα Ο Θεός είναι αναλύωτος, ο ίδιος, ο θαυμάσιος και δυνατός Κύριος. Ας ψάξουμε να βρούμε την αιτία μιας φτωχής πνευματικής ζωής μέσα. Κάθε φορά που στο μικρό ραδιοφωνάκι σου πιάνεις κύματα, παράσιτα και δυσκολεύουν την ακρόαση και δυσκολεύουν την παρακολούθηση, ποτέ δεν είναι η αιτία στην πηγή που εκπέμπει. Είναι στο όργανο που συλλαμβάνει. Είναι των 15 δραχμών εργαλεία. Να, τι είναι εκείνο που απόψε θα ήθελα να δούμε μέσα σε αυτό το τόσο γνωστό και ευλογητό περιστατικό του Άβραμ και της Σάρα. Ήταν κάποτε που ο Θεός είπε στον Άβραμ, θα σε ευλογήσω. Πρέπει να ήταν νύχτα. Και πρέπει να ήταν νύχτα γιατί σε κάποια αμφιβολία την ώρα της νυχτερινής προσευχής του Αβραάμ, όταν φαίνεται έβγαινε έξω από τη σκηνή του για να κοινωνήσει με τον Θεό των ουρανών, ο Θεός του λέει, θα σε ευλογήσω τόσο πολύ και θα σου χαρίσω από γόνους τόσους και τόσους, όσους αν μπορέσεις να μετρήσεις τα αστέρια. Πρέπει να ήταν νύχτα. Ο Αβραάμ φαίνεται μηδίασε. Στο ίδιο εκείνο μοτίβο της απιστίας της Σάρας. Είμαι πια τόσο μεγάλος. Δεν μπορείς να με ευλογήσεις. Αυτός ο δούλος μου από τη Δαμασκό, ο Ελεάζαρ, αυτός θα με κληρονομήσει. Όχι, το λέει. Εγώ σου λέω ότι θα ευλογηθείς. Και ο Αβραάμ το πίστεψε. Ο Αβραάμ το δέχτηκε. Ο Αβραάμ σήκωσε τα μάτια του στο νυχτερινό ουρανό και μπόρεσε και του είπε, αφού το λες, εσύ είναι δεκτό. Σάρα είναι πια ηλικίας 90 χρόνων. Όταν παίρνει το ίδιο μήνυμα, μαζί με την απιστία για την αμφιβολία, η Σάρα ρέπει ελαφρώς και προς την αστιότητα και το γελίο. Όχι. Θα σε ευλογήσω. Πιστεύεις πως είναι κάτι αδύνατο εις εμένα? Είναι τι αδύνατον εις τον Κύριον τον Θεόν? Όταν οι δυνάμεις του Θεού θα περάσουν τον επόμενο χρόνο, η Σάρα θα δει ένα δεύτερο σε πλεόνασμα θαύμα μέσα στη ζωή της. Είναι κάτι που δεν έχει υπογραμμιστεί όσο πρέπει. Δεν εγέννησε υιόν μόνο. Τον εθύλασε. Μπορούσε θαυμάσια. Θυλασμό σε ηλικία 90 ετών. Θυμάμαι το Μέγερ. Όταν γράφει, μιλώντας για το Μωυσή, πόσο λίγο γνωρίζουμε τον Θεό. Πόσο μικρό μέτρο έχουμε και πόσο λανθασμένη διάσταση διαθέτουμε για τον Θεό. Ο Θεός δεν έκανε κατά την απιστία της Σάρας, κατά την αμφιβολία του Αβραάμ. Ο Θεός δεν ενήργησε στο μέτρο της καρδιάς του γερασμένου ζεύγους. Ο Θεός δεν αποκρίθηκε, ο Θεός δεν απάντησε στο μέτρο της σαρκός και των ανθρωπίνων δυνάμεων. Όταν ο Θεός ενεργεί έξω από τους συμβατισμούς του ανθρώπινου μέτρου, πρόκειται για ένα δυνατό μάθημα. Είναι κάτι που στην πνευματική μου ζωή με βοήθησε και με οικοδόμησε. Και επεσκέφθη ο Κύριος την Σάρα ως είπεν. Πώς της είπε. Έγινε. Και η Σάρα εγέννησε. Ως.
0: Ελάβησεν.
1: Έχουμε μάθει σαν τα παιδιά τα μεγαλωμένα στην κατοχή. Που το γλυκό τους ήτανε χαρουπόμελο. Και το κέικ ήτανε μπομπότα. Το ψωμί του χορτασμού τους ήτανε σκουπάλευρο. Ζούμε αυτή την καχεκτική πνευματική ζωή. Ζούμε αυτό το χαμηλό μέτρο. Ο Κώστας ο Μεταλλινός έλεγε, όταν ένας αυτοκράτορας βάζει το χέρι του στην τσέπη του για να δώσει χαρτζιλίκι στο παιδί του, του δίνει χαρτζιλίκι αυτοκρατορικό. Συνηθίσαμε στη ρουτίνα της καθημερινότητας και της μικρής πνευματικής, της ρηχής πνευματικής ζωής. Λίγοι συνέλαβαν και λίγοι επίστεψαν. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο προσβλητικό για τον Θεό από του να μην τον εμπιστευόμεθα. Λατρεύουμε ένα Θεό που δεν τον πιστεύουμε. Και πιστεύουμε σε ένα Θεό που δεν τον εμπιστευόμαστε. Δεν ξέρω μεγαλύτερη βλασφήμια από αυτήν. Οι πιο βρώμικοι σε βλαστήμια λαοί είναι από τους πιο βρώμικους οι Ιταλοί. Στα παλιά χρόνια, θυμάμαι, συζητούσα με έναν Ιταλό και μου έλεγε, βρε παιδάκι μου λέει, και ήταν Ναπολιτάνος. Και εμείς λέει οι Ιταλοί βλαστημάμε και στην Νάπολη λέει βλαστημάμε άγρια. Αλλά τέτοιο πράγμα λέει σαν και εσάς, τέτοιες κουβέντες λέει εναντίον του Θεού και της Μαντώνας και... Τι πράγμα είναι αυτό ρε παιδάκι μου λέει. Ε, όχι κι έτσι. Α, να με βοηθήσει ο Θεός. Ένα Θεό που τον λέω ή τον πιστεύω, αλλά έχει το παράπονο. Δεν με εμπιστεύτηκες. Δεν ακούμπησες επάνω μου. Δεν ολοκληρώθηκες. Δεν ειρήνευσες. Δεν εγαλήνευσες. Κάνεις απέναντί μου το ίδιο που λέει ο Κοσμάκης. Καλός ο αγιασμός. Πάρε λέει και μια γάτα. Για καλό και για κακό. Λάθος. Και κάτι πέραν από το όριο του λάθους. Είναι βλασφημία. Δεν τον εγώ δεν θα σε αφήσω. Εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω. Εσένα και τα προβλήματά σου τα έχω χαραγμένα στα χέρια μου. Όποιος σε πειράξει, πειράζει την κόρη του οφθαλμού μου. Και στο δρόμο της Δαμασκού θα πει στον Παύλο, το θυμάσαι. Τι σου έκαμα και με καταδιώκεις. Ε, όχι λέει και σε καταδιώκω, πού σε είδα, πού σε ξέρω λέει. Καταδιώκοντας τους δικούς μου, καταδιώκεις εμένα. Αυτές είναι πραγματικότητες που τις διαβάσαμε, που τις κάναμε κηρύγματα, αλλά ποτέ δεν τις ζήσαμε. Μια εκκλησία. Κάθε Τετάρτη. Είναι τώρα πάνω από 7 μήνες. Λέξη, λέξη, νόημα, νόημα. Μελετάμε το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Και καθώς είμαστε περίπου στο 30-31 χωρία, Είδαμε εκεί δύο από τους μαθητές του Ιωάννη, τη Επαύριον. Καθώς ο Ιωάννης για δεύτερη φορά βλέπει τον Ιησού, είδε ο Αμνός να φεύγουν από τον Ιωάννη και να πηγαίνουν με τον Κύριο. Σε τούτη τη διψίστη ευλογία και την μεγαλοκαρδία του Ιωάννου που χωρίς σχόλια το δέχεται, γιατί είναι μια προσωπική του ευλογία, οι μαθητές του να πάνε στον Ιησού. Γιατί δεν ξέρω τίποτα πιο ευλογημένο πράγμα εάν οι μαθητές ενός ιδιωτικού γυμνασίου περάσουν όλοι και πάνε στο πανεπιστήμιο. Ο Θεός να ανοίξει την καρδιά μας και να μάθουμε τις καρδιές να μην τις κρατάμε μέσα στα φορέματά μας, αλλά να τις στέλνουμε σε εκείνον. Τη στιγμή εκείνη έχω τις σκέψεις όπως τις αντέγραψα ενός μεγάλου ανθρώπου, ο οποίος γράφει: δύο λοιπόν και ο Κύριος. Είναι τούτη λοιπόν η πρώτη απαρχή μιας ομάδας που θα ανέτρεπε βασίλεια, αυτοκρατορίες, είδωλα, θρησκείες, φιλοσοφίες, κόσμους, χρόνους και καιρούς. Αυτοί οι τρεις, αργότερα ακόμα μερικοί άλλοι, άλλοι 10 μαθητές μαζί με τον Κύριο. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι δύναμες ήταν στην παρουσία εκείνου που στεκότανε και προπορευόταν μαζί τους. Ξεχάσαμε όμως ένα δεύτερο στοιχείο χωρίς την παρουσία του οποίου δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ποτέ αυτό το βιβλίο. Ήταν μια μικρή ομάδα οι οποίοι επίστεψαν. Τη βραδιά που θα σκότωναν τον Πέτρο, τη βραδιά που θα δολοφονούσαν τον Πέτρο, τον αλυσοδεμένο ανάμεσα σε 16 στρατιώτες, εκείνος κοιμότανε. Κάποιος θα πει: τούτο είναι ειρήνη. Χωρίς να τον διορθώσω θα του πω: τούτο είναι πίστη. Μπορείς να συλλάβεις; Και ο Θεός είναι έτοιμος να κάνει απόψε μέσα στη ζωή σου. Πόσα ο Θεός μπορεί να κάνει διά τη ζωή σου; Εάν το πιστέψεις. Στον πατέρα που του πήρε και του πήγε, θα το θυμάσαι, είναι πάνω στα Σάββατα τα στερνά που μελετάμε, το παιδί που σπαρταρούσε το δαιμονισμένο και πέθανε και του είπε: εάν μπορείς. Ο Κύριος του λέει: λάθος. Θα τα χωρίσουμε τα πράγματα. Το εάν δύνασαι θα το λάβεις με την παιδιά τη δική σου, στην πλευρά τη δική σου. Πάντα δυνατά το πιστεύω. Μου έλεγε κάποιος, καθώς ακούγαμε μερικά νέα για το έργο που γίνεται στην Τουρκία, στις νέες μας. Και απόψε συμπληρωματικά έμαθα κι άλλα νέα. Ευχαριστώ. Η Τουρκία πάντοτε είχε την φήμη, ο τάφος των Ιεραποστόλων. Αγαπητοί, αν υπήρχαν κάποιες καρδιές που να πίστευαν. Είναι ο ίδιος ο αγαπητός αδελφός που μου έδειξε μια σκέψη. Την επαναλαμβάνω, πάντα μ' αρέσει ό,τι ακούω. Δεν υπάρχει δύσκολος δρόμος για τον άνθρωπο εκείνο που πέρασε το δρόμο του Γολγοθά. Όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι πολύ εύκολοι. Δεν ξέρω τι θα έλεγες απόψε εάν κατεβάζαμε τα γράδα της πίστης μας να τα δούμε, να τα μετρήσουμε. Πώς πάει η πίστη μας; Έχουμε μία πίστη σωτηριακή και εκεί σταματάμε. Έχουμε μία πίστη ότι ο Θεός θα μας ανεβάσει κάποια μέρα επάνω και εκεί κλείνουμε. Και τα κεφάλαια τα δυνατά της πίστης για αγιοσύνη, για καθαρότητα, για παράδοση, για πλούτο ευλογιών. Ήταν ο νεαρός, ο Τέιλορ, ο Τσαγκάρης, στο Λονδίνο, φτωχούδικος, μεροκαματιάρης, όμως γεμάτος πίστη. Που ένα βράδυ στην εκκλησιά του μιλάγανε για ιεραποστολή και επειδή ήταν σεμνός και σοβαρός, πιστός νέος, έμεινε κοντά τους. Και ήταν τότε που λογαριάζαν να βγάλουν έναν ιεραπόστολο. Θα ρω έναν ιεραπόστολο στην πλευρά της Μέσης Ανατολής. Και ο Τέιλορ είπε, δεν μπορούμε να στείλουμε έναν στις Ινδίες. Δεν ξέρω καμιά φορά αν έχετε ακούσει, αν έχετε παραβρεθεί κάπου, όταν μέσα σε μια ονειρή 10, 20, 30 ανθρώπων κάποιος πει μια πατάτα. Πώς κάνει τα γέλια όλοι οι άλλοι. Ω! Έτσι γελάσανε. Στις Ινδίες, λέει. Ο Χαϊμενούλης, όπως γράφει στην αυτοβιογραφία του, δαγκώθηκε, έσκυψε το κεφάλι του. Τι κάφα έκαμα, τι είπα. Και καθώς έκλεισαν και έφυγαν στον δρόμο, ο ίδιος λέει, τυλίχτηκα με κάτι κουρέλια που επέμενα να τα ονομάζω παλτό. Και μέχρι να πάει στο σπίτι του την παγωμένη εκείνη νύχτα, μίλησε με τον Κύριο στο συνεφιασμένο ουρανό του Λονδίνου. Αφού κανένας δεν στέλνεται στις Ινδίες, θα πάω εγώ. Δούλεψε 3 χρόνια τσαγκάρης για να βγάλει το μισό εισιτήριο. Το άλλο μισό εισιτήριο το πλήρωσε κάνοντας το μάγειρα και το ναύτη, το λοστρόμο και τον καθαριστή στο πλοίο της εποχής. Όταν βγήκε στο πρώτο λιμάνι των Ινδιών, δεν ήξερε μία λέξη. Όταν πέθανε, πίσω του βρισκόταν 600 με 700 εκκλησίες, με εκατοντάδες χιλιάδες πιστούς. Και γράφει, ήταν μια νύχτα στο Λονδίνο. Όταν επίστεψα πως ο Κύριος με έστειλε. Τον Ιησού του να βγει, θα γράψει ο Θεός. Όταν μπεις στη γη που σου έδωκα. Συγγνώμη, που θα μου δώσεις. Ήδη σου την έδωσα. Είναι δική σου μια μάνα. Κάποιο βράδυ στη συντροφιά μιας άλλης κυρίας, θα ήταν περασμένα μεσάνυχτα, άκουσε το γιο να τρικλίζει ανεβαίνοντας τις ξύλινες σκάλες του σπιτιού. Η άλλη κυρία είπε πως σε δύσκολη θέση θα την έχω βάλει τη γυναίκα. Και εκείνη αποκρίθηκε καθώς γύρισε και την κοίταξε. Ξέρεις, τα βήματα που ακούς είναι του γιού μου, του Ιεραπόστολου. Και ο γιος της γύριζε και ο γιος της φρωμούσε από ποτό. Αλλά το είχε πιστέψει, το είχε δεχτεί. Ήταν στην καρδιά της και τη ζωή της. Οι υποσχέσεις του είναι ναι. Και αν δεν το πιστέψεις δεν θα γίνουν ποτέ αμήν στη ζωή σου. Στην πατρίδα μου την Κέρκυρα πουλάνε το πορτοκάλι όταν ακόμα οι πορτοκαλιές ανθοφορούνε. Γνωρίζω κάτι που θα σε παρακαλούσα να αναθεωρήσω και να αναθεωρήσεις απόψε την παρουσία του Θεού. Γίνα και μικρά τα πράγματα και μετρήσαμε την πιστότητα του Θεού με τα γράδα των χωμάτινων πραγμάτων. Η υγεία μας, αυτή η υγεία, το πολύ πολύ πολύ να μείνεις εδώ 140 χρονών. Και έτσι ζήσεις 140 χρονών, θα λένε κάποιοι άλλοι. Λέει, πώς πάει ο παππούς. Λέει, περιμένουμε να αναπαυθεί. Όχι να αναπαυθεί ο παππούς, να αναπαυθούν αυτοί δηλαδή. Θεέ μου, λέει, σε παρακαλώ και για την υγεία μου. Την υγεία. Και την υγεία σου. Α, από τον Κύριο. Να φύγουμε χωρίς πόνους, με τη χάρη του Ιησού Χριστού. Α, οι πιο πολλοί από εμάς τώρα, γύρω από το χαρτζηλίκι είμαστε. Τι θέλει παραπάνω. Εγνώρισε την αγάπη του Ιησού Χριστού, στάθηκε στην παρουσία του, επίστεψε και γεύεσαι ουρανό, χάμε και την προσευχή σου και η υγεία μας και η χημεία των παιδιών και το παιδί το άλλο και το παιδί εκείνο γνωρίζει εκείνος τα προβλήματά μας. ήθε να ασκήσουμε την πίστη μας επάνω σε θέματα της δόξης του ονόματος.
0: Όποιος πάει στην Πράγα, δεν έχω πάει, σε ένα μουσείο, πρέπει να είναι ακόμα ανοιχτό, δείχνουν μια Καινή Διαθήκη. Μια φορά τα σπανιόλικα στρατεύματα μπήκαν στη Βοημία. Μια σειρά από τέτοια άρθρα γράφω στο σάλφισμα, εάν έχετε την κακή συνήθεια να το διαβάζετε. Και ψάχνανε να βρούνε σπίτια πιστών. Είχαν υποδείξει ένα τέτοιο σπίτι, πως εκεί μέσα ήταν πιστή. Η κοπέλα του σπιτιού ζήμωνε εκείνη την ώρα. Ήξερε πως όχι μόνο θα τσέπαιρναν την Καινή Διαθήκη. Ήξερε πως τους περίμενε θάνατο στη φωτιά. Και έβαλε την Καινή Διαθήκη μέσα στη ζύμη, την έκανε καρβέλι και την έριξε στο φούρνο. Η Καινή Διαθήκη ακόμα υπάρχει. Πες μου. Τι όρια έχει, πού φτάνει, τι βλέπει, πόσο μακριά βλέπει η πίστη μας, πόσο. Η πίστη μας μπορεί να πιάσει όλο το μεγαλείο του Θεού. Ένας από τους μεγαλύτερους γλύπτες του κόσμου είναι ο Ροντέν. Και ένα από τα μεγαλύτερα και κλασικά αριστουργήματα του Ροντέν είναι ο Μωυσής. Το έχω δει σε φωτογραφίες. Α, τρομακτικό πράγμα. Η δύναμη που αποπνέει ο σεβασμός. Κάτι τρομερό αυτό το άγαλμα του Ροντέν. Και ο Μέγερ, στο βιβλίο του Μωυσής, στην εισαγωγή γράφει: λάθος! Δεν ήταν αυτός ο Μωυσής. Ένα γεροντάκι, με αδυναμίες, με αρρώστιες, με σερνάμενα πόδια, με αδυναμία του να μιλήσει. Ένας Παύλος ημίτυφλος, ένας Παύλος εγκαταλειμμένος, ένας Παύλος μόνος και ξένος. Ανάμεσα στους δύο άντρες υπάρχει ετούτος ο συνεκτικός δυνατός κρίκος. Επιστέψατε. Ετίμησαν τον Θεό με την πίστη τους. Είναι ακόμα στην παλιά οικονομία όταν ο Ιώβ έχει να μου δώσει ένα μάθημα. Και αν με θανατώνει, έτσι θέλω, ελπίζει. Γιατί το δέχομαι και το πιστεύω πως με τούτο το σαρκείον μου θα ξαναδώ τον Κύριο. Υπάρχει μια βεθύλ για τον καθένα μας. Και στη βεθύλ τοποθετημένη μια σκάλα για τον καθένα μας. Μια σκάλα που ποτέ δεν την ανεβήκαμε. Οι πιο τολμηροί ανεβήκαν ένα ή δυο σκαλιά. Και μένουν ακόμα πολλά σκαλιά. Θέλω να μας βοηθήσει ο Θεός απόψε. Για κάτι άλλο, να ανεβούμε από τα κομμάτια, τα μικρά, τα γήινα, τον εαυτό. Κύριε μου, το λες! Το πίστεψα. Μου το πες. Έγινε. Σου τηλεφωνεί κάποιος στο σπίτι. Είναι βιαστικός, πρέπει να σε δω. Μισό λεπτό, έχω να σου δώσω δύο αυγά. Κατέβα κάτω. Και κάθεσαι στο έκτο πάτωμα και παίρνεις το ασανσέρ και κατεβαίνεις κάτω, μια φωνή άκουσες. Και αυτή η φωνή ήταν ανθρώπινη, θα ερχόταν ένα αυτοκίνητο και κάθε 100 αυτοκίνητα τα 130 τρακάρουνε στον δρόμο. Και το πίστεψες. Και το δέχτηκες. Και κατέβηκες. Και είναι ο Θεός απόψε με το τρομερό το παράπονο στην καρδιά του. Δεν με πιστέψατε. Και δεν ζείτε τη ζωή που πρέπει να ζήσετε. Δεν ανεβήκατε τα σκαλοπάτια της Βεθύλ, γιατί δεν το πιστέψατε. Και βρεθήκατε μπροστά σε έναν κόσμο που θελήσατε να τον ευαγγελιστείτε. Και είπατε είναι θερία ανήμερα ετούτη. Ετούτη είναι οι γίγαντες οι ανακοίμ. Και τα τείχη τους είναι ψηλά μέχρι τον ουρανό. Ήθελα
1: Να μην κλείσω με δικά μου λόγια. Ανθρώπινα λόγια έχουν άλλη αξία. Αξίζουν μόνο για πέταμα. Γέννηση. Κάπα αλφα. Και επεσκέφτη ο Κύριος την Σάραν ως είπεν. Και έκαμεν ο Κύριος εις την Σάραν ως ελάτη. Για να είναι αυτός αληθής. Πας δε άνθρωπο. Άβα στο σπίτι σου απόψε. Και θα μιλήσετε απόψε. Την όμορφη καλοκαιριά και τη νυχτιά για να βγεις έξω. Όπως βγήκε ο Άβραμ να του ζητήσεις. Και έχω ανάγκη να του ζητήσω απόψε. Αύξησέ μου την πίστη στο πρόσωπο. Λέγαμε. Από τους σεισμούς και εδώ. Κάτι που μου αρέσει να επαναλαμβάνω στον εαυτό μου καθώς το είδα στον εαυτό μου. Άλλο πράγμα είναι πίστη και άλλο πράγμα είναι εμπιστοσύνη. Την ώρα του σεισμού όλοι επίστεψαν στον Κύριο. Λίγοι εμπιστευτεί Ιησού. Μεγαλύν σου στη ζωή μας. Κύριε, αύξησέ μας την πίστη. Την πίστη που σβήνει φωτιές. Την πίστη που αναστέλει νεκρούς. Την πίστη που συνενώνει πριονισμένα κομμάτια από το ανθρώπινο σώμα. Την πίστη που ξέρει να θριαμβεύει. Την πίστη που ξέρει να δοξάρει. Ήρθαμε στις πηγές. Ήρθαμε στην κάνουλα από το νερό που έχει διάμετρο ένα μέτρο και πνίγει λαούς. Και βαστάξαμε στο χέρι μας μια δαχτυλίθρα να μας τη γιομήσεις. Και φυσικά δαχτυλίθρα σου δώσαμε. Δαχτυλίθρα. Κάνε μας τάνκερ. Πλάτινε την ψυχή μας, της καρδιάς μας τα όρια. Και γιόμισέ μας από πίστη, θριαμβεύουσα πίστη, πίστη νίκης, πίστη δόξας. Γιατί πιστεύουν μονάχα εκείνοι που σε εμπιστεύονται. Τέλεια. Και απόϊθησέ μας να πάρουμε τις υποσχέσεις σου, να τις κάνουμε ναι. Να δεχθούμε τις υποσχέσεις σου, να τις κάνουμε αμήν. Μίλησέ μας απόψε για ανοιχτές πόρτες αγιασμού, για υψωμένες κλίμακες επικοινωνίας μαζί σου. Μίλησέ μας απόψε. Για την ανάγκη να αυξήσουμε την πίστη μας. Για να δοξαστεί το όνομά σου. Με τον Χριστό και τον Παράκλητο. Αμήν.

0: Στα παλιότερα χρόνια, όταν ο μαθητής μασούσε τσίχλα στην τάξη, ο δάσκαλος σκεφτόταν πως πρόκειται για κακομαθημένο παιδί και μετά έβαζε τις φωνές ή τιμωρούσε. Σήμερα όμως τα πράγματα δυσκολεύουν γύρω από την τσίχλα μέσα στην τάξη. Μετά από απανωτά κρούσματα, δυο στο Αιγάλεο, δυο στο Νέο Ηράκλειο, πολλά στην επαρχία, όπου η τσίχλα αποδείχτηκε ποτισμένη με υποπροϊόν οπίου, γονείς και δάσκαλοι νιώθουν κρύο υδρότα στην πλάτη τους μπροστά στο μέγεθος του ενδεχόμενου κινδύνου.
1: Η περίπτωση όμως από την αρχή. Σε ένα παραλιακό προάστιο της Αθήνας, λιποθύμησε την ώρα του μαθήματος μία 14χρονη μαθήτρια γυμνασίου. Κανείς δεν είχε προσέξει ότι μασούσε τσίχλα. Το πρόσεξε όμως ο γιατρός που την εξέτασε, παρακινημένος από την παράξενη βαριά μυρωδιά του στόματος της κοπέλας. Η τσίχλα πήρε το δρόμο της για χημική ανάλυση και βρέθηκε να είναι ποτισμένη με ναρκωτικό σε υψηλή ποσότητα. Φυσικά, η χορήγηση ναρκωτικού δια της τσίχλας χρησιμοποιείται μόνο για να πάρει το θύμα την πρώτη δόση, χωρίς να το καταλάβει. Όταν ο οργανισμός αρχίζει να αποζητά μόνος του τη μέθη των ναρκωτικών, θα βρεθεί και η ένεση και η δόση που χρειάζεται ένας ναρκωμανής.
0: Μάθαμε να ζούμε και να σκεπτόμαστε με ένα ορισμένο τρόπο. Αναζητάμε

0: ευθύνες και τις αναζητάμε έξω από μας. Στρεφόμαστε προς τους άλλους. Είναι φυσικό λοιπόν οι προσπάθειές μας να μένουν άκαρπες. Χωρίς τον Θεό ο άνθρωπος έμεινε χωρίς φως. Ψαχουλεύει βέβαια και αγωνίζεται να τακτοποιήσει τη ζωή του, όμως δεν καταφέρνει να βγει από το σκοτάδι.
1: Η εισβολή των ναρκωτικών στη ζωή μας, όπως και η εγκληματικότητα, η βία, η νοθεία, το πάθος, αποδεικνύουν καθαρά πως χωρίς Θεό αποτύχαμε. Ας το ομολογήσουμε λοιπόν και ας ταπεινωθούμε μπροστά στο Θεό.
0: Το πρόβλημα των ναρκωτικών δεν είναι πολιτικό ούτε θεσμικό, όπως και κανένα από τα σκληρά προβλήματα του καιρού μας δεν έχει τις ρίζες του έξω από την καρδιά μας. Τώρα που τα ναρκωτικά βρίσκονται με ευκολία στο προάβλιο του σχολείου, ανάμεσα στους άπειρους μαθητές με τόσο τραγικά αποτελέσματα, είναι καιρός να στραφούμε με γνησιότητα και ειλικρίνεια στο ζωντανό Θεό του ουρανού και να του ζητήσουμε να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Είναι πολύ σημαντικό ποια θέση θα πάρεις προσωπικά εσύ απέναντι στο Θεό, στην αγάπη Του, στην προσφορά Του. Ζήτησε την προσφορά Του που είναι η συγχώρηση των αμαρτιών σου μέσω του Ιησού Χριστού που πέθανε για τις αμαρτίες σου και θα δεις πως εκεί που φόλιαζε και δούλευε ο θάνατος έρχεται το φως, η αλήθεια, η ζωή.

Βρίσκονται περαστικοί από την Αθήνα. Θα τους δώσουμε σε κάποια ευκαιρία τον χρόνο να μας ψάλουν ένα-δύο ύμνους που έχουν ετοιμάσει και ο υπεύθυνος της ομάδας αυτής θα μας φέρει ένα χαιρετισμό πολύ σύντομο, ώστε να χαρούμε και τη δική τους συντροφιά και εκείνη τη δική μας. Τώρα στην έναρξη της ώρας μας, με τη χάρη του Θεού, θα κάνουμε μια μικρή δοκιμή να ψάλουμε έναν από τους παλιούς ύμνους. Ας ελπίσω ότι θα τα καταφέρουμε. Αν δούμε ότι δεν τα καταφέρνουμε, τότε θα ψάλουμε έναν πιο γνωστό. Θα παρακαλέσω να ανοίξουμε από τα μαύρα υμνολόγια τον ύμνο υπαριθμών 26. Τις δόξες σου οι λατρευτές, και θα παρακαλέσουμε το αρμόνιο να μας παίξει την πρώτη στροφή, ώστε παλαιότεροι από εμάς να το θυμηθούμε, ένας ωραίος ύμνος, να μην τον χάσουμε και να τον ψάλουμε με την καρδιά μας. Ύμνος υπαριθμών 26. Ζέξουμε τις φαντζίες. Φαντζίες, κρίχεις λέω, ναι.

Σένα τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, τον Μεγάλο Τριαδικό Θεό μας. Σε πλησιάζουμε τούτο το πρωινό στο όνομα του Ιησού Χριστού, να καταθέσουμε στα πόδια Σου το ευχαριστώ μας, το βαθύ ευχαριστώ μας για τη λύτρωση που έκαμες για μας στο Σταυρό του Γολγοθά, δίνοντας το πολυτιμότερο που είχες, Πατέρα, τον Υιόν Σου, τον αγαπητό, τον Κύριο Ιησού Χριστό, που πλήρωσε για έναν χωριστά από μας με το αίμα το λυτρωτικό της θυσίας Του, και μας άνοιξε στο δρόμο για τον ουρανό. Μας χάρισες τη μεγάλη αυτή δωρεά, της χάρισεν Χριστό, τη δικαίωση, την τακτοποίηση. Έκλεισες ένα μαύρο παρελθόν, άνοιξες ένα φωτεινό παρόν και μέλλον. Μας έβαλες μέσα στην οικογένεια των παιδιών των λυτρωμένων των δικών Σου, και τώρα περιμένουμε να σε συναντήσουμε πρόσωπα με πρόσωπο. Αλλά μέχρι σε εκείνης της ένδοξης ώρας και στιγμής, παρακαλούμε να μας αξιώνει την πορεία μας, να σε δοξάζουμε και να σε ευλογούμε. Οι καρδιές μας να είναι γεμάτες από ευχαριστία και ένο για το πρόσωπό Σου, και με σοφία και δύναμη, με πνεύμα ηγεμονικό, να κατευθύνεις τα βήματά μας. Σήμερα το πρωί μαζευτήκαμε άλλη μια φορά, απερίσπαστοι από τις δουλειές μας, τις απασχολήσεις μας, να ακούσουμε το λόγο Σου. Μίλησέ μας στις καρδιές μας. Ευλόγησέ μας τον καθένα ξεχωριστά. Πλούτησέ μας με τον πλούτο του Ιησού Χριστού. Καρδιές μεταξύ μας που είναι θλιμμένες, δείξ' τους το Σταυρό και δώσ' τους τη χαρά του Χριστού. Καρδιές που είναι φορτωμένες, ξεκούρασέ τες από την ανάπαυση που δίνει το όνομα και το πρόσωπο του Χριστού. Άνοιξε τα πνευματικά μάτια, άγγιξε τα βάθη μας. Δώσε να νιώσουμε την πνοή του Πνεύματος να περάσει στις καρδιές μας, να μας ζωογονήσει, να μας μιλήσει, να μας ευλογήσεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε που μας άκουσες. Αμήν. Καθίστε, Πέτρο. Ήταν πείραμα ο ύμνος που ψάλαμε, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι μια άλλη φορά τα καταφέρουμε καλύτερα. Θα ανοίξουμε τώρα τις γραφές μας. Έχετε όλοι μπροστά τις γραφές. Θα διαβάσουμε από δύο μέρη από το Λόγο του Θεού. Πρώτα από τον Ισαΐα. Νι θήτα 9-10. Είναι στη σελίδα 665 για ευκολία. 665. Ισαΐας νι θήτα 9-10. Και κατόπιν θα διαβάσουμε από τον Ιερεμία, κεφάλαιο λάμδα, 12-13, σελίδα 700, σελίδα 700, Ιερεμίας λάμδα 12-13. Να πω και για τους φίλους μας επισκέπτες, αδελφούς, Ιεζάια, Φαλσίτη σου, Bibel Mitham, Ιεζάια 59, vers 9-10, und Ιερεμίας 30, 12-13. Διαβάζω πρώτα από τον Ισαΐα και κατόπιν από τον Ιερεμία. Θα δούμε, κάνω αυτό τον πρόλογο, δύο διαπιστώσεις. Μια διαπίστωση την οποία κάνει ο κάθε ένας από μας, γενικά κάθε άνθρωπος, και δεύτερον μια διαπίστωση και μια πιστοποίηση βαθύτερη που κάνει αυτός που ξέρει τις καρδιές μας, ο ίδιος ο Θεός, για το ίδιο θέμα. Το θέμα μας σήμερα το πρωί θα είναι η πραγματική μας ανάγκη. Η πραγματική ανάγκη κάθε ανθρώπου. Ο Ισαΐας μας γράφει, η κρίση είναι μακράν, μακράν αφημών, και η δικαιοσύνη δεν μας φθάνει. Προσμένομεν φως και ειδού σκότος, λάμψιν και περιπατούμεν εν ζώφο. Ψηλαφόμεν των τείχων ως τυφλή, και ψηλαφόμεν ως ημίεχοντας οφθαλμούς. Εν με συμβρία προσκόπτομεν ως εν νυχτή, ήμεθα εν μέσω των αγαθών ως νεκρή. Άνθρωποι ακέραιοι, μας λέει ο Λόγος του Θεού, άνθρωποι με όλες τις δυνατότητες να βλέπουμε, να αγγίξουμε, να ψηλαφίσουμε, να ζήσουμε, περικυκλωμένοι από έναν πλούτον αγαθών, και όμως ούτε βλέπουμε, ούτε νιώθουμε, και είμαστε μέσα σε αυτά τα αγαθά ως νεκροί. Αυτή είναι η διαπίστωση από ανθρώπινη πλευρά. Και τώρα η διαπίστωση και η επιβεβαίωση από τον ίδιο τον Κύριο. Ούτω λέγει Κύριος. Το σύντριμά σου είναι ανίατον. Η πληγή σου είναι αλγινή. Δεν υπάρχει οκρίνων την κρίση σου, ώστε να ανορθωθείς.
Δεν υπάρχουν συνδυασέ φάρμακα θεραπευτικά. Εδώ η πλευρά του Θεού, η διαπίστωση και η επιβεβαίωση του Θεού είναι, δίνει μια νέα διάσταση αν την προσέξαμε. Αυτό το οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να πιάσει, να ψηλαφίσει και να απολαύσει ζώντας σαν νεκρός ανάμεσα σε πλούτο αγαθών που είναι τριγυρισμένος, είναι γιατί μεσολάβησε μια πτώση, ένα σύνδρυμος, όπως μας λέει εδώ, το σύνδρυμά σου είναι ανίατον. Και δημιουργήθηκε μια πληγή αλγινή που προξενεί άλλος, πόνο, και δημιουργεί πρόβλημα και ανάγκες στον άνθρωπο. Και ο Θεός λέει ότι από την πτώση αυτή και μέσα στην πτώση αυτή δεν υπάρχει τρόπος να ανορθωθείς. Δεν υπάρχουν φάρμακα με τα οποία να θεραπευτείς. Φάρμακα θεραπευτικά για σένα δεν υπάρχουν. Και ο άνθρωπος τη φωνή του Θεού ποτέ δεν θέλησε να την ακούσει. Και δεν θέλησε να την ακούσει γιατί έγινε στη στάση του εξωστρεφής, ψάχνοντας προς τα έξω, αντί να ψάξει προς τα μέσα να δει την ανάγκη του και να ζητήσει στην ανάγκη αυτή εκείνον που θα μπορέσει να γεμίσει το είναι του. Φτιάξαμε, όπως ξέρετε, μεγάλους πολιτισμούς, και όχι μόνο στα βιβλία, αλλά μες στα μουσεία, αν πάμε να τους παρακολουθήσουμε, διαβάζουμε την πορεία αυτών των πολιτισμών που είναι κατορθώματά μας, αλλά νεκροί πολιτισμοί. Αναπτύξαμε τις τέχνες σε περίοπτη θέση και σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε να επιδείξουμε μεγάλα σήμερα τεχνολογικά θαύματα. Ανεβάσαμε το μορφωτικό επίπεδο και τις γνώσεις σε τέτοια μορφή που πας να πάρεις λίγο πασατέμπο στο δρόμο και διαβάζεις εξισώσεις τις οποίες ούτε είχες μάθει ποτέ στο σχολείο, ούτε τις είχες συναντήσει. Καταστρώσαμε και καταστρώνουμε οικονομικά προγράμματα. Αναζητήσαμε την ικανοποίηση των ψυχικών μας αναγκών, της αλγινής μας πνιγής και του νοήματος της ζωής μέσα σε βαθύτερη σκέψη, μέσα σε ανθρώπινα συστήματα φιλοσοφίας. Φτιάξαμε επίσης, γιατί η ανάγκη μας ήταν βαθύτερη, τρόπους και δρόμους λατρείας, να πλησιάσουμε το άγνωστο, να πλησιάσουμε τον Θεό. Και εδώ αποτύχαμε, και εδώ δεν κατορθώσαμε τίποτα. Δεν πετύχαμε τίποτα, γιατί η ανάγκη μας ήταν βαθύτερη, ήταν μια ανάγκη της ψυχής και του πνεύματος του ανθρώπου. Το πρόβλημά μας λοιπόν και η ανάγκη μας είναι πνευματική. Δεν μπορούμε μόνοι μας να λύσουμε όλο αυτό το θέμα που πάρα πολύ μας απασχολεί. Και θα ήθελα να δώσω ένα πολύ μικρό παράδειγμα για να δούμε πού οδηγούν οι προσπάθειές μας. Ας πάρουμε στο παράδειγμά μας αυτό το θέμα της ειρήνης. Σε περασμένες γενιές, αλλά και την τωρινή εποχή, τι δεν έγινε και τι δεν γίνεται για να αποκτήσει ο άνθρωπος ειρήνη. Διαδηλώσεις στους δρόμους, κινήματα ειρήνης, τραπέζια και συμβούλια στα οποία καταστρώνονται σχέδια. Πολλοί άνθρωποι για την ειρήνη διέδεσαν την ίδια τους τη ζωή και είπαν πότε επιτέλους θα κάνουμε κάτι, έστω και αν θυσιάσουμε τη ζωή μας για αυτή την ειρήνη. Τόνοι από μελάνια χρησιμοποιήθηκαν. Συνθήκες υπογράφτηκαν. Συνθήκες διεθνείς. Συνθήκες διμερείς μεταξύ εθνών για αυτή την ειρήνη. Το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα το κλείσουμε σε τρεις φράσεις. Πρώτος παγκόσμιος πόλεμος που συντάραξε τα πνεύματα όλα. 4 εκατομμύρια νεκροί. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος μέσα στις προσπάθειες της ειρήνης. 78 εκατομμύρια νεκροί. Τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Οι νεκροί είναι αμέτρητοι. Ένας τέλειος εξολοθρεμός της γης. Ένας άνθρωπος ουμανιστής γνωστός, ο Walter Lippmann, ύστερα από τις καταστροφές του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, έγραψε τα ακόλουθα λόγια, τα οποία νομίζω είναι κατάλληλα να σας τα φέρω μπροστά σας αυτή την ώρα. Είπε, ήμασταν σίγουροι ότι η γενιά μας θα ξεσηκωνόταν. Θα προθούσε και θα λαχταρούσε να βάλει αυτόν τον ανάστατο κόσμο σε τάξη. Και ότι θα το κατόρθωνε. Το θέλαμε τόσο πολύ, προσπαθήσαμε τόσο σκληρά, και δείχνοντας τις καταστροφές και τα ερείπια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, είπε, δέστε τα αποτελέσματα. Τα μπερδέψαμε ακόμα περισσότερο. Αυτό που τώρα χρειαζόμαστε είναι ένα είδος καινούριο ανθρώπου. Άνθρωποι που είδαν τα όνειρά τους σαν χάρτινους πύργους να πέφτουν και να γκρεμίζονται. Άνθρωποι που είδαν τους σκόπους τους να μπαίνουν στη φωτιά του πολέμου και να καίγονται. Άνθρωποι που είδαν τα όνειρά τους να μην είναι πλέον πραγματοποιήσιμα και να αναζητούν κάπου, αλλά πού.
τη λύση να σηκωθεί ένα καινούριο είδος ανθρώπων. Η ανάγκη μας λοιπόν, το πρόβλημά μας, το πραγματικό μας πρόβλημα είναι βαθύτερο. Δεν είναι εξωτερικό. Γιατί αν το πρόβλημά μας είχε εξωτερικά τη λύση, θα ήμασταν σήμερα οι ευτυχέστεροι όλων των ανθρώπων. Και αν μπορούσαν οι παλιότερες γενιές να σταθούν λίγο σε μια οθόνη τηλεόρασης, να κοιτάξουν τον κόσμο μας και να δουν την εποχή μας με όλες τις τεχνολογικές επιτεύξεις που έχουμε, με το πρώτο και το δεύτερο αυτοκίνητο, με τα ταξίδια τα τουριστικά, με τις δυνατότητες να κινούμεθα εδώ και εκεί, με το σπίτι το πρώτο, το εξοχικό, στη θάλασσα το εξοχικό του βουνού, με τις δυνατότητες τις χρηματικές που έχουμε στη διάθεσή μας, με τις ευκολίες μας. Τα σπίτια μας έχουν γεμίσει από μηχανήματα, εξοπλισμούς. Θα έλεγαν, τι ευτυχισμένοι άνθρωποι που είναι αυτοί στον 20ο αιώνα. Αλλά εμείς οι ίδιοι ξέρουμε ότι είμαστε οι πλέον δυστυχισμένοι άνθρωποι όλων των εποχών. Γιατί όλα αυτά τα έχουμε, τα κατέχουμε, τα χρησιμοποιούμε και ζούμε κάθε μέρα με ένα βαρύ αχ και βαχ. Γιατί δεν μπορούμε να βγούμε μέσα από αυτό το αδιέξοδο. Ζητήσαμε έξω από εμάς τη λύση, αλλά όχι στη σωστή διεύθυνση. Η λύση είναι πραγματικά έξω από εμάς. Αλλά βρίσκεται, όπως θα δούμε πιο κάτω, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Στο πρόσωπο της προσφοράς που κάνει ο Θεός σε καθέναν από εμάς. Στο πρόσωπο που έστειλε στον κόσμο για να μας λυτρώσει. Θα κοιτάξεις μέσα σου να δεις την ανάγκη. Θα κοιτάξεις γύρω σου για να δεις τα συντρίμμια. Θα κοιτάξεις μπροστά σου για να δεις τα αδιέξοδα. Και θα κοιτάξεις επάνω για να πάρεις βοήθεια και να βρεις φως και να βρεις χαρά. Τι φταίει? Και ποιο είναι εκείνο το σημείο, το κεντρικό του θέματος και του προβλήματός μας? Θα το δούμε στη συνέχεια, αφού ψάλουμε πρώτα όλοι μαζί τον ύμνο 160. Ύμνος από τα μαύρα υμνολόγια 160.

Τι φταίει λοιπόν, ώστε αυτή η πραγματική μας ανάγκη να υπάρχει αφενός μεν και να διαπιστώνεται από εμάς και να βεβαιώνεται από τον ίδιο τον Κύριο, τον Θεό που ξέρει τις καρδιές μας, και από το άλλο μέρος να μπορούμε, βρίσκοντας την αιτία του πράγματος, να ζητήσουμε τη θεραπεία. Ο Λόγος του Θεού μας δίνει ξεκάθαρη την απάντηση. Ο Θεός που ξέρει τα βάθη και την καρδιά του ανθρώπου, την προϊστορία του και την πορεία του και το μέλλον, το σκοτεινό που είναι αποτέλεσμα αυτής της πορείας στη ζωή του, δίνοντάς μας ταυτόχρονα και το φάρμακο. Διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού δύο τεράστιες διακηρύξεις. Πρώτον, στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, εδάφια 21 και 23, στο 7ο κεφάλαιο, 7 Ζ 21-23, μας λέει: «Από μέσα από την καρδιά των ανθρώπων βγαίνουν οι κακοί διαλογισμοί, μοιχείες, πορνείες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλος, ασέλγεια, πονηρό βλέμμα, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη. Όλα αυτά τα πονηρά βγαίνουν από μέσα και μολύνουν τον άνθρωπο». Να λοιπόν που βρίσκεται η αιτία του κακού, η αιτία της δυστυχίας. Όπως το Θεό ονομάζει καρδιά, που είναι η θέληση του ανθρώπου, η σκέψη του ανθρώπου και τα συναισθήματα του ανθρώπου, αυτός ο κόσμος, ο τριπλούς, η καρδιά του ανθρώπου, είναι κατεστραμμένη, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι μια πηγή θολωμένη, η οποία, από την οποία αντλείς διαρκώς βρώμικο, ακάθαρτο νερό, μολυσμένο νερό. Από μέσα από την καρδιά βγαίνουν όλα αυτά, και πόλεμοι και φόνοι και μοιχείες, αναταραχή προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική, παγκόσμια, μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Εάν η καρδιά του ανθρώπου δεν επισκευαστεί, εάν αυτή δεν θεραπευθεί, εάν εκεί μέσα δεν πέσει το βάλσαμο του Θεού και δεν γίνει η ανανέωσή της, ο άνθρωπος θα μένει δυστυχισμένος, όσες προσπάθειες και αν κάνει, όσα κατορθώματα και αν πετύχει να επιδείξει, ο άνθρωπος θα μένει δυστυχισμένος. Η δεύτερη διακήρυξη που πάλι έρχεται μέσα από το Λόγο του Θεού είναι από τον προφήτη Ιερεμία, κεφάλαιο 17, Ιώτα Ζήτα, εδάφιο 5, που λέει ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή περισσότερο από κάθε άλλο πράγμα στον κόσμο και είναι υπερβολικά διεφθαρμένη. Η καρδιά του ανθρώπου είναι υπερπάντα απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Είναι λοιπόν η καρδιά η οποία έχει την πληγή, η καρδιά που έχει τα αίτια εκείνα που οδηγούν σε αποτελέσματα στραβά, ανάποδα και αναστατώσεις ατομικές, οικογενειακές, επαναλαμβάνω, κοινωνικές, ομαδικές γενικότερα και διεθνείς, η καρδιά του ανθρώπου. Και εφόσον το πράγμα έχει έτσι, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, τι πρέπει να γίνει? Βέβαια, πολλοί άνθρωποι προσπαθούν και σε αυτό το σημείο να δώσουν καθολικές λύσεις. Λένε να αλλάξουμε τον κόσμο. Θα ξέρετε όμως ότι υπάρχει ένα ρητό το οποίο έχει μεγάλη εφαρμογή. Αυτό το ρητό λέει τα εξής λόγια. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει και προσπαθεί να αλλάξει ολόκληρο τον κόσμο, σίγουρα ο άνθρωπος αυτός είναι αισιόδοξος. Αλλά εάν ο άνθρωπος αυτός προσπαθεί να αλλάξει ολόκληρο τον κόσμο χωρίς να αλλάξει έναν άνθρωπο ξεχωριστά, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι φρενοβλαβής. Και αυτή είναι η αλήθεια. Εάν δεν αλλάξεις έναν άνθρωπο, καθέναν άνθρωπο ξεχωριστά, δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Οδηγείς απλώς σε μια κατάσταση φρενοβλάβειας χωρίς να φτάνεις ποτέ στο αποτέλεσμα το επιθυμητό. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μας λέει: «Ακούστε, εάν διαπιστώνετε κι εσείς όπως βλέπω την ανάγκη σας, την πληγή σας, τους πόνους σας, τα δεινά της ζωής, εάν ακόμα έχετε μέσα σας το βαθύ αδιέξοδο του τι γίνεται πέρα από τον τάφο,

ύστερα από τη ζωή αυτή. Γιατί σε όποια ηλικία και να ανήκεις, αν είσαι νεότερος ή μεγαλύτερος, το πρόβλημα αυτό της αθανασίας της ψυχής, της ζωής μετά το θάνατο, σε απασχολεί βαθύτατα. Και από προσωπική μου πείρα μπορώ να πω ότι από πολύ μικρό παιδί με απασχολούσε το θέμα της αθανασίας. Τι θα γίνει μετά το θάνατο. Μα έχεις όλο τον χρόνο μπροστά σου, όλα τα χρόνια, 70, 80 να ζήσεις, όπως λέμε. Και όμως η ανάγκη αυτή η βαθιά μπορεί να με το σκέφτεσαι συχνά, αλλά όταν μένεις μόνος σε βασανίζει. Θέλεις να ξέρεις τι θα γίνει μετά το θάνατο. Και αυτό γίνεται ακόμα αλγινότερο, ακόμα πιο μεγάλο πόνο προξενεί όταν ξέρεις και διαπιστώνεις ότι η καρδιά σου είναι βρώμικη, ένοχη μπροστά στον Άγιο Θεό τον οποίο θα συναντήσεις. Δεν μπορείς να φύγεις από τη ζωή αυτή χωρίς να δώσεις λογαριασμό σε εκείνον ο οποίος σε δημιούργησε. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από τη θέα της δόξας του προσώπου του Θεού. Θα τον αντιμετωπίσεις έτσι αλλιώς κάποια μέρα. Και πρέπει να βάλεις κάτω τα κοιτάπια σου, να ανοίξεις τους λογαριασμούς, να ανοίξεις τα βιβλία της ζωής σου και της πορείας σου και να του πεις: να, έτσι περπάτησα. Και τι έχεις να παρουσιάσεις μπροστά στον Θεό, εσύ και εγώ? Τίποτα. Μουτζούρες, πληγές, μαύρες κοιλίδες, μια ζωή διαστροφής. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι μέχρι το βάθος της καρδιάς ο άνθρωπος και μέχρι τα μύχια της ψυχής του είναι διαφθαρμένος. Και όταν αυτό το διαπιστώνεις μέσα στη σκέψη ότι θα συναντήσεις τον Θεό, η ενοχή αυτή σε βαραίνει βαθύτατα και η ανησυχία σου μεγαλώνει σε βαθμό απελπισίας και ζητάς διέξοδο ή ζητάς την αυτοκτονία ή την τρέλα. Εάν θέλεις να είσαι άνθρωπος λογικός, θα ζητήσεις τη διέξοδο την οποία έχει και προσφέρει ο Θεός. Τι προσφέρει ο Θεός? Ο Θεός έχει μια μεγάλη προσφορά την οποία κάνει καθημερινά. Γι' αυτό και μας αφήνει στη ζωή. Δεν μας αφήνει ο Θεός τη ζωή αυτή να αναδειχθούμε κοινωνικά, παρόλο που το θέλει. Παρόλο που είναι ο πρώτος ο Θεός που θέλει να ανέβουμε κοινωνικά. Αλλά δεν είναι αυτός ο κύριος σκοπός της ζωής μας. Δεν είναι ο σκοπός της ζωής μας να καταναλώσουμε μεγάλες αποθήκες τροφίμων και να αφήσουμε μερικά στην άκρη. Μήπως έρθει κανένα καινούριο Τσέρνομπιλ και μας τα βάλει στην κάποια κατάσταση που δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά τα κρύβουμε σε ένα υπόγειο για να τα έχουμε σε ώρα ανάγκης. Ή σαν κάποιες αποχρώσεις χριστιανικές που πιστεύουν ότι θα περάσουν μέσα από τη μεγάλη θλίψη και κρύβουν για 3,5 χρόνια να έχουν τα απαραίτητα τρόφιμά τους για να ζήσουν. Δεν είναι αυτός ο σκοπός να καταναλώσεις αγαθά για να ζήσεις. Παρόλο που ο Θεός και αυτά μας τα δίνει για μας. Και θέλει να τα καταναλώσουμε και χαίρεται να τα καταναλώσουμε. Αλλά δεν είναι αυτός ο κύριος σκοπός της ζωής. Ο κύριος σκοπός της ζωής είναι να γνωρίσεις ότι ο Θεός σε έφερε σε αυτή τη ζωή με ένα μοναδικό σκοπό και σχέδιο. Σε έφερε να πεις ένα ναι ή ένα όχι στη μεγάλη του προσφορά, στην προσφορά της αγάπης του Χριστού, στη χάρη την οποία εκείνος δίνει σε κάθε αμαρτωλό. Έρχεται ο Θεός δηλαδή και σου προσφέρει τι? Σου λέει: άκουσε, θα κάνουμε μία ανταλλαγή. Θα μου δώσεις ό,τι σάπιο, βρώμικο και μαύρο έχεις. Θα το πάρω, θα το τυλίξω σαν ένα περιβόλαιο και θα το ρίξω στα βάθη της θάλασσας, να εξαφανιστεί, να μην φαίνεται πλέον. Δεν θα έχεις μαύρο παρελθόν. Σου το συγχωρώ, σου το σβήνω. Δεν θα υπάρχει ενοχή στη ζωή σου. Ξεχνώ αυτές τις πτώσεις σου, τις αμαρτίες σου. Ξεχνώ το παρελθόν σου. Και όχι μόνο. Αλλά σε αγκαλιάζω, λέει ο Θεός. Σε δέχομαι σαν παιδί μου. Σε κάνω έναν καινούριο άνθρωπο. Και εδώ είναι η προσφορά του Θεού μέσα στην πράξη. Βάζω σε αυτή τη θέση της παλιάς, της διαφθαρμένης, της σάρκινης καρδιάς, μια καινούργια, μια πνευματική καρδιά, η οποία πάλι για τις πνευματικές αλήθειες, νιώθει τις ηθικές αρχές του Θεού, ξέρει να διακρίνει τα διαφέροντα και έχει μέσα του ευαισθησίες πνευματικές ο άνθρωπος που παίρνει την καινούργια καρδιά. Είναι ο Θεός ο οποίος είναι έτοιμος να χτίσει μέσα σε σένα. Ναι, σε σένα. Καλά το άκουσες. Σε σένα τον ίδιο προσωπικά να χτίσει με το Πνεύμα του το Άγιο μια καινούργια καρδιά, μια καινούργια ζωή, έναν καινούριο άνθρωπο. Ο Θεός λοιπόν θέλει να κάνει μια αντικατάσταση μέσα σου. Και εσύ καλείσαι να του παραχωρήσεις τον εαυτό σου. Δεν έχεις να πληρώσεις τίποτε. Θα του δώσεις την αλγινή πληγή σου. Θα του δώσεις την κατάστασή σου που δεν θεραπεύεται με φάρμακα, με κανένα θεραπευτικό φάρμακο. Θα του δώσεις τον πόνο σου. Θα του δώσεις τις θλίψεις σου. Θα του δώσεις το άγνωστο και το φοβερό μέλλον για σένα. Είναι φοβερό να πέσεις σε χέρια Θεού, ζωντανού Θεού. Και να τα πάρει ο Θεός αυτά και να τα πετάξει. Και να τα ξεχάσει και να τα σβήσει και να τα εξαλείψει από τη μέση και να σου προσφέρει μια καινούργια καρδιά. Πώς γίνεται αυτό? Είναι πάρα πολύ απλό. Αρκεί να το θέλεις. Είναι απλό και μπορεί να συμβεί αυτή την ώρα
που κάθεσαι στη θέση σου και ακούς αυτή την προσφορά του Θεού. Εάν με στην καρδιά σου κάνεις και εσύ αυτή τη διαπίστωση και πεις ναι, είμαι έτσι όπως με λέει ο Λόγος του Θεού. Έχω μια καρδιά διαφθαρμένη. Έστω και αν προέρχομαι από ένα σπίτι με καλές αρχές, ηθικές, έστω και αν προσπάθησα να κάνω το καλό μέχρι τώρα, έστω και αν ακολούθησα κάποιους ηθικούς κανόνες, όμως βλέπω μέσα μου ότι με σφίγγουν φίδια. Φίδια ηθικά μαύρα, τα οποία μου καταπνίγουν αυτές τις ηθικές μου αρχές και με οδηγούν έξω. Και το δηλητήριο της αμαρτίας με έχει γενικά γεμίσει και με έχει πνίξει και δεν μπορώ, ζητώ να αναπνεύσω το οξυγόνο της ζωής. Αν αναγνωρίσεις την κατάστασή σου αυτή, αν πεις ναι, τέτοιος είμαι, τότε τι θα κάνεις? Πες μέσα την καρδιά σου ένα ευχαριστώ σε εκείνον που σε βλέπει αυτή την ώρα και διαβάζει την καρδιά σου και περιμένει αυτή την αλλαγή της στάσης σου, την εσωτερική. Πες τον ευχαριστώ, Κύριε, ώστε είναι αλήθεια αυτά που ακούω, ώστε εσύ συγχωρείς βρώμικους αμαρτωλούς, δέχεσαι χαμένους σαν και εμένα, διεφθαρμένους σαν και εμένα, τους δέχεσαι, τους κάνεις παιδιά σου. Η απάντηση του Θεού είναι ναι, σε δέχομαι. Σκεφτείτε τον Άσοτο, πώς γύρισε. Είχε καταστρέψει ολόκληρη την περιουσία του πατέρα του. Δεν του ζήτησε απολογισμό ο πατέρας, δεν του είπε τίποτα. Ήρθε κουρελιάρης, ήρθε βρώμικος, ήρθε φοβισμένος, μη τυχόν δεν τον δεχθεί ο πατέρας. Δεν του είπε τίποτα από αυτά. Αγνάντευε από μακριά και μόλις τον είδε έτρεξε ο πατέρας. Και ένα κάθαρτος τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Και τι είπε? Φέρτε του γρήγορα καινούργια ρούχα. Φέρτε το δαχτυλίδι. Φτιάξτε το καλύτερο φαγητό για να γλεντήσουμε. Ήταν νεκρός ο γιος, ανάζησε. Είναι η αγκαλιά του Θεού έτοιμη και ανοιχτή να σε δεχθεί και σένα. Μέσα στην Αγία Γραφή θα βρεις ανθρώπους διαφθαρμένους που του σηκώνει το χέρι το δυνατό του Χριστού και του σώζει. Θα δεις έναν αμαρτωλό, έναν τελώνη να σηκώνει ψηλά και να τον σώζει. Θα δεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν πέσει χαμηλά στην πορνεία και στη διαφθορά. Μια γυναίκα που την κατηγορούσαν και είπε: πήγαινε, σε συγχωρώ κι εγώ, δεν σε καταδικάζω. Θα δεις ανθρώπους οι οποίοι να είναι πολύ πολύ χειρότεροι από σένα και από μένα. Αλλά ο Θεός είναι Θεός συγχώρησης, Θεός ελεήμων, ικτήρμων, άφεσης. Πες του λοιπόν ένα ευχαριστώ. Πίστεψέ το ότι σε δέχεται. Και από εκεί και πέρα, αχ, από εκεί και πέρα, τι έχει να ακολουθήσει μέσα στη ζωή σου? Πρώτα-πρώτα αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι γίνεται αντικατάσταση μέσα στην καρδιά σου. Χτίζει ο Θεός ένα καινούριο πνεύμα μέσα σου. Το πνεύμα το Άγιο έρχεται και φυτεύεται μέσα σου και παίρνει την καινούργια ζωή και την καινούργια δύναμη, το καινούργιο φρόνημα, τον καινούριο άνθρωπο εν Χριστώ, την καινούργια κτίζει και ξεκινάς ένα περιπάτημα όχι πλέον μοναχός σου. Ανάγκες σου, δυσκολίες σου πνευματικές και να συμπορευτείς μαζί σε μια καινούργια πορεία. Και ο Θεός θα σου πει: από τώρα το όνομά σου γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Όταν θα ανοίξουν τα βιβλία των νεκρών, είσαι γραμμένος εκεί μέσα. Όταν θα ανοίξει το βιβλίο της ζωής, το όνομά σου είναι εκεί μέσα. Όταν μέσα στα σύννεφα θα συναντηθούν όλοι οι λυτρωμένοι, θα είσαι και εσύ. Όταν θα περιβληθούν όλοι με το νέο εκείνο ένδυμα της Ανάστασης, το καινούριο σώμα, θα είσαι και εσύ τυλιγμένος. Όταν μέσα στη δόξα φωτοβολήσουν όλοι περισσότερο από τα αστέρια τα λαμπρότερα, θα είσαι και εσύ ένα από αυτά. Εγώ, ο διεφθαρμένος, ο αμαρτωλός, ο χαμένος, ο αποστάτης που γύρισε τα νότα στο Θεό. Μάλιστα, αυτή είναι η προσφορά του Θεού. Ο Θεός σου δίνει, ο Θεός σου προσφέρει, ο Θεός σε αγαπάει. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να κινήσει την καρδιά σου και να σε βοηθήσει να καταλάβεις ποια προσφορά είναι αυτή του Θεού. Στην πραγματική σου ανάγκη έρχεται ο Θεός να δώσει την τέλεια λύση. Τότε τέλεστε πάνω στο Σταυρό του Χριστού και κλείνει όλα. Το παρελθόν σου τακτοποιήθηκε. Το παρόν σου στα χέρια τα δυνατά του Θεού. Το μέλλον σου επίσης στου Θεού τις υποσχέσεις της αιώνιας. Ανήκεις πλέον σε άλλη οικογένεια. Γίνεσαι πρίγκιπας του ουρανού και την περπατάς στη γη. Είσαι ο Υιός του Θεού. Μπορεί με τους ανθρώπους εξωτερικά να μοιάζεις. Μπορεί να είσαι περιφρονημένος. Αλλά είσαι Υιός του Θεού, θυγατέρα του Θεού. Είσαι πρίγκιπας του ουρανού επάνω στη γη. Και ας μην το βλέπουν οι άλλοι. Εσύ το ξέρεις. Ο Λόγος του Θεού το βεβαιώνει. Ο Θεός από πάνω σε παρακολουθεί, σε δικός του, σε έχει στα χέρια του. Κάνε λοιπόν αυτό το βήμα σήμερα. Εάν η καρδιά σου είναι έτσι πληγωμένη και δεν έχεις κάνει το βήμα της επιστροφής, γύριζε σε παρακαλώ σήμερα στον Χριστό, στον ζωντανό Κύριο, που για σένα έδωσε τον εαυτό του επάνω στο σταυρό και πλήρωσε και τακτοποίησε ολόκληρη τη ζωή σου. Η προσφορά του Θεού είναι αυτή. Θα το θελήσεις? Ήθε το Άγιο Πνεύμα του Θεού να κινήσει τέτοιες καρδιές ανάμεσά μας. Τώρα θα παρακαλέσουμε τους επισκέπτες μας, τους αδελφούς μας, τους Γερμανούς. Έχουν δύο ύμνους να μας ψάλουν και μετά θα
φέρει ένα σύντομο χαιρετισμό ο υπεύθυνος της ομάδας. Ζήν για τις τραν.

0: deutschen Christen aus den freien evangelischen Gemeinden, meist aus den freien evangelischen Gemeinden.
1: Είμαστε μια ομάδα Γερμανών, πιστών, αδελφών από πολλές ελεύθερες ευαγγελικές εκκλησίες, κυρίως από μια μεγαλύτερη.
0: Wir kommen aus fast allen Teilen Deutschlands.
1: Ερχόμαστε από διάφορα μέρη της Γερμανίας.
0: Und machen zurzeit in ihrem schönen Land Urlaub.
1: Και κάνουμε την άδειά μας μέσα στην ωραία χώρα σας.
0: Wir sind in der Nähe von Waren, in der Nähe von Thessaloniki.
1: Υπήρξαμε, ζήσαμε για λίγο κοντά στη Θεσσαλονίκη.
0: Und haben uns von daher auch mit dem ersten Thessalonicher Brief in dieser Zeit beschäftigt.
1: Και ασχοληθήκαμε με την ευκαιρία αυτή, με την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονίκης.
0: Jetzt sind wir auf der Rückreise über Korinth nach Patras zurück nach Deutschland.
1: Και τώρα βρισκόμαστε στο δρόμο της επιστροφής, θα περάσουμε από την Κόρινθο, την Πάτρα και από εκεί μέσω του ferryboat στην Ιταλία.
0: Wir freuen uns, dass wir an diesem Morgen Gemeinschaft mit Ihnen haben dürfen.
1: Χαιρόμαστε που σήμερα το πρωί έχουμε επικοινωνία μαζί σας, πνευματική.
0: Ich darf Sie sehr herzlich grüßen von den freien evangelischen Gemeinden in Deutschland.
1: Και θέλω εν καρδία να σας χαιρετήσω εκ μέρους των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών στη Γερμανία.
0: Vor kurzem war noch Bruder Carbonis bei uns bei der Bundeskonferenz in Düsseldorf.
1: Πριν από λίγο καιρό ήταν ο αδελφός Carbonis σε ένα συνέδριο που είχαμε εκεί στην Γερμανία.
0: In den vergangenen Tagen haben wir sehr viel von Ihrem Land gesehen.
1: Τις τελευταίες μέρες είδαμε πάρα πολλά από τη χώρα σας.
0: Manche sind schon müde geworden von uns.
1: Μερικοί από εμάς μάλιστα έχουν ήδη κουραστεί.
0: Weil es so viel zu sehen gibt und weil es so warm ist.
1: Επειδή είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει κανείς να δει και επειδή είναι ακόμα και μεγάλη ζέστη.
0: Wir haben viel gehört von der griechischen Geschichte und Mythologie.
1: Έχουμε πάρα πολλά μάθει για την ελληνική ιστορία και για τη μυθολογία σας.
0: Von den vielen Göttern, die die Griechen hatten.
1: Για τους πολλούς θεούς που οι αρχαίοι Έλληνες είχαν.
0: Und ich kann den Apostel Paulus sehr gut verstehen, als er nach Griechenland kam.
1: Και μπορώ να καταλάβω πολύ καλά τον Απόστολο Παύλο όταν ήρθε στην Ελλάδα.
0: In ihre Stadt.
1: Και μάλιστα στην Αθήνα, στην πόλη σας.
0: Und sich diese Stadt ansah und die vielen Götterbilder.
1: Και όταν είδε τους πολλούς βωμούς και τους θεούς.
0: Und den Athenern dann den einen wahren Gott verkündigte.
1: Και τότε μεταξύ των Αθηναίων διακήρυξε για τον έναν αληθινό Θεό.
0: Ich dachte an ein Wort aus dem ersten Brief an die Christen in Korinth.
1: Και θα φέρω μπροστά σας ένα σύντομο μήνυμα από το Λόγο του Θεού.
0: Da sagt der Apostel Paulus in Kapitel 2 in den Versen 1 bis 5.
1: Από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 2, εδάφια 1 έως 5.
0: Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft.

0: Τότε ήλθον προς εσάς, ήλθον ουχή με υπεροχήν λόγου η σοφίας, κηρύττων εις εσάς την μαρτυρίαν του Θεού. Διότι απεφάσισα να μην εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι, ή μη Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Και εγώ ήλθον προς εσάς με ασθένειαν και με φόβον και με τρόμον πολλήν. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Δια να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού.
1: Der Apostel Paulus hatte die griechischen Philosophen studiert.
0: Ο Απόστολος Παύλος είχε μελετήσει τους Έλληνες φιλοσόφους.
1: Der wusste, dass die Griechen die Weisheit lieben.
0: Και ήξερε ότι οι Έλληνες αγαπούσαν τη σοφία.
1: Darum sagt der Apostel, die Weisheit, die ich zu verkündigen habe, heißt Jesus Christus.
0: Και τους είπε ότι η σοφία την οποία εγώ έχω να σας διακηρύξω είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
1: Er ist der einzige Weg zu Gott.
0: Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στον Θεό.
1: Und euer Glaube soll nicht auf Menschenweisheit beruhen, sondern aus der Kraft Gottes, aus der Kraft des lebendigen Gottes.
0: Η πίστη σας δεν πρέπει να προέρχεται από την ανθρώπινη σοφία, αλλά από τη δύναμη του Θεού, από την δύναμη του παντοδυνάμου Κυρίου.
1: Das schöne Wort, das Sie hier stehen haben, dass der Glaube aus allein an den Herrn Jesus Christus, dass er das Leben gibt, dass er unser Leben heil macht.
0: Και αυτό το ωραίο εδάφιο το οποίο έχετε εδώ μπροστά και πρόσεξα είναι αυτό ακριβώς που λέει ότι όταν κανείς πιστεύει στον Χριστό έχει αυτή τη ζωή.
1: Wir freuen uns, dass wir in diesem Glauben an Jesus Christus Brüder und Schwestern sind.
0: Και χαιρόμαστε που είμαστε μαζί σας και είμαστε μάλιστα αδέλφια πνευματικά εν Χριστώ.
1: Dankeschön.
0: Αδελφοί, λίγα λεπτά που έχουμε ακόμη θα τα διαθέσουμε για ένα μήνυμα που απευθύνεται σε πιστούς ανθρώπους του Θεού. Αλλά προηγουμένως θα ήθελα να κάνουμε τις γνωστές μας ανακοινώσεις. Και βέβαια η ανάγκη μας, η πραγματική, το πρόβλημά μας λύνεται εν Χριστώ Ιησού. Αλλά και φυσικά όλα τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν, τα μερικά, τα καθημερινά, οι δυσκολίες μας, και αυτές όλες λύνονται εν Χριστώ Ιησού. Εκείνος, εάν μένουμε μαζί Του και αν ζητάμε τις οδηγίες Του, ξέρει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση πώς να μας δώσει χάρη και έλεος και σοφία να τα αντιμετωπίσουμε. Αλλά κάποια παραδείγματα από τη Γραφή, πρακτικά, μας είναι πολύτιμα να δούμε σε κέρια σημεία, σε κρίσιμα σημεία, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Και θα ήθελα να δούμε από την οπτική γωνία το ίδιο θέμα, μια διπλή οπτική γωνία του πράγματος, διαφορών οι οποίες προκύπτουν και αναστατώσεων, θα έλεγα, που προκύπτουν στη συναναστροφή και στην πορεία των πιστών παιδιών του Θεού. Είναι ο Αβραάμ μια προσωπικότητα εντελώς εκλεκτή, όπως την ξέρουμε, ο πατέρας της πίστης. Ο άνθρωπος αυτός έζησε με τις πτώσεις του, με τις δικές του παραβάσεις, τις οποίες μας η Γραφή δεν τις κρύβει, όμως ο Θεός είναι Θεός ελεήμων και σκεπάζει κάθε τι όταν έρχεται με εξομολόγηση και με ταπείνωση μπροστά στον Θεό. Το αίμα του Χριστού, μιλάμε για την εποχή μας σήμερα, καθαρίζει, λένει και αποκαθιστά και ορθοποδεί πάλι τον άνθρωπο, τον φέρνει στην ίδια εκείνη πρώτη αγάπη. Ο Αβραάμ βρέθηκε μια μέρα σε μεγάλη δυσκολία. Όχι όταν ήταν φτωχός, όχι όταν ήταν μόνος, όχι όταν βρέθηκε σε κάποιους πειρασμούς έντονους εξωτερικούς ή εσωτερικούς, αλλά βρέθηκε σε δυσκολία τότε που ο Θεός του έδωσε πολλά αγαθά. Του έδωσε πλούσια αγαθά. Και ο Αβραάμ ήταν εν μέσω των αγαθών όχι ως νεκρός, αλλά ως ζωντανός. Ήξερε πώς να μεταχειριστεί. Μέσα λοιπόν στα πολλά αγαθά που του έδωσε ο Θεός και στην απλωμένη με γεμάτη αγάπη καρδιά που είχε σε όλες τις περιστάσεις, είχε, όπως ξέρουμε, μαζί του έναν ανεψιό, τον Λότ. Σε κάποια στιγμή δεν δημιουργήθηκε βέβαια μεταξύ τους κάποια διένεξη, κάποια παρεξήγηση, αλλά οι τσοφάνιδες, οι βοσκοί, τσακώθηκαν μεταξύ τους. Και το πράγμα έφτασε στα αυτιά του Αβραάμ. Τι έπρεπε να γίνει? Πώς θα αντιμετωπίζαμε εμείς σήμερα μια τέτοια διένεξη σε μια ομάδα, σε έναν κύκλο, όταν θα είχε δημιουργηθεί? Ασφαλώς, η αντίδρασή μας θα ήταν να πιάσουμε τον υπεύθυνο, ο Αβραάμ να πιάσει τον Λότ ή ο Λότ τον Αβραάμ και να του πει: Θεία κάτσε κάτω, ανεψία κάτσε κάτω και για να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να καταστρώσουμε ανθρώπινα σχέδια. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας δίνει μια τέτοια αντιμετώπιση του πράγματος που ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ και που είναι προς μίμηση κάθε πιστού, και όταν άκουσε την περίπτωση αυτή τη δύσκολη, την αναποδιά που συνέβη και την ώρα της ευτυχίας του στα πολλά αγαθά, κάλεσε το λόγο του υπάκουσα να σου πω, είμαστε αδέλφια. Δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε. Δεν πρέπει να υπάρχουν διαφορές μεταξύ μας. Δεν είναι για τη δόξα του Θεού όταν οι άνθρωποι του Θεού τσακώνται μεταξύ τους. Η αγάπη, η συνένωση, το σφίξιμο των χεριών, το αγκάλιασμα, η πρακτική αγάπη του να προσεύχεσαι για τον άλλον και να συμπαραστέκεσαι στο έργο, στην ανάγκη, στην περίπτωση που ο άλλος αντιμετωπίζει του πειρασμού. Εμείς λοιπόν πρέπει να μείνουμε φίλοι, είπε ο Αβραάμ. Λοιπόν, του λέει, άκουσε Λότ. Επειδή είμαι μεγαλύτερος, παίρνω την πρωτοβουλία και παίρνω και την εκλογή. Σου κάνω μια πρόταση. Έχουμε μπροστά μας όλη τη γη δική μας. Άνοιξε τα μάτια σου όσο μπορείς και ψάξε και δες. Όλος ο χώρος που θα εσύ θα διαλέξεις είναι δικό σου. Αν πας εσύ από εδώ, εγώ θα πάω από εκεί. Αν πας εσύ από το άλλο μέρος, εγώ θα πάω από το αντίθετο. Να μην υπάρχει, σε παρακαλώ, διένεξη μεταξύ μας. Και πράγματι, αυτή η σοφή, η προσολομόντια σοφία, ήρθε και έδωσε τη θαυμάσια λύση. Αφήστε πλέον, γιατί ο Λότ έχει μια ιστορία δική του. Πώς διάλεξε, διαβάστε το 23 εδάφιο και 24 στο ΙΓ, κεφάλαιο της Γένεσης, να δείτε γιατί ο Λότ ξέπεσε τόσο που ξέπεσε και ως διαπυρός σώθηκε μετά στα Σόδομα και τα Γόμορα. Αλλά η λύση που έδωσε ο Αβραάμ ήταν θαυμάσια. Αδελφέ μου, εάν έχεις κάποιο πρόβλημα, κάποια ανάγκη, δείξε μεγαλοψυχία. Μη περιορίζεσαι τσακώματα. Μη κλίνεσαι στο να σου ανταποδώσουν όπως θα έπρεπε. Άνοιξε την καρδιά σου. Δεν λέω ότι πρέπει να παραβείς κάποιες αρχές από το Λόγο του Θεού. Αυτό δεν το θέλει ούτε ο Θεός ο ίδιος. Αλλά η καρδιά σου να είναι μεγάλη. Πάει ο αδελφός σου από εδώ, πήγαινε από εκεί. Διάλεξε, κάμε εσύ την εκλογή. Πρότεινε εσύ τη λύση. Την έρημο μπήκε μέσα στην υποσχημένη γη που του έδωσε ο Θεός, παρόλο που στάθηκε μίζερος και δεν την κατέκτησε όπως ο Θεός ζήτησε να την κατακτήσει, κάτι που ο Θεός δυσαρεστήθηκε, για το οποίο δυσαρεστήθηκε για μας, καθώς μας έφερε μέσα στην καινούργια γη, και ενώ μπήκαμε μέσα καθόμαστε πλέον με ένα προσκέφαλο και εκεί αναπαυόμαστε, ενώ έχουμε μπροστά μας γη να κυριαρχήσουμε και να την κατακτήσουμε, να γίνει δική μας πνευματική γη και δυνάμεις του ουρανού που να είναι δικές μας, ο Θεός παραπονέθηκε και πολύ σωστά και παραπονείται και μαζί μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει τέλειωσε και αυτή η περίοδος, κατακτήθηκε όπως κατακτήθηκε εκείνη η γη, μοιράστηκε η γη μεταξύ τους, πήρε ο καθένας το μερίδιό του, εγκαταστάθηκε, έκτισε ό,τι ήταν να χτίσει, επιδιόρθωσε ό,τι ήταν να επιδιορθώσει, μοίρασε μεταξύ των παιδιών, των εγγονών και ό,τι άλλο είχαν, όλα τα μερίδια, και το πράγμα ήρθε σε μία κατάπαυση. Όμως υπήρξε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι 2,5 φυλές, οι φυλές των Γαδιτών, των Ρουβινιτών και μισή φυλή του Μανασί, πριν μπουν στη γη της Επαγγελίας, όπως διαβάζετε τις γραφές και ξέρετε, είπαν να μείνουν από την άλλη πλευρά και συγκατατέθηκε μεν ο Ιησούς του να βγει, αλλά τους είπε, ακούστε, μόνο υπό τον όρο όταν θα έρθετε και θα πολεμήσετε μαζί μας, να κατακτήσουμε και εμείς οι υπόλοιποι τη γη, και τότε έχετε δικαίωμα να γυρίσετε και να πάρετε τη γη. Συμφώνησαν, άφησαν τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους, και οι πολεμιστές πήγαν και βοήθησαν, και όπως είπαμε πριν, η γη κατακτήθηκε. Τώρα είπαν εκείνοι, εμείς φεύγουμε, τελείωσε ο όρκος μας, η υπόσχεσή μας, γυρίζουμε πίσω. Και πράγματι γύρισαν πίσω. Και πού ανέκυψε το πρόβλημα? Το πρόβλημα ανέκυψε όταν άκουσαν οι υπόλοιπες φυλές, περισσότερες στο Ισραήλ, ότι αυτές οι 2,5 φυλές στο απέναντι μέρος του Ιορδάνου έκτισαν ένα ναό. Αναστατώθηκαν. Δεν είναι δυνατόν να χτίσετε ναό έξω από τον τόπο που ο Κύριος όρισε, να λατρεύσετε το Θεό με τον δικό σας τρόπο, να γίνει σχίσμα, να χωρίσουμε μεταξύ μας. Και ξεσηκώθηκαν λοιπόν οι πολεμιστές για να κατακτήσουν και να πάνε με το σπαθί τους πλέον να τους υποτάξουν και να τους πούν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και καθώς έφτασαν εκεί, κοιτάξτε την πρόταση την οποία τους κάνουν. Ακούστε, τους λέει, εμείς μοιράσαμε τη γη μας. Η γη μας ανήκει. Όμως, προκειμένου να αποστατήσετε από τον Κύριο, ελάτε από εδώ. Πάρτε από τη δική μας γη. Πόσο έχουμε, 10? Θα δώσουμε 2 κομμάτια, 3 κομμάτια σε εσάς. Δεν θέλουμε να μείνετε έξω χωρίς περιουσία, αλλά δεν θέλουμε να μείνετε μέσα στην πνευματική, σχισμαστική κατάσταση, έξω από τη λατρεία του Κυρίου. Ελάτε μαζί μας. Το θέμα τακτοποιήθηκε διαφορετικά, δεν θέλω να σας πάρω την ώρα. Αλλά θέλω απλώς να υπογραμμίσω το γεγονός από

Με άλλη όψη και άλλη οπτική γωνία, το ίδιο πνεύμα του Αβραάμ. Η γη την οποία είχαν ήδη κατακτήσει. Σπίτι το οποίο θα λέγαμε είχαν ήδη μπει και κατοικήσει. Να το χωρίσουν και να μείνει και μια άλλη οικογένεια, έστω και εν μέρη. Δικό σας, ένα χωράφι, είναι τόσο που φτάνει για μας. Πάρτε κι εσείς ένα κομμάτι να σας πείρετε, να ζήσετε κι εσείς. Αδελφοί, αυτή η μεγαλοψυχία είναι εκείνη την οποία τιμάει ο Θεός. Και δεν χρειάστηκε να το δώσουν, διότι η λύση δόθηκε διαφορετικά. Αλλά το πνεύμα της αντιμετώπισης των προβλημάτων και των αναγκών. Πρέπει να είμαστε κυρίαρχοι των περιστάσεων, κυρίαρχοι των προβλημάτων, να ανεβαίνουμε πάνω από τις περιστάσεις. Γιατί ο Θεός είναι πάνω από τις περιστάσεις και είναι ο παντοδύναμος Κύριος. Και αν ο Θεός ξέρει, επουλώνει και θεραπεύει το μεγαλύτερο πρόβλημα και την ανάγκη την πραγματική του ανθρώπου, που είναι η καρδιά, την οποία αντικαθιστά, δίνει καινούρια, εμφυτεύει ένα καινούριο πνεύμα, μας κάνει πολίτες του ουρανού, δεν πρέπει να φιλοτιμούμαστε σε μικροπροβλήματα της καθημερινής μας πορείας, να φαινόμαστε γενναιόδοροι σαν εκείνον, τον Πατέρα μας και τον Κύριό μας τον Ιησού, και να ανοίγουμε τις καρδιές μας. Ας μην είμαστε στενόμυαλοι άνθρωποι. Ας μην μένουμε σε παλιές μας συνήθειες. Ή είμαστε άνθρωποι που μας άλλαξε ριζικά το πνεύμα το Άγιο του Θεού 100%, ή δεν είμαστε. Δεν υπάρχουν μεσαίες καταστάσεις. Και αν, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, βλέπετε κάποιους που τους ξέρετε ότι ομολογούν πίστη στον Χριστό και κουτσένουν, τους βλέπετε που πάνε στραβά, βλέπετε που τα θολώνουν μερικές φορές, εδώ βρίσκεται το μεγάλο μυστικό. Δεν έχουν παραχωρήσει την καρδιά τους πέρα για πέρα. Δεν έχουν αφήσει το πνεύμα του Θεού να τους αλλάξει ριζικά και βαθιά, ολοκληρωτικά μέσα στα βάθη τους. Να γίνουν οι άνθρωποι που ο Θεός τους θέλει. Έτσι μας θέλει ο Θεός, αδελφοί. Δεν μπορείς να πεις το ήξερα, το είχα μάθει. Ξέχασα τα αυτά. Είσαι νέο κτίσμα, νέος άνθρωπος, νέο πνεύμα. Είσαι καινούριο ασκή, με καινούριο κρασί. Ζήσε στο μεθύσιτο πνευματικό του Θεού με καινούρια αντιμετώπιση και με καινούριους προβληματισμούς, όπως σε θέλει ο Θεός. Και αν αυτό θελήσουμε να το έχουμε, ο Κύριος πρώτος θα μας βοηθήσει. Ο Κύριος πρώτος θα δώσει τη λύση. Και κοιτάξτε, θα διαβάσετε στο σπίτι τα κομμάτια αυτά, Ιώτα γάμα στη Γένεση, Κάπα βήτα στον Ιησού του Ναβί, δείτε τις λύσεις του Θεού. Τη λύση για τον Αβραάμ και τη λύση για τις υπόλοιπες μεγάλες φυλές που έδιναν. Δείτε τις ευλογίες που σκόρπισε ο Θεός, γιατί δεν θέλω να πάρω την ώρα. Και δείτε πώς ο Θεός ανταποκρίνεται την ώρα που δίνεις κάτι και ανοίγεις την καρδιά σου, γιατί λες: θέλω να τιμήσω εκείνον. Είμαι παιδί του Θεού, είμαι ολιτρωμένος του Κυρίου. Αδελφοί, ας αγαπήσουμε αυτό το πνεύμα. Ας θελήσουμε να προσκοληθούμε στο πνεύμα της Βίβλου, πέρα για πέρα. Γιατί τότε μόνο ο Θεός μπορεί να μας ευλογήσει και να μας χρησιμοποιήσει. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μας δείξει αυτές τις αλήθειες και να τις βάλει μέσα στην καρδιά μας με ελέγχους που θα μας παρακολουθούν βήμα με βήμα στη ζωή μας. Και τώρα να ψάλουμε δύο στροφές από το 148 πριν κλείσουμε με προσευχή. Πρώτη και δεύτερη στροφή από το 148. Έζων ποτέ ως άσωτος Υιός.

με ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας, Πατέρα, στο τέλος αυτής της ώρας σε ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα πνευματικά ερεθίσματα που έφερες μεταξύ μας σήμερα το πρωί. Παρακαλούμε να τα σχολιάσεις με το Πνεύμα το Άγιο, να μην μας αφήσεις ήσυχους, ώστε να είμεθα εκείνοι τους οποίους θέλεις να είμεθα κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Ακόμα σε παρακαλούμε, μίλησε σε καρδιές που δεν έκαναν το αποφασιστικό βήμα της επιστροφής, να σε πλησιάσουν, να πάρουν το καινούριο κρασί το πνευματικό στις καρδιές τους, να γίνουν καινούργιοι άνθρωποι. Ευλόγησε και τους αδελφούς μας που είναι επισκέπτες μεταξύ μας. Να είσαι μαζί τους στο ταξίδι, ευλόγησέ τους με κάθε τρόπο και απόλυσέ μας με ειρήνη, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Οι αδελφοί θα περάσουν μπροστά, αν θέλετε να τους χαιρετήσετε μετά.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διαβάζω από το δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 7 έως και 12. Β' Χρονικών Α, 7 έως 12. Κατ' εκείνη τη νύχτα εφάνει ο Θεός στον Σολομώντα και είπε προς αυτόν, ζήτησον τι να σου δώσω. Ο Σολομών ήταν ένας από τους γιους του Δαβίδ, ο οποίος είχε χρηστεί διάδοχός του και είχε ανέβει στο θρόνο. Και ο Σολομών είπε στον Θεό, εσύ έκανες μεγάλο έλεος στο Δαβίδ, τον πατέρα μου, και με κατέστησες βασιλιά αντί εκείνου. Τώρα, Κύριε, ας βεβαιωθεί ο λόγος σου όπρος τον Δαβίδ, τον πατέρα μου, γιατί σήμερα έκανες βασιλεία επί λαών πολύ ως το χώμα της γης. Δώσε λοιπόν τώρα σε μένα σοφία και σύνεση, για να εξέρχομαι και να εισέρχομαι έμπροσθεν του λαού τούτου. Διότι τις δύναται να κρίνει το λαό σου τούτο τον μέγα. Και ο Θεός είπε στον Σολομώντα, επειδή συνέλαβες αυτό στην καρδιά σου και δεν ζήτησες πλούτη, αγαθά, δόξα, ούτε τη ζωή εκείνων οι οποίοι σε μισούν, ούτε πολυζωία ζήτησες, αλλά ζήτησες για λογαριασμό σου σοφία και σύνεση για να κρίνεις το λαό μου στον οποίο σε έκανα βασιλιά. Λοιπόν, η σοφία και η σύνεση δίνεται σε σένα. Και πλούτο και αγαθά και δόξα θα δώσω σε σένα, όπως δεν έγινε στους βασιλιάδες που ήταν πριν από σένα, ούτε και σε εκείνους οι οποίοι θα είναι μετά από σένα θα γίνουν αυτά. Ο Κύριος θα σχολιάσει τις καρδιές μας και περιμένουμε το πρώτο μήνυμα της χοροδίας.

Όσοι είναι εξοικειωμένοι με τα πράγματα του Θεού, ξέρουν πως η έκφραση αυτή, την οποία χρησιμοποίησε ο Σολομών και η αντίστοιχη απάντηση την οποία ο Θεός του έδωσε, είναι αρκετά οικία. Του ζήτησε σοφία και σύνεση. Και θα ήθελα σήμερα το πρωί να σκεφτούμε πάνω σε αυτό το αίτημα, σε αυτή την έκφραση, η οποία έχει πολύ βάθος, αυτό το οποίο ο άνθρωπος αυτό ζήτησε από τον Θεό να του δώσει, σοφία και σύνεση, για να ξέρει πώς να εξέρχεται και να εισέρχεται έμπροσθεν του λαού του, πώς να συμπεριφέρεται, σε αντιδιαστολή με αυτό το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε ζητήσει. Και κυρίως θα ήθελα να δούμε την απάντηση την οποία ο Θεός του έδωσε, ο οποίος του είπε ότι εσύ θα μπορούσες να έχεις ζητήσει πλούτη, αγαθά, δόξα, τη ζωή εκείνων που σε μισούν, ή θα μπορούσες να έχεις ζητήσει πολυζωία, μακροημέρευση δηλαδή. Αλλά δεν τα ζήτησες και ζήτησες σοφία και σύνεση. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σου δίνω αυτά τα οποία εσύ ζήτησες και τα άλλα εσύ τα οποία δεν ζήτησες. Και βλέπουμε εδώ την προτεραιότητα την οποία δίνει ο Θεός, όχι χαρακτηρίζοντας κακά και λανθασμένα αυτά τα οποία θα μπορούσε να έχει ζητήσει αλλά δεν ζήτησε, αλλά κάνοντας μια αξιολόγηση και λέει καλά είναι αυτά, αλλά αυτά τα οποία εσύ ζήτησες είναι καλύτερα. Και ποια βάζει σε δεύτερη μοίρα? Βάζει σε δεύτερη μοίρα ο Θεός πάρα πολλά από αυτά, ίσως όλα, που πολλοί κόσμος, πολλοί από εμάς, θεωρούν ότι έχουν την πρώτη θέση. Πλούτη, αγαθά, δόξα, να καταποντιστούν οι εχθροί μας και να ζήσουμε πολλά χρόνια. Ποιες είναι οι καλύτερες ευχές τις οποίες αντάλλαξε ο κόσμος τις μέρες αυτές που πέρασε, τις μέρες των Χριστουγέννων? Χρόνια πολλά. Κυκλοφόρησαν αφήσεις, χρόνια καλά. Να ζήσεις, πολύχρονος. Τι ευχόμαστε στα γενέθλιά μας? Χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Πολυζωία. Τι φροντίζουμε για τα παιδιά μας? Να έχουν τις υλικές προϋποθέσεις για να μπορέσουν να ευημερήσουν. Γιατί πασχίζουμε στη ζωή μας? Για να έχουμε ένα κομπόδευμα μερικά χρήματα και για να έχουμε ένα όνομα να μας σέβονται, να μην βγαίνουμε έξω και λένε α, αυτό λέει. Γιατί αγοράζουμε καλά ρούχα? Αγοράζουμε καλά ρούχα γιατί μας αρέσουν τα ρούχα, το καλό το ύφασμα, το καλό το ρούχο, αλλά από την άλλη μεριά θέλουμε να είμαστε και ευπρεπείς, να μην λένε ότι τι είσαι εσύ ρε παιδί, πώς είσαι έτσι. Μας ενδιαφέρει η δόξα και η παροιμία την οποία ξέρουμε, δεν βγήκε τυχαίως, ότι τον πλούτο πολλοί εμίσησαν, αν τον εμίσησαν, αλλά τη δόξα δεν βρέθηκε κανείς να τη μισήσει. Και είναι σωστό αυτό. Και πράγματι έτσι είναι. Και ενδομήχως τα θέλαμε όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι εχθροί μας, και δεν νομίζω να υπάρχει κανείς ο οποίος να μην έχει εχθρούς. Και ο λόγος του Θεού λέει ότι έχουμε εχθρούς, όχι εξαιτίας δικής μας υπετιότητος, αλλά επειδή υπάρχουν εχθροί μας για ποικίλους λόγους, θα θέλαμε γενικώς οι εχθροί μας να εξαφανιστούν από μπροστά μας, τουλάχιστον να μην τους βλέπουμε, να μην τους ακούμε. Ενδομήχως. Και ο λόγος του Θεού αναγνωρίζει αυτή την ανάγκη η οποία υπάρχει για εκδίκηση και λέει: εσείς θέλετε να εκδικηθείτε τους εχθρούς σας, καλά κάνετε και θέλετε, αλλά μέχρι εδώ εγώ θα εκδικηθώ. Όλα αυτά είναι καλά και θεμητά. Εν την ημέτρο. Αλλά λέει ο Θεός, δεν είναι εκεί η ουσία. Ούτε στα πλούτη, ούτε στη δόξα, ούτε στο να εξαφανιστούν οι αντιπαθητικοί και οι αντιφρονούντες, ούτε στο να ζήσεις πολλά χρόνια, δεν είναι εκεί η ουσία. Η ουσία είναι αλλού. Να έχεις, λέει, σοφία και σύνεση. Και τι να το κάνω εγώ, Θεέ μου, τη σοφία και τη σύνεση, όταν δυσκολεύομαι να τα βγάλω πέρα στη ζωή μου και όταν δεν έχω τα καθημερινά, τι να την κάνω τη σοφία και τη σύνεση? Και δυστυχώς η εποχή είναι τέτοια, η οποία επιβραβεύει όχι εκείνους οι οποίοι έχουν υπό τη γενική έννοια σοφία και σύνεση, αλλά εκείνοι οι οποίοι έχουν λεφτά και κινούνται. Και βλέπετε, έτσι αλλοιώνονται και οι ηθικές αρχές, έτσι και νόμοι μπορεί να διαμορφωθούν κατά το δοκούν, έτσι πολλά μπορεί να γίνουν. Αυτό το οποίο πολύ συχνά λέγεται και ακούγεται και γράφεται, άμα έχεις λεφτά τα κάνεις όλα, δεν απέχει της πραγματικότητας. Πρόσφατα, επειδή συμπληρώθηκαν, νομίζω ήταν 30 χρόνια από τότε που σκοτώθηκε ο γιος του Αριστοτέλη, ο Νάση, γράφτηκαν μερικά πολύ ενδιαφέροντα για αυτό το μεγιστάνα, τον Έλληνα μεγιστάνα. Έλεγε τότε, και αυτό το θυμάμαι και εγώ, λίγα χρόνια μετά όταν είχα βρεθεί στο κάτω, ακόμη ακουγότανε, ηχούσε αυτή η φράση την οποία είχε πει: ό,τι θέλετε σας δίνω, ό,τι θέλετε, σώστε το παιδί μου. Και όταν γύριζε από την Αμερική αεροπορικός για να πάρει τη σωρό του γιού του, μάλλον τότε δεν ήξερε ότι είχε πεθάνει, έλπιζε μήπως τον συναντήσει ζωντανό, διηγεί το ίδιος αργότερα σε ένα δημοσιογράφο, λέει, κάθε φορά που ανέβαινα στο αεροπλάνο, κοίτανε δικά του τα αεροπλάνα,
Κάθε φορά που ανέβαινα στο αεροπλάνο και κοίταζα κάτω τον κόσμο, αισθανόμουν κυρίαρχο του κόσμου. Αεροπλάνα, ό,τι ήθελα έκανα με τα λεφτά. Αλλά εκείνη λέει τη φορά που γύριζα πίσω, αισθανόμουν τόσο αδύναμος, τόσο μικρός, σαν ένας κοινός άνθρωπος. Και ήταν κοινός άνθρωπος. 2 χρόνια μετά αρρώστησε και μετά από λίγο πέθανε. Είχε πλούτη, είχε δόξα, είχε φήμη, μπορούσε να εξαφανίσει κυριολεκτικά εκείνους οι οποίοι ήταν αντίθετοι σε αυτόν τους εχθρούς του. Πάλευε για τη μακροζωία, δεν τα κατάφερε. Και λέει ο Θεός, δεν είναι εκεί η ουσία. Ζήτησε να σου δώσω σοφία και σύνεση. Για να σκεφτούμε λοιπόν τώρα, γιατί να το λέει αυτό ο Θεός. Σίγουρα έχει κάποιο λόγο που το λέει. Δεν λέει κάτι το οποίο είναι εξόφθαλμα, ας πούμε, θεολογικό. Ζήτησε να είσαι, ξέρω εγώ, καλός άνθρωπος. Ζήτησε να κάνεις το καλό. Ζήτησε να είσαι χρήσιμος στην κοινωνία. Λέει, ζήτησε σοφία, ζήτησε και σύνεση. Γιατί? Προφανώς δεν το λέει να ζητήσουμε τη σοφία και τη σύνεση για να μπορούμε να λύνουμε τα διάφορα προβλήματα μαθηματικά και άλλα επιστημονικά τα οποία υπάρχουν. Καλή είναι αυτή η σοφία. Και ο Θεός έχει τιμήσει την ανθρωπότητα με το να δώσει ανθρώπους οι οποίοι και σοφία είχαν αλλά και φόβο Θεού είχαν. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπήρχαν και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι κοσμούν την ιστορία του κόσμου αυτού με τα έργα τους και τις προσπάθειές τους, αλλά παράλληλα κοσμούν και την ιστορία της Εκκλησίας. Με το παρελθόν τους, με τα λόγια τους, με τις πράξεις τους. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Γιατί ο Θεός δεν έχει δυσκολία στο να κάνει αυτό το οποίο θέλει να κάνει, γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι έξυπνοι οι οποίοι θα κατασκευάσουν μηχανές ή το ένα ή το άλλο. Άλλα είναι που ενδιαφέρουν το Θεό. Τον ενδιαφέρει η καρδιά του ανθρώπου. Όταν λοιπόν λέει ζήτησε σοφία και ζήτησε σύνεση, για ποιο λόγο? Μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν λέει ότι στους Κορινθίους, εσείς λέει δεν είστε ούτε πολύ σοφοί ούτε πολύ ικανοί. Αλλά ο Θεός διάλεξε ακριβώς αυτούς οι οποίοι δεν είναι πολύ σοφοί, δεν είναι πολύ έξυπνοι, για να τους αποκαλύψει την αλήθεια του. Και η αλήθεια του Θεού, αυτό το οποίο ο Θεός θέλει να μεταδώσει στους ανθρώπους, το μήνυμα το οποίο θέλει να μεταδώσει στους ανθρώπους, είναι ένα μήνυμα το οποίο δεν εξαρτάται από τη σοφία των ανθρώπων, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορούν να καταλάβουν όλοι. Και κάνει διαχωρισμό ο Θεός και λέει αυτή τη σοφία την οποία νομίζει ο κόσμος, την οποία θεωρεί ο κόσμος, είναι άλλη σοφία από αυτή την οποία δίνω εγώ. Και ποια είναι η σοφία την οποία δίνει ο Θεός? Και γιατί λέει στους ανθρώπους να αποκτήσεις σοφία και να αποκτήσεις και σύνεση? Στο βιβλίο των Παριμιών ο Θεός κάνει τη μεγάλη αποκάλυψη όταν λέει ότι η σοφία η δική του είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν θα διαβάσετε το βιβλίο των Παριμιών, για λόγους χρόνου δεν μπορούμε τώρα να το κάνουμε, θα δείτε ότι οι ιδιότητες τις οποίες ο Θεός αποδίδει στη σοφία είναι ιδιότητες προσώπου που αναφέρονται σε πρόσωπο. Η σοφία κράζει, η σοφία λέει, η σοφία κάνει. Είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Αυτός ήταν ο οποίος εκδήλωσε στον κόσμο τη σοφία του Πατέρα. Επειδή δια του Υιού έγιναν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, είναι οφέρον τα πάντα το ρήμα της δυνάμεως αυτού, όπως λέει στην επιστολή προς Εβραίους. Κάθε τι το οποίο βλέπουμε, κάθε τι το οποίο συντηρείται και υπάρχει, είναι γιατί ο Υιός το συντηρεί και το διατηρεί. Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, αλλά πώς το αισθάνομαι αυτό, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν θα μπορούσαμε να τμήσουμε το χρόνο σε όσο το δυνατόν μικρότερα τμήματα, θεωρητικά μπορούμε συνέχεια να κάνουμε υποδιαιρέσεις του χρόνου. Σε κάθε τέτοια υποδιαίρεση, τέτοια που δεν μπορεί να συλλάβει και να μετρήσει ανθρώπινος μηχανισμός ή ανθρώπινη μηχανή, αν μπορέσουμε να τμήσουμε το χρόνο, σε κάθε μια τέτοια στιγμή αποφασίζει ο Υιός και διατηρεί τα πράγματα έτσι όπως είναι. Ή τα αλλάζει, ο Σάκης τα αλλάζει. Αν διατηρείται δηλαδή η παγκόσμια τάξη, οι πλανήτες, τα σύμπαντα αν διατηρούνται, οι γαλαξίες, οι αστερισμοί αν διατηρούνται με αυτό το εξαιρετικά πολύπλοκο, ανεξιχνίαστο μηχανισμό και διατηρούνται και δεν καταστρέφονται, είναι γιατί στιγμή με στιγμή ο Υιός αποφασίζει έτσι να τα διατηρήσει. Εάν ο οργανισμός μου αυτή τη στιγμή διατηρείται και μπορώ και μιλάω, είναι γιατί στιγμή με στιγμή ο Θεός αποφασίζει και λέει ότι αυτός έτσι πρέπει να διατηρηθεί. Εάν αρρωστήσω, εάν αρρωστήσεις, εάν πάθεις κάτι, τη στιγμή κατά την οποία γίνεται αυτό, το ξέρει ο Υιός και εκείνη τη στιγμή αποφασίζει ότι έτσι πρέπει να γίνει. Κάθε τι δηλαδή το οποίο υπάρχει, είναι επειδή ο Υιός το ξέρει και επειδή εκείνος ξέρει ότι έτσι πρέπει να γίνει. Είναι οφέρον, εκείνος που διατηρεί, που τα συγκρατεί, τα πάντα,
με το ρήμα της δύναμης αυτού, με το λόγο της δύναμεώς του. Αυτός λοιπόν ο Υιός εκδήλωσε στον κόσμο και σε εμάς τη σοφία του Θεού, τη σοφία του Πατέρα. Αυτός μας την εκδήλωσε. Με τη φύση. Αλλά και παράλληλα ήθελε να μας την εκδηλώσει και με λόγο. Και μας μίλησε για τον Θεό. Και γι' αυτό λέει η Γραφή ότι αυτός ήταν ο λόγος. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Δεν ήταν ένας τίτλος τον οποίο έδωσε ο Πατέρας τον Υιό, λοιπόν εσένα θα σε λέμε λόγο, αλλά ήταν η εκδήλωση, ο τρόπος με τον οποίο ο Πατέρας εκφράστηκε και αποκαλύφθηκε στην ανθρωπότητα. Εμείς αν δεν είχαμε το λόγο, δεν θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε ο ένας με τον άλλον. Μιλάμε. Λέμε τη σκέψη μας, λέμε αυτό το οποίο θέλουμε. Μιλάμε. Αν δεν είχαμε το λόγο, δεν θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε. Και οι χειρονομίες, οι οποίες είναι η γλώσσα των κοφών, είναι στην ουσία μια μετάφραση των λεκτικών ικανοτήτων που οι άλλοι άνθρωποι έχουν και εκείνοι δεν έχουν. Λόγος είναι κι αυτός. Αν δεν είχαμε το λόγο, δεν θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε. Με το λόγο εκφραζόμαστε. Και ο Πατέρας εκφράζεται με το λόγο που είναι ο Υιός. Ήρθε λοιπόν εκείνος και μας αποκάλυψε τον Πατέρα. Και επειδή ο Πατέρας είναι σοφός και ο Υιός είναι σοφός, μας έδειξε τη σοφία αυτή του Πατέρα, την οποία εμείς δεν την ξέραμε. Και ο Υιός είναι η σοφία του Θεού. Λέει λοιπόν, απόκτησε σοφία, ζήτησε μου να σου δώσω σοφία και να σου δώσω σύνεση. Ο Σολομών προφανώς δεν ήξερε αυτό όταν το ζητούσε. Αλλά στην ουσία όμως ο Θεός του έδωσε σοφία τέτοια, η οποία μπορεί να συγκριθεί μόνο με ένα θεόδοτο δώρο. Και σκέφτομαι πως το παράδειγμά του δεν είναι καθόλου άσχημο να το ακολουθήσουμε κι εμείς. Και να ζητήσουμε από τον Θεό να μας δώσει σοφία. Δηλαδή τι να μας δώσει? Να μας δώσει το Χριστό. Γιατί αν πάρουμε το Χριστό, τότε παίρνουμε τη σοφία του Θεού. Και πώς τον παίρνουμε το Χριστό? Α, λέει, αυτό είναι εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Είναι το δώρο το οποίο δίνει ο Θεός. Το διαρκές δώρο. Η αμετάκλητη προσφορά σε όποιον θέλει. Τον πρόσφερε τον Υιό του. Αν θέλεις τη δέχεσαι την προσφορά του. Ότι πέθανε για σένα, γιατί έπρεπε εσύ να έχεις αυτό το τέλος, το τέλος του θανάτου. Δεν ξέρω, είναι μερικές σκέψεις οι οποίες έχουν σφραγίσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω τα πράγματα του Θεού. Και μια από αυτές είναι ότι εγώ για να δικαιωθώ μπροστά στον Θεό, αν δεν είχε συμβεί αυτό το οποίο έκανε ο Ιησούς Χριστός, έπρεπε κάθε μέρα να πεθαίνω και να ανασταίνω, ξέρω εγώ, εκατοντάδες χιλιάδες φορές. Για κάθε αμαρτία την οποία έκανα, έπρεπε να πεθαίνω, να δίνω τη ζωή μου, πάλι να ανασταίνομαι για να έχω ζωές να δώσω όταν θα ξανααμαρτήσω και πάλι να θα ήμουν δικαιωμένος ενώπιον του Θεού, γιατί θα είχα και το βάρος των προγενωμένων αμαρτημάτων. Τη ρίζα της αμαρτίας μέσα μου. Έπρεπε ο καθένας μας να έχει ατέλειωτες ζωές, να πεθαίνει, να πεθαίνει, να πεθαίνει, για να ξυλώνεται μπροστά στο Θεό. Μπορεί να σας φαίνεται βάρβαρο και να μην σας αρέσει, αλλά τα παράπονα σε εκείνο που έγραψε τη Γραφή, όχι σε μένα. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Αλλά ο Θεός ανέτρεψε αυτό το εφιαλτικό σκηνικό. Το ανέτρεψε τελείως. Και είπε ότι δεν χρειάζονται θάνατοι. Ένας θα πεθάνει. Ένας. Και πέθανε αυτός. Και ευχαριστούμε πολύ. Όσοι το έχουν καταλάβει, λένε, τι σπουδαίο πράγμα. Πώς έγινε αυτό. Τι ωραίο που ήταν. Πώς σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Γιατί δεν θέλεις τώρα αυτό από μένα. Κανείς δεν μπορούσε να το κάνει. Άρα ήταν όλοι καταδικασμένοι. Και λέμε, ευχαριστούμε, Θεέ μου, γιατί από αυτό το αδιέξοδο έβγαλε σε μένα. Και έτσι έχεις τον Χριστό. Γίνεσαι Υιός Θεού. Όσοι λέει εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία. Όχι δυνατότητα, όχι προσφορά, εξουσία να γίνω σε τέκνο Θεού. Γιατί το να είσαι τέκνο Θεού είναι εξουσία. Δεν είναι τίτλος τιμής, δεν είναι παραχώρηση, είναι εξουσία. Έχεις δυνάμεις στη δυνατότητά σου, στην ευχέρειά σου, τις οποίες όμως πρέπει να ξέρεις πώς θα χρησιμοποιείς. Εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνω σε τέκνο Θεού. Επομένως λοιπόν, ζητούμε από τον Θεό να μας δώσει σοφία, αν θέλουμε, αν θέλουμε. Μπορούμε να του ζητήσουμε να μας δώσει πλούτη, το ένα, το άλλο, όποιος θέλει. Αλλά αν θέλεις να ζητήσεις εκείνα τα οποία προτείνει ο Θεός, ζήτησε σοφία. Και ο Θεός θα δώσει τη σοφία, την οποία χρειάζεσαι. Έτσι ώστε να είσαι άνθρωπος, ο οποίος θα ξέρεις πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεσαι. Και ζήτησε και σύνεση από τον Θεό. Εδώ λιγάκι πρέπει να μείνουμε. Σύνεση. Δηλαδή
να μην κάνουμε κουταμάρες, να μην κάνουμε πράγματα ανόητα, αστόχαστα, πράγματα τα οποία εκθέτουν εμάς, εκθέτουν τους άλλους, κυρίως εκθέτουν τον Θεό. Ζήτησε, λέει, να σου δώσω σύνεση. Η ιδιότητα αυτή της συνέσεως, τουλάχιστον στον κόσμο, είναι είδος έναν επαρκία. Βλέπετε ανθρώπους πολύ γνωστούς, πολύ φημισμένους, διάσημους, οι οποίοι κάνουν πράγματα που εκτός το ότι ντροπιάζουν τους ίδιους, αλλά είναι και γελία. Συμπεριφορά, δηλαδή, η οποία δεν συνάδει με την ιδιότητα ούτε με τον τίτλο τον οποίο κάποιος έχει. Και πώς τα μάτια, ας πούμε, της κοινής γνώμης ευτελίζεται. Δεν αναφέρομαι σε επώνυμους ηγέτες, αλλά και σε ανθρώπους οι οποίοι γενικώς έχουν κάποια θέση μέσα στις στήλες των εφημερίδων. Και πώς ευτελίζεται ο άνθρωπος. Αλλά και βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πράγματα αστόχαστα, κουτά, βιαστικά, ενέργειες βίαιες, ενέργειες απρογραμμάτιστες. Και λέει, ζήτησε να σου δώσω σύνεση. Δηλαδή, θυμάμαι αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, ότι ο λόγος ο δικός σας, κουβέντες λέει που θα λέτε, πρέπει να είναι αρτημένες με άλλας, για να δίνουν χάρη σε εκείνους που τους ακούνε. Δηλαδή, λέει, να λέτε ένα λόγο και αυτός ο λόγος να πιάνει τόπο, να μην λένε, α, τι ωραία που τα είπε, και να γελάμε, να περνάμε έτσι καλά, και ήταν μια ευχάριστη ώρα, χαχαχού, χαχαχά, γελάσαμε, περάσαμε ωραία, διασκεδάσαμε. Τι μένει από τη διασκέδαση? Ένας λόγος όμως ο οποίος είναι έτσι μυαλωμένος, έχει ουσία, πώς πιάνει τόπο και ηχεί μετά στα αυτιά. Μπορεί εκείνη την ώρα να μην γίνει ιδιαίτερα προσεκτικός, να μην γίνει ιδιαίτερα αντιληπτός, αλλά γυρίζει, ξαναγυρίζει και κάπου φωλιάζει. Και είναι πολύ σπουδαίο να μάθουμε να λέμε λόγια τα οποία θα είναι μετρημένα, για να δίνουν χάρη σε εκείνους οι οποίοι τα ακούν. Ένας λόγος ο οποίος δεν θα πηγαίνει χαμένος, αλλά θα είναι ένας λόγος προς οικοδομή. Ένας λόγος ο οποίος όχι μόνο σαπρός δεν θα είναι σάπιος, αλλά ούτε καν αργός, ούτε καν άχρηστος. Και η Γραφή τα λέει και το ένα και το άλλο. Μιλάει και για σαπρούς λόγους, που είναι σάπιοι και βεβαίως αν πέσουν στα αυτιά κάποιου θα φέρουν κακό, αλλά πέρα από αυτό μιλάει και για αργούς λόγους. Άχρηστος, έτσι. Που είτε τους πείσει είτε δεν τους πείσει, το ίδιο κάνουν. Πώς θα γίνει αυτό? Αν δεν γίνεται ούτε με ασκήσεις ούτε με προγράμματα, είναι δώρο Θεού. Δηλαδή, ζήτησε από τον Θεό. Δώσε μου να μιλάω με χάρη. Δώσε μου σύνεση. Να ξέρω τι πρέπει να λέω. Δεν θα λύσεις εσύ όλα τα προβλήματα, ούτε θα είσαι ο ενδεδειγμένος, ξέρω εγώ, να δώσεις λύση, ας πούμε, στο πρόβλημα που σου θέτουνε. Τι πρέπει να κάνω εδώ? Ξέρω εγώ τι πρέπει να κάνεις. Αλλά θα είσαι εκείνος όμως που όταν πει μια κουβέντα, αυτή η κουβέντα θα βοηθήσει. Θα είναι έτσι σαν το αλάτι, θα δώσει μια νοστιμιά, θα δώσει μια χρησιμότητα σε αυτόν ο οποίος την ακούει. Σκέφτομαι ακόμη ότι χρειάζεται σύνεση να μας δώσει ο Θεός. Γιατί ζούμε μέσα σε ένα κόσμο εντάσεων, σε ένα κόσμο πιέσεων, και χρειάζεται αυτές τις εντάσεις όσο το αφημών να τις λύουμε. Θυμάστε αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, μακάρι η ειρηνοποιή. Γύρω μας υπάρχουν εντάσεις πολλές στον κόσμο έξω. Και στους χώρους μας υπάρχουν εντάσεις. Υπάρχουν και αντιγνωμίες, υπάρχουν και προβλήματα, υπάρχουν και οξύτητες. Θα έπρεπε να υπάρχουν? Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν. Λοιπόν, μακάρι η ειρηνοποιή. Χωρίς να αποστεί κανείς των θέσεών του, των απόψεών του, των διαθέσεων, αυτών που ο Θεός του έχει αποκαλύψει, αλλά φροντίζοντας και αποβλέποντας εις τα προς την ειρήνη. Να στερεώνουμε, να οικοδομούμε και να διατηρούμε την ειρήνη, η οποία είναι δώρο του Θεού. Ήταν πολύ ωραίο αυτό το οποίο είχε πει ο Κύριος για την ειρήνη τη δική του και για τη χαρά τη δική του. Ήταν σαν δύο δικά του πράγματα, τα οποία φεύγοντας τα άφηνε. Δηλαδή, πως έχει κάνει ποιος έτσι μερικά προσωπικά πράγματα και φεύγει, πάει μακριά και χαρίζει το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί. Λέει, λοιπόν, εγώ την ειρήνη μου σας δίνω, σας δίνω και τη χαρά μου. Και είναι πολύ σπουδαία αυτά να τα διατηρούμε, αδελφοί. Ακριβώς επειδή κλονίζονται στις μέρες μας, ακριβώς επειδή διακυβεύονται και διαταράσσονται,
την ειρήνη την οποία ο Κύριος μας έδωσε πρέπει να τη διατηρούμε και στις καρδιές μας και στο περιβάλλον μας. Και θα πρέπει να ασχολούμαστε σε αυτό, να το επιδιώκουμε και να αγωνιζόμαστε. Μακάρι η ειρηνοποίηση. Σκέφτομαι ακόμα ότι ο Θεός θα ήθελε να έχουμε σύνεση και σοφία για το πώς θα πρέπει να δίνουμε το λόγο το δικό του και να κηρύττουμε το δικό του το λόγο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο της Παροιμίας, στο 10ο κεφάλαιο. Λέει, εκείνος που κερδίζει ψυχές είναι σοφός. Ζήτησε λοιπόν από τον Θεό να σου δώσει τέτοια σοφία για να κερδίζεις ψυχές. Και ζήτησε από τον Θεό να σου δώσει και τέτοια σύνεση για να ξέρεις πώς θα πρέπει να προσεγγίζεις τις ψυχές. Είναι τέχνη, είναι θεόδοτη τέχνη. Μπορεί βεβαίως να μαθαίνονται μερικά πράγματα σε σχολεία, σε βιβλικά σχολεία, σε ινστιτούτα. Αλλά είναι διδακτοί Θεού εκείνοι οι οποίοι ξέρουν να κερδίζουν ψυχές. Είναι η σοφία την οποία δίνει ο Θεός και τη σοφία που δίνει ο Θεός τη δίνει εάν ο άνθρωπος τη ζητήσει. Επειδή αυτά είναι πολύτιμα δώρα τα οποία έχει ο Θεός και δεν τα σκορπάει έτσι. Αν επιτρεπότανε, θα έλεγα πως το ότι αναπνέουμε και το οξυγόνο που δίνει ο Θεός είναι ένα κοινό δώρο για όλους. Αλλά υπάρχουν άλλα τα οποία είναι πλέον ειδικά, πλέον σπουδαία, πλέον πολύτιμα, όπως είναι η σοφία του Θεού και η σύνεση του Θεού, που δεν τη δίνει έτσι σε όλους. Τη δίνει σε εκείνους που την εκτιμούν και αντίστοιχα τη ζητούν. Αυτή ήταν μια νοοτροπία, είναι μια αντίληψη την οποία μας την αποκάλυψε ο Υιός του, όταν βρισκόταν εδώ κάτω, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν είπε ότι μην ρίχνετε, λέει, τους μαργαρίτας σας στους Κίνας, λέει στους μαθητές, σε εκείνους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τι τους λέτε και νομίζουν ότι είναι κοινά και συνηθισμένα αυτά τα λόγια και το έργο του Θεού είναι συνηθισμένο, δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά και εσύ έτσι λες και ο άλλος έτσι λέει και ο άλλος έτσι λέει, μια, δυο, τρεις για τα εκτιμούν, δεν χρειάζεται, λέει, να τα ρίχνετε εκεί τους μαργαρίτας σας στους Κίνας, τα μαργαριτάρια στα σκυλιά, να πείτε αυτά τα οποία να πείτε σε εκείνους οι οποίοι θα μπορέσουν να τα εκτιμήσουν. Λοιπόν, και ο Θεός δίνει τη σοφία, δίνει και τη σύνεση, αλλά είναι ειδικό δώρο του Θεού και το δίνει αν το εκτιμήσεις και το ζητήσεις. Όχι έτσι. Δεν σημαίνει ότι ο καθένας ο οποίος παίρνει και διαβάζει τη γραφή και λέει: ωραία, καλά είναι αυτά, ότι είναι άνθρωπος ο οποίος διέπεται από σοφία και σύνεση. Είναι η σοφία και η σύνεση την οποία ο Θεός ξέρει να δίνει. Ακόμη νομίζω πως θα ήθελε ο Θεός να μας πρικίσει με τέτοιες ιδιότητες, ώστε να μπορούμε να εξαγοράζουμε τον καιρό της παροικίας μας. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι ένας λόγος βαθύτατος, τον οποίο έχει μέσα ο Λόγος του Θεού, όταν λέει ότι για το χρόνο τον οποίο είσαι εδώ και μένεις εδώ, τον καιρό της παροικίας σου, αυτό θα πρέπει να τον εξαγοράζεις. Εξαγοράζω σημαίνει ότι δεν έχω κάτι και πληρώνω, καταβάλω ένα τίμημα προκειμένου να πάρω κάτι άλλο. Γίνεται εξαγορά. Δεν μου το χρωστάει κανείς, αλλά εγώ πρέπει να πληρώσω για να το πάρω. Και ο χρόνος, η διάρκεια της εδώ παροικίας, πρέπει να πληρωθεί, να καταβληθεί ένα τίμημα για να εξαγοραστεί αυτός ο χρόνος. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει εις βάρος ίσως της δουλειάς και του χρόνου που δίνω στη δουλειά. Δηλαδή σημαίνει ότι θα πρέπει να έχω λιγότερα κέρδη. Αυτό σημαίνει ότι ίσως πρέπει να γίνει εις βάρος κάποιας απασχόλησης και διασκέδασης και άνεσης την οποία εγώ θα ήθελα να έχω και το χάνω αυτό γιατί θέλω κάπου αλλού να επενδύσω αυτό το χρόνο. Και αυτό ισχύει γενικώς, αλλά και στα πράγματα του Θεού ειδικότερα, γιατί έτσι καθώς εξαγοράζω τον καιρό της παροικίας μου, τον χρησιμοποιώ κατάλληλα. Όχι τυχαίως, όχι για να περνάει καλά η ώρα, αλλά εξαγοράζω τον καιρό της παροικίας μου για να το χρησιμοποιήσω κατάλληλα για την υπόθεση του Ευαγγελίου. Και θέλει βέβαια σύνεση αυτό. Και θέλει προσοχή. Και αυτό δεν γίνεται έτσι. Αυτό ο Θεός το δίνει. Πότε το δίνει ο Θεός? Αν του το ζητήσουμε του Θεού. Και γίνεται αυτό όταν έχουμε κάνει τη σωστή ιεράρχηση. Όλοι θα θέλαμε αγαθά, όλοι θα θέλαμε πλούτη, όλοι θα θέλαμε αυτά, μακροημέρευση. Αλλά είναι στο πνεύμα αυτό που λέει η Γραφή. Ζητείτε, λέει, πρώτο τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη. Και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Και είναι σημαντικό να τα βάλουμε αυτά τα πρώτα στη δεύτερη θέση. Και να βάλουμε αυτά όπως έκανε ο Σολομών σε πρώτη θέση. Ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός έδρασε στην παλαιά οικονομία είναι ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο έδρασε και στις μέρες του Χριστού και εξακολουθεί και δρά και σήμερα. Είναι ο ίδιος ο Θεός, είναι αναλύοντος. Χθες, σήμερα και στους αιώνες. Και πάντοτε αρέσκεται ο Θεός το να βλέπει ανθρώπους οι οποίοι δίνουν προτεραιότητα όχι στα υλικά και τα γήινα και τα παροδικά, αλλά στα αιώνια. Λέει, τι θα κερδίσει ο άνθρωπος
Εάν κερδίσει όλο τον κόσμο, χάσει όμως ή ζημιωθεί την ψυχή του, ποιο θα είναι το όφελος? Και σκέψου να μπορέσεις με τον τρόπο αυτό να κερδίσεις τη ζωή αυτή και να χάσεις ή να ζημιωθείς την ψυχή σου. Θυμηθείτε το παράδειγμα του Αριστοτέλη Ωνάση. Και ζήτησε σοφία, ζήτησε σύνεση από τον Θεό για το πώς πρέπει να πολιτεύεσαι. Είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία έχουμε, πολλά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, τι θέση θα πάρουμε στον εργασιακό μας. Ζήτησε σοφία και σύνεση από τον Θεό. Ξεκινάς την ημέρα σου και έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά δεδομένα, πολλές καταστάσεις. Κανείς από εμάς δεν πηγαίνει σε μια θέση να κάνει ακριβώς τα ίδια κάθε μέρα, χωρίς καμία απολύτως αλλαγή. Η ζωή έχει τόσα απρόβλεπτα. Πώς θα τα αντιμετωπίσεις? Ποιος θα είναι ο μπούσουλας, ποιος θα είναι ο κανόνας? Ζήτησε από τον Θεό σύνεση και σοφία. Και ο Θεός θα δώσει. Μέσα στο λόγο του έχει αποκαλύψει κάθε τι το οποίο είναι χρήσιμο για μας. Την κατάλληλη ώρα ο Θεός θα σου τα φέρει σε σκέψη, στη μνήμη, θα τα γυρίσει, θα τα ανασκαλέψει, θα τα αξιοποιήσει, θα τα συσχετήσει, θα σε βοηθήσει να δεις με ποιο τρόπο πρέπει να συμπεριφερθείς. Ναι, αλλά λέει μερικές φορές πρέπει να παίρνω εγώ μια απόφαση και να ενεργώ εδώ και τώρα. Εκεί και τότε ο Θεός θα δώσει αυτή τη δυνατότητα. Ζήτησε από τον Θεό σοφία και σύνεση. Και να είσαι έτοιμος να κάνεις αυτό το οποίο ο Θεός θέλει. Όσο καιρό, όσο χρονικό διάστημα ο Σολομών ήταν πιστός στις εντολές του Θεού, όλα αυτά τα οποία του είχε πει ο Θεός είχαν εκπληρωθεί.

Και απομακρύνθηκε ο Σολομών από τον Θεό. Και άρχισε το ροκάνισμα της βασιλείας του. Δεν μας λέει τίποτα για την σοφία του, αλλά φαντάζομαι ότι και η ικανότητα του Σολομώντος και η σοφία του Σολομώντος θα είχε εκπέσει και αυτή. Και είχε αρχίσει ο Θεός σιγά σιγά να ροκανίζει και το βασίλειο του Σολομώντα. Και εκδηλώθηκε αυτό πλήρως στον καιρό του διαδόχου του, στα χρόνια του διαδόχου του, του γιού του, του Ροβοάμ. Όσο ακολουθούσε τον Θεό, οι υποσχέσεις του Θεού, αυτά που του είχε πει ότι θα σου δώσω σοφία και σύνεση και όλα τα άλλα, είχαν εκπληρωθεί. Όσο απομακρύνθηκε από τον Θεό, όσο απομακρυνόταν από τον Θεό, τόσο αυτά εξανεμίζονταν και γίνονταν έτσι αχνά και θολά. Και πράγματι σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού και θέλουν σοφία και σύνεση, όχι για τις δουλειές τους και για τις εξυπνάδες τους, αλλά σοφία του Θεού για να ξέρουν πώς θα συμπεριφέρονται μεταξύ των αδελφών τους, ο Θεός το δίνει. Και μακάρι ο Θεός, αδελφοί, να μας κάνει τέτοιους ανθρώπους. Ανθρώπους χαριτωμένους, σοφούς και συνετούς. Ο ένας δίπλα στον άλλο. Όχι για να λέμε, να επιδεικνύουμε τη σοφία μας, αλλά για να καταθέτουμε τη σοφία την οποία ο Θεός μας έχει δώσει στα πόδια τα δικά του και στους αδελφούς μας. Ο καυχόμενος λέει, καλά κάνει και καυχέται, αλλά εν κυρίω ας καυχάται. Επειδή ο Κύριος έδωσε ό,τι έδωσε, επειδή ο Κύριος πρόσφερε, επειδή ο Κύριος συνέτησε, επειδή ο Κύριος έκανε ανθρώπους μυαλωμένους. Ό,τι είμαστε σε αυτό τον χρωστούμε. Και ευχαριστούμε πολύ τον Θεό γιατί εκείνος κατά δική του παραχώρηση, χωρίς να το αξίζουμε, δίνει τέτοια δώρα. Μακάρι Θεός να μας δώσει την επιθυμία στην καρδιά μας, τη σφοδρή επιθυμία και τη θέληση. Να ζητήσουμε από τον Θεό εκείνος να μας δώσει σοφία και σύνεση, για να ξέρουμε πώς πρέπει να πολιτευόμαστε μέσα στην Εκκλησία και προς τους έξω. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

país del arco iris, ven, vamos a soñar. Colores allí.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Από το Ευαγγέλιο κατά τον Ματθαίο, είναι το πρώτο κατά σειρά Ευαγγέλιο στην Καινή Διαθήκη και από το έκτο κεφάλαιο, θα διαβάσω το γνωστό αναμφισβήτητα αυτό κομματάκι που κάθε μέρα, ίσως και πολλές φορές την ημέρα, φοβούμε πως λιγάκι ασυνείδητα και τυπικά, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέμε. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσον ημάς από του πονηρού. Διότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Η καρδιά του ανθρώπου, ναι. Τι είναι η καρδιά μας αλήθεια? Ένα ντεπόζιτο είναι. Μη κοιτάς βέβαια σε όλες τις πόλεις υπάρχει νερό, όχι όμως και στα μικρά τα χωριά, ιδιαίτερα στα χωριά που δεν έχουν πολλές βροχές. Εκεί, απάνω στην ταράτσα, στο λιακωτό, έχουν μια αποθήκη, ένα ντεπόζιτο για νερό. Και το ντεπόζιτο με τις βροχές ή κάποια πηγή που διοχετεύεται το νερό της μεσολινώσης στο χωριό, λίγο-λίγο γιομίζει. Αλλά ήθελα απλά να ρωτήσω, κοιτώντας μέσα τη δική μου καρδιά και καθώς ξαναθυμάμαι την προσωπική μου ιστορία, μέσα στο ντεπόζιτο της καρδιάς μας μέχρι τώρα, τι βάλαμε, τι ρίξαμε μέσα? Ξέρω ότι θα μου πεις, δεν καταλαβαίνω. Τι θέλεις να πεις, αγαπητέ? Θα σου πω κάτι άλλο. Άνοιξε τη βρύση της ζωής. Άνοιξε, δώσε μια στροφή στη βρύση από το ντεπόζιτο, για να δεις τι βγάζει. Βρώμικες σκέψεις, άσεμνες εικόνες, ακάθαρτες παρέες, βουρκιασμένες κουβέντες. Ή δεν είναι αλήθεια? Κατάρες, λόγια μεθυσμένα, βρισιές, βλαστήμιες, μούτζες, γέλια, ηρωνίες, κατάρες, αθλειότητες. Καμιά φορά κάνουμε ένα λάθος όλοι και λέμε σε κάποιον, όταν πια τον πάρουμε και φύγουμε από κάπου όπου είμαστε μαζί, «Καλά και εσύ βρε παιδάκι μου, και πώς μίλησες τώρα έτσι? Πώς φέρθηκες έτσι? Τι λόγια ήταν αυτά που ξέρασες και είπες? Μα τι βρωμόστομα είναι αυτό που έχεις?» Λάθος. Λάθος μεγάλο. Δεν υπάρχουν βρωμόστομα. Δεν υπάρχουν βρώμικες βρύσες. Υπάρχουν βρώμικα τεπόζιτα. Συμφωνείς? Όταν ένα βρώμικο τρεπόζιτο είναι γεμάτο από βρώμικα νερά, τι ήθελες να σου βγάλει? Τι ήθελες ανοίγοντας τη βρύση να τρέξει? Έτσι δεν είναι η καρδιά μου? Αν είσαι ειλικρινής μπροστά στο Χριστό αυτή τη στιγμή, τι δεν είναι και η δική σου η καρδιά? Θα ήθελες να αλλάξει η καρδιά σου? Τρεις φιλοσοφίες υπάρχουν. Η μία λέει, η καρδιά δεν αλλάζει. Έτσι που ήτανε, έτσι θα μείνει. Κακιά, βουρκιασμένη, κακομυριασμένη, βρώμικη, αναλύωτα ακάθαρτη. Είναι μια φιλοσοφία. Η δεύτερη φιλοσοφία λέει, αλλάζει η καρδιά. Δεν συμφωνώ με τους πρώτους. Και πρέπει εσύ μόνος σου να αρχίσεις να καθαρίζεις την καρδιά σου. Για δοκίμασε, ή μάλλον άφησέ με να σου θυμίσω κάτι. Πόσες φορές δεν πήρες την απόφαση, πόσες φορές δεν είπες, πόσες φορές δεν γονάτισες, δεν έκλαψες, δεν έσφιξες τα χέρια σου, δεν δάγκωσες τη γλώσσα σου και δεν είπες «Δεν θα το ξαναπώ, δεν θα ξαναπάω, δεν θα ξαναγίνει αυτό, δεν θα ξανασυμβεί αυτό στη ζωή μου, δεν θα ξανακάνω παρέα, δεν θα ξαναγίνει ποτέ αυτό στη ζωή μου», το πες. Και το τήρησες. Όχι. Σε ευχαριστώ για τις ειλικρινείς. Το ίδιο μπορώ να πω για τον εαυτό μου. Και υπάρχει η τρίτη φιλοσοφία, η τρίτη κατηγορία, ο τρίτος ο δρόμος. Ναι, υπάρχει βρώμικο ντεπόζιτο. Ναι, μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και ο Πατέρας, ουράνιος Θεός από αγάπη, έστειλε τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος ξέρεις τι κάνει. Θα σου φανεί παράξενο. Ίσως χαμογελάσεις. Δεν βρίσκω όμως άλλα λόγια να σου πω αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Αλλάζει ντεπόζιτα. Και βάζει στην καρδιά μου, στο στήθος σου, ένα καινούριο ντεπόζιτο. Το δικό του ντεπόζιτο. Και τώρα πια με καινούριο υλικό μέσα. Με αγάπη. Με ειρήνη. Με γαλήνη. Με χαμόγελο. Τα λόγια του, τα τραγούδια του, τα βιβλία του, οι συναναστροφές, οι παρέες, ό,τι εκείνος αγαπάει. Έχεις αλλάξει το ντεπόζιτό σου. Θα ήθελες αυτή τη στιγμή ή λίγο αργότερα να κλειστείς το δωμάτιό σου, να γονατίσεις και να του πεις «Ιησού Χριστέ με το αίμα σου, βάλε μέσα τα στήθη μου, μέσα στην καρδιά μου, τακτοποίησε στη ζωή μου ένα καινούριο ντεπόζιτο, δικό σου ντεπόζιτο, γεμάτο με τη δική σου την παρουσία, για μια ζωή για δική σου δόξα. Αμήν».

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με τη λατρεία και την ευγνωμοσύνη μας, μαζί με την προσκύνηση και την ευχαριστία μας, παρακαλούμε τώρα εσύ να ακούσεις την παράκληση και την προσευχή μας και να μας χαρίσεις σήμερα το πρωί μια επίσκεψη δική σου στις καρδιές μας. Παρακαλούμε, Κύριε, κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, την ώρα αυτή την ιερή, έλα εσύ ανάμεσά μας και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στ' όνομα του Χριστού. Άμην. Από τον Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον Ψαλμό 19. Ψαλμός Ιωταθήτα 19. Τον διαβάζω στη μετάφραση στη νεοελληνική της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 19. Τα ουράνια φανερώνουν το μεγαλείο του Θεού και δείχνει το στερέωμα τα έργα που έχει φτιάξει. Η μια στην άλλη μέρα μεταδίδει αυτό το μήνυμα και η μια στην άλλη νύχτα μεταφέρει αυτή τη γνώση, χωρίς να έχουν μιλιά και δίχως λόγια. Η φωνή τους δεν ακούγεται, κι όμως σ' όλη τη γη απλώθηκε η λαγιά τους, οι λέξεις τους στα πέρατα της οικουμένης. Στον ουρανό τον ήλιο εγκατέστησε, κι αυτός σαν νιόγαμπρος που βγαίνει από τον κοιτώνα του, χαίρεται σαν τον αθλητή το δρόμο του που τρέχει. Απ' τη μια άκρη του ουρανού η ανατολή του, κι η τροχιά του ως την άλλη άκρη του, τίποτα από τη θέρμη του δεν μπορεί να κρυφτεί. Ο νόμος του Κυρίου είναι τέλειος, ανανεώνει τη ζωή. Η μαρτυρία του αληθινή, σοφό κάνει τον άσοφο. Σωστή είναι η δρόμη του Κυρίου, εφραίνουν την καρδιά. Οι εντολές του καθαρές, φωτίζουν τη διάνοια. Ο λόγος του Κυρίου καθαρός, κρατάει αιώνια. Οι αποφάσεις του αληθινές, οι μόνες δίκαιες, πιο επιθυμητές από το χρυσάφι και από το πονητό μάλαμα, από το μέλι πιο γλυκές και από κερίθρας στάλαγμα. Κι εγώ δούλος του φωτίστηκα από αυτές, όποιος τις τηρεί μεγάλη θα είναι η ανταμοιβή του. Ποιος συναισθάνεται τα σφάλματά του, καθάρισε με, Κύριε, από τους κρυφούς διαλογισμούς. Συγκράτησε το δούλο σου, έτσι που η έπαρση να μην με κυριέψει, τότε θα είμαι τέλειος και ελεύθερος από τη μεγάλη πλάνη. Τα λόγια μου μακάρι να είναι ευπρόσδεκτα ενώπιόν σου, όπως και οι σκέψεις της καρδιάς μου, Κύριε, καταφυγή και λυτρωτή μου. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας, αδελφοί, να ψάλουμε τώρα τον ύμνο που έχει στα μαύρα υμνολογιά μας, αριθμό 195. Όταν θύελε του βίου, μ' απειλώσει πανταγού, καταφυγιόν μου έχω τον Θεόν του ουρανού. Θα με κρύψει ασφαλή και με χαράν, με αγάπη θα με κρύψει στη σχηρός του την σκιάν. 195.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για το μεγάλο προνόμιο που μας χαρίζεις και πάλι την ώρα αυτή να είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, να έχουμε βεβαιότητα μες στις καρδιές μας ότι στη σύναξή μας παρευρίσκεται πνευματικά ο Κύριος και να περιμένουμε να ακούσουμε τη δική σου τη φωνή και να δεχθούμε τη δική σου την επίσκεψη. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου εσύ τη λατρεία και την προσκύνησή μας, τον ένο και τη δοξολογία μας. Γιατί μας αγάπησες, γιατί ενδιαφέρεσαι για μας, γιατί μας έστειλες σωτήρα και λυτρωτή τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και εκείνος που ήταν ο γιος ο δικός σου, ήρθε εδώ στον κόσμο μας, πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και μας. Δοκίμασε όλη την ταλαιπωρία και την αγωνία μας, φορτώθηκε την ενοχή για την αμαρτία μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κύριε μας, πόσο σε ευγνωμονούμε για το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνο το αίμα που έτρεξε σταλαγματιά σταλαγματιά και μας έπινε, μας καθάρισε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ζήτησες μόνο μετάνοια και πίστη. Μα ούτε και είχαμε τίποτα άλλο να διαθέσουμε εμείς. Σε ευγνωμονούμε γιατί μας έδωσες συγχώρηση, γιατί μας χάρισες δικαίωση, γιατί μας πρόσφερες υιοθεσία. Και διαβάζουμε μέσα στον Άγιο Λόγο σου τώρα ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θέλουμεν είστε. Κύριε, παρακαλούμε, άκουσε την ώρα αυτή εσύ το τραγούδι της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε γιατί στα χέρια μας κρατούμε τον Άγιο Λόγο σου και καθώς είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε και πάλι τις σελίδες της Αγίας Γραφής, παρακαλούμε και δεόμαστε να είναι το Πνεύμα το Άγιο που θα κινηθεί ανεμπόδιστα ανάμεσά μας για να ελέγξει, για να διδάξει, για να φωτίσει, για να οδηγήσει, για να λυτρώσει, για να σώσει. Παρακαλούμε, Κύριε, κάνε σήμερα το πρωί εσύ αισθητή την παρουσία σου στη σύναξή μας αυτή. Άγγιξε, παρακαλούμε, κάποιους ανάμεσά μας που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους, ακόμα δεν μπήκε μέσα ο Χριστός. Μίλησε, παρακαλούμε, σε κάποιους άλλους που ξεκίνησαν κάποτε μαζί σου, αλλά σκόνταψαν, έπεσαν, μπερδεύτηκαν. Θέλουμε να αφιερώσουμε στα χέρια τα δικά σου όλους εκείνους ανάμεσά μας και γύρω μας και μακριά μας, που είναι χτυπημένοι, που είναι πονεμένοι, που είναι άρρωστοι, που είναι δακρυσμένοι. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι το δικό σου, το παντοδύναμο, το θεραπευτικό, το ενισχυτικό. Σκούπισε δάκρυα από μάτια, φέρε χαμόγελο σε πρόσωπα. Κάνε στη μέρα τη σημερινή τη δική σου το φως του Ευαγγελίου να καταβγάσει οι σκοτισμένες καρδιές. Κύριε μας, θέλουμε να εξομολογηθούμε και να σου πούμε ότι έχουμε προβλήματα, ότι έχουμε ερωτήματα, ότι έχουμε απορίες, ότι πολύ συχνά μπερδευόμαστε. Πόσο σε ευγνωμονούμε γιατί η δική σου παρουσία είναι φως. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι ο οδηγός και ο Κύριος. Παρακαλούμε στην σύναξή μας αυτή να είναι εκείνος που θα έχει τον πρώτο λόγο. Στείλε μας, παρακαλούμε, ένα μήνυμα αγνού, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού. Άγγιξε καρδιές, μίλησε σε εκείνους που δεν σε γνωρίζουν ακόμα. Για ό,τι έκανες μέχρι σήμερα, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι θα κάνεις από εδώ και μπρος, παρακαλούμε, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, δοξάζουμε και προσκυνούμε το Άγιο όνομά σου. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε, τη δέηση και την προσευχή μας. Γιατί προσευχόμαστε και δεόμαστε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: Το βιβλικό αναγνωσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, από το 4ο κεφάλαιο και από το εδάφιο 14. Καταλουκάν Δέλτα 14. Και ο Ιησούς υπέστρεψεν εν τη δυνάμει του Πνεύματος εις την Γαλιλαίαν και εξήλθε φήμη περί αυτού καθ' όλην την περίχωρον. Και αυτός εδίδασκεν εν τες συναγωγές αυτών, δοξαζόμενος υποπάντων. Και ήλθεν εις την Ναζαρέτ, όπου ήτο ανατεθραμένος, και εισήλθε κατά την συνήθειαν αυτού εις την συναγωγήν εν τη ημέρα του Σαββάτου, και σηκώθη να αναγνώσει. Και δόθη σε αυτόν το βιβλίον Ισαΐου του προφήτου και ανοίξα στο βιβλίον έβρε τον τόπον όπου ήτο γεγραμμένον «Πνεύμα Κυρίου είναι πέμε, δια τούτο με έχρισε, με απέστειλε δια να ευαγγελίζομαι προς τους φτωχούς, δια να ιατρεύσω τους συντετριμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψην, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν ιαυτόν». Και κλείσα στο βιβλίον, απέδωκεν εις τον υπηρέτην και εκάθισε. Πάντων δε οι οφθαλμοί των εν τη συναγωγή ήσαν ατενίζοντες εις αυτόν. Και ήρχισε να λέγει προς αυτούς ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή εις τα ότα ημών. Και πάντες εμαρτύρουν εις αυτόν και εθαύμαζον δια τους λόγους της χάριτος τους εξερχομένους εκ του στόματος αυτού. Και έλεγον «Δεν είναι ούτως ο Υιός του Ιωσήφ». Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο που τα εδάφια αυτά του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί θα τα σχολιάσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στην πορεία και το καθημερινό περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού.
1: Μου έδωσες ζωή, Χριστέ μου, και το τραγούδι στην καρδιά. Τι να αποδώσω, Κύριε, σε ευχαριστώ ειλικρινά. Για την αγάπη τη μεγάλη που έδειξες εσύ για μένα, απόδοση δεν θέλεις άλλη. Θα σ' αγαπώ κι εγώ, Χριστέ. Ποθώς τόσο στη ψυχή μου, να σου χαρίσω λιγρωτά, τα όνειρα και τη ζωή και τη φτωχή μου την καρδιά.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, από τα εδάφια 20 έως 22 του σημερινού κειμένου μας και αυτή τη φορά διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Και πτύξας το βιβλίον, από δούς το υπηρέτη εκάθισε. Και πάντων εν τη συναγωγή οφθαλμοί, ήσαν ατενίζονται σε αυτό. Ήρξα το δελέχην προς αυτούς, ότι σήμερον πεπλήρωται η γραφή αυτή εν τη σωσήν ημών. Και πάντες εμαρτύρουν αυτό και θαύμαζον επί της λόγης της χάριτος, της εκπορευωμένης εκ του στόματος αυτού. Είναι σήμερα, αδελφοί, η Τρίτη Κυριακή που το θέμα μας είναι κάτω από τον γενικό τίτλο «Γνωριμία με τον Ιησού Χριστό». Είχαμε δει την πρώτη Κυριακή τι συγκλονιστικό βίωμα για την ανθρώπινη ζωή είναι η προσωπική γνωριμία με τον Χριστό. Και σταθήκαμε εντυπωσιασμένοι μπροστά στο εδάφιο που έχουμε στο τρίτο κεφάλαιο, το εδάφιο 20 στην Αποκάλυψη, όπου μιλάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός και λέει «Στέκομαι μπροστά στην πόρτα και χτυπώ. Εάν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί του και εκείνος μαζί μου». Είχαμε σταθεί εντυπωσιασμένοι πρώτα απ' όλα μπροστά στην πρωτοβουλία του. Είχαμε θαυμάσει το επόμενο που είναι η αμφιβολία του σχετικά με τις δικές μας προθέσεις. Και σταθήκαμε με θαυμασμό μπροστά στην εξαγγελία του που είναι πέρα και πάνω από οποιαδήποτε τολμηρή δική μας προσδοκία. Την προηγούμενη Κυριακή είδαμε για ακόμη μια φορά τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τον είδαμε μάλιστα κυρίως στην απάντηση του Παύλου στον Φίστο κατά την απολογία του μπροστά στο βασιλιά τον Αγρίπα, όταν διευκρινίζει ο Παύλος ότι αυτά που λέει είναι η αλήθεια. Και είδαμε ότι ο Χριστός είναι κυριότατα η αλήθεια. Σχολιάσαμε την παρουσία του, μας εντυπωσίασε η εξουσία του και προσπαθήσαμε να διαγνώσουμε πόσο μεγάλη είναι η σημασία του, καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλους στον κόσμο το σημερινό μας είναι ο Χριστός. Σήμερα, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να πάμε λίγο προς τα πίσω στην ιστορία και να δούμε την εμφάνιση του Κυρίου Ιησού Χριστού όταν αρχίζει τη δημόσια διακονία του. Και διαβάσαμε μόλις πιο πριν από τον Λουκά την περιγραφή που μας δίνει ο μεγάλος Ευαγγελιστής για εκείνο το στιγμιότυπο που ο Κύριος Ιησούς μπαίνει μέσα στη συναγωγή και αρχίζει τη δημόσια διακονία του διαβάζοντας από τον προφήτη Ισαΐα. Βλέπετε όλα τα γεγονότα της ζωής του τα μέχρι τότε, η γέννησή του, η ανάπτυξή του, η παρουσία του στον τόπο το δικό του, δεν έχουν προκαλέσει την δημόσια προσοχή. Είναι η πρώτη φορά τώρα που θα προκαλέσει την προσοχή του κόσμου, έτσι ώστε να αναγκαστεί εδώ να γράψει ο Λουκάς ότι όλων τα μάτια ήταν καρφωμένα επάνω του. Ένα φαινόμενο που ξεκίνησε τότε και που από τότε εξακολουθεί μέχρι και στις μέρες τις δικές μας, άσχετα προς τις εξελίξεις, αδιάφορο αν αυτοί που βρίσκονται γύρω μας πιστεύουν ή δεν πιστεύουν στον Χριστό, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τα μάτια όλων των ανθρώπων είναι καρφωμένα επάνω του. Άλλο ποιες είναι οι προθέσεις και ποια είναι τα συμπεράσματα που καθένας αποκομίζει ή καταλήγει από την ματιά του αυτή. Μας είπε λοιπόν εδώ στο εδάφιο 21 ο Λουκάς ότι ο Κύριος, αφού διάβασε από τον Ισαΐα, άρχισε να τους λέει ότι σήμερα επληρώθη η γραφή αυτή εις τα ότα ημών. Είδαμε μάλιστα στο αρχαίο κείμενο
ότι ο χρόνος του ρήματος είναι παρακείμενος. Πεπλήρωτε. Έχει εκπληρωθεί. Σας θυμίζω ακόμη

θα ρίξουμε σήμερα το πρωί. Βλέπετε, είναι τόσες και τέτοιες οι προφητείες για τον Ιησού Χριστό που αν θέλαμε να τις διεξέλθουμε όλες θα έπρεπε να δαπανίσουμε πολλές ώρες μελετώντας την Αγία Γραφή. Εγώ σήμερα το πρωί θέλω πάρα πολύ απλά να δούμε πρώτον ποια είναι η έννοια του ρήματος «πεπλήρωτε». Να δούμε στη συνέχεια για κάποιες προφητείες της Παλιάς Διαθήκης πώς γίνεται ο συνδυασμός τους και οι προσθήκες εκείνες. Και τέλος να δούμε ποιο είναι το νόημα του ολοκληρωμένου Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού σήμερα στο δικό μας τον καιρό. Το πρώτο θα το ονομάσω η εκπλήρωση, το δεύτερο θα το πω η συμπλήρωση και το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο η ολοκλήρωση. Αλλά ας τα δούμε τώρα ένα-ένα με τη σειρά τους. Πρώτον, η εκπλήρωση. Μας το είπε ο Λόγος του Θεού με τον παρακείμενο του ρήματος πληρώ, μας είπε πεπλήρωτε. Βλέπετε, οι προφητείες που υπήρχαν για τον Ιησού Χριστό εκπληρώνονται τώρα που ήρθε στον κόσμο, στο πρόσωπο το δικό του και μάλιστα με ακρίβεια εκπληκτική. Προβλέπονται κυριολεκτικά τα πάντα και εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Ιησού του Ναζωραίου. Γι' αυτό ξεκινώντας τη διακονία του ο Κύριος τους λέει ότι η γραφή αυτή πεπλήρωται. Γι' αυτό και ο Μάρκος μας είπε ότι κηρύττων ο Χριστός έλεγε ότι πεπλήρωται ο καιρός. Έχει εκπληρωθεί. Δείτε μάλιστα ότι ο Μάρκος κάνει και μία ακόμη προσθήκη και μας λέει ότι ο Κύριος διακηρύττει «επληρώθη ο καιρός, επλησίασε η Βασιλεία του Θεού». Μετανοείτε λοιπόν και πιστεύετε εις το Ευαγγέλιο. Δείτε επομένως ότι από την πρώτη στιγμή της επίγειας διακονίας του ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχει μία πρόσκληση να απευθύνει στους ανθρώπους. Έχει να τους δώσει μια προστακτική. Μετανοείτε και πιστεύετε. Και θα σας θυμίσω ότι την μέρα της Πεντηκοστής, όταν αρχίζει ο επίγειος βηματισμός της Εκκλησίας του Χριστού, ο Πέτρος εκπροσωπώντας το σύνολο των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων, στο εδάφιο 38, απευθύνεται στο κοινό που είναι γύρω του. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε. Δείτε λοιπόν ότι η μετάνοια είναι το πρώτο στοιχείο που προκύπτει αμέσως από την εκπλήρωση των προφητιών για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θα ήθελα όμως αυτήν την εκπλήρωση να τη δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Το πρώτο που μας κάνει εντύπωση είναι αυτές οι ίδιες οι προφητείες. Είναι πολλές. Είναι λεπτομεριακές. Είδατε ότι ανοίγοντας το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, ο Κύριος εκείνη τη μέρα, διαβάζει στην πραγματικότητα από το κεφάλαιο 61 στις γραφές μας Ισαΐας Ξιάλφα. «Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, ο Κύριος με έχρισε δια να ευαγγελίζομαι, δια να ιατρεύσω, δια να κηρύξω, δια να παρηγορήσω». Εάν κοιτάξετε προσεκτικά τα τρία πρώτα εδάφια του κεφαλαίου Ξιάλφα του Ισαΐα, σας κάνει εντύπωση ότι εδώ ο Χριστός, καθώς διαβάζει από τον Ισαΐα, δεν διαβάζει πια τα τρία εδάφια, σταματάει κάπου στη μέση τους. Γιατί? Γιατί ο Ισαΐας έχει ολοκληρωμένη την εικόνα, ενώ ο Κύριος Ιησούς Χριστός μιλάει μόνον για το ξεκίνημα της επίγειας διακονίας του. Δηλαδή θέλει να τους πει, ακούστε εδώ, αυτήν τη στιγμή ακριβώς αρχίζει μια καινούρια εποχή, μια καινούρια περίοδος στα σχέδια του Θεού. Η εποχή που θα ονομαστεί εποχή της χάρης του Θεού, της χάρης όπου μπαίνει στην άκρη ο νόμος και η χάρη πλέον του Θεού είναι εκείνη που προσφέρεται πλουσιοπάροχα προς τους ανθρώπους. Γράφοντας τους Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, το ξεκαθαρίζει αυτό επανειλημμένα. Σας διαβάζω μία μνήμα μόνον από το έκτο κεφάλαιο, το εδάφιο 14. «Επειδή δεν είστε υπονόμων, αλλά είστε υποχάριν». Το πρώτο λοιπόν, οι προφητείες.
Το δεύτερο

οι μαρτυρίες. Δείτε πως μας το είπε εδώ ο Λουκάς, εδάφιο 22. Πάντες εμαρτύρουν εις αυτόν και θαύμαζον. Και βέβαια είναι ένα σωρό οι μαρτυρίες για τον Ιησού Χριστό που έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη και που πρέπει να τις προσέξουμε ειδικά. Δείτε ότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, καθώς μιλάει ο Κύριος Ιησούς στους ακροατές του, τους λέει μια πάρα πολύ απλή αλλά σημαντική αλήθεια. Κατά Ιωάννη 5:39, ερευνάτε τα σγραφάς, διότι εσείς νομίζετε ότι αν αυτές έχετε ζωή αιώνιον. Κοιτάξτε τώρα. Και εκείνε είναι εμαρτυρούσε περί εμού. Επομένως, έχουμε μια μαρτυρία μέσα στις Άγιες Γραφές. Δεν είναι όμως μόνο οι Άγιες Γραφές, είναι και οι πιστοί της Παλιάς Διαθήκης που μαρτυρούν για τον Ιησού Χριστό. Πάλι στο κατά Ιωάννη στο Ήτα 56, ο Αβραάμ ο πατήρ σας είχε αγαλίασιν να είδει την ημέραν την εμήν, και είδε και χάρη. Και ακόμη θα σας θυμίσω ότι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο τέλος, στο καπαδέλτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 27, όταν ο Κύριος συναντάει τους δύο μαθητές του στο δρόμο προς Εμαούς και δεν τον αναγνωρίζουν, και αρχίσας από Μωυσέως και από πάντων των προφητών, διερμήνευσεν εις αυτούς τα περί αυτού γεγραμμένα εν πάσες τες γραφές. Το πρώτο λοιπόν οι προφητείες, το δεύτερο οι μαρτυρίες, το τρίτο και τελευταίο οι προσδοκίες. Δείτε εδώ στο κεφάλαιο, στο εδάφιο 20. Πάντων οι οφθαλμοί των εν τη συναγωγή ήσαν ατενίζοντες εις αυτόν. Είναι η πρώτη φορά που τα μάτια των ανθρώπων είναι καρφωμένα στον Ιησού Χριστό και δεν θα πάψουν να είναι καρφωμένα πάνω του μέχρι να έρθει το τέλος στο πλήρωμα του χρόνου. Εμείς είμαστε ακόμα κάπου περίπου στη μέση. Σας θυμίζω ότι προβλέπεται στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 7, ίδου έρχεται μετά των εφελών και θέλει ιδί αυτόν πας οφθαλμός. Δηλαδή και στην αρχή και στο τέλος αυτής της περίοδου της χάριτος, τα μάτια των ανθρώπων καρφωμένα επάνω στον Ιησού Χριστό, και σε όλες τις ενδιάμεσες περιόδους το ίδιο ακριβώς. Θέλει ιδί αυτόν πας οφθαλμός, και εκείνοι ήτινες εξεκέντησαν αυτόν και θέλουν συθρηνήσει επ' αυτόν πάσε εφηλέ της γης. Να λοιπόν ποιες είναι οι προσδοκίες. Και θέλω να ρωτήσω την ώρα αυτή, ποια είναι η προσδοκία η δική σου? Γιατί αν είσαι πραγματικά πιστός του Ιησού Χριστού, η προσδοκία σου είναι να τον δεις κατά τη διατύπωση του Αποστόλου Παύλου πρόσωπον προς πρόσωπον. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τώρα τα μάτια σου είναι καρφωμένα σε εκείνον, αλλά βέβαια με πίστη, ως εν κατόπτρο, ενιγματοδός. Αλλά δείτε πως το λέει ο Λόγος του Θεού. Από την αρχή ως το τέλος αυτής της περιόδου της χάριτος, τα μάτια όλων καρφωμένα στον Ιησού Χριστό. Και θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η προσδοκία σου. Υπάρχει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο που μου αρέσει να το διαβάσω, γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί με συναρπάζει. Είναι στο κεφάλαιο θήτα του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όταν ο Κύριος έχει ανοίξει τα μάτια κάποιου ανθρώπου που γεννήθηκε τυφλός. Και τώρα αυτά τα μάτια είναι καρφωμένα στον Ιησού Χριστό. Αλλά ξέρετε τι είχε πάθει αυτός? Δεν είχε ακόμα καταλάβει ποιος ήταν ο Χριστός. Εδάφιο 35, κεφάλαιο θήτα. Ήκουσε ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπε προς αυτόν: «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Ένα ερώτημα που την ώρα αυτή απευθύνει σε καθέναν από εμάς ο Ιησούς Χριστός. Απεκρίθη εκείνος και είπε: «Τι είναι Κύριε, δια να πιστεύσω εις αυτόν?» Και είπε ο Ιησούς προς αυτόν: «Και είδες αυτόν, και ο λαλών μετά σου, εκείνος είδε. Ο δε είπε: πιστεύω Κύριε,
και προσεκίνησεν αυτόν. Το πρώτο λοιπόν, η εκπλήρωση. Το δεύτερο, η συμπλήρωση. Είπαμε ότι η μνήα για τον Ιησού Χριστό μέσα στην Αγία Γραφή και πολύ περισσότερο στην Παλιά Διαθήκη είναι και συχνή και ποικίλη. Αλλά βέβαια χρειάζεται ένας συνδυασμός αυτών των εννοιών, γιατί οι μαθητές του Χριστού από την πρώτη στιγμή δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ποιος πραγματικά ήταν ο Χριστός. Σίγουρα θυμάστε εκείνο το στιγμιότυπο που τους ρωτάει ο Κύριος, τι λένε οι άνθρωποι ότι είμαι, τι λέτε εσείς ότι είμαι, και τη σωστή απάντηση τη δίνει μόνον ο Πέτρος. Κατά Μάρκον, κεφάλαιο Ήτα, εδάφιο 31, και ήρχισε να διδάσκει αυτούς ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά, να καταφρονηθεί υπό των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και μετά τρεις ημέρας να αναστηθεί. Και ελάλη των λόγων Παρισία και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρχισε να επιτιμά αυτόν. Είδατε τι έπαθε ο Πέτρος. Δεν αντέχει η ανθρώπινη καρδιά του να δεχθεί εκείνο που είναι το σχέδιο του Θεού. Και σκέφτομαι ότι δεν αποκλείεται καθόλου αυτό το πράγμα να μην το αντέχουν και κάποιοι από μας. Θα ήθελα όμως αυτήν την συμπλήρωση να τη δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο που πρέπει να μας κάνει εντύπωση είναι αυτό που θα το πω εγώ, η περιγραφή. Κοιτάξτε μια πολύ ενδιαφέρουσα περιγραφή που έχουμε στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, στο κεφάλαιο Ζήτα, στα εδάφια 13 και 14. Δείτε τι λέει. «Ήδον εν οράμασι νυκτός και ειδού ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των εφελών του ουρανού και έφτασεν έως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού και εις αυτόν εδόθη εξουσία και η δόξα και η βασιλεία δια να λατρεύωσιν αυτόν πάντες οι λαοί τα έθνη και γλώσσε. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος ήτις δεν θέλει παρέλθει και η βασιλεία αυτού ήτις δεν θέλει φθαρεί». Επομένως δείτε ότι εδώ έχουμε την εξουσία και την βασιλεία του Υιού του ανθρώπου, όλα ακριβώς καθορισμένα και όλα μεγαλειώδη. Και πείτε μου αν αυτό το εδάφιο δεν φωνάζει ότι μιλάει για τον Ιησού τον Ναζωραίο. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια μου δόθηκε η ευκαιρία να συναντηθώ σε κάποιο γεύμα με κάποιον ραβίνο και ο οικοδεσπότης ήθελε να φέρει τον ραβίνο και εμένα σε συζήτηση θεολογική και να παρακολουθήσει εκείνος το αποτέλεσμα. Και του είπα του ραβίνου, ανοίξτε τα Ιερά Βιβλία σας, ανοίξτε τον Ισαΐα, ανοίξτε τον Δανιήλ, διαβάστε μερικές περικοπές και πείτε μου, δεν είναι ακριβώς εκπληρωμένες στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Και προς μεγάλη απογοήτευσή μου ο ραβίνος, τελείως απαθής, μου λέει, αυτό το λες εσύ. Βλέπετε, κατάλαβα εκείνη την ώρα ότι αν δεν δουλέψει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού μες στην καρδιά, εάν δεν σου αποκαλύψει την αλήθεια τη δική του ο Θεός, με τρόπο θεϊκό όμως, δεν θα καταλάβεις τίποτα. Το πρώτο λοιπόν εδώ που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι η περιγραφή. Το δεύτερο θα το ονομάσω η καταγραφή και μιλάω για την επίγεια ζωή και τα παθήματα του Ιησού Χριστού. Σας θυμίζω, και βέβαια το εδάφιο αυτό σίγουρα το ξέρετε όλοι σας, από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, από το κεφάλαιο Νιγάμα, το εδάφιο 3, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίστημεν αυτόν. Διαβάζω και το εδάφιο 12. Δια τούτο θέλω δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιραστή λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά νόμων ελογίστη. Και αυτός ευάστασε τα αμαρτίας πολλών και δεν ημεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Δείτε εδώ μία καταγραφή όλης της επίγειας διακονίας του Κυρίου Ιησού Χριστού, όλου του πνευματικού έργου που θα πραγματοποιήσει ο Μεσσίας σε αυτόν τον κόσμο. Εάν πάρετε την περιγραφή του Δανιήλ, ο Υιός του ανθρώπου, και πάρετε την καταγραφή του Ισαΐα, τα παθήματα του Κυρίου, έχετε ολόκληρο το ευρώ.

Ευαγγέλιο, ολόκληρη την Καινή Διαθήκη, μέσα στις γραμμές της Παλαιάς Διαθήκης. Και είναι αυτό πραγματικά θαυμαστό. Το πρώτο η περιγραφή, το δεύτερο η καταγραφή, το τρίτο που είναι το αποτέλεσμα η παραγραφή. Και μιλάω για την παραγραφή της αμαρτίας της δικής μου και της δικής σου. Δηλαδή για το σβήσιμο, για την εξάλειψη, για την εξαφάνιση που είναι το μέγιστο απόκτημα. Το κυριότερο αποτέλεσμα της θυσίας, του θανάτου, του Κυρίου Ιησού Χριστού. Βγαίνω και πάλι στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο και ανοίγω στο τελευταίο κεφάλαιο, το Κάπα Δέλτα. Λίγο πριν φύγει ο Κύριος, στο εδάφιο 45, διανοίγει αυτόν τον νουν δια να καταλάβω συντας γραφάς. Και δείτε τι τους λέει ο Χριστός, εδάφιο 47. Να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, γινωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Αυτό λοιπόν είναι το μέγιστο απόκτημα, η παραγραφή, η άφεση των αμαρτιών, το σβήσιμο της ενοχής. Κάτω από την οποία βρισκόμασταν, που βάραινε πάνω μας, που αν δεν ήταν το αίμα του Χριστού, θα ήμασταν ένοχοι αιωνίως. Δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν ξεκινάει την ιεραποστολική περιοδία του και φτάνει στην Αντιόχεια, το λέει ο Λουκάς στο 13ο κεφάλαιο των Πράξεων, στο εδάφιο 37, τον ανέστησε ο Θεός. Και έστω εις εσάς γνωστόν, άνδρες αδελφοί, ότι δια τούτου κηρύτεται προς εσάς άφεσις αμαρτιών. Παραγραφή, σβήσιμο, όχι γιατί ταξίζεται, αλλά γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Γιατί η παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού αρχίζει την περίοδο της χάρης. Όχι καταξίαν, αλλά κατά χάριν. Και αν προχωρήσουμε ακόμη λίγο παραπέρα, και πάμε στο 26ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Όταν ο Παύλος απολογείται στο βασιλιά τον Αγρίπα, του λέει ποιες ήταν οι προδιαγραφές που του έχει δώσει για το έργο του Θεός. Εδάφιο 18. Να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψω συν από τους σκότους εις το φως, από τις εξουσίες του σατανά προς τον Θεόν, και να λάβω συν άφεσιν αμαρτιών. Αυτή είναι η παραγραφή. Το πρώτο λοιπόν σημείο μας, η εκπλήρωση. Το δεύτερο, η συμπλήρωση. Το τρίτο και τελευταίο, η ολοκλήρωση. Τώρα τι εννοώ όταν λέω ολοκλήρωση? Όταν το μήνυμα του Ευαγγελίου έρχεται σε κάποιον άνθρωπο, είπαμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να επιστρατεύσει την πίστη του, πρέπει να έρθει σε μετάνοια. Μετανοώ σημαίνει αλλάζω νοοτροπία. Αλλιώς σκεφτόμουν μέχρι τώρα, αλλιώς σκέφτομαι από εδώ και μπρος. Αλλιώς έβλεπα τα πράγματα χθες, αλλιώς τα βλέπω σήμερα. Αυτό θα πει μετάνοια. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν έρχεται το Ευαγγέλιο, δρά και ενεργεί μέσα μου. Δείτε πως το λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής, σε εκείνους τους παλιούς συμπατριώτες μας. Πρώτη Θεσσαλονικής, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 13. Ευχαριστούμεν τον Θεόν αδιαλείπτος για σας, ότι παραλαβώντες των λόγων του Θεού που οικούσατε παρημών, εδέχθητε αυτόν ως ουχή ως λόγων ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς λόγων Θεού, προσέξτε, ώστις και ενεργείτε μεταξύ ημών των πιστευόντων. Βλέπετε τι έκαναν εκείνοι οι Θεσσαλονικείς. Άκουσαν, δέχθηκαν. Δεν τελείωσε. Μπήκε μέσα τους ο λόγος του Θεού και κινείται και δρά μέσα σε εκείνους. Θυμάστε πόσο ωραία το λέει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 5:17. Εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέα κτήσεις. Γιατί ήρθε μέσα του ο Χριστός και τον έχει αλλάξει. Και γιατί ακτινοβολεί γύρω του ο Χριστός και αλλάζει και το περιβάλλον. Σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Είναι όμως μία ολοκλήρωση αυτή που γίνεται και μέσα μου και γύρω μου.
Θέλω να διατυπώσω μερικές παρατηρήσεις για αυτήν την ολοκλήρωση και θα τελειώσω. Την πρώτη παρατήρησή μου θα της δώσω τον τίτλο «Ο μακαρισμός». Προσέξτε ότι από το στόμα του Χριστού, για όλους εμάς που ακούμε το Ευαγγέλιο το δικό του, για όλους εμάς που μας αγγίζει το μήνυμα του Ιησού Χριστού, υπάρχει ένας συγκεκριμένος και εξαιρετικά αξιοπρόσεκτος μακαρισμός. Σας διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ι.Γ, εδάφιο 16. «Οι μόνοι αμφθαλμοί είναι μακάριοι, διότι βλέπουσιν. Και τα ότα σας είναι μακάρια, διότι ακούουσιν. Επειδή αληθώς σας λέγω, πολλοί προφήτε και δίκαιοι επεθύμησαν να είδωσιν όσα βλέπετε και δεν είδον, και να ακούσωσιν όσα ακούετε και δεν ήκουσαν». Δεν σας κάνει εντύπωση αυτός ο μακαρισμός? Το πνεύμα του Θεού σου έχει αποκαλύψει την αλήθεια. Τα μάτια σου βλέπουν ότι άλλοι δεν μπορούν να δουν. Τα αυτιά σου ακούνε ότι άλλοι δεν μπορούν να ακούσουν. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, είστε μακάριοι γι' αυτό. Θυμάστε εκείνη την ημέρα όταν ο Θωμάς, δύσπιστος, δύσκολος, στριμμένος, του λένε οι άλλοι, είδαμε τον Κύριον. Τι λέτε τώρα, λέει ο Θεός, σε μένα τα λέτε αυτά? Αν δεν βάλω το χέρι μου, αν δεν ψηλαφίσω, αν δεν δω, αν δεν πιάσω, εγώ δεν θα πιστέψω. Και την άλλη Κυριακή έρχεται ο Ιησούς Χριστός. Έλα εδώ, Θωμά, βάλε το χέρι σου. Σκύβει το κεφάλι ντροπιασμένος ο Θωμάς. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και λέει εκεί κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατά Ιωάννη Κάπα 29. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, επειδή με είδες, Θωμά, επίστευσες. Μακάρι οι μη είδοντες και πιστεύσαντες. Νάτος λοιπόν ο μακαρισμός. Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι εκείνη που θα την πω ο συγχρωτισμός. Είναι μια λέξη που μου αρέσει και επειδή μπορεί κάποιοι από την νεολαία να μην την πολύ καταλαβαίνουν, θα την εξηγήσω. Χρός χρωτός στα αρχαία ελληνικά είναι η επιδερμίδα. Συγχρωτισμός σημαίνει ότι ακουμπούμε ο ένας απάνω στον άλλον. Στην καθημερινή μας ζωή συγχρωτιζόμαστε. Έχουμε ανθρώπους γύρω μας, είναι τόσο κοντά μας, κυριολεκτικά ακουμπούμε απάνω τους. Και ξέρετε κάτι, αδελφοί, μιλάω για συγχρωτισμό πνευματικό, γιατί ο πιστός του Ιησού Χριστού καθημερινά ακουμπάει απάνω του. Υπάρχει μια βασική διαφορά ανάμεσα στους ανθρώπους του Θεού στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλιά Διαθήκη φαντάζονται, ονειρεύονται, ονειροπολούν. Στην Καινή Διαθήκη όμως πεπλήρωται. Όλα αυτά που εκείνοι φαντάζονται πεπλήρονται. Έχουν γίνει πραγματικότητα, δεν είναι πλέον φαντασία. Σήμερα βρίσκεται δίπλα σου ο Ιησούς Χριστός. Και καμιά φορά πιστεύω, νιώθεις την ανάσα του δίπλα σου. Θυμάστε εκείνο το ωραίο εδάφιο που είδαμε την πρώτη φορά σε αυτή τη μελέτη μας? «Ιδού ίσταμε εις την θύραν και κρούω, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού». Αυτό είναι πνευματικός συγχρωτισμός. Αποκάλυψη γάμα 20. Το πρώτο λοιπόν ο μακαρισμός, το δεύτερο συγχρωτισμός, το τρίτο και τελευταίο ο συγκλονισμός. Το ισχυρότερο, το ενθουσιαστικότερο, το δυνατότερο βίωμα της ανθρώπινης ζωής είναι η προσωπική συνάντηση με τον Ιησού Χριστό. Και σήμερα το πρωί εδώ στη σύναξή μας υπάρχουν αρκετοί που αν τους δινόταν η ευκαιρία και τους ρωτούσαμε ποιο ήταν το πιο συγκλονιστικό βίωμα της ζωής σας, θα μας έλεγαν χωρίς κανένα εμβιασμό, τότε που συνάντησα τον Ιησού Χριστό. Και ξέρετε γιατί? Γιατί μια συνάντηση μαζί του μπορεί να είναι το βίωμα της μιας στιγμής, αλλά είναι η εμπειρία μιας ολόκληρης ζωής. Γιατί από τότε και ύστερα όλα είναι διαφορετικά. Γιατί μέχρι τότε ήσουν στο σκοτάδι και από εκεί ύστερα είσαι στο φως. Γιατί μέχρι τότε ήσουν μακριά και από εκεί και ύστερα έγινες κοντά. Γιατί μέχρι τότε άκουγες για τον Χριστό, ήξερες για τον Χριστό.
Τώρα ξέρεις τον Χριστό. Θυμάστε εκείνη τη μέρα που οι μαθητές βρίσκονται γύρω από τον Κύριο και τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά αν τα δει κανείς ανθρώπινα. Κάποιοι σηκώνονται και φεύγουν και λέει ο Χριστός, μήπως κι εσείς θέλετε να φύγετε? Το λέει ο Ιωάννης αυτό στο έκτο κεφαλαιό του. Του απαντάει ο Πέτρος, Κύριε, πού να πάμε? Και προσθέτει, εδάφιο 69, εμείς επιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι εσείς ο Χριστός. Δείτε την διαδοχή των ρημάτων. Πρώτα πιστεύεις και ύστερα γνωρίζεις. Ξέρετε, εμείς ανθρώπινα θέλουμε πρώτα να γνωρίσουμε και ύστερα να πιστέψουμε. Πόσες φορές έχω δει ανθρώπους που μου λένε, μα θέλω να μάθω, θέλω να καταλάβω, θέλω να γνωρίσω. Φοβάμαι μια ολόκληρη ζωή να ταλαιπωρείσαι. Δεν θα γνωρίσεις εάν δεν πιστεύσεις. Το θέμα μας είναι γνωριμία με τον Ιησού Χριστό. Ακούστε κηρύγματα, σε ενδιαφέρουν. Ωραία η ανάλυση. Ενδιαφέρονται τα εδάφια. Συναρπαστικά ορισμένα γεγονότα για τον Ιησού Χριστό. Ναι, αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω. Πίστεψες εκείνον? Δείτε τι ωραία το λέει ο Πέτρος. Εμείς επιστέψαμε και γνωρίσαμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός. Είναι ευχή μου για καθέναν που βρίσκεται μαζί μας σήμερα το πρωί να πραγματοποιηθεί στη ζωή του αυτό που λέει ο Ιωάννης στον πρόλογο του Ευαγγελίου του, και τελειώνω με εκείνο. Κατά Ιωάννη Α12, όσοι εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας, εις το όνομα αυτού. Μακάρι όλοι εμείς να είμαστε από εκείνους που πιστεύουν, από εκείνους που τον δέχτηκαν. Αν αυτό είναι πραγματικότητα, τότε, αλλά μόνον τότε, είμαστε παιδιά του. Thank you.

να σηκωθούμε όρθιοι και να ψάλουμε μαζί με τη χορδία αυτό που ακούσαμε είναι 261 στα καινούργια υμνολόγια. 261 στα καινούργια υμνολόγια.

Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος της ώρας αυτής θέλουμε να υψώσουμε με ευγνωμοσύνη τις καρδιές μας προς τον Άγιο Θρόνο Σου και να σε ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά για το δώρο το μεγάλο του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί Εκείνος, ο Σωτήρας και ο Λυτρωτής μας, είναι ο Υιός του Θεού. Σε ευχαριστούμε γιατί στο πρόσωπό Του εκπληρώθηκαν οι προφητείες. Γιατί ο Λόγος ο δικός Σου πρόβλεψε και προείπε όλα εκείνα που θα γίνονταν. Σε ευχαριστούμε γιατί το ολοκληρωμένο Ευαγγέλιο είναι να γνωρίσουμε αφού πιστεύσουμε. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε την ώρα αυτή το Πνεύμα το δικό Σου να σφραγίσει την αλήθεια Του μέσα σε κάθε καρδιά στη σύνταξή μας. Κύριε, παρακαλούμε ιδιαίτερα επισκέψου εκείνους που ακόμα δεν πίστευσαν, γι' αυτό και δεν γνώρισαν. Και δώσ' τους τη δύναμη που είναι απαραίτητη να μετανοήσουν, να πιστέψουν για να γνωρίσουν. Παρακαλούμε, Κύριε, δούλεψε σε κάθε καρδιά την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, για χάρη δική Του, δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί με όλους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ας προσευχηθούμε. Πατέρα αγαπημένε ο Θεός μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού σε πλησιάζουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σε καλούμε στην παρουσία μας. Και εμείς στη δική σου την παρουσία. Σε ευγνωμονεί η καρδιά μας για αυτό που έκαμες στο πρόσωπο του Χριστού. Πριν από τη σωτηρία έκαμες ευλογητό κάτι δυνατό στη ζωή μας. Μας πληροφόρησες ορθά για την αγάπη σου, για την υπόστασή σου, για το χαρακτήρα σου, για το πρόσωπό σου, για τα σχέδιά σου για μας. Είχαμε μια τελείως διαστρεβλωμένη αντίληψη. Ο διάβολος είχε παραμορφώσει μέσα μας τα πράγματα. Σε φοβόμαστε. Σε μισούσαμε. Μέχρι ότου ήρθε ο Χριστός. Μας είπε την αλήθεια. Μας είπε ότι μας αγαπάς. Ότι με σχέδια δυνατά και ευλογητά και μεγάλα και αιώνια μας έφερες εδώ. Μας είπε ότι ακόμα εργάζεσαι για μας και ότι μας ετοιμάζεις τόπον ευλογίας και ευτυχίας. Αυτά ήταν πρωτόγνωρα και πράγματα που ποτέ δεν είχαν ανέβει στην καρδιά μας. Ύστερα εγνωρίσαμε μια άλλη πτυχή του χαρακτήρα σου, την αγάπη σου. Την αγάπη σου, έμπρακτη, χωρίς πολλές λέξεις. Μια βουβή τραγωδία ήταν η αγάπη σου για μας. Κι ύστερα ολοκληρώθηκε η αγάπη σου, καθώς έστειλες το πνεύμα του παράκλητου να μένει κοντά μας. Ευδόκησε και ευλόγησε. Κάθε μέρα να σε γνωρίζουμε περισσότερο. Να είναι έτσι που κάθε μέρα θα σε αγαπάμε περισσότερο. Φέρε καρδιές και ετοίμασε πνεύματα. Θυμήσου τον πόνο, την αρρώστια, το νοσοκομείο, τη θλίψη. Το Γιάννη, το Ραφαήλ. Θυμήσου τους στρατιώτες μας, τους σπουδαστές μας, τα παιδιά που δεν επέτυχαν και τις οικογένειές τους. Την αυριανή σου ημέρα. Το χωρί της Εκκλησίας και το χωρί του Σαββάτου. Σε παρακαλώ εν Χριστώ Ιησού, το μάθημά μας απόψε. Δώσ' μου να δώσω και πες μου να πω. Βοήθησε οι καρδιές όλων μας να σταθούν σε εκείνη την θέση της προσφοράς, ώστε να σου δώσουμε το καλύτερο κομμάτι της γης, για να καρποφορήσεις ευλογητά και αποδοτικά προς δόξα του Πατέρα. Αμήν. Θα πολύ να ανοίξετε το Λόγο του Θεού. Να βρούμε όλοι μαζί το 20ο κεφάλαιο. Στο χωρίο 17. Πράξεις. Κάπα 17. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ όσοι έχετε κείμενα να τα φέρνουμε για την πρώτη ώρα, όσοι έχετε κείμενο να έστειλε στην τσεπούλα μας, στην τσάντα μας. Ο Παύλος πορεύεται προς την Ιερουσαλήμ. Βιάζεται, θυμόσαστε που θέλω να πάω να είμαι εκεί την Πεντηκοστή. Έτσι λέει εκεί, ήθελε να πάει στην Πεντηκοστή. Θυμόσαστε πως μια σειρά από γεγονότα έλαβαν χώρα στην Τρία, στην Τροάδα. Ο εύτυχος, ένα αιώνιο και δυνατό μάθημα ο εύτυχος για τους ανθρώπους που είναι απάνω στο παράθυρο και το ένα τους πόδι είναι στο δρόμο και το άλλο τους πόδι είναι μέσα. Δεν είναι της παρούσης. Από εκεί φύγανε, από την Τροάδα, επήγανε στην Άσο, παραπλέουνε, Μυτιλίνη, Χίο απέναντι, Σάμο
Μείνανε σε ένα μέρος στη Σάμο, στις μικρασιατικές ακτές. Δεν ξέρουμε ακριβώς που είναι. Πολλά λένε και δείχνουν, αλλά δεν το ξέρουμε. Τρογίλιον, το Τρογίλιον της Σάμου. Και από εκεί, την άλλη μέρα, περάσανε απέναντι και φτάσανε στην Μίλητο. Η Μίλητος είναι το επίνιον της Εφέσου, το λιμάνι της Εφέσου. Δεν μπορούσε ο Παύλος. Δεν είχε χρόνο ο Παύλος να πάει στην Έφεσο. Στέρνει λοιπόν ανθρώπους στην Έφεσο, διότι αν πήγαινε στην Έφεσο, αποκλείεται να τον αφήνανε να φύγει. Για όσους θέλουν να μελετήσουν την Καινή Διαθήκη, πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει μόνο μία ιστορία στην Καινή Διαθήκη Εκκλησίας που γνωρίζουμε. Την αρχή της, την ζωή της και το τέλος της. Αυτή είναι η Εκκλησία της Εφέσου. Ξέρουμε πώς ιδρύθηκε, ξέρουμε την ιστορία της, ξέρουμε τα γεγονότα που δένουν αυτή την Εκκλησία από την Επιστολή προς Εφέσου και ξέρουμε και το τέλος της Εκκλησίας στο μέλλον, καθώς γνωρίζουμε από την επιστολή του Ιησού Χριστού στην Αποκάλυψη, μία από τις 7 επιστολές είναι σταλμένη προς την Εκκλησία της Εφέσου. Έφεσος. Καλεί τους πρεσβυτέρους. Όχι λοιπόν τον πρεσβύτερο, αλλά ποιους εκάλεσε, τους πολλούς, δεν είναι ένας ποτέ. Και ακόμα κάτι, η πρεσβύτερη κάλεσε τους πρεσβυτέρους. Είναι συνώνυμο με την λέξη, ο πρεσβύτερος είναι συνώνυμος με την λέξη επίσκοπος. Επίσκοπος και πρεσβύτερος είναι όπως λέμε εμείς, είδωρ και νερό. Άλλοτε το λες είδωρ, άλλοτε το λες νερό. Το ίδιο πράγμα είναι. Πότε έτσι, πότε έτσι. Εδώ το κομμάτι που θα διαβάσουμε, όσο μας πάρει, θέλω να το διαβάσετε και στο σπιτάκι σας και θα παρακαλέσω, επαναλαμβάνω, όσοι από εσάς έχουν κείμενο Νέστλε, το κριτικό κείμενο, μας βοηθάει πάρα πολύ το κριτικό κείμενο να δούμε τι το Πνεύμα το Άγιον λέει. Θεωρείται σαν ένα κλασικό κομμάτι μέσα εις τον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Τα λίγα αυτά λόγια τα οποία είπε ο Απόστολος Παύλος προς τους

Λέει και ερεύνησαν επισταμένως, ε? Δηλαδή ερεύνησαν με λεπτομέρεια. Εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αυτό σημαίνει επίσταστε. Τι ξέρετε πολύ καλά? Με ποιο τρόπο, πώς επέρασα? Από την πρώτη ημέρα που πάτησα το πόδι μου στην Ασία, πώς πέρασα? Με θυμόν όλων των χρόνων. Το πέρασα, εδώ δεν λέει πέρασα, λέει των πάντα χρόνων εγενόμην. Γίγνομαι χρόνων ελληνικά σημαίνει λεπτομέρεια, δευτερόλεπτο, λεπτό, ώρα-ώρα, πώς περνάω. Χρόνων γίγνομαι ελληνικά. Ώστε η ζωή του πρεσβυτέρου, δεν μιλάμε δε περί πρεσβυτέρων, μιλάμε σε ανθρώπους οι οποίοι σοβαρεύονται με τα πράγματα του Θεού. Για αυτούς λέμε τώρα. Λέμε για μια ειδική κατηγορία ανθρώπων. Εδώ το πράγμα γενικεύεται, σαβεντάει, ανοίγει για να καταλάβει χρόνο, τόπο και ανθρώπους. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να φοβηθούμε όλα εκείνα τα κύματα που με ηλεκτρονικούς υπολογιστάς κάνουν χριστιανούς. Πατάνε κουμπιά, έλαβα, έκαμα, λάλησα, έδειξα, έκαμα και κατόπιν τούτου, όχι. Θα δείτε από εδώ τι σημαίνει το να είσαι χριστιανός. Και γιατί το προηγούμενο Σάββατο λέγαμε που αν μου περνούσε από το χέρι θα είχα κάνει μια εκκλησία εις τον Άγιο Δήμα. Τον ηρωικό και τίμιο αυτό άντρα που σε κάποια στιγμή είπε αγαπητέ αδελφέ Αστερή, ξέρεις λέει, εγώ δεν μπορώ να την κάνω αυτή τη δουλειά, γιατί αφού δεν μπορώ, και φύγε. Ξέρετε πώς πέρασα από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου μέχρι αυτή τη στιγμή? Εσείς πολύ καλά το ξέρετε πώς έζησα. Πιστός άνθρωπος λοιπόν είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει βγάλει το πετσί του όλο, από όλο του το σώμα και έχει βάλει γυαλί. Στο σπίτι του έχει γκρεμίσει τους τοίχους και έχει βάλει γυαλί. Εκεί που εργάζεται έχει γκρεμίσει τους τοίχους και έχει βάλει γυαλί. Για να μπορεί να του πει τι συμβαίνει, κάτι γέλασες. Εδώ. Μένω σε ένα γυάλινο σπίτι, δουλεύω σε μια γυάλινη δουλειά και κοίταξέ με, είμαι γυάλινος. Ξέρετε, θα τους πει παρακάτω τρομακτικά λόγια, βαριές κουβέντες. Και κανένας δεν δικαιούται να πει βαριές κουβέντες, εάν προηγουμένως δεν ξεκινήσει έτσι. Του πούνε, άστα αυτά, άστα κάτω. Σε κουμπωμένος, δεν σε ξέρουμε. Ποιος είσαι? Εμένα? Εσείς το ξέρετε. Δεν μιλάω για τον εαυτό μου, λέει ο Παύλος. Δεν έχω ανάγκη να σας συστηθώ, ούτε πρέπει και μου επιτρέπετε να τυπώσω κάρτες. Είμαι αυτός. Σεις εξεύρετε. Εμείς επίστασθε. Και παρακαλώ πάρα πολύ, και αν χρειαζόταν να μην προχωρήσουμε άλλο απόψε στην πραγματικά για μένα δυνατή και σοβαρή αυτή μελέτη, εάν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μένουν σε γυάλινο σπίτι, πάντα να λέτε χάρισέ μου στο σπίτι μου ένα γκουφό που για να με ακούει να φωνάζω τόσο δυνατά που να τα ακούει όλη η γειτονιά, γιατί δεν έχω να κρύψω τίποτα από τη γειτονιά. Μακάριες οι ψυχές που περπατάνε και ζούνε με ανοιχτό το φερμουάρ της καρδιάς τους. Λάθος, αυτή όμως είναι. Να σου γυρέψω συγγνώμη χίλιες φορές, γιατρέ, όμως ετούτο είναι. Ο Θεός γνωρίζει πως πίσω από εδώ δεν έχω κρύψει τίποτα.
γιατί δεν

κρύβεται τίποτα πίσω από ένα τζάμι. Τι όμορφο πράγμα. Στα τέλη της ζωής του, στα τέλη της πορείας του, ο Παύλος, γιατί μόνον ο Παύλος, και όχι και εσύ, και ο δούλος του Θεού, και η Μαρία, και η Γεωργία, και ο Κώστας, και ο Απόστολος, γιατί είμαστε πια στο τέλος. Είναι το τελευταίο του ταξίδι. Είναι η τελευταία φορά που τον βλέπουνε. Να μπορεί να πει: ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό. Πώς πέρασα τη ζωή μου μέσα σε αυτή την εκκλησιά, μέσα στην παρέα, μέσα στη συντροφιά, στην γειτονιά που μέναμε δίπλα-δίπλα τα σπίτια. Εσείς το ξέρετε, μια εκκλησιά. Ήταν σήμερα που με πήρε ένας νεαρός και μου κλείσαν μια ομιλία για το τέλος Μαρτίου. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η λέξη πρόγραμμα μπαίνει και στις εκκλησίες μας και από τους νέους, και το χειροκροτώ με πνεύμα αγάπης αυτό. Στα παλιά τα χρόνια η λέξη πρόγραμμα θύμιζε σινεμά μόνον και θέατρο. Δεν ξέρουμε βέβαια πρόγραμμα. Σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά όμως βλέπω ότι μπήκανε πρόγραμμα. Και χάρηκα, σας βεβαιώνω, διότι μου είπαν για μια ομιλία τέλος Μαρτίου, 28 Μαρτίου. Και η ομιλία ήτανε το θέμα που μου δώσαν. Η επίδραση στη συμπεριφορά των γονέων, στη διαπαιδαγώγηση και στο χαρακτήρα των παιδιών. Η επίδραση που μπορεί να έχουν οι σχέσεις των γονέων. Να, ένας καλός πατέρας στους Κορινθίους τους το είπε. Κάποτε οι Κορίνθιοι λιγάκι τον λύπησαν. Είχε πάει ο Απολό. Λέει, καλός, λέει, και ο Παύλος, λέει. Αλλά ένας Απολό, λέει, πω. Έχετε δει καμιά φορά με τα μεγάλα γράμματα που γράφουν ποδοσφαιρικές ομάδες? Κανονιέρης, λέει, στην τάδε ομάδα. Λέει, μικρότητες. Δεν έπρεπε να το πούνε για τον Παύλο. Ο Παύλος λυπήθηκε και τους γράφει, τέλος πάντων, αν έχετε, λέει, πολλούς δασκάλους, πατεράδες δεν έχετε πολλούς, γιατί εγώ εν Χριστώ σας εγέννησα. Χαίρομαι πάρα πολύ όμως, διότι από πλευράς γνώσεως, λέει, εγίνατε βασιλιάδες. Αυτό σημαίνει, λέει, πως θα συμβασιλεύσουμε και εμείς, λέει, κάποτε μαζί σας. Όμορφο, λέγω, όταν τελειώσει η ζωή, όταν τελειώσει η πορεία, όταν συμβεί οτιδήποτε συμβεί, όχι κουβέντες και σας είναι. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Κάθε τρεις λέξεις η τέταρτη να είναι αλληλούια. Αυτά είναι. Είναι όμορφο πράγμα να μπορέσεις από το κρεβάτι του πόνου ή της αρρώστιας, αν μπορούσες και αν μπορούσα να ανέβουμε στερνές ώρες της ζωής μας στον άμβονα και να πούμε ακριβώς τούτη τη λέξη, τούτη τη φράση, τούτη την παράγραφο. Σεις γνωρίζετε. Από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου σε αυτή την εκκλησία, μέχρι τώρα που φεύγω, να μπω στο ξυλένιο καραβάκι για να οδηγήσετε το σώμα μου στο χώμα, σεις γνωρίζετε πώς πέρασα. Και να μπορείς να το πεις στο παιδί σου, στο γειτονά σου, στον σαρκικό αδελφό σου, στη μάνα, στον πατέρα, στον αδελφό σου, τον σαρκικό. Ας σου κρύψω τίποτα. Πριν προχωρήσω, άφησέ με να το ξαναπώ. Όχι γιατί είναι σωστό, αλλά γιατί μ' άρεσε. Και ότι μου αρέσει, το επαναλαμβάνω. Πιστός είναι ο άνθρωπος που στο ξεκίνημά του ζει μια γυάλινη ζωή. Έχει αφαιρέσει το δέρμα του και έχει βάλει γυαλί. Έχει γκρεμίσει τους στίχους του σπιτιού του και τους έχει κάνει γυάλινους. Έχει γκρεμίσει τους στίχους από την εργασία του. Αν είναι καφενείο, αν είναι ξυλουργείο, αν είναι γραφείο, αν είναι νοικοκυριό, αν είναι κουζίνα που πλένει κάποια πιάτα από εσάς. Και τα έκαμε γυάλινα για να μπορεί να πει στους πάντας καλόγνωμους και στριφνούς και διαστραμμένους.
Με συγχωρείτε, αυτός είναι. Τις. Εξεύρεται, επίστασθε. Αφής επέβην εις την Ασίαν. Χρησιμοποιεί το ρήμα επιβαίνω, λες την χαράβη. Και θα ήθελα και σε αυτό να μου επιτρέψετε να πούμε δύο λόγια. Έτσι ο Θεός να μας ευλογήσει. Δεν ξέρω. Αλλά να ρωτήσω τη Βιβί. Να ρωτήσω τον Νίκο. Θεωρείς τη γη που πατάς καραβάκι? Χρησιμοποιείς το ρήμα επιβαίνω? Κάθε βράδυ λογαριάζεις πως μια μέρα, τη σημερινή μέρα, πόσο μήνος είναι, 10 σήμερα Σεπτεμβρίου, 10 Σεπτεμβρίου του 1908, δεν θα τη ζήσεις, δεν θα τη ζήσω ποτέ πια. Αυτή πέρασε. Το ξέρεις πως καράβι ήτανε και έφυγε? Ίσως μια άλλη όμοια μέρα του Οκτώβρη, στον επόμενο χρόνο, αν τούτο είναι μπορετό, να το δέσεις, μπορεί να τη ζήσεις. Ετούτη την αποψινή όμως, ποτέ πια. Α, ο Παύλος χειρίζεται θαυμάσια την ελληνική γλώσσα. Ή μάλλον χειρίζεται θαυμάσια και την ελληνική γλώσσα. Γιατί ξέρει εβραϊκά, αραμαϊκά, λατινικά, ξέρει ελληνικά και φαίνεται πως χειρίζεται με άνεση άλλες 7 κύριες διαλέκτους. Ήτανε στον πρώτο καιρό της Εκκλησίας που πράγματι το Πνεύμα το Άγιον έδινε γλώσσες για να μπορούν να τρέξουν τα μηνύματα του Ευαγγελίου. Επέβην, ταξίδι είναι. Και εμείς, ταξιδιάριδες, μέχρι ότου το καραβάκι μας φτάσει εις των ποθητών των λιμένα. Και αυτό το ξέρετε από τις πρώτες ημέρας. Μόλις πάτησα το πόδι μου, έγινα ένας γυάλινος άνθρωπος με μια γυάλινη διαγωγή σε ένα γυάλινο δρόμο για μια γυάλινη ζωή μπροστά σας. Δουλεύουν τον Κύριον με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Δουλεύον τον Κύριον. Στο κείμενο λέει είναι δοτική. Δουλεύον το Κυρίο. Άλλη δοτική. Είμαι δούλος ίστινα. Δουλεύον τον Κύριον. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δηλώσει κανείς το ίδιο πράγμα. Είναι ένας τρόπος να πει ότι υπηρέτησα τον Κύριο, διακόνησα τον Κύριο, μίλησα για τον Κύριο, έγραψα για τον Κύριο, έτρεξα για τον Κύριο. Είναι όμως κάτι άλλο ετούτο. Στάθηκα δούλος στον Κύριο. Δούλος. Ας ρωτήσει ο καθένας από εμάς. Αν είμαι δούλη εις τον Κύριο. Δεν ξέρω. Τον τελευταίο καιρό ολοκλήρωσα. Μια αγαπητή μικρή αδελφούλα μου το έγραψε στη μηχανή. Ένα άρθρο. Σκέπτομαι να το στείλω κάπου. Μου το ζήτησαν. Το δουλικό δίκαιο. Το δίκαιο των δούλων. Και ήταν κάτι που άλλες φορές δεν το ήξερα. Ήταν κάτι που άλλες φορές από τα φοιτητικά μου εκείνα χρόνια, πριν μισό αιώνα που ήμουν στο πανεπιστήμιο, τα είχα ξεχάσει. Το δίκαιο των δούλων. Υπήρχε δίκαιο των δούλων? Όχι. Υπήρχε το δίκαιο των κυρίων ως προς τους δούλους. Διότι οι δούλοι δεν ήταν πρόσωπα δυνάμενα να έχουν, να είναι φορείς δικαιωμάτων. Τίποτα. Δεν είχαν κανένα δικαίωμα, τίποτα δεν είχαν. Πόσο λείπουν στην σημερινή εκκλησιά και στις τελευταίες μέρες της πορείας της άνθρωποι με νοοτροπία δούλου. Αν ήταν δυνατόν ποτέ να πει ο δούλος, δεν με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει,
Τώρα λέει τελείωσε το 8ωρο, 8 και 2 λεπτά. Ο δούλος. Λέει σήμερα, λέει, δεν γίνεται. Λέει, Σαββατοκύριακο εμείς, λέει, δεν το συνηθίζουμε να δουλεύουμε. Ο δούλος. Κανονική άδεια, αναρωτική άδεια, εξοχές, μεταπλήρων αποδοχών. Ο δούλος. Ο δούλος ήτανε res. Λατινικά σημαίνει πράγμα. Κατέβαινε στην αγορά και αγόραζε 1,5 κιλό ζαργάνες, 2 κουνουπίδια, 1 κοτόπουλο και 1 δούλο. Και στο δρόμο έβλεπε ότι ο δούλος ήτανε τσακάτης, άρρωστος, θυματικός. Άμα, λέει, πού θα τον πάσω μες τα παιδιά μου, λέει. Τι θα γίνει με αυτόν, τι να γίνει με αυτόν. Να πάει στην ευχή, λέει. Είχανε σμέρνες μέσα σε νερά και φημιζότανε ότι οι καλές σμέρνες είναι κάτι ψάρια σαφίδια αυτά. Οι καλές σμέρνες παχαίνουνε και γίνονται νόστιμες όταν τρώνε ζωντανό ανθρώπινο κρέας. Και τον έπιανε το δούλο και τον έριχνε και τον τρώγανε σμέρνες και του έλεγανε ποιος, τι, όπως εσύ όταν πας στην αγορά και πάρεις τις ζαργάνες σου και τις γυρίσεις στον δρόμο και λες μου την έσκασε. Τι σου λένε, βρωμάνε. Και έμεινε μετάξει και στο ξένο οικόπεδο σου, στον ξένο δρόμο, πας στο σπίτι σου και τα καταστρέφεις. Γιατί, τα δίνεις και στις γάτες. Αφού είναι δικά σου. Και θα σου πει κανείς και τις μέρνες σου, σε καταγγέλω ότι. Είστε καλά σου, άνθρωπέ μου. Με καταγγέλνεις τις μέρνες, αγόρασες, τις πέταξα. Έτσι, δικιά μου ήταν. Αυτός ήταν ο δούλος. Και ο Παύλος από την πρώτη στιγμή που επάτησε το πόδι του στην Ασία, σεις γνωρίζετε και τους προκαλεί. Είναι ακριβώς κάτι πανομοιότυπο, κάτι παρόμοιο, κάτι τόσο δυνατό σαν εκείνο που ο Κύριος είπε. Ποιος από εσάς δεν μπορεί να με κατηγορήσει, να με ελέγξει περί αμαρτίας, ποιος. Και ο Παύλος έρχεται και τους λέει, σας προκαλώ, σεις γνωρίζετε. Από την πρώτη στιγμή που με γνωρίσατε, κοίτατε το πρόσωπό μου, ότι στάθηκα ένας δούλος εις τον Κύριο. Αντιλήψεις δούλου που λείπουνε, νοοτροπία δούλου που λείπει. Κάπου λέει ο Ιησούς, ο γλυκής μας ο Κύριος, και γυρίζει ο δούλος από το χωράφι και έρχεται, λέει, το αφεντικό και του πλένει τα πόδια και του στρώνει το τραπέζι και του ετοιμάζει ένα αυγό και πατάτες τηγανητές και του φέρνει και ένα ποτηράκι κρασάκι και αφού, λέει, φάει, τότε ο δούλος, και μήπως, λέει, πιστεύετε πως έκαμε κάτι παραπάνω από εκείνο που σαν δούλος έπρεπε να κάνει. Σαν υπηρέτης, είπε ο Κύριος, σαν δούλος εννοούσε, εστάθηκα κοντά σας. Και αυτό ακριβώς το ίδιο, το πανομοιότυπο νόημα, το επαναλαμβάνει τώρα και ο Παύλος. Δούλος στον Κύριο. Μόνο υποχρεώσεις, μόνο δάκρυα είχα, λέει, μόνο να τρέχω. Σπίτι-σπίτι, ψυχή με ψυχή. Ποιος από σας είναι ασθενής και δεν ασθενώ. Ποιος από σας σκανδαλίζεται και εγώ δεν αρπάζω φωτιά, δεν φλέγομαι. Πού είδατε για τον Παύλο να πάρει άδεια. Πού είδατε για τον Παύλο να πάει σε νοσοκομείο. Πού είδατε τον Παύλο κουρασμένο. Πού είδατε τον Παύλο σε αναρωτική άδεια. Δεν ξέρω αν έκαμε άλλο μπάνιο στη θάλασσα από εκείνο που έκαμε όταν βούλιαξε έξω από τη Μάλτα. Δεν ξέρω, αλλά απάντησε στον εαυτό σου και άβοηθέ με προσευχή να απαντήσω ενώπιον του Θεού. Αν σου έλεγαν να τυπώσεις μία κάρτα που τυπώνουν οι άνθρωποι, και γράφουν την ιδιότητά τους, τέλος πάντων το επάγγελμά τους, κάτι γράφουν, ας ξέρει ο άνθρωπος, ο άλλος. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω εάν θα υπήρχαν αναστήματα σήμερα. Ο δούλος του Θεού πρώτος βγάζω τον εαυτό μου, που να μπορούσα να γράψω κάτω από την κάρτα μου. Δούλος Ιησού. Όλα τα άλλα είναι απλώς οδοντόπαστες. Και τα εφεύρηκαμε εμείς και τα βγάλαμε εμείς για να βολέψουμε εαυτούς
και αλλήλου. Εσείς ξέρετε, από την πρώτη στιγμή που μπήκα, που πάτησα το ποδαράκι μου στο καράβι που λέγεται Ασία, πώς σε πέρασα με θυμόν όλων των χρόνων. Αλλά δεν μπορώ να φύγω. Πριν μείνω σε εκείνη τη μικρή, την αποτελούμενη από δύο λέξεις φράση, πώς επέρασα με θυμόν μαζί σας, δίπλα σας, κοντά σας, παρέα, συντροφιά, δίπλα-δίπλα. Αυτό είναι μια άλλη μορφή ευλογίας και εδώ μέσα μπορούμε να μείνουμε 15 μέρες, αν θέλετε, μιλώντας γι' αυτό το με θυμόν. Πόσο φοβούμε, πως αργά και σταθερά μεταβαλόμεθα σε ανθρώπους που ένας γνωρίζει τον άλλον. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, από τις 11 παρατέταρτο, λίγοι έρχονται 10:30, μέχρι τις 11:30. Γιατί μετά τις 11:30 οι περισσότεροι κοιτάζουμε το ρολόι. Ή βγάζουμε το δικό μας το ρολόι ή κοιτάμε το δικό μας το ρολόι. Και επειδή πολλές φορές το ρολόι λέει που είναι ακριβώς 11:30 και πιστεύαμε πως είναι 12:50, μερικοί το βάζουν και στα αυτοί τους. Δουλεύει. Μακάρια η ψυχή, μακάρια η καρδιά, ευλογημένος εκείνος που μπορεί να πει «Επέρασα μια ζωή μέσα στην αδελφότητα». Μαζί τους μιλάγαμε, μαζί τους περνάγαμε, μαζί τρώγαμε, μαζί κάθε βράδυ και καμιά φορά που είχα δουλειά το πρωί τον έπαιρνα στο τηλέφωνο. «Θοδωράκη, τι γίνεται?» Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Ο Θεός να μας δώσει αυτήν τη συνεκτική ανάγκη. Τούτο το δέσιμο. Σας καλώ και σας παρακαλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μη φάτε ποτέ Κυριακή μεσημέρι μόνοι σας. Ποτέ. Οι γυναίκες να κάνουν μια μακαρονάδα από το Σάββατο. Και την Κυριακή επίσης δεν γίνεται. Θα μαγειρέψουν τώρα την Κυριακή. Γιατί είμαστε στην εκκλησία μας. Όσοι μένουν μάλιστα και σε αποστάσεις και θέλουν και συγκοινωνίες, σηκώνονται από τις 6, στις 7, στις 8 η ώρα. Τι γίνεται, λέει. Τι θα γίνει σήμερα. Μαρία, τι γίνεται. Αστεία, δεν σε λέει. Έλα να φάμε μαζί. Όχι, λέει. Σήμερα θα έρθετε εσείς να φάμε μαζί. Εμείς θα έρθουμε να φάμε μαζί. Επέρασα μια ζωή, λέει ο Παύλος, μαζί σας. Δεν είχε να πει, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή, τα πω από λέει 8 παρά 10, πρέπει να φύγω, λέει. Έχω ένα ραντεβού. Πρέπει κάπου να πάω. Πού να πάει. Και αν είχε κάπου να πάει, και αν όντως κάπου πήγαινε, δεν ήταν πουθενά άλλου να πάει. Παρά σε κάποια άλλη οικογένεια, σε κάποιο άλλο πόνο, για κάποια άλλα δάκρυα, για κάποιες άλλες ανάγκες. Ξέρετε, συνθίζεται περισσότερο και περισσότερο στις μέρες μας να παίρνουν φωτογραφίες κάτω από ειδικές συνθήκες και με ειδικά μηχανήματα των μεγάλων έργων τέχνης, αυτά τα ρεπροντραξιών. Πρέπει να ξέρετε όμως και κάτι άλλο, ότι τώρα αργά και σταθερά οι μεγάλοι ζωγράφοι δεν μπορεί να τους καταλάβεις. Και ένα έργο τέχνης τους δεν μπορείς να το εκτιμήσεις όταν το δεις ολόκληρο. Γι' αυτό παίρνουν ολόκληρο το έργο και έχει εν συνεχεία 50-60 ακόμα φωτογραφίες που τις λένε λεπτομέρειες. Το μάτι, το φως που πέφτει απάνω σε ένα πιάτο και τις αντάβιες που κάνει. Άρα, γιατί και τότε λες, πω τι πράγμα είναι αυτό. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να συλλάβουμε ολόκληρη την εικόνα εκείνων των δυνατών, των έκπαλε ονομαστών πνευματικών ανθρώπων που γίνανε θεμέλιο και στήριξαν σαν τους Ιούς Ανακίμ την Εκκλησία των πρώτων ημερών, εάν δεν δούμε τις λεπτομέρειες. Αυτό το πράγμα το παίρνεις και το διαβάζεις, κεφάλαιο ολόκληρο, και μέσα σε ένα κεφάλαιο είναι 10 χωρία. Ποιος σου το είπε? Γίνεται πολύ μαζί με την τρίτη ώρα που στις ποιμαντορικές επιστολές. Παρακαλώ ιδιαιτέρως, προσευχηθείτε. Πολύ προσευχηθείτε. Να δούμε τις λεπτομέρειες του μεγάλου πίνακα. Εσείς ξέρετε, από την πρώτη μέρα
που το πόδι μου πάτησε στο καράβι που λέγεται Ασία, πώς σε πέρασα κοντά.

0: σας όλον τον χρόνο. Ήρθε ο Κύριος να μιλήσει στον καθένα μας. Ήρθε ο Κύριος να βεβαιώσει τούτες τις αλήθειες μέσα μας. Ήρθε μολύβι και χαρτί να είναι. Και να τα γράψω ένα-ένα. Και κατ' ενώπιον του με ειλικρίνεια να τα τσεκάρω. Είναι η ζωή μου ένα ταξίδι και το νιώθω πως είναι ταξίδι που τέλειωσε τουλάχιστον για μένα. Είμαι δούλος στο Κύριο. Κατοικώ, ζω, είμαι ένα διάφανο όν που μπορείς να το δεις και να το ξέρεις. Ζούμε στην παρουσία του Χριστού και την κοινωνία των Αγίων κάθε μέρα, όλη μέρα, σε όλη την έκταση του δυνατού. Τσεκάρισε. Απάντησε καταφατικά. Δόξα σε το Κύριο. Πατέρα, έτσι είναι όπως εσύ τα λες. Εμείς χοντροκομμένα τα περάσαμε και δεν σταθήκαμε στις θαυμαστές λεπτομέρειες. Δώσ' μας ένα φρόνημα δούλου κατ' ενώπιον της χάριτος. Βοήθησέ μας πραγματικά να ζούμε μια ζωή περιτυλιγμένη από γυαλί για να είναι φαναρή στις πιο μικρές της λεπτομέρειες. Βοήθησέ μας να ζούμε κατ' ενώπιον σου σε μια άρρηκτη ενότητα πνεύματος στην Εκκλησία σου. Και άμποτες, φεύγοντας ένας-ένας από τους πιστούς σου, να μπορέσει θαρετά να απευθύνει με την καρδιά του και με το χέρι του στην Εκκλησία το ερώτημα. Σεις εξεύρετε. Υπάρχει κάποιος από εσάς λοιπόν που να αμφιβάλλει? Αγιαστείτε το όνομά σου. Τιμήσου αυτή τη σειρά των μαθημάτων. Σύστησέ την σε καρδιές. Και την τρίτη ώρα τίμησέ την με τη δύναμη του Πνεύματος. Εν Χριστώ Ιησού. Άμην. Και από τότε έχουμε πατέρα. Και από τότε μιλάμε μαζί σου. Από τότε πορευόμαστε μαζί σου. Από τότε απολαμβάνουμε την παρουσία σου. Χορτασμός και αιώνιο ξεδίψασμα. Το γεγονός ότι μας έφερες απόψε δεν είναι τίποτε άλλο. Από την πλευρά της δικής σου, τη δική σου, να μας προσφέρεις ακόμα. Και από την πλευρά τη δική μας να πάρουμε, να πάρουμε. Χόρτασέ μας απόψε από τις παρουσίες σου. Πες στις ψυχές ότι είσαι το επίκεντρο της ευτυχίας τους. Σε ευχαριστούμε γιατί η δική σου ψηφίσαμε μια για πάντα. Δεν σε αλλάζουμε με τίποτα. Οι καρδιές μας είναι ειρηνεμένες και ικανοποιημένες στην παρουσία σου. Τιμήσου τον πόνο, την αρρώστια, το νοσοκομείο, τη θλίψη. Τιμήσου σε παρακαλώ εν Χριστώ το στρατιώτη, το σπουδαστή, τα παιδιά που είναι μακριά από το σπίτι τους. Το κορίτσι της Εκκλησιάς, το κορίτσι του Σαββάτου, τον πατέρα του. Τα οικιακά μας πρόσωπα, την νεότητα, τα παιδιά μας. Στο πρόσωπο του Σαρή τον πόνο. Στο πρόσωπο του Ραφαήλ τη θλίψη. Τιμήσου το γέροντα. Κύριε εν Χριστώ Ιησού, επισκέψου με δύναμη παρουσίας τούτο το τρίωρο και ευλογήσου εν το μέσο ημών. Άμην. Αυτό ένα εδάφιο και θα ζητήσουμε και όπως ζητήσαμε
1: είμαστε βέβαιοι πως το Πνεύμα του Θεού θα μιλήσει μέσα μας
0: τώρα το βράδυ. Αν θέλετε να το παρακολουθήσετε, βρίσκεται στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, Ματθαίος 17ο, από την αρχή θα διαβάσω. Μερικές σκέψεις θα κάνουμε απάνω στο 4 χωρίο ειδικότερα. Όσοι έχετε γραφές με παραπομπές, στη σελίδα 954. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε: Πάτερ, ήλθεν η ώρα, δόξασον τον Υιόν σου, δια να σε δοξάσει και ο Υιός σου, καθώς έδωκας εις αυτόν εξουσίαν πάσε σαρκός, δια να δώσει ζωήν αιώνιον εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν. Αυτή δε είναι η αιώνιο ζωή, το να γνωρίζω σιθε σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον Ιησούν Χριστόν, τον οποίον απέστειλας. Και το εδάφιό μας: Εγώ σε εδόξασα επί της γης. Αυτό το μισό εδαφιάκι. Εγώ σε εδόξασα επί της γης. Ώστε ο Ιησούς Χριστός ήρθε εδώ με ένα σκοπό μόνο: να δοξάσει τον Πατέρα. Ο Σταυρός είναι μια προσφορά δόξας. Η Ανάσταση είναι μια σελίδα δόξας. Η ανάληψή του εις τα δεξιά του Πατέρα είναι μια προσφορά δόξας. Έφυγε όμως ο Χριστός και εις την θέση του μπήκε η Εκκλησία. Η Εκκλησία. Όλα όσα θα πει εδώ Κύριος ο Ιησούς Χριστός για το πρόσωπό του ισχύουνε ομοιόμορφα, ισχύουνε ταυτόσημα και καταπεριεχόμενο για την Εκκλησία. Για την Εκκλησία. Εγώ, θα διαβάζαμε κατά ταύτα, εάν βάζαμε στην λέξη εγώ την φράση η Εκκλησία, θα πρέπει να διαβάζαμε: εγώ η Εκκλησία σε εδόξασα επί της γης. Σε εδόξασα επί της γης. Πότε? Τώρα. Τώρα. Μη φανταστείς πως θα μπορέσεις να δοξάσεις τον Θεό αύριο, αν η απόφασή σου δεν αρχίσει να εφαρμόζεται τώρα. Τώρα. Εάν θέλεις να αφήσεις το διάβολο να παίξει το πιο δυνατό και άσχημο παιχνίδι στη ζωή σου, βγάλε από τη ζωή σου αυτό το τώρα. Άνθρωποι που νόμισαν πως μπορούσαν να αρχίσουν αύριο, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν άρχισαν ποτέ. Άνθρωποι που νομίζουν πως αύριο θα ακούσουν τον Λόγο του Θεού, είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μείνουν ξένοι προς τον Λόγο του Θεού διαπαντός. Τώρα, εγώ, ο Υιός, η Εκκλησία, σε εδόξασα, εγώ, τώρα. Ακούω πολλές φορές, λέει, δοξασμένος να είσαι Θεέ μου, προσευχή. Ασφαλώς είναι δοξασμένος. Ασφαλώς είναι δοξασμένος, δεν προσφέρουμε τίποτα το Θεό. Να είσαι δοξασμένος. Δοξασμένος. Είναι σαν να λες στον ήλιο, ήλιε, φωτισμένος να είσαι. Μην είναι φωτισμένος ο ήλιος, είτε το πεις είτε δεν το πεις. Ποτέ άλλοτε ο Θεός δεν εδοξάσθη όσο από τον Ιησούν Χριστόν. Θα μου επιτρέψετε μόνο, τα ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα όλα αυτά τα πραγματάκια, να πούμε μόνο την λέξη, το ρήμα δοξάζω. Τι πάει να πει? Η πρώτη σκέψη είναι ότι δοξάζω σημαίνει φωνάζω δόξα, αλληλούια. Δοξάζω. Ελληνικά, και ελληνικά εγγράφτηκε αυτό το βιβλίο, πώς να το κάνουμε. Δοξάζω ελληνικά σημαίνει έχω περί ενός προσώπου την ορθή ιδέα ότι είναι εκείνο που πράγματι είναι. Αυτό σημαίνει δοξάζω. Δοξάζω σημαίνει ότι για ένα πρόσωπο ξέρω ότι έχει όλες εκείνες τις ιδιότητες που πράγματι έχει. Και μόνον αυτό τις έχει, άλλος έχει άλλες ιδιότητες. Τους μην δοξάζω. Όταν λέει Θεέ μου, εγώ σε εδόξασα επί της γης, του λέει Θεέ μου, όλες τις ιδιότητες τις οποίες είχες, όλα τα σχέδια που είχες για τους ανθρώπους, όλους τους στόχους που είχες για τους ανθρώπους, τα όνειρα που είχες για αυτή την ανθρωπότητα, εγώ τους τάπα. Όχι μόνον με τη ζωή μου τα εσφράγισα. Δηλαδή, όταν πας να πληρωθείς από ένα δημόσιο ταμείο και να πάρεις λεφτά γιατί στα χρώσταγαν διότι δεν ξέρω ποιο λόγο, και να δώσεις όμως χρήματα, θα δεις ότι το αρμόδιο πρόσωπο, ο υπάλληλος βγάζει το μολύβι του και υπογράφει εκεί πέρα και πας σε έναν άλλονε ο οποίος βάζει τη σφραγίδα. Με μόνη την υπογραφή δεν παίρνεις χρήματα. Θέλεις και τη σφραγίδα. Είναι ασφράγιστο το χαρτί. Δεν μετατρέπεται σε πληρωμή. Ο Ιησούς Χριστός όχι μόνον διεκήρυξε και έδωσε στους ανθρώπους την ορθή γνώμη, την ορθή αντίληψη. Ποιος είναι ο Πατέρας? Αλλά με τη ζωή του ο Ιησούς Χριστός εσφράγισε την αλήθεια αυτή για τον χαρακτήρα του Πατέρα. Τώρα, φυσικά, πρέπει να πούμε πόσο ο διάβολος δούλεψε και δουλεύει, ξέρετε, ακόμα μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Και τους διαστρεβλώνει το χαρακτήρα του Θεού. Ο Θεός δεν αγαπάει, ο Θεός φταίει, ο Θεός δεν σου έδωκε, ο Θεός δεν σου χάρισε, ο Θεός δεν σε τακτοποίησε, ο Θεός φταίει όταν είναι λιακάδα, ο Θεός φταίει όταν βρέχει, ο Θεός φταίει όταν φυσάει αέρας και ο Θεός φταίει όταν δεν φυσάει αέρας. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην φταίει ο Θεός. Ο Θεός φταίει όταν έχουμε πολλή δουλειά, ο Θεός φταίει όταν δεν έχουμε καθόλου δουλειά.
1: Αυτά είναι όλα υποβολημιαία. Αυτά τα έβαλε ο διάβολος μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Είναι ένας Θεός μακρά, ένας Θεός δεν ενδιαφέρεται, που είδε στο Θεό, γιατί ο Θεός δεν σκότωσε το Χίτλερ, γιατί ο Θεός να επιτρέψει τον πόλεμο. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην το έκανε ο Θεός. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει ένα λεπτό. Πω. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ακούστε λέει να σας πω. Είσαστε δημιουργήματα του Πατέρα μου. Είσαστε δημιουργήματα του Θεού. Και το ξέρω γιατί δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε που να μην έγινε από μένα τον ίδιο. Εγώ με τα χεράκια μου σας εμόρφωσα και σας έφτιαξα. Τώρα που προχωρεί η επιστήμη, τώρα αρχίζουν οι επιστήμονες, άθεοι και θρήστοι, να καταλαβαίνουν πόσο μυστηριακά δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Τώρα τελευταία διάβασα σε ένα επιστημονικό περιοδικό ότι κάθε μία τρίχα από το κεφάλι μας είναι ένα ολόκληρο εργοστάσιο. Ολόκληρο εργοστάσιο. Καταρχήν έχει ειδικούς εξαεριστήρες, κάθε τρίχα μέσα έχει ένα ολόκληρο εργοστάσιο. Και κάτι συμβαίνει μετά την πτώση και την αμαρτία του ανθρώπου και το εργοστάσιο αυτό στην ρίζα του, μέσα στο δέρμα το ανθρώπινο, χαλάει. Η αμαρτία, το κακό, χαλάει το εργοστάσιο. Και είτε βγάζει περισσότερο λίπος, είτε δεν βγάζει καθόλου λίπος. Γιατί ανάμεσα στα άλλα το μαλλί, στις άλλες ενέργειες το μαλλί, έχει θέματα ηλεκτρισμού, στατικού μέσα το μαλλί, έχει θέματα μέσα οξυγονώσεως, έχει μέσα, είναι θερμαντικό και ψυκτικό, το εργοστάσιο ολόκληρο σας λέω. Αλλά πολλές φορές χαλάει, πάντα ο διάβολος επενέργησε μέσα στη ζωή των ανθρώπων και το εργοστάσιο χαλάει. Και τα μαλλιά πέφτουν μία-μία τρίχα, είτε από πολύ λίπος, λιπαρά, είτε από πολύ ξηρασία, έλλειψη λιπαρότητας, πέφτει. Το μαλλί, μία τρίχα. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και λέει όλα αυτά που σας είπε ο διάβολος, όλα αυτά είναι λανθασμένα. Ο Πατέρας μου σας αγαπάει. Ενδιαφέρεται. Σκεφτείτε, είπε κάπου, ότι ακόμα εργάζεται για σας. Ξέρετε τι σας έχει ετοιμάσει εκεί πάνω. Τι σας περιμένει εκεί πέρα. Εσείς δεν είσαστε για να μείνετε εδώ. Και δεν θα μείνετε εδώ. Κάθε μωρό που έρχεται στη ζωή, με βεβαιότητα να ξέρετε ότι θα πεθάνει. Αν ζήσει το παιδί, δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε με βεβαιότητα κάτι όμως, ότι οπωσδήποτε θα πεθάνει. Πότε. Εμείς οι μεγάλοι μπορούμε να γελάμε όταν ακούμε τη λέξη πότε. Ως η ημέρα η χθες ή της παρήλθεν. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που έκαμε ο Ιησούς Χριστός εδώ ήτανε να πει την αλήθεια. Εγώ λέει γι' αυτό ήρθα, για να μαρτυρήσω εις την αλήθεια. Αυτά που σας είπε ο διάβολος είναι ψέματα. Η ευτυχία σας, γι' αυτό δεν είσαστε ευτυχισμένοι. Δεν ψάξατε να τη βρείτε στη σωστή ντουλάπα. Ψάχνατε να τη βρείτε εδώ, να πλουτίσετε, να μεγαλώσετε, να πάρετε αυτοκίνητο, να παντρευτείτε, να κάνετε παιδιά, να παντρέψετε τα παιδιά σας. Και δεν ξέρω, και να χειροκροτάει ο ένας τον άλλον. Αυτά είναι όλα λίγο λανθασμένα πράγματα. Η αληθινή σας ευτυχία είναι πρόσωπο. Και το πρόσωπο αυτό είναι ο Θεός, ο Πατέρας. Έκπληξη. Έκπληξη. Και δεν ήρθα μόνον να σας πω για το χαρακτήρα του πατέρα μου. Ήρθα ακόμα για να σας δείξω την αγάπη του πατέρα. Ο Θεός, ο πατέρας μου, μου είπε να σας πω ότι σας αγαπάει. Πολύ σας αγαπάει. Εμένα, εσένα. Μα τον βλαστήμαγα, το ξέρω. Και εσένα που τον βλαστήμαγες και τον αρνιώσουνε, πρέπει να ξέρεις ότι όχι μόνο σε αγαπάει, αλλά σε λυπάται κιόλας. Μία μάνα που έχει δύο παιδιά και το ένα είναι κακοκέφαλο και αυτό το αγαπάει όσο το άλλο, αλλά αυτό το δεύτερο και το λυπάται κιόλας. Αυτό το παιδί. Και ήρθα αυτή την αγάπη του πατέρα μου για σας, όχι μόνο να σας την πω, να σας την κηρύξω. Ήρθα να σας την αποδείξω. Ο πατέρας μου θέλει να σας ανεβάσει επάνω, στην παρουσία του, στο φως του χορτασμού του. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί χρωστάτε όλοι ένα φρικτό χρέος. Ένα χρέος τόσο μεγάλο που μοιραία σας οδηγεί σε θανατική καταδίκη. Ως της ήμαρτεν θέλει εξάπαντος θάνατο. Η ποινή της ανομίας και της αμαρτίας είναι θάνατος. Υπάρχει κάποιος από εσάς λέει αναμάρτητος? Λέει όχι. Συνεπώς όλοι θα πεθάνετε τον πνευματικό θάνατο μακριά από το πρόσωπο του Θεού. Ήρθα όμως όχι μόνο να σας πω για το χαρακτήρα του, τα σχέδιά του, ήρθα όχι μόνο να σας πω πως σας αγαπάει ο πατέρας μου, ήρθα και για κάτι άλλο. Να πάρω τη θέση σας. Να μην πληρώσετε εσείς. Αντί για σας, να μπω στη φυλακή. Αντί να πεθάνει ο Βαραβάς, να πεθάνω στη θέση του. Αντί να πεθάνεις εσύ, θα πεθάνω εγώ, λέει ο Χριστός. Για να σας αποδείξω την αγάπη του και την αγάπη τη δική μου για σας. Τόσο πολύ ο πατέρας μου σας αγαπάει. Εδώ οφείλουμε να ομολογήσουμε κάτι. Ένας άνθρωπος πέθανε. Γύρω από το 1900 τόσο. Είχε εμποτιστεί από το κοινωνικό Ευαγγέλιο και είχε γίνει ένα από τα κυριαρχικά στιλοβατικά στοιχεία του κοινωνικού Ευαγγελίου. Η αγάπη για το φτωχό, η αγάπη για τον πονεμένο, η αγάπη για τη γυναίκα, η αγάπη για το ορφανό, το μωρό. Αυτός λοιπόν αποφάσισε, είχε πολλά χτήματα εκεί που ζούσε, να δώσει τα χτήματά του στους χωρικούς. Τους κάλεσε λοιπόν, γράφει ο ίδιος σε ένα βιβλίο του, και τους λέει θα βαστίξω μονάχα ένα χτηματάκι, το σπιτάκι μου, όλα τα άλλα είναι δικά σας. Όλα τα άλλα πάρτε, θα τα μοιράσουμε. Ελάτε τώρα μπροστά, βγάλετε μερικούς ανθρώπους να δούμε πως θα γίνει η κλήρωση, ποιος θα πάρει τι. Ετούτη εδώ γελάγανε γέλια. Ελάτε, λέει. Κι άλλα γέλια.
0: Σε κάποια στιγμή του στριψε. Πάει, πιάνει ένα έλα, λέει.
1: Τρελός είσαι. Και εκείνος του είπε, εσύ είσαι τρελός. Να νομίζεις πως αυτά που μας λες τα πιστεύουμε.
0: Και ο άνθρωπος αυτός έβαλε, λέει, τα κλάματα και είπε, πώς θα σας κάνω, πώς θα σας δώσω την εικόνα ότι σας αγαπάω, πώς να σας πείσω.
1: Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πώς να πείσει ο Θεός τους ανθρώπους, σας αγαπάω.
0: Πώς. Ο Ιησούς Χριστός την αγάπη του για τους ανθρώπους την απέδειξε με τρεις τρόπους. Πρώτον, γράφει κάποιος ερμηνεύοντας ο Γκοντέ αυτό το χωρίο, απέδειξε την αγάπη του στον άνθρωπο με την ένθεη πορεία του, μια πορεία γεμάτη από την παρουσία του Θεού. Δεύτερον, ευεργετών και θεραπεύων. Και τρίτον, ανεβαίνοντας επάνω στο σταυρό. Και πριν κλείσω το πρώτο μέρος για τον Ιησού μας, τον Κύριό μας, θα παρακαλέσω πάρα πολύ, εγώ σε δόξασα επί της γης. Στον ουρανό ο Θεός δοξάζεται από τα χερουβίμ, από τα σεραφείμ, από τους αγγέλους, από τα πνευματικά όντα, τις μυριάδες αυτές των πνευματικών όντων. Ο Θεός, όσο και να σου φανεί παράδοξο, έχει ανάγκη να τον δοξάσει κανείς επί της γης. Και ο Υιός τον εδόξασε, εγώ σε εδόξασα επί της γης. Είπαμε όμως ότι φεύγοντας ο Κύριος στη θέση του έβαλε την Εκκλησία. Και το εδάφιο θα μπορούσαμε έτσι και πρέπει να το διαβάσουμε. Εγώ η Εκκλησία σε εδόξασα Πατέρα επί της γης. Ώστε, εάν διερωτηθείς μετά την αναγέννησή σου και τη γνωριμία σου με την αλήθεια, γιατί μένεις, παραμένεις εδώ στη γη, η απάντηση είναι για να δοξάσω τον Πατέρα. Δεν έχεις άλλο σκοπό. Δεν έχεις άλλο στόχο. Να μην μάθουμε γράμματα. Αμήν. Για να δοξάσεις τον Χριστό. Να μην ανοίξω κουρίο. Για να δοξάσεις τον Χριστό. Να μην διοριστώ. Για να δοξάσεις τον Χριστό. Να μην παντρευτώ. Για να δοξάσεις τον Χριστό. Να μην κάνω παιδιά, για να δοξάσεις τον Χριστό. Πρόσεξε! Έξω από αυτή την δόξα δεν θα υπάρξει ορθή έκφραση. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Να γιατί μένουμε εδώ. Να ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας εδώ. Να γιατί ο Θεός παρατείνει το έλεος του επάνω μας. Ο άλλος λέει παρατείνει το έλεος του επάνω μου για να πάω, για να κάνω, για να δείξω, για να αποκτήσω, να πάω στην Αμερική, να φύγω από την Αμερική, να πάω βόλτα στο Λονδίνο, να φύγω από το Λονδίνο, να ταξιδέψω, να δω, να κάνω, να παντρευτώ. Βάζουν στα παιδιά, ξέρεις, τα χωρίς, έτσι βάζουν και ένα άσπρο σεντόνι. Σαν φαντάσματα είναι. Λάθος, σε ποιον να τα φωνάξουμε και πού να τα πούμε αυτά τα πράγματα, σε ποιον.
1: Εμένεις αν είσαι πιστός άνθρωπος για κανέναν άλλο σκοπό εδώ, παρά μόνον για να δοξάσεις επί της γης τον Πατέρα. Και θυμόσαστε πως είπαμε για τον Ιησούν Χριστόν πως εδόξασε τον Πατέρα από τρεις δρόμους, με τρεις τρόπους, σε τρεις κατευθύνσεις. Πρώτον, με μία ένθεη ζωή, μία ζωή γιωμάτη Θεό. Είναι θέμα του καθενός μας να σταθούμε στην παρουσία του Θεού. Είναι θέμα προσωπικό σου, συγγνώμη, προσωπικό μου πρώτα, που έχω το θράσος να κάθομαι εδώ. Εάν περιφέρουμε τον επιτάφιο του Χριστού στη ζωή μας, περιφέροντας την έκρωση. Και μια και θυμήθηκα τον επιτάφιο. Ο επιτάφιος δεν είναι ορθόδοξον κατασκεύασμα, δεν είναι της ορθοδοξίας. Όταν οι σταυροφόροι καταλάβανε την Κωνσταντινούπολη, ήταν Σπανιόλοι οι πιο πολλοί και κάμανε επιτάφιο στην Κωνσταντινούπολη και τους άρεσε, ωραίο ήταν, και το πήρανε και αυτοί. Δεν ήταν. Παρένθεση, λύνη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητοί. Πνευματικός, σωστός, αναγεννημένος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος ζει όχι για να δοξάσει, με το σκοπό να δοξάσει, αλλά ζει και δοξάζει τον Θεό. Σε ένα μικρούλι αυλιδάκι που ο Θεός μας χάρισε, έχει βάλει η γριούλα μια τριανταφυλιά, και η τριανταφυλιά έβγαλε κάτι τριαντάφυλλα. Μ' αρέσουνε. Πήγα σήμερα και περνώντας το μύρισα και είπα, Θεέ μου, να η τριανταφυλιά, να το τριανταφυλάκι. Δεν είπε το πρωί, τι να κάνουμε, εκλογές είναι, ας βγάλω και λίγο άρωμα. Μπα, μόνο του. Δεν επιέστηκε, δεν ζορίστηκε. Τίποτα. Φυσιολογικά, ελεύθερα και αυθόρμητα το τριαντάφυλλο μύρισε. Κάθε φορά που ακούω κάτι κηρύγματα ότι είναι ανάγκη η Εκκλησία να δοξάσει το Θεό, είναι σαν να σταθείς πάνω από το τριαντάφυλλο, πότε με απειλές και πότε με παρακάλια και πότε με ένα ψαλίδι, ή βγάζεις άρωμα ή φουκαριάρικο σε έκοψα. Το τριαντάφυλλο. Όχι. Μόνο του. Δεύτερον, ο Ιησούς Χριστός εδόξασε τον Πατέρα, γιατί καθώς λέει διήρχετο ευεργετών και θεραπεύων. Μια λέξη σε έναν, μια μανούλα, ένα άρρωστο, ένα πεθαμένο τον εσήκωσε, ένας πιο εκεί δαιμονισμένος, λέει, θα σε ακολουθήσω όπου πας. Κάνε μου τη χάρη, πήγαινε σπίτι σου, δεν θα με ακολουθήσει. Και όπου έκανε θαύματα, τους έλεγε, και κάντε μου και μια χάρη, μην το πείτε πουθενά άλλη αυτό. Γιατί δεν ήθελε να κλέψει, να υποκλέψει τις συνειδήσεις των ανθρώπων με θαύματα. Γιατί αν ανέβει κάποιος στον άμβονα και κάνει έτσι το χέρι του και βγάζει φλόγες, και κάνει έτσι το άλλο το χέρι και βγάζει νερά, ποτάμια, είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, το πιστεύετε, αφού κάνει τέτοια θαύματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το πιστέψατε. Απλώς έκλεψε την ελευθερία μας. Έκλεψε το βουλητικό και τη συνείδησή μας. Έκλεψε τα συναισθήματά μας. Όχι ο Χριστός τέτοια πράγματα. Μην το πείτε σε κανέναν. Μην το μάθει κανένας. Τις μεγαλύτερες και ωραιότερες μορφές των θαυμάτων τις είχαμε πάντοτε εντοίκο, σε κάποιο σπίτι μέσα.

Και κατεβαίνει κάτω. Λεβέντε, τι θα γίνει, ποιο έσπασε εδώ το τζάμι. Ο πεθαμένο. Ο πεθαμένο. Ο πεθαμένο δεν σπάει τζάμια. Πιστός είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πάλι έλεγε ο Θείος όχι απέθανεν επί του Σταυρού αλλά και έμεινεν επί του Σταυρού και με έθιξε και με είπε γυαλάκια. Όχι, λέει, γιατί είναι το, όχι, να, όχι να μου πει, γιατί να μου το πει εμένα αυτό. Ω, χαϊμένη αδειάση το πει. Τι έγινε, ξέρω εγώ τι είναι, άστα, είπε, άστα να λέει, δόξα το Θεό. Και με τη χάρη του Θεού θυμάμαι, λέει, έχω πει στη ζωή μου, μωρέ, έχω σούρι. Και όσα να μου σούρουνε τώρα, ούτε το 1000 τον έχω στον έχω σούρι, δεν θα μου πούνε. Δεν πειράζει, δεν μου πει τίποτα. Και σε παρακαλώ, να μην μου ξαναπεί τίποτα. Όχι, να είναι το νότο. Ο άνθρωπος, ο πιστός. Ακούω καμία φορά ότι φεύγουνε και δεν κάθονται στο δείπνο. Δεν λέω για αυτή την εκκλησία. Γενικά μιλάω. Αρχίζοντας από το Δεδεαγάτς μέχρι την Κρήτη. Και φεύγουνε, λέει. Και πού πάτε, ρε παιδιά. Είναι ένας, λέει, καμιά 30 χιλιόμετρα έξω από τη Λαμία και κάνει κάτι μπριζόλες. Πώς δεν βρεθήκατε στο Καντάφι κάτω να βρείτε και κανένα μπελά. Ρέπετε. Ρέπετε. Για να φάνε μπριζόλες. Όχι από τη Λαμία. Τι λέτε, παιδάκι. Αυτά δεν είναι. Ο Θεός να σε ευλογήσει, να φας μία, να φας 36. Αλλά αφήσεις την εκκλησίτσα σου. Να πας πόατο εκεί πέρα. Γιατί. Αυτά δεν είναι πράγματα από νεκρούς ανθρώπους. Άδοξα στον Κύριο. Μια φορά σας το έχω ξαναπεί. Και από τότε δεν μπόρεσα να βολευτώ σε κουρέα. Είχαμε έναν κουρέα κάτω σε μια άλλη εκκλησίτσα, το Θωμά, το Χατζηθωμά. Πήγα να κουρευτώ, μόλις είχε προτώσει στην εκκλησία, έρχεσαι με κουρέας, κουρέας λέει. Να αποκτήσουμε και έναν κουρέα. Να με κουρέψει. Μακριά τα μαλλιά, πού να βρεις καιρό, πήγαινα καμιά φορά. Όταν με κούρευε για 2 μήνες, μέχρι εδώ πάνω. Την πρώτη φορά λοιπόν θυμάμαι που πήγα, πίσω μου ο Θωμάς, κάτι διάβαζα. Κοιτάζω καμιά φορά μου λέει, εντάξει. Εντάξει του λέω, εντάξει. Είχα να σηκωθώ. Όχι λέει, είχε βάλει ξέρετε ένα καθρέφτη έτσι πίσω μου. Εδώ. Να κοιτάξω τον απέναντι καθρέφτη. Να δω του τον καθρέφτη. Να δω το σβέρκο μου, αν είναι καλός. Ρε Θωμά του λέω, άσε με ξεμάτρεπε. Αυτό θα ήταν ωραίο και σωστό. Εάν δεν κουρευόμουν ποτέ πια. Μία φορά στη ζωή σου, πρόσεξε το. Έπειτα από 5 μέρες, 10 μέρες θα φυτρώσουν πάλι τα δόλια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά δεν είναι ανθρώπων νεκρών. Και μπαίνω σε λεπτομέρειες για να μην μπω σε ουσιαστικά σημεία. Πιστός είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος είχε μια ζωή και την έπαιξε στα ζάρια και την έχασε. Και τώρα πάει στον Χριστό και του λέει την έχασε λέει τη ζωή μου. Τι να κάνουμε τότε. Άκουσε εδώ. Θα σου κάνω λέει μια χάρη. Λέει ορίστε. Θα σου δώσω λίγη από τη δική μου ζωή. Μα Χριστό του ζήσα 50, 60, 70, 88 χρόνια θα σου δώσω να ζήσεις λίγη από τη δική μου τη ζωή. Γι' αυτό λέει ο Παύλος. Και πώς να πάρω λέει τη ζωή του Χριστού και να την κάνω κοινωνό αμαρτίας και βρωμιάς και βούρκου. Δεν μπορώ λέει. Γιατί. Αυτό είναι δική μου. Έρχομαι στο σπίτι σας έτσι με το πουκάμισο. Βάζει βροχή, βάζει και ένα κρύο. Οκτώβρης είναι του λόγου του. Σε παρακαλώ Προκόπη, γίνεται τίποτα. Και μου δίνει ο Προκόπης το σακάκι. Γιατί, έχουμε πώς να παγώσω. Μέχρι να πάω σπίτι μου και αρχίζω το σακάκι. Τραβάω μια ξηραφιά εδώ, δεν μου αρέσει. Το εδώ είναι λίγο πλατή, λέει. Κόφτω με το σίδερο αυτό, με το ψαλίδι. Δεν το ξέρω σακάκι. Λέει, δεν μου πάει καλά. Ρε, δεν είναι δικό σου. Στόδεσαι το ανθρωπάκι του Θεού. Δεν έχει άλλο από δάφτο. Να μην παγώσεις. Και εσύ το κόβεις. Δεν είσαι νεκρός. Δεν είμαι πεθαμένος. Και μου είπε να του πω ότι δεν μου είπε. Ωραία, έτσι γίνεται, έτσι, σαν το μούστο που τον πατάνε με τα σταφύλια. Όχι, αγαπητοί μου. Ο Ιησούς Χριστός εδόξασε τον Πατέρα επί

της γης, με μια έμφεη ζωή, ευεργετών και θεραπεύων, και ανεβαίνοντας επάνω στο σταυρό για να πεθάνει. Τώρα, θα μου πει κάποιος, εγώ ούτε έμφεη ζωή ζω, ούτε ευεργετώ και ούτε στέκομαι στους δρόμους του Θεού και ούτε έχω πεθάνει. Αλλά είμαι σωσμένος. Διότι όταν τους έχεις καθαρίσει πάσα από τις αμαρτίες, αμήν. Ξέρεις, δεν μ' άρεσε να μαλώνουμε κανέναν. Και να μαλώσω τώρα μαζί σου. Πήρες τώρα σελοτέιπ, μου έδωσες 3-4 εδάφια έτσι μαζί μου, τα είχαμε μασούρι. Ο Θεός να σε ευλογήσει, ξέρω. Δεν μπορεί να αποκλείεται, ξέρετε, να είναι έτσι που το λες εσύ. Δεν αποκλείεται να είναι έτσι όπως το λες εσύ και να έχω άδικο. Δεν το αποκλείω. Εν τη ημέρα εκείνη θα το δούμε. Σου λέγω μόνο κάτι πολύ απλό. Και πρέπει να κλείσω. Εγώ πατέρα σε δόξασα επί της γης. Και καθώς ο Χριστός έφυγε, άφησε την εκκλησία εδώ με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Να τον δοξάσει η εκκλησία επί της γης. Και όταν λέμε να τον δοξάσει επί της γης, πολύ απλά τα πράγματα, ξέρετε. Δεν χρειάζεται ούτε ύμνους, ούτε τραγούδια, ούτε στίχους να γράψεις, ούτε εκείνα τα αλληλούια. Κάθε τρεις κουβέντες και ένα αλληλούια. Δόξες. Απλά. Τον δοξάζουμε τον Θεό, εάν κατοικεί μέσα μας. Μακάρια η ψυχούλα που σηκώνεται το πρωί. Πατέρα μου, σε ευχαριστώ για την καινούργια μέρα. Ας είναι ευλογημένη από τις παρουσίες σου. Άψε την προσεκούλα σου. Στο καφεδάκι σου. Πας και ψωμί με το καφέ. Σε ευχαριστώ πολύ, πατέρα καπνέ. Να φας ψωμί. Υπάρχουν δύο τραγωδίες των ανθρώπων που δεν έχουν να φάνε ψωμί το πρωί. Σας είχα πει και όλο το ξεχνάω, να σας φέρω τα Ινδόπουλα, μια άλλη μικρή εκκλησίτσα, στο έτος του παιδιού προσευχήθηκε και ο Θεός της αποκάλυψε και της έδωσε έναν τρόπο και έχει μερικά παιδιά στο εξωτερικό και τους στέλνει 10 δραχμούλες. Υπάρχουν άνθρωποι, ιδιαίτερα παιδιά, που δεν έχουν ψωμί. Αλλά αυτό δεν είναι τραγωδία. Αυτό είναι δράμα. Υπάρχει αληθινή τραγωδία. Αυτόν που έχουνε και δεν μπορούν να το φάνε. Ω, εκείνο είναι. Να μην έχεις. Άμα να έχεις. Να έχεις. Για σκέψου. Για σκέψου. Να έχεις ένα μεγάλο ζαχαροπλαστείο. Το μεγαλύτερο στην Αθήνα και να έχει ζάχαρο και να πίνεις καφέ με ζαχαρίνη. Δεν υπάρχει τραγωδία πιο μεγάλη από αυτήν. Δεύτερον, ο Θεός να μας βοηθήσει να είμαστε απλοί, πολύ απλοί άνθρωποι. Ένα δίφραγκο σε έναν, ένα φυλάδιο στον Κυρμαρίνο, το Μανάβης, άλλονε. Έλα εδώ εσύ ψυχή, εσύ τι πρόβλημα έχεις. Με αυτό το θέμα, να το πάρουμε θέμα προσευχής. Και εσύ ψυχούλα, έχω ένα θέμα, λέει τώρα, να το πάρουμε θέμα προσευχής. Και ξέρεις, ο Αντώνης, ο φίλος μας, ο Σαρής, είναι πάνω στην Κοκακόλα. Να μας αξιώσει ο Θεός να πάμε αύριο να τον δούμε. Το φίλο μας, τον Αντωνάκη. Τον αγαπητό, χρόνια κάθε Σάββατο. Στη δεύτερη θέση καθόταν, στη δεύτερη καρέκλα. Ο Αντωνάκης, ο αγαπητός. Και θα μου πεις και τι έγινε. Τίποτα. Και κατεβαίνοντας κάτω θα βρεις μια άλλη ψυχούλα άρρωστη. Άκουσε το ψυχή. Ο Θεός σε αγαπάει εσένα. Μια φορά είχαμε πάει, θυμάμαι, στη Σωτηρία. Ήταν ένας αγαπητός. Μια μέρα του λέμε, σε παρακαλώ πάλι, δεν μπορεί να ερχόμαστε έτσι.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Παρακαλώ να αρχίσουμε την λατρεία μας με τον ύμνο Υπαρθυμών 11.

Ήθε αυτός ο ύμνος να γίνει μια πραγματικότητα για τον καθένα από μας. Να αγαπήσουμε τον Χριστό περισσότερο από κάθε τι άλλο μέσα στον κόσμο και στη ζωή. Η πρώτη εντολή, όπως ξέρετε, που δόθηκε είναι θέλεις αγαπήσει Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της δυναμιός σου, εξ όλης ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Η πρώτη και μεγάλη εντολή και των πλησίων σου ως εαυτόν. Αγάπα τον Χριστόν, έλεγε κάποιος, και κάνε ό,τι θέλεις. Όταν πραγματικά αγαπάς τον Χριστόν και τον αγαπώ, δεν θα κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς, αλλά θα κάνουμε ό,τι θέλει Εκείνος. Θα υποταχθούμε στο δικό του θέλημα. Το ύψιστον αγαθόν του ανθρώπου είναι να υπακούει στον Θεό. Αυτό είναι το αγαθόν του. Παρακαλώ όρθιοι να ζητήσουμε τις ευλογίες για την παρουσία του Κυρίου μας. Πατέρα μας ευλογημένο Θεός μας, εν το ονόματι του Λυτρωτού μας και Σωτήρος μας Χριστού, σε πλησιάζουμε και τούτη την ώρα τη βραδινή και σε παρακαλούμε πάρα πολύ να δεχθείς τη βαθιά γνωμοσύνη των καρδιών μας, να δεχθείς το θερμό ευχαριστώ μας, την τιμή, τη λατρεία, τη δόξα και την προσκύνηση που ανήκουν σε Σε τον Θεό και Πατέρα μας, στον Λυτρωτή και Σωτήρα μας Χριστόν και στο Άγιο Σου Πνεύμα, για τη θαυμαστή και αιώνια αγάπη με την οποία μας αγάπησες. Μας έφερες Πατέρα στην ύπαρξη με δοξασμένο και αιώνιο προορισμό και μας άνοιξες τα μάτια της εγνωρίσαμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που τον έστειλες Πατέρα μας και νυθρόπισε και θυσιάστηκε για μας αμαρτωλούς με τόσο σκληρό και μαρτυρικό θάνατο πάνω στο ξύλο του Σταυρού του Γολγοθά και πήρε πάνω του την ενοχή μας, τα βάρη μας και την αμαρτία μας, έδωσε και ικανοποίησε τη δικαιοσύνη του Θεού για μας. Το μη γνωρίσαν τα αμαρτία, έκαμε συμπεριμόνα αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Όχι Πατέρα μας ότι είμαι καλύτερη από τους άλλους ανθρώπους, αλλά το έλεος και η χάρη σου μας εσκέπασε. Άπλωσες το χέρι στο ευλογημένο και το στοργικό. Μας ανέστηλες μέσα από την αμαρτία, από το σκοτάδι και την κόλαση και μας έφερες το φως και στην αλήθεια. Και απολαμβάνουμε την παρουσία σου, απολαμβάνουμε τη ζωή εκείνη την οποία μας εχάρισες και χαρίζει σε κάθε ψυχή η οποία στρέφει την καρδιά της, το πνεύμα της σε σένα και ζητάει πραγματικά από σένα τη χάρη και τη σωτηρία. Σε ευχαριστούμε για τις υπολιορκείς της καρδιές των ανθρώπων, για να ανοίξουν και να τους προσφέρεις την αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε για τη βραδιά μας. Σε παρακαλούμε Πατέρα μας να προετοιμάσεις τα πνεύματά μας, να προετοιμάσεις τις καρδιές όλων μας για να ακούσουμε το Λόγο Σου τον Άγιο Πατέρα. Να αποβλέψουμε στο Λόγο Σου, όχι σε κάποιον άνθρωπο Πατέρα. Διότι ο Λόγος Σου είναι αλήθεια και ο Λόγος ο δικός Σου ενεργεί κατά τρόπον θαυμαστών μες στη ζωή μας. Ας καρποφορήσει, σε παρακαλούμε ο Λόγος Σου για σωτηρία ψυχών και για την οικοδομή των πιστών Σου. Ας είναι μια ώρα Θεού, μια ώρα Αγίου Πνεύματος, κατά την οποία θα νιώσουμε όλη την παρουσία Σου, το πέρασμά Σου, παρακαλούμε. Κρίσε τον ανθρωπό πίσω από τη στιά του Σταυρού του Χριστού. Φανέρωσε τη δόξα Σου, τη μεγαλοπρέπεια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, τα πνευματικά μάτια όλων μας. Και μαζί με εμάς να ευλογήσεις οπουδήποτε ο λόγος στηριχθεί απόψε. Αγνός και άδωλος, να κάνεις έργο σωτηρίας και οικοδομής. Να πληρώσει με το πνεύμα στο Άγιο όλος ο Κύριος το μεταφέρει το μήνυμα της αγάπης Σου για να δοξαστεί ο Χριστός ανάμεσά μας. Εν το ονόματι Εκείνου, σε ευχαριστούμε Πατέρα ότι μας άκουσες. Αμήν. Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, από το κεφάλαιο 21, εδάφιο 42. Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, κεφάλαιον ΚΑΠΑ 21, εδάφιο 42. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, ποτέ δεν ανεγνώσατε εν τες γραφές, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, παρά Κυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμο. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του αδελφού στις καρδιές όλων μας. Θα ψάλλουμε και έναν ύμνο ακόμα. Υπάρχει βράχος καιρός. Είναι ο βράχος, ο αιώνιος, ο βράχος, εις τον οποίο πρέπει να καταφύγει ο άνθρωπος για την ασφάλειά του και τη σωτηρία του. Υπάρχει βράχος καιρός. Είναι 100.
49 μου φαίνεται, συνεμές με συγχωρείτε. 194.

Ένα ιστορικό παράδοξο είναι ο τίτλος του κηρυγματός μας απόψε. Στην Αγία Γραφή συναντάμε εδάφια τα οποία πραγματικά εκ πρώτης όψεως φαίνονται παράδοξα και σαν να αντιφάσκουν μεταξύ τους. Όπως σε παραδείγματι το «πτωχή είμεθα, αλλά πολλούς πλουτίζομεν». Πώς ένας φτωχός μπορεί να πλουτίσει κάποιον? Είναι φανερό ότι πρόκειται περί πτωχίας υλικής, αλλά περί πλούτου πνευματικού. Και είναι πραγματικά παράδοξο να τα ακούει κάποιος και να λέει ότι αφού είσαι φτωχός πώς να πλουτίσει κάποιον άλλον. Ένα άλλο χωρίο επίσης, είναι πολλά, αλλά μερικά θα αναφερθώ σε μερικά μόνο. Εάν θέλεις να κερδίσεις τη ζωή σου, θα τη χάσεις. Μα πώς θα την κερδίσεις, θα τη χάσεις? Όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Και ένα τελευταίο, αν και υπάρχουν πολλά τέτοια χωρία μέσα στη γραφή, όπως είπα, που φαίνονται παράδοξα. Απορούμενοι, αλοχοί εξαπορούμενοι. Όμως, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές και φίλοι, αυτά μπορεί κανείς μόνον να τα καταλάβει όταν φωτιστεί με το Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος, ο φυσικός, δεν μπορεί να καταλάβει τα πνευματικά, διότι οι πνευματικός ανακρίνονται. Έχουν βαθιές πνευματικές έννοιες και νοήματα, τα οποία μόνον, επαναλαμβάνω, μπορείς να τα καταλάβεις όταν φωτιστείς δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος μας, μιλώντας στους μαθητάς, τους είπε ότι «Εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών». Εις εσάς. Σε ποιους? Στους μαθητάς και εν συνεχεία σε όλους εκείνους οι οποίοι πραγματικά έγιναν μαθητές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δηλαδή άνθρωποι πιστοί. Σε αυτούς εδόθη να καταλάβουν τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Εις εκείνους όμως δεν εδόθη, λέει. Γιατί δεν εδόθη? Πώς είναι δυνατόν να γνωρίσει ένας την αλήθεια όταν τη θέλει την αλήθεια απλώς για να ικανοποιήσει τον εγωισμό του? Η αλήθεια εμφανίζεται και παρουσιάζεται και αποκαλύπτεται στον άνθρωπο ο οποίος θέλει να τη δεχτεί και να την υπηρετήσει. Και δεν θα παρουσιαστεί ποτέ η αλήθεια εάν ο άνθρωπος πραγματικά δεν ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού και δεν ζητήσει από τον Θεό να την αποκαλύψει. Ο Ιησούς Χριστός είναι η αλήθεια, μας λέει ο ίδιος. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, και ουδής έρχεται προς τον Πατέρα η μύδια μου. Τον Ιησού Χριστόν, παρότι τον έβλεπαν και οι μαθηταί ακόμη, και έβλεπαν τα θαύματά του, έβλεπαν τη ζωή του, άγω τη δασκαλία του, εν τούτης όμως δεν τον εγνώριζαν ποιος ήτο. Και χρειάστηκε να τον αποκαλύψει ο ίδιος ο Θεός για να τον μάθουν και να τον γνωρίσουν οι μαθητές. Όταν σε μια περίπτωση ο Κύριος ρώτησε τους μαθητάς και τους είπε «Τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι?» Οι μαθητές είπαν διάφορα. Λένε ότι είσαι ο Ηλίας, ότι είσαι ένας από τους προφητών. «Εσείς τι λέτε?» Και ο Πέτρος, ο ενθουσιώδης μαθητής του Κυρίου, λέει «Κύριε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και ο Κύριος του είπε «Πέτρε, σάρξ και αίμα δεν σου το απεκάλυψε, αλλά σου το απεκάλυψε ο Πατήρ μου ο Ουράνιος». Είναι ανάγκη πραγματικά ο άνθρωπος για να γνωρίσει τον Χριστό, όχι τον ιστορικό Χριστό για τον οποίο γράφουν πολλοί, αλλά να γνωρίσει τον πνευματικό Χριστό, να γνωρίσει τον Υιό του Θεού, να γνωρίσει το βάθος και την έννοια της θυσίας του Ιησού Χριστού, να γνωρίσει το λυτρωτικό του έργο, να γνωρίσει την θυσία του και την Ανάστασή του, να γνωρίσει αυτόν τον Χριστό,
Για τον ιστορικό Χριστό έχουν γράψει πολλοί. Απλώς ιστορία. Αλλά ο Ιησούς Χριστός αποκαλύπτεται, επαναλαμβάνω, στον άνθρωπο ο οποίος θα ταπεινωθεί. Όλοι, πολλά εκατομμύρια άνθρωποι, ένα δισεκατομμύριο, 600-700 περίπου εκατομμύρια, φέρουν το όνομα του Χριστού. Είμαστε χριστιανοί. Έτσι λένε. Αλλά τα μεγαλύτερα εγκλήματα, οι πόλεμοι, εξουδοτικοί, μάχες, αθλειότητες κλπ. Έχουν γίνει μεταξύ των λεγόμενων χριστιανών. Ο Χριστός δεν είπε ότι θα πολεμούν οι χριστιανοί μεταξύ τους. Άλλο τι κάνουν τα έθνη. Ο Χριστός είπε ότι θα έχετε αγάπη μεταξύ σας. Και μάλιστα η αγάπη θα είναι το γνώρισμα των χριστιανών. Το γνώρισμά μας δεν είναι το κάποιο δόγμα στο οποίο μπορεί να είμαστε τοποθετημένοι. Το γνώρισμα των χριστιανών είναι η αγάπη του Θεού. Όταν συνδέεται κανείς με την αγάπη του Θεού, τότε πραγματικά είναι χριστιανός. Λέγω ότι τον Κυριόν μας, τον Ιησού Χριστόν, θα τον μάθει ο άνθρωπος, θα τον γνωρίσει ο άνθρωπος, εάν του τον αποκαλύψει ο Θεός. Και θα τον αποκαλύψει ο Θεός, θα τον αποκαλύψει σε κάθε άνθρωπο που θα τον ζητήσει. Ζητήσατε με, λέει ο Κύριος, εξ όλης της καρδίας σας και θέλω ευρεθεί σε εσάς. Θα ζητήσεις τον Χριστό με όλη σου την καρδιά και ο Χριστός θα σου αποκαλυφθεί. Το υπόσχεται, γιατί και το κάνει ο Χριστός αυτό. Λέγω, υπάρχουν πολλά παράδοξα μέσα στη Γραφή και μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου ο άνθρωπος μπορεί να τα καταλάβει αυτά. Ένα παράδοξο είναι και ο λίθος εδώ. Ο λίθος, λέει, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και πέτρα σκανδάλου, μας λέει ο Απόστολος Πέτρος. Πρόκειται πραγματικά για ένα λίθο, παράδοξο. Έχει ιστορία και θα σας πω εν ολίγη την ιστορία για να προχωρήσουμε. Όμως είναι φανερό ότι ο λίθος αυτός συμβόλιζε τον Κυριόν μας, τον Ιησού Χριστό. Το αναφέρει ο ίδιος, όπως διαβάσαμε, το αναφέρουν οι προφητείες, το αναφέρουν οι Απόστολοι Παύλος και Πέτρος, και θα τον βρούμε σε πολλά σημεία μέσα στην Αγία Γραφή. Και συμβολίζει, επαναλαμβάνω, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Όταν επρόκειτο να οικοδομηθεί ο ναός του Σολομώντος, μετέφερον τα διάφορα υλικά από τα λατομεία, τα μετέφεραν σε έναν ορισμένο τόπο. Και εκεί κατηργάζοντο τα υλικά αυτά, προτού τα τοποθετήσουν εις τον ναόν ο οποίος επρόκειτο να οικοδομηθεί. Μια μέρα έφεραν ένα μεγάλο λίθο. Μερικοί από τους εργάτες, χωρίς να ξέρουν και αυτοί γιατί τον έφεραν. Τον έφεραν και όταν τον είδαν οι οικοδόμοι, τον εχλέβασαν, τον απεδοκίμασαν, τον απέρριψαν και τον απεμάκρυναν και ξεχάστηκε αυτός ο λίθος. Αυτό τον τύπο του λίθου τον βρίσκουμε και στην έρημο. Και στην έρημο, όταν ο λαός Ισραήλ προχωρούσε μέσα στην έρημο και ξέρουμε ότι τη νύχτα ήταν στήλος φωτός που τους οδηγούσε και την ημέρα το γινόταν νεφέλη που σκέπαζε από τον καύσωνα. Και μας λέει ότι έπινα, λέει, από πέτρας ακολουθούσης, η οποία ήταν ο Χριστός. Αλλά και ο βράχος μέσα στην έρημο, κάτι τέτοιο μας λέει και αυτός. Όταν εδίψασα μέσα στην έρημο, δεν υπήρχε πουθενά νερό. Ο Θεός είπε στο Μωυσή να χτυπήσει μια φορά όμως, και αυτό είχε σημασία, να χτυπήσει το βράχο και θα βγάλει νερό ο βράχος για να ξεδιψάσει αυτόν τον λαό. Και χτύπησε ο Μωυσής τον βράχο και εξήλθαν, λέει, ύδατα
Και ο λαός πραγματικά ήπιε και εξεδίψασε. Κάποτε άλλοτε, όπως ξέρετε βραδύτερα, εχτυπήθηκε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Άπαξ. Εθυσιάστηκε με τόσο σκληρό και μαρτυρικό θάνατο πάνω στο ξύλο του Σταυρού του Γολγοθά. Και από το βοναλάκι εκείνο ξεπήγασαν νερά, άφθονα, για να ξεδιψάσουν εκείνοι οι οποίοι πραγματικά θα προσήρχοντο και θα έπιναν από αυτό το νερό. Ο Κύριος είναι το ζωντανό νερό. Εγώ είμαι το ίδωρτο ζών. Όποιος θα πει από το νερό που θα του δώσω, θα γίνει μέσα του μια πηγή ύδατος αναβλύζοντος η ζωή αιώνια. Αυτό είπε στη Σαμαρίτσα. Και το νερό αυτό, το νερό της ζωής, το προσφέρει ο Ιησούς Χριστός σε κάθε άνθρωπο. Και ο άνθρωπος περνάει, προσπερνάει και δεν πίνει από το νερό αυτό. Περιφρονεί το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Για σκεφτείτε το λαό εκείνον τον λαό του Ισραήλ, όταν ξεπήγασαν νερά από το βράχο να περνάει περιφρονητικά και να ψάχνει ο ίδιος να βρει νερό, ενώ το νερό ήταν μπροστά του. Υπάρχει δίψα πνευματική, κατάξαρα είναι τα χείλη των ανθρώπων, αλλά δεν πίνουν από το νερό το οποίο προσφέρει ο Ιησούς Χριστός, το νερό της ζωής. Διψάει για ζωή ο άνθρωπος, τη θέλει τη ζωή, αλλά πού θα τη βρει τη ζωή? Ο Ιησούς Χριστός διακηρύσει ότι είναι η ζωή, η ζωή και η Ανάσταση. Εάν θέλει ζωή θα πας στον Χριστό. Ο Χριστός γι' αυτό ήρθε σε αυτόν τον κόσμο να δώσει ζωή. Εγώ ήρθα, λέει, να δώσω ζωή και να έχετε αυτήν εν αυθονία. Λέγω, από το νερό που προσφέρει ο Χριστός δεν θέλει να πει ο άνθρωπος και προσπαθεί να σβήσει τη δίψα του με άλλη. Αλλά η δίψα καθίσταται μεγαλύτερη, δεν μπορεί να τη σβήσει. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο, δεν αποτελείται μόνο από σώμα, όπως ξέρουμε και από ψυχή. Την ψυχή δεν τη δημιούργησε ο Θεός, όπως λέμε, μας δημιούργησε ο Θεός. Το σώμα δημιούργησε ο Θεός. Την ψυχή την έδωσε ο Θεός από τον εαυτόν του. Και ενεφύσισε, λέει, ο Θεός πνοήν ζωής εις το σώμα εκείνο το οποίο είχε κατασκευάσει. Και γένεται ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσα. Αυτή η ψυχή, λοιπόν, διψάει τον Θεό. Δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με όλα τα πράγματα οποία προσφέρει ο κόσμος. Μένει ξερή. Γυρίζει μέσα σε έναν τόπο ξερών, έρημων, όπως μας λέει η Γραφή. Και δεν μπορεί να ικανοποιήσει την ψυχή του. Η ψυχή, για να ικανοποιηθεί, για να χορτάσει, πρέπει να συναντήσει τον Δημιουργό της, τον Θεό. Μόνο τότε θα ικανοποιηθεί. Μόνο τότε θα σταματήσουν οι αναζητήσεις του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει αναζητήσεις έξω από τον Θεό. Και ο Θεός του παρουσιάζεται. Ο Θεός δεν ανακαλύπτεται με την έρευνα που κάνει ο άνθρωπος. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο και ικανοποιεί την πνευματική του ανάγκη. Ο Απόστολος Παύλος λέει, «Εν το Χριστό είμεθα πλήρης». «Εν το Χριστό είμεθα πλήρης». Οι πέτρες εκείνες οι οποίες επελεκόντο, προτού τοποθετηθούν εις την οικοδομή, συμβολίζουν τον κάθε πιστό. Για να τοποθετηθεί κάποια πέτρα επάνω εις των ναών των οποίων είχαν αρχίσει να κατασκευάζουν εκεί, να οικοδομούν το πλήθος εκείνο των εργαζομένων, έπρεπε προηγουμένως τους λίθους αυτούς να τους έχουν πελεκίσει, να τους έχουν φορμάρει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε όταν τοποθετείτο εις το οικοδόμημα να εφαρμόζεται η μία με την άλλη επακριβώς. Και δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με την οδηγία που είχε δώσει ο Θεός, δεν επιτρέπεται να χτυπήσει εκεί εργαλείο, ούτε σφύρα, ούτε άλλο εργαλείο. Έπρεπε η εργασία αυτή να γίνει κάτω. Όταν όμως έφεραν τον μεγάλο λίθο,
τον οποίον είχαν περιφρονήσει και τον οποίον είχαν ξεχάσει. Και κάποιος, όταν δεν έβρισκαν το κατάλληλο αγκονάλι να τοποθετήσουν εις την βάση εκεί του ναού, όπου θα άρχιζαν να οικοδομούν, θυμήθηκε κάποιος ότι υπάρχει εκείνος ο περιφρονημένος λίθος. Και πήγαν και τον έφεραν. Τον έφεραν και τον τοποθέτησαν πραγματικά εις τη γωνία όπου θα εκτίζεται ο ναός. Και ήταν επακριβώς εκείνος ο λίθος ο οποίος έλειπε. Επλήρωσε την ανάγκη αυτή. Και ο λίθος αυτός δεν χτυπήθηκε, προσέξατε. Όπως ήταν τοποθετήθηκε. Ο Ιησούς Χριστός δεν είχε ανάγκη να καλλιεργηθεί και να χτυπηθεί για να φορμάρει εις το οικοδόμημα της Εκκλησίας. Ο Ιησούς Χριστός ήταν Άγιος, ο Ιησούς Χριστός ήταν ο μόνος αναμάρτητος και γι' αυτό το λόγο συμβολίζεται με εκείνο το λίθο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν υπέστη καμία κατεργασία. Ενώ όλοι οι άλλοι λίθοι υπέστησαν κατεργασία και τοποθετήθηκαν πού? Τοποθετήθηκαν επάνω εις τον Κυριόν μας, τον Ιησού Χριστόν. Και είσαι εσύ και εγώ αυτή η λίθη. Ο Απόστολος Πέτρος εδώ μας μιλάει γι' αυτό το οικοδόμημα. Εις την πρώτη επιστολή του στο δεύτερο κεφάλαιο μας λέει ο Απόστολος Πέτρος τα εξής. Και εσείς ως λίθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτε ευμάγιον, για να προσφέρετε πνευματικά θυσία σε προσδέκτηση των Θεών δια Ιησού Χριστού. Πιστεύοντας είναι ότι εις δε τους απειθούντας ο λίθος τον οποίο απεδοκίμασταν οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Εδώ βλέπουμε από το Λόγο του Θεού ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι ετοποθετήθηκαν από τον Κύριον εις την Εκκλησία με βάση τον ίδιο τον Κύριον, θα έπρεπε οπωσδήποτε να είναι μετανοημένοι, να είναι πιστοί, να είναι αναγεννημένοι. Δεν μπορεί στην Εκκλησία να προσθεθεί, στο σώμα της Εκκλησίας να προσθεθεί ένας αμετανόητος. Ήθιστε να λέγεται Εκκλησία όλο το σύνυκτο πλήθος. Δεν είναι Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν αναγεννηθεί δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος ρητά το εδήλωσε αυτό στον Νικόδημο, όταν ο Νικόδημος πήγε για να ακούσει κάποια διδασκαλία. Σαν δάσκαλος και αυτός ήθελε να ακούσει κάποια διδασκαλία. Αλλά ο Κύριος στην ερώτηση του Νικοδήμου του είπε: «Αν της δεν γεννήθει άνωθεν, δεν δίνεται να είδει τη Βασιλεία του Θεού». Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να γεννηθεί άνωθεν. Και πώς θα γεννηθεί εάν δεν μετανοήσει και δεν πιστέψει στον Χριστό? Ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί, έγινε πράγματι ο βράχος. Έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος επάνω στον οποίο εκτίστηκε η Εκκλησία του. Εκτίστηκες και εσύ και εγώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κύριός μας επάνω στο Σταυρό εγκατελήφθη από τον Θεό τον Πατέρα. Εγκατελήφθη γιατί την ώρα εκείνη κρατούσε την αμαρτία όλων των ανθρώπων, όλων των γενναίων και όλων των αιώνων. Εξεφώνησε εκείνη την κραυγή: «Θεέ μου, Θεέ μου, ειν ατί με εγκατέλειπες, ειν ατί με εγκατέλειπες». Πραγματικά εγκατελήφθη από τον Θεό επάνω στο Σταυρό ο Κύριος ως εκπρόσωπος της αμαρτωλής ανθρωπότητος. Τα σκοτάδια τον σκέπασαν από τα Άγια Μάτια του Πατέρα και έμεινε εκεί καρφωμένος και κρεμασμένος και ήπιε το ποτήρι της κρίσης του Θεού μέχρι την τελευταία σταγόνα. Και δεν τον είπε Πατέρα, ενώ πάντε τον έλεγε Πατέρα, δεν τον είπε Πατέρα, αλλά τον είπε Θεόν του. Και αυτό έχει σημασία, διότι ο αμαρτωλός άνθρωπος, ο οποίος ακόμα δεν έχει μετανοήσει και βρίσκεται στην αμαρτία, δεν μπορεί να πει τον Θεόν Πατέρα.
Και ο Κυριόν μας ο Ιησούς Χριστός την ώρα εκείνη ως εκπρόσωπος της αμαρτωλής της ανθρωπότητας τον Θεό τον προσυγόρευσε Πατέρα. Θεέ μου, τον προσυγόρευσε Θεόν του. Θεέ μου, είναι τι εγκατέλειψες. Τον εγκατέλειψε μέσα στα σκοτάδια, μέσα στα μαύρα σύννεφα των αμαρτιών όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών και όλων των αιώνων. Έτσι ο άνθρωπος, εάν παραμείνει έξω από την πίστη του Ιησού Χριστού, μια μέρα θα εγκαταληφθεί. Θα εγκαταληφθεί και δεν θα μπορέσει ποτέ να δει του Θεού το πρόσωπο. Και ο άνθρωπος θα φύγει από αυτόν τον κόσμο ως καταδικασμένος πια, όχι γιατί είναι αμαρτωλός, αλλά γιατί απέρριψε το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διότι αρνήθη τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο να θυσιαστεί υπέρ όλων των ανθρώπων. Όποιος πιστεύει σε μένα, λέει, δεν κρίνεται. Όσος όμως δεν πιστεύει σε μέ, είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσε εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Γι' αυτό είναι και κρυμμένος ο Κύριος. Γι' αυτό είναι και κρυμμένος ο άνθρωπος, διότι δεν επίστευσε εις το όνομα του μονογενούς του Θεού. Όχι γιατί είναι αμαρτωλός. Αμαρτωλοί όλοι είμεθα. Και ο Θεός αμαρτωλούς καλεί σε μετάν και σε πίστη των Χριστών. Και ο άνθρωπος είναι ανάγκη να καταλάβει την ενοχή και την αμαρτία του ενώπιον του Θεού για να ζητήσει το έλεος και τη χάρη του Χριστού. Ο Ιησούς

δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντοτε πιστεύοντα. Είναι τιμή και δόξα να ομολογήσει ο άνθρωπος τον Ιησού Χριστόν. Πραγματικά, αγαπητοί αδελφοί, είναι τιμή μας να ομολογούμε τον Ιησού Χριστό μέσα στον κόσμο. Όταν κάποιος έχει συγγενή που κατέχει κάποια θέση, υπερηφανεύεται για τον αδελφό ή τον θείο ή τον εξάδελφο ή τον πατέρα ή τον γιο. Υπερηφανεύεται. Ο γιος μου ο στρατηγός, ο γιος μου ο υπουργός, ο γιος μου ο τάδε. Εμείς έχουμε το μοναδικό. Έχουμε τον Υιόν του Θεού, ο οποίος κατέστη αδελφός μας. Είναι αδελφός της λυτρωμένης ανθρωπότητος. Είναι, λέγω, κάφημα του κάθε ενός να τον ομολογεί και να τον δοξάζει. Εκείνος λέει που θα εσχυνθεί να με ομολογήσει έμπροσεν των ανθρώπων, θα εσχυνθώ και εγώ να τον ομολογήσω έμπροσεν του Πατρός μου του εν της ουρανής. Και έχει δίκιο και έτσι είναι. Ντρέπεσαι να ομολογήσεις τον Ιησού Χριστό, θα ντραπεί και εκείνο να σε ομολογήσει. Δεν εσχύνομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί είναι δύναμης Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα το πιστεύοντα. Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός που προσφέρεται στον άνθρωπο. Ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη, δύναμη εις το σώζει, όχι στο καταστρέφει. Υπήρξαν άνθρωποι σε τον κόσμο οι οποίοι κυβέρνησαν τους λαούς και χρησιμοποίησαν τη δύναμή τους. Ο Ιησούς Χριστός ίδρυσε την βασιλεία του, την στήριξε όμως στην αγάπη του. Στην αγάπη του. Δεν τη στήριξε τη βασιλεία του στην παντοδυναμία του. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο του Χριστού έχει δύναμη. Είναι δύναμη Θεού, όχι δύναμη ανθρώπου. Το Ευαγγέλιο περιέχει δύναμη. Ο Λόγος του Θεού είναι δημιουργικός. Δια του Λόγου δημιουργήθηκαν τα σύμπαντα και δια του Λόγου ο Θεός σώζει τον άνθρωπο. Είναι δύναμη Θεού με σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου. Όχι την καταστροφή του, αλλά τη σωτηρία του. Δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Εδώ τονίζει ο Λόγος του Θεού ότι η δύναμη σας ασκείται εις εκείνον ο οποίος πραγματικά θα πιστέψει. Όχι στον οποιονδήποτε άνθρωπο. Δεν ασκεί το Ευαγγέλιο δύναμη στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν δέχονται την προσφορά της σωτηρίας του Χριστού. Δεν μπορεί να ασκήσει δύναμη το Ευαγγέλιο. Πάρτε τον ηλεκτρισμό. Ο ηλεκτρισμός έχει μία δύναμη. Τεραστία δύναμη. Εάν σε ένα ηλεκτροφόρο σύρμα βάλετε λίγο βουλοκαίρι, ισπανικό κυρί που λένε, η δύναμη σε αυτή δεν μπορεί να περάσει. Δεν μπορεί να ενεργήσει. Έτσι, παντοδυναμία του Θεού δεν μπορεί να ενεργήσει στον άνθρωπο εκείνον ο οποίος δεν πιστεύει, δεν θέλει να πιστέψει, είναι σκληρός απέναντι του Θεού. Η πίστη είναι εκείνη η οποία πραγματικά ευχαριστεί τον Θεό και εργάζεται ο Θεός μέσω της πίστης του ανθρώπου για να φέρει αποτελέσματα. Λέει ένας δικός μας ποιητής, μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε την πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητον τον είδα. Πραγματικά, εκείνος που πιστεύει έχει στη διάθεσή του την παντοδυναμία του Θεού. Εδώ μας είπε το εδάφιό μας ότι ο λίθος τον οποίο απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, αλλά είναι όμως και πέτρα σκανδάλου. Και πέτρα σκανδάλου. Οι εναντιούμενοι εναντίον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού συντρίβονται και θα συντριφούν. Άτομα, λαοί και έθνη συντρίβονται και θα συντριφθούν όχι για τις αμαρτίες τους, αλλά για την αποστασία τους. Εμείς καλούμεθα να τιμήσουμε και να δοξάσουμε το Μέγα Λιτωτή και Σωτήρα μας. Κάποτε μας δέχτηκε η ματωμένη του αγκαλιά. Άνοιξε την αγκαλιά του εκεί πάνω στον Γολγοθά και μας δέχτηκε. Και μας έφερε δικαιωμένους στην παρουσία του Θεού.

Επαναλαμβάνω ότι όχι υπήρξαμε καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους. Όχι. Αλλά απλώς μετενοήσαμε. Ανοίξαμε την καρδιά μας και εργάστηκε ο Θεός με το πνεύμα το δικό Του και μας σύλληψε στον Χριστό. Και ο Χριστός μας ελύτρωσε, ο Χριστός μας καθάρισε δια του αίματός Του για τον είχε θέσει ενώπιόν μας μέσον εξηλαιώσεως εν το αίματι αυτού. Και μας έφερε δικαιωμένους ενώπιον του Θεού ο Ιησούς Χριστός. Και δικαιώνει κάθε αμαρτωλή ψυχή η οποία πραγματικά στρέφει την καρδιά της προς Αυτόν. Στον κόσμο ήρθε ο Κύριος για να σώσει. Δεν ήρθε για να κρίνει. Δεν είναι κριτής ο Κύριος κατά την περίοδο αυτή της Χάριθος. Είναι σωτήρ. Αργότερα θα είναι κριτής. Κάποτε ένα παιδί είχε πάει σε μια λίμνη να κολυμπήσει και έχασε τις αισθήσεις του και άρχισε να βουλιάζει. Και κάποιος που περνούσε τυχαίως από την άκρη της λίμνης έπεσε μέσα, έπιασε το παιδί, το έβγαλε έξω. Ήταν ο μαθητής. Του λέει, παιδί μου, πρόσεξε, του λέει. Άλλη φορά μην έρθεις μόνος σου εδώ, διότι είδες τώρα αν δεν περνούσα εγώ θα πνιγώσουν. Πέρασαν μερικά χρόνια, αυτό το παιδί πήρε τον δρόμο της αμαρτίας, τον δρόμο των άσχημων, όπως λέμε των κακών, και κατέληξε κάποια μέρα κατηγορούμενος ενώπιον του δικαστηρίου. Όταν τον κάλεσαν να απολογηθεί για την διάπραξη κάποια αδικήματος, στο πρόσωπο του Προέδρου ανεγνώρισε εκείνον ο οποίος τον είχε άλλοτε σώσει από το φεύγιο πνιγμό. Και του λέει, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, δεν είσαι εσύ εκείνος ο οποίος με έσωσες όταν κάποτε πνιγόμουν στην τάδε λίμνη? Και ο Πρόεδρος θυμήθηκε πράγματι το περιστατικό αυτό και του λέει, ναι παιδί μου, εγώ ήμουνα, του λέει. Τότε ήμουνα σωτήρα σου, τώρα είμαι δικαστή σου. Αυτό θα γίνει και με τον Κύριό μας. Μα Κύριε, δεν σταυρώθηκες εσύ για τις αμαρτίες των ανθρώπων? Σταυρώθηκα, υπέφερα, ονειδίστηκα, εχλεβάστηκα, εξευτελίστηκα για σένα. Γιατί δεν πίστεψες? Ήμουνα σωτήρα σου σε όλη αυτή την περίοδο που έζησες στον κόσμο. Άρα τώρα είμαι κριτής σου. Δεν θα έρθει πια ταπεινά στον κόσμο τούτο. Θα έρθει ενδόξος. Θα είναι ο βασιλεύς του σύμπαντος και ο κριτής. Λέγω, κάποτε μας δέχθηκε η ματωμένη αγκαλιά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα έρθει καιρός που θα μας δεχτεί η δοξασμένη αγκαλιά του Χριστού. Ο Κύριος πραγματικά υπόσχεται ότι σε όλους εκείνους οι οποίοι έκαναν την καλή εκλογή, ότι δέχτηκαν την προσφορά της αγάπης και της σωτηρίας Του και το Πνεύμα το Άγιο ενήλθε στην καρδιά του να γέννησή τους, ο Κύριος θα υπόσχεται σε όλους αυτούς ότι μια μέρα θα τις δοξάσει. Είδετε, λέει, οποίαν αγάπη έδωκες ημάς ο Πατήρ, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, ώστε να γίνουμε τέκνα Θεού. Δια τούτο ο κόσμος δεν γνωρίζει εμάς, διότι δεν εγνώρισε Αυτόν. Τώρα είμαι τέκνα Θεού και έτσι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Γνωρίζομεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοι με Αυτόν. Αυτή την υπόσχεση δίνει ο Κύριος σε σένα και σε μένα. Μα είναι θαυμαστή, είναι μεγάλη, είναι σπουδαία. Βεβαίως είναι σπουδαίος και εκείνος που τη δίνει την υπόσχεση. Μας έφερε στον κόσμο Αυτόν για να μας δοξάσει ο Θεός. Είμαι τα τελειότερα δημιουργήματα εδώ κάτω στη γη. Αλλά αποστατήσαμε, αμαρτήσαμε, τινομήσαμε, περιφρονήσαμε τον Θεό. Και ο Θεός όμως δεν μας περιφρόνησε. Ο Θεός έκανε το έργο της επανορθώσεως. Και το έργο αυτό το έκανε δια του Ιησού Χριστού, του Σωτήρος μας. Είναι ο βράχος ο αιώνιος, στον οποίο καλείται ο άνθρωπος να καταφύγει. Θα μας χτυπήσουν μέσα στη ζωή μπόρες, καταιγίδες, φουρτούνες, περιστάσεις, αντίξωες, γεγονότα, όχι ευχάριστα. Αλλά έχουμε όμως το ασφαλές καταφύγιον μας, είναι ο Χριστός. Ο Χριστός που μας αγαπάει. Ελάτε σε μένα.
Ελάτε σε μένα όλοι, κουρασμένοι και φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω, θα σας σκεπάσω, θα σας καλύψω με την προστασία μου. Μια ωραία εικόνα είναι η κλώσσα με τα κλωσσόπουλα. Ποσάτηση θέλησε να σας συνάξω, καθόν τρόπο συνάγει όρνη στα ορνήθεια αυτής από τα στέρια. Και δεν ηθελήσατε. Πολύ θαυμασία εικόνα αυτή. Ανοίγει ο Κύριος την προστατευτική του αγκαλιά για να σκεπάσει όλους εκείνους οι οποίοι πραγματικά άνοιξαν την καρδιά τους και τον δέχτηκαν ως προσωπικό του σωτήρα και λυτρωτή. Ο άνθρωπος, επαναλαμβάνω, καλείται να πιστέψει, όχι να κάνει. Πολλοί άνθρωποι λένε, τι να κάνουμε. Απαντά ο λόγος του Θεού. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα σωθήσω. Τι να κάνουμε, λέει. Εμείς τι να κάνουμε. Μα δεν χρειάζεται να κάνεις εσύ, άνθρωπε, καλέ μου άνθρωπε. Ο Χριστός έκανε. Το έργο του Ιησού Χριστού είναι τέλειο. Εκείνο το τετέλεστε επεσφράγισε απόλυτα το έργο του, το έργο της σωτηρίας όλων των ανθρώπων. Το έργο το οποίο μου έδωκας, Πατέρα, να κάνω, το ετελείωσα. Είναι έργο τετελειωμένο. Και καλείται ο άνθρωπος, όχι να κάνει αυτός, ο άνθρωπος καλείται να πιστέψει εις αυτό το έργο. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδίες όλων μας. Θα τελειώσω με τον ύμνο Υπαρθυμών 8.

Όχι, παρακαλώ. Σε ευχαριστούμε, ευλογημένε μας Πατέρα, ο Θεός μας, διότι πραγματικά ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε τούτο τον κόσμο και έγινε ο λυτρωτής μας και ο σωτήρας μας. Δέχθηκε εκείνος την κρίση και την οργή της Θείας Σου δικαιοσύνης για λογαριασμό μας. Όλα τα κύματα της οργής Σου ξέσπασαν στο βράχο των αιώνιων. Βυθύσιν μας λέει σε βαθύ πυλό όπου δεν υπάρχει τόπος στερεός για να σταθώ και το ρεύμα των υδάτων με κατακλείζει. Ήταν οι δικές μας αμαρτίες μέσα στις οποίες βυθίστηκε εκείνος. Σε ευχαριστούμε γιατί απετέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθον εις τον οποίο όλοι εμείς οικοδομηθήκαμε επάνω σε αυτόν. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ευλογημένε, διότι μας εκάλεσε όχι κατά τα έργα μας, αλλά με κλίση Αγία. Και μας τοποθέτησες σαν πνευματικούς λίθους εις την Εκκλησία Σου, την οποία εξηγόρασες δια του ιδίου Σου αίματος. Σε παρακαλούμε, Πατέρα μας, ό,τι ελέγχθηκε ήταν από Σένα απόψε να το ευλογήσεις και ό,τι ήταν ανθρώπινο να το διαγράψεις. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Ας μείνουν εκείνα τα λόγια τα οποία είναι από το Πνεύμα το δικό Σου. Και ενέργησε Εσύ, σε παρακαλούμε, κατά τρόπον θαυμαστών στις καρδίες όλων. Υπάρχουν ψυχές μεταξύ μας που ακόμα δεν άνοιξαν την καρδιά τους για να δεχθούν την προσφορά της σωτηρίας Σου και της θυσίας Σου. Μίλησε Εσύ, σε παρακαλούμε. Κάνε το έργο, σε παρακαλούμε. Και αύξησέ μας σε πνευματική οικοδομή και χάρη και δύναμη. Σε παρακαλούμε τώρα από όλη σώμα στην ειρήνη, δοξάζοντας και μεγαλύνοντας σε τον Θεό και Πατέρα μας, στον Λυτρωτή και Σωτήρα μας Χριστό και στο Άγιο Σου Πνεύμα για τη θαυμαστή αγάπη την οποία μας αγάπησες για το ελαιό Σου. Τώρα σε παρακαλούμε από όλη σώμα στην ειρήνη, δοξάζοντας και μεγαλύνοντας σε τον Θεό και Πατέρα μας, τον Κύριό μας και Σωτήρα μας Χριστό και το Άγιο Σου Πνεύμα, διότι Σου ανήκει πάσα δόξα, τιμή, λατρεία και προστίνηση τώρα και σε όλους τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δοξολογία, παρακαλώ.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κατόπιν κάνει πάλι δεύτερη επίσκεψη. Τι γίνεται, λέει, είπα. Δεν έκανα μόρτα και είδα τώρα. Και πώς ξηρεί τον ιό, ότι του τα πήρε κι όλο και μένει ο τον. Άσε μα τρώμε να κάνω άλλη μία. Κάνε τι. Ξαναπήγε. Και είδε σιγά σιγώνανε τον ιό, λέει, το δικό μου. Πόσο Θεό. Χαίρεται όταν μας βλέπει πιστούς. Λέει η υγεία του, λέει, πάτε μόνο την ψυχή του να την αφήσει μέσα. Τον αφήσει. Και κατόπιν Θεός του δώσε διπλά από αυτού. Λοιπόν, για το ουρανό εκφράζει αυτή την αναπούμψη που πού θα εκλογιά για δυο πάντων. Και τον είχα βάλει όλες κατηγορίες. Σου λέει, μην κερδίσεις από εδώ κάτι, για να δεις πως μπορέσω να το πάρω. Και πόσο λυπείται ο κόσμος του ουρανού. Για να κατασκευθεί ο Σατανάς ο εναντίον. Τι έχω Παύλον λέγει περίπου. Πάντως αδελφοί, αυτές οι γραμμές εδώ πέρα του βιβλίου της Αποκαλύψεως είναι πολύτιμες πράγματι. Πολύτιμες. Και άμα ξέρεις εσύ ότι πίσω είναι ο εχθρός, δεν θα βάζεις με τον Θεό. Αλλά θα βάζεις με τον εχθρό. Και λέει, Θεέ μου, βοηθήσέ με. Να βγω νυχτής. Να κατευθυνθεί ο εχθρός. Αλλά για να πεις αυτό, πρέπει να τον αγαπάς τον Θεό αλήθεια με την καρδιά σου και πρέπει να έχεις πίστη σε αυτό. Και τα σχέδιά του, κατάλαβε. Πώς βγαίνει δυναμωμένος πλέον. Α, τους πεις, εγώ δοκιμάζομαι, αλλά ξέρω γιατί δοκιμάζομαι. Ξέρω τι συμβαίνει, κατάλαβες, από πίσω. Τι συμβαίνει από πίσω, ξέρω. Ούγαρα αυτού ανοούμε, ούγαρα αυτού τα νοήματα γνώμη, όπως λέει ο Παύλος. Είναι μεγίστης αξία και εδώ πρέπει να εμβαθύνουμε και να προσευχηθούμε και στο σπίτι σας όταν πάτε. Καταλάβετε. Είδες και ο Θεός κάτι τέτοιο ανάλογα σ' άλλη σφαίρα. Λέγει αν έρθει ένας και σας πει εγώ έχω ένα Θεό όπου είναι πολύ καλύτερος από το δικό σας το Θεό και μπορώ με αυτή τη βοήθεια του Θεού να κάνω ετούτο, να κάνω εκείνο, να κάνω εκείνο και θα κάνω λέει μπροστά σας αυτά, θα ενεργήσει τα σημεία και τα δέρατα. Είμαστε κατόπιν, διότι σας δοκιμάζει ο αληθινός Θεός και αν τον αγαπάτε πραγματικά. Αυτό, αυτό. Όχι αν αγαπάτε τα σημεία και τα τέρατα, αλλά αν αγαπάτε το πρόσωπό του αυτού. Όχι τα σημεία, αλλά αυτό. Και εδώ φαίνεται και το μυστήριο της ελευθερίας του ανθρώπου. Ότι και για αυτόν τον Θεό η ελευθερία της μυστήριας. Την έβαλε πραγματικά, λέει, πάρα ανεξάρτητος στο σημείο αυτό, όπως εσύ τα έχεις. Είναι κόσμος τον οποίο δεν καταλέγεται ο Θεός, ούτε να τον τσακίσει, ποτέ, ούτε να θέλει να μπει μέσα του και να τον, σου λέει, θα εκδηλωθείς εσύ, θα δημιουργήσεις εκείνη τη στιγμή την ελευθερία σου, είναι δημιουργία τη στιγμή εκεί. Γι' αυτό χαίρεται και γι' αυτό λυπείται για τον άνθρωπο. Όταν δεν σε ειδεί πιστό. Προνώ ότι έχει υπόθεση πολύ βάθος. Πολύ βάθος έχει. Ειδικώς αυτά τα σημεία. Ότι ο Σατανάς εισέρχεται να προσκυνήσει τους μαθητάς και ότι ο Χριστός εισέρχεται για να φέρει αντίβαρο στις κατηγορίες του Σατανά. Όπως εκείνος κατηγορεί ο Κύριος μας να φέρει το έλεος και την επίγεια. Αλλά του λέει, όχι για να μην λείψει η πίστη σου, για να μην εκλείψει το έξι εκείνο, να μην ξεριζωθεί τελείως. Διότι έλειψε η πίστη σου. Και φοβήθηκε, την απόρρισε. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν άρρωστος 8 χρόνια. Πρώτη 30 ετών, περίπου. Γιατί αλυζόμουν μέσα στο τηγάνι εκείνο του Θεού από τη μια μεριά και από την άλλη. Δεν είχα τότε δυνατότητα να μελετώ πολύ, διότι τα μάτια μου δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα ούτε δύο γραμμές να προσέξω. Είχαν εξασθενήσει το όπτικο κέντρο μου τελείως. Λοιπόν, θυμώνω μια φορά. Είχα αλπινία όλη τη νύχτα και έβγαινε η δρόση ώστε και το πάπλωμα από πάνω πάπλωμα να μου σκέφτεται. Φαντάζομαι. Λοιπόν, όπως έβαλα το παπούτσιο με εκεί, μου ήρθε μια σκέψη. Δεν είχα ακόμη το φως το οποίο λέμε τώρα. Δεν εγνώριζα τον διάβολο. Δεν το ήξερα. Και νόμιζα ότι ο διάβολος για τον χριστιανό κάθεται μακριά με ένα κλεφτοντούφεκο. Και άμα τον δει, μπουμ, πετάει μία. Δεν ήξερα ότι είναι μορφή πάλι, όπου στην πάλι, ως πάλι μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Στην πάλι έρχεσαι κεφάλι με τον αντίπαλο και καταλαβαίνεις την αναπνοή του που σε σφίγγει και σε πιέζει. Αυτός είναι η πάλι. Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, θυμάμαι μία φράση. Δύο φράσεις. Έλεγα. Πιθανόν, λέω, να παίζει ρόλο εδώ και ο διάβολος. Πιθανόν να παίζει ρόλο εδώ όλη αυτή την ασορτή αρρώστια και ο διάβολος. Και άλλη μία, την οποία είχα διαβάσει στον Κοντέ, ο οποίος έλεγε, μπορεί να έρχονται τα κύματα να μας καμπανεβάζουν, αλλά η σωτηρία του Θεού, ναι, δεν είναι όπως ο φάρος μένει. Αλλά θέλεις να μην πειραστείς από τον διάβολο, μην είσαι υπερήφανος. Τρόμος που σε βρει και αν, εάν φουσκωθείς και μεγαλώσεις. Τρόμος είναι η μόνη πόρτα που τον αφήνει και περάσει. Γιατί και αυτός υπερηφανεύει. Και του λέει, ο Νικολάκης, είδες φούσκωμα. Όσοτε τι έλεγε ο Ναπολέον, τον καιρό όπου του έκανε μια βροχή ο Θεός και εποχάλεσε την πόση και την αποτυχία του στρατού του. Ο Ναπολέον, του το συγχωράμε αυτό διότι είναι τόπο μετενόηση. Και ο Ναπολέον ομολόγησε τον Χριστό. Ο Ναπολέον εσώθη βέβαια. Πλέον έχουμε μαρτυρία την οποία θα σε κρότει απότινος και επεκτής δεν τη γράφουν του τι αντίχρησία γιατί τη θεωρούν ότι είναι μια αδυναμία του πνεύματος του Ναπολέοντος λέει και την παραδείχουν αλλά έλα όπου επρώτε εκδότη όποιοι προηγούνται κατά 20 ετίας και πλέον έχουν μέσα τη μαρτυρία του Ναπολέοντος. Ο Ναπολέον, την ώρα όπου τούρθε η βροχή, εκείταξε στον ουρανό και έκανε και το χέρι του έτσι. Και επειδή η βροχή ευνοούσε τους αντιπάλους του Ναπολέον, τους Άγγλους, του λέει του Θεού και το χέρι του αυτό. Α, του λέει, μικρέ Άγγλε, μικρέ Άγγλε.
2: Θεός τώρα μέσα μας να μας μιλήσει, να μας ερμηνεύσει, να μας αναπτύξει ό,τι γεννώνει μας. Και τούτο όχι για να πάμε να κάνουμε το δεύτερο, όχι για να πάμε να στείλουμε καυγάδες με άλλους αδελφούς μας, οι οποίοι μπορεί να έχουν διαβάσει μια ερμηνεία διαφορετική σε πολλά σύνορα και να την έχουν εγκολπωθεί και να νομίζουν ότι αυτό το πάνε. Και να ακούσουν αυτά και σου λέει τώρα τι θα γίνεται ερετική εδώ πέρα και τι μας φαίνεται εδώ πέρα και τι είναι τούτο. Δεν πάμε για να τα αποκλούσουμε. Εμείς πάμε για να αποκτήσουμε και να φανούμε με μορφή Ιησού Χριστού και με δύναμη Χριστού μέσα μας. Με αγάπη, με αλλοιότητα, με ενδιαφέρον για την Χριστή. Όχι για να πάμε να αρχίσουμε την πέρα, μια παντιέρα, εδώ είμαστε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τα μυστικά που είναι αλήθειες της Βίβλου, μπαίνοντας μέσα με ένα πνεύμα υπερηφάνειας, με ένα πνεύμα εγωισμού, διότι όπως θα δούμε, ο εγωισμός κλείνει το βιβλίο αυτό και ο άνθρωπος οδηγείται μόνο σε σκοτάδια. Έτσι λοιπόν, με αυτό το πνεύμα να ζητήσουμε από τον Κύριο να πληρώσει τις καρδιές μας, να μας καθαρίσει, διότι είναι μακάρι η καθαρή την καρδία, εκείνοι θα δουν τον Θεό. Έτσι λοιπόν, ο Θεός μπορεί να κάνει μεγαλεία στη ζωή μας με την προϋπόθεση ότι θα του ζητάμε να μας πληρώνει με το πνεύμα του το Άγιο και να μας αποκαλύπτει τις θαυμαστές αλήθειες που υπάρχουν μέσα εις τον Λόγο. Να ξεκινήσουμε τη λατρεία μας τη βραδινή ψάλλοντας τον ύμνο 281 «Ξέρω μια χώρα μακρινή». Το ερώτημα είναι, αυτή τη χώρα τη μακρινή τη γνωρίζουμε? Η απάντηση πρέπει να είναι ναι. Και τη γνωρίζουμε περισσότερο από κάθε τι άλλο. Αυτή η χώρα η μακρινή για την οποία θα μιλήσουμε απόψε, για τον ουρανό που είναι η μέλουσα κατοικία μας, που είναι ο τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου, θα πρέπει να έλθουμε σε μια γνωριμία και τη γνωριμία αυτή θα μας την κάνει η Βίβλος. Κανένας άλλος δεν μπορεί να μας δώσει στοιχεία περί του ουρανού. Και δεν μιλάμε για αυτόν τον ουρανό που μας περιβάλλει, που είναι ο ουρανός, ας το πούμε, που φτάνει η διόπτρα, το τηλεσκόπιο του αστρονόμου. Είναι κι άλλοι ουρανοί πέρα από αυτόν τον ουρανό. Ο Άγιος Τόπος των Σκηνωμάτων του Υψίστου, ο μελλοντικός τόπος της κατοικίας της Εκκλησίας. Για αυτόν τον ουρανό και για τον άλλον θα μιλήσουμε απόψε. Και όσο βέβαια μας το επιτρέψει το Πνεύμα του Άγιο μέσα από το Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν θα ψάλλουμε τον ύμνο 281. «Ξέρω μια χώρα μακρινή, ο κόσμος δεν την έχει δει, όπου λουλούδια μάραντα σκορπούν αιώνια ευωδιά». Είναι 281.

Και... παρακαλώ. Πατέρα μας αγαπημένα και Θεέ μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την άπειρη αγάπη Σου και για το άπειρο και θαυμαστόν ελαιόν Σου. Σε ευχαριστούμε για τον Ιησούν Χριστόν, τον Σωτήρα μας και Λυτρωτή μας, που άφησε τους ουρανούς της δόξας Του και κατέβηκε εδώ στη γη της αποστασίας και της απελπισίας και του σκότους για να ανασύρει εμάς τους αναξίους και αμαρτωλούς μέσα από τη λάσπη της αμαρτίας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Ουράνια και Θεέ μας, για αυτή τη μεγάλη προσφορά της αγάπης Σου. Σε ευχαριστούμε, γιατί τώρα ζούμε στην παρουσία τη δική Σου. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε για τις υποσχέσεις Σου. Σε ευχαριστούμε για την Ουράνια Πατρίδα την οποία μας ετοιμάζεις. Κύριε και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε αυτό το βράδυ από τα βάθη της καρδιάς μας και σε παρακαλούμε θερμά Εσύ να μας οδηγήσεις δια του Πνεύματός Σου του Αγίου, μέσα εις το Λόγο Σου, μέσα εις το σύμπαν τούτο των αληθιών Σου, να σε αποκαλύψεις, Κύριε, τα θαυμασιά Σου, τους σκοπούς Σου, τα σχέδιά Σου, ώστε να δοξαστεί το όνομά Σου μέσα εις τη ζωή μας. Πατέρα μας αγαπημένε, παρακαλούμε θερμά, Εσύ να εξαφανίσεις τον παράγοντα άνθρωπος και Εσύ, Κύριε, να δοξαστείς και να φανερωθεί ο Χριστός δοξασμένος. Έχουμε ανάγκη, Κύριε, της δικής Σου παρουσίας. Έχουμε ανάγκη της δικής Σου δυνάμεως. Εσύ να μας οδηγήσεις μέρα και νύχτα στη ζωή μας. Εσύ να μορφώνεις τον Χριστό μες στην καρδιά μας. Εσύ να μας οδηγήσεις, Κύριε, με δόξα εις τα επουράνια. Πατέρα μας, επουράνια και Θεέ μας, παρακαλούμε θερμά οδήγησέ μας μέσα εις το Λόγο Σου τον Άγιο και δόξασε το όνομά Σου και τούτο το βράδυ. Παρακαλούμε, Κύριε, να καταστρέψεις τα έργα του διαβόλου, τις παγίδες του, διότι ανθίσταται αυτός εις το έργο, Κύριε, το οποίο γίνεται εις τον κόσμο τούτο το έργο του Ευαγγελισμού, να γνωρίσει ο κόσμος τον ουρανό της δόξας Σου και τη μεγάλη προσφορά της αγάπης Σου. Εσύ, Κύριε, να καταστρέψεις τα έργα και τις παγίδες του διαβόλου και να φανερωθείς με δόξα και με μεγαλοπρέπεια. Ω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε δοξάζουμε, διότι είσαι Θεός θαυμαστός, απαντάς σε προσευχές και δίνεις πλουσίως σε εκείνους οι οποίοι σε εξητούν με καθαρή καρδιά. Γι' αυτό σε παρακαλούμε να καθαρίσεις την καρδιά μας από κάθε μόλισμα και να δώσεις πλούσιες ευλογίες σε όλους μας. Παρακαλούμε θερμά, ευλογών ευλόγησέ μας και δόξασε το όνομά Σου. Και το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίω, τώρα και πάντα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε πολλούς λόγους να ευχαριστούμε τον Θεό. Πρώτα απ' όλα γιατί μας έβγαλε μέσα από τη λάσπη. Μέσα στη λάσπη της αμαρτίας ήμασταν, πού αλλού. Ενώ ο Θεός έχει για μας τον ουρανό της δόξας Του έτοιμο για να μας τον προσφέρει, με την προϋπόθεση ότι ο κάθε άνθρωπος θα μετανοήσει, θα δει το κατάντημά του, θα δει τη λάσπη, το βούρκο μέσα στον οποίο έχει βυθιστεί και θα βάλει τη φωνή προς τον Θεό, προς τον εσταυρωμένον Κύριον, να τον λυτρώσει, να τον ελευθερώσει από αυτό το κράτος του θανάτου και να τον οδηγήσει μέσα εις τη δόξα. Και ο Θεός το δικό του το έργο το έχει κάνει και περιμένει από τον άνθρωπο τώρα να κάνει το επόμενο βήμα. Έλθετε, διότι τα πάντα είναι έτοιμα. Και εφόσον είναι έτοιμα, ο άνθρωπος θα διαπράξει τη μεγαλύτερη ανοησία να μην ακούσει τούτη την προσφορά του Θεού, που άλλωστε ο Θεός δεν του ζητάει τίποτα. Ο Θεός θέλει μόνο να προσφέρει στον άνθρωπο. Και προσφέρει τα πάντα. Και προσφέρει έναν ουρανό. Προσφέρει τις ευλογίες του από αυτή ακόμα εδώ τη γη. Εάν θέλει να πιστεί κάποιος, δεν έχει παρά να πειραματιστεί μέσα εις το Λόγο του Θεού. Υπάρχει το στοιχείο του πειραματισμού μέσα εις το βιβλίο του Θεού. Θέλεις λοιπόν να δεις, να γευθείς, εάν ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός, δεν έχεις παρά να κάνεις εσύ το επόμενο βήμα. Κάνε τον πειραματισμό. Τι άλλο λοιπόν πρέπει να γίνει? Τι μπορούσα να κάνω περισσότερο, λέει ο Θεός, εις τον αμπελώνα μου και δεν το έκανα? Γιατί λοιπόν ενώ περίμενα να κάνουν σταφύλια γλυκά, έκαναν αγριοστάφυλλα? Έτσι λοιπόν, η Βίβλος, επειδή έχει το στοιχείο του πειραματισμού, για τον πιο απαιτητικό ερευνητή,

θα πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος έχει σύνεση να στραφεί στο Λόγο του Θεού, να ταπεινωθεί και να κάνει μία δοκιμή. Τέλος πάντων, όλα τα άλλα τα έχει δοκιμάσει στη ζωή του, ας δοκιμάσει και το βιβλίο τούτο του Θεού, το οποίο θα τον φέρει σε γνωριμία με τον Θεό. Οι γραφές είναι εκείνες οι οποίες ομιλούν για μένα, λέγει ο Κύριος. Αν μέσα στις γραφές δεν γνωρίσαμε το πρόσωπο, τότε βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο. Το νεκρό το γράμμα σου σκοτώνει. Οι γραφές οδηγούν εις το πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός και αποκαλύπτουν οι γραφές το πρόσωπο αυτό σαν τον μοναδικό σωτήρα του κόσμου. Ένας μόνος σωτήρας υπάρχει. Ένας μόνο, και το όνομα του λέγεται Ιησούς Χριστός. Είναι το όνομα εκείνο το οποίο αποκαλύπτουν οι γραφές. Έτσι λοιπόν, το κέντρο αναφοράς της ζωής μας, η ζωή μας η ίδια, οι ρίζες της ζωής μας είναι μέσα στο βιβλίο του Θεού, και μέσα από το βιβλίο του Θεού θα πάρουμε αυτό το βράδυ, αδελφοί μου, εκείνα τα οποία ο Λόγος του Θεού έχει να μας δώσει. Θα διαβάσω από τον Ψαλμό Ήτα, σελίδα 515. Ψαλμός Ήτα. Κύριε, ο Κύριος Σιμών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ως της έθεσα στην δόξα σου υπεράνω των ουρανών. Εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων ετοίμασα σένεσιν, ένεκα των εχθρών σου, δια να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, την σελήνην και τους αστέρας τα οποία εσύ εθεμελίωσες, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσαι αυτόν ή ο υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν. Σιδέκαμε σε αυτόν ο λίγον τι κατώτερο των αγγέλων και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσε σε αυτόν. Κατέστησα σε αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου, πάντα υπέταξας υπό των ποδών αυτού. Είναι ένας ψαλμός θαυμαστός, ο οποίος μας λέγει ότι ο Κύριος κατοικεί στους ουρανούς, έθεσε την δόξα του εις τους ουρανούς και δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση για να υποτάξει τα πάντα. Και όταν λέει τα πάντα, εννοεί και την γη, εννοεί και τους ουρανούς, να τα υποτάξει εις την εξουσία του ανθρώπου, να γίνει ο άνθρωπος όμοιος με τον Θεό. Είναι ένας ψαλμός θαυμαστός. Και αυτά, αδελφοί μου, μας τα αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Αν κοιτάξουμε στο βιβλίο των παροιμιών, εις το λάμδα κεφάλων και 4 εδάφιο, εκεί υπάρχει μία ερώτηση. Μία ερώτηση η οποία έχει απασχολήσει όλους τους ανθρώπους. Παροιμίες λάμδα 4, σελίδα 606. Τις ανέβη εις των ουρανών και κατέβη. Είναι μία ερώτηση. Τις συνήγαγε τον άνεμον εν τεσχερσίν αυτού. Τις εδέσμευσε τα ύδατα εν ηματίο. Τις εστερέωσε πάντα τα άκρα της γης. Τι το όνομα αυτού. Και τι το όνομα του Υιού αυτού, εάν εξεύρεις. Είναι μία ερώτηση, ποιος ανέβη στον ουρανό, διότι για να γνωρίσεις τον ουρανό, πρέπει ο ουρανός να σου αποκαλυφθεί. Η ανθρώπινη σοφία δεν έχει φτάσει πολύ ψηλά. Οι άνθρωποι σήμερα με την επιστήμη τους, δεν είμαστε κατά της επιστήμης, υπέρ της επιστήμης είμαστε, όταν η επιστήμη υπηρετεί τα σχέδια του Θεού και δοξάζει τον Θεό. Ένα μικρό πίδημα έχει κάνει σαν την ακρίδα πάνω από το έδαφος, μερικά εκατοστά, και ξανά πέσε πάλι κάτω. Διερεύνησε ορισμένη μια περιοχή εδώ του ορατού σύμπαντος. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέγει, τι ανέβη στον ουρανό και κατέβη. Η απάντηση βρίσκεται μέσα στην ίδια τη γραφή. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει καμία απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Και θα το δούμε. Ιωάννης 3 κεφάλαιων 13 εδάφιο. Είναι η διακήρυξη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εάν κάποιος βέβαια νομίζει ότι είναι πιο σοφός από τον Κύριο Ιησού Χριστό, τότε τα λόγια αυτά δεν τον ωφελούν. Καλύτερα να ασχοληθεί με την ανθρώπινη σοφία. Εάν κάποιος το νομίζει αυτό. Ιωάννης γάμα 13. Η διακήρυξη του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι τούτη. «Και ουδείς ανέβη εις των ουρανών, ημί ο καταβάσε εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό». Πρώτη διακήρυξη. Δεύτερη διακήρυξη. Ιωάννης 3:23. «Και είπε προς αυτούς και προς εμάς σήμερα ο Κύριος, τα λέγει ο Λόγος, σεις είστε εκ των κάτω, εγώ είμαι εκ των άνω. Σεις είστε εκ του κόσμου τούτου, εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου τούτου». Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, όλα αυτά τα οποία γράφτηκαν μέσα στο Λόγο του Θεού έχουν κάποιο σκοπό να μας νουθετήσουν,
Τα πάντα τα οποία είναι γραμμένα μέσα στο βιβλίο τούτο, το θαυμαστό, έχουν σκοπό, διότι ο Θεός δουλεύει με σκοπιμότητα πάντοτε. Πάντα τα αυτά λέγει εγγράφησαν προς νουθεσίαν ημών, για να μας ανοίξουν τα μάτια, για να δούμε γιατί ο Θεός μας έχει προορίσει για τη λάσπη ετούτη στην οποία βρίσκεται ο κόσμος, ή για κάπου ανώτερο και υψηλότερο. Σε αυτό το ερώτημα δίνει απάντηση ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εγώ, λέει, ήλθα από πάνω, από τους ουρανούς της δόξας του Θεού, για να σας αποκαλύψω τι, ότι βρισκόσαστε μέσα εις το βούρκο της αμαρτίας, ότι είσαστε δημιουργήματα του Θεού, ότι ο Θεός έχει για σας έναν ουρανό, τον ουρανό της δόξας του, για να τον παραδώσει σε εσάς και τα πάντα να υποτάξει κάτω από τα πόδια σας. Είναι ο ψαλμός τον οποίο διαβάσατε. Αλλά πριν ο άνθρωπος γνωρίσει τον ουρανό, θα πρέπει να γνωρίσει τα επίγεια. Έτσι είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Τα επίγεια ποια είναι? Είναι εκείνα τα οποία αφορούν τον άνθρωπο, το κατάντημα του ανθρώπου. Σήμερα ο άνθρωπος προσπαθεί να φτάσει τον ουρανό και το μεγαλείον του Θεού, ενώ είναι ταυτόχρονα δεμένος με την αποστασία, με την γη τούτη της αποστασίας, με το φρόνημα της αποστασίας. Δεν θα μπορέσει ποτέ να ανοίξει τα μάτια του, εάν πρώτα δεν ανοίξουν τα μάτια του να δει τη χρεοκοπία του, να δει το πόσο βουλιαγμένος είναι μέσα στα σκοτάδια, να αναζητήσει τον Χριστόν σωτήρα του και λυτρωτή του. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, στο τρίτον κεφάλαιο του Ιωάννου, λέει τα εξής λόγια. Εάν τα επίγεια σας είπων, και επίγεια, τούτα που αφορούν εσάς εδώ σε αυτή τη ζωή, την αμαρτωλή ζωή σας, λέει ο Κύριος, και το ότι εάν δεν πιστέψετε θα πεθάνετε τυλιγμένοι μέσα στις αμαρτίες σας, πράγματα επίγεια τα βλέπετε καθημερινώς, πόσο εξαθλιωμένη, λέγει, είναι η ζωή σας, εάν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι, να έλθετε για να σας σώσω, εσείς οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι, και ο κάθε κουρασμένος και φορτωμένος, γιατί όλοι οι άνθρωποι επί της γης μόνο κούραση έχουν πάνω στις πλάτες τους, τότε θα φύγετε από αυτόν τον κόσμο τυλιγμένοι με τις αμαρτίες σας. Δηλαδή δεν θα γνωρίσετε ποτέ τον ουρανό της δόξας του Θεού. Έτσι λοιπόν, ανάγκη ο άνθρωπος να γνωρίσει πρώτα τα επίγεια, να γνωρίσει πρώτα τον εαυτόν του όπως ο Θεός του τον αποκαλύπτει. Ρυπαρό και τρισάθλιο, αμαρτωλό, διότι πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού και των ουρανών τις δόξεις του Θεού, ποτέ δεν θα μπορέσουν να τον δουν. Εάν λοιπόν τα επίγεια σας είπω και δεν πιστεύετε, πώς εάν σας είπω τα επουράνια θέλετε πιστέψει? Αδελφοί μου, υπάρχουν νόμοι. Οι ηθικοί νόμοι τους οποίους ο Θεός έχει δημιουργήσει, νόμοι που ισχύουν μέσα στο θικό σύμπαν. Υπάρχει μια αρχή, μια τάξη πραγμάτων. Εδώ πρώτα λέει θα γνωρίσετε τα επίγεια, θα μετανοήσετε πρώτα, διαφορετικά ουρανών δεν πρόκειται να δείτε ποτέ. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια τάξη πραγμάτων. Ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Σήμερα οι άνθρωποι θέλουν να γνωρίσουν τον ουρανό, ενώ ταυτόχρονα θέλουν να είναι αγκαλιασμένοι με την αμαρτία. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τα κέφια του καθενός όπως αυτός ζητάει. Έτσι λοιπόν, εάν πρώτα δεν γνωρίσεις τα επίγεια, εάν δεν γνωρίσεις τον Χριστόν σωτήρα σου και λυτρωτή σου, τότε ουδέποτε θα δεις τον ουρανόν της δόξας του Θεού. Αλλά ας δούμε, αδελφοί μου, ποιος είναι τούτος ο τόπος, τούτος ο χώρος, τούτος ο ουρανός για τον οποίο μας μιλάει η Γραφή. Να έρθουμε σε μια γνωριμία, να φύγουμε πλέον από τη γη και να ανέβουμε προς τα επάνω, διότι η Βίβλος είναι εκείνη η οποία θέλει να γνωρίσουμε και τα επουράνια. Και εκείνος ο οποίος θέλει και θα του γεννηθεί η επιθυμία για τα επουράνια, δεν έχει παρά να ακολουθήσει τον Χριστόν, διότι ο Χριστός είναι η οδός, είναι η αλήθεια και είναι η θύρα η οποία σε οδηγεί μέσα εις το σύμπαν πλέον του Θεού, εις την παρουσία του Θεού. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια, η ζωή και η θύρα. Η μοναδική θύρα που οδηγεί μέσα στο σύμπαν του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Ας δούμε τώρα τον ουρανό σαν τοπογραφία τρόπον, αν μπορούμε να το εκφράσουμε έτσι. Κατά την Γραφή υπάρχουν πολλοί ουρανοί. Στο βιβλίο του Νεεμία θήτα 6 διαβάζουμε τα εξής. «Συ αυτός, Κύριε, είσαι μόνος. Ένας Θεός, ο Τριαδικός Θεός, Πατήρ, Υιός, Πνεύμα. Συ επίησας των ουρανών». Ο ουρανός τούτος μας περιβάλλει, όπως θα δούμε πιο κάτω. «Τους ουρανούς των ουρανών». Άλλοι ουρανοί, άλλες σφαίρες. Είναι ο Άγιος Τόπος των συσκηνωμάτων του υψίστου. Δεν φτάνει εκεί το τηλεσκόπιο του αστρονόμου. «Και πάσαν τη στρατιάν αυτών», διότι εκεί στους ουρανούς υπάρχουν ουράνια όντα, όπως θα δούμε. «Την γίν και πάντα τα είναι αυτής, τα σταλάσσας και πάντα τα είναι αυτά, τα είναι αυτές, και εσύ ζώπης πάντα τα αυτά και σε προσκυνούσι εστρατιέ των ουρανών». Ακόμα θα δούμε Εφεσίους Δέλτα 10,
Ο καταβάς αυτός είναι και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών για να πληρώσει τα πάντα. Έχουμε πολλούς ουρανούς τώρα και ο Κύριος Ιησούς Χριστός μετά την ανάληψή του διήλθε τους ουρανούς. Διήλθε και κάθισε εις τα υψηλά εκεί της μεγαλοσύνης του Θεού. Θα το δούμε και σε άλλα εδάφια αυτό, διότι μέσα από τη βίβλο πρέπει να μελετούμε και όχι δικές μας υποθέσεις και θεωρίες. Δευτερονόμιον Ιώτα 14. Ιδού Κύριου του Θεού σου είναι ουρανός και ο ουρανός των ουρανών. Άλλος ουρανός αυτός, υπέρον πάντων των ουρανών. Ο τόπος πάλι των σκηνωμάτων του υψίστου, το όρος το Άγιον του Θεού, όπως αναφέρεται μέσα εις τις γραφές. Αλφα Βασιλέον Ιτα 27. Αλλά θέλει αληθώς κατοικήσει ο Θεός επί της γης. Είδε ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανή να σε χωρέσωση. Όταν έφτιαξε ο Σολομώντας εκείνον τον ναόν, μα πού να κατοικήσει ο Θεός σε ναόν, πού να κατοικήσει ο Θεός στην γη, αφού ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανός να σε χωρέσωσει. Β' Κορινθίους, Ιώτα β' 1 και 4 είναι μια αποκάλυψη που μας κάνει ο ίδιος ο Παύλος, ο οποίος μας λέγει ότι αρπάχτηκα έως τρίτου ουρανού. Έτσι λοιπόν, κατά τη διακήρυξη της γραφής, υπάρχουν περισσότεροι ουρανοί από τον ουρανό τούτον που μας περιβάλλει. Ο ουρανός τούτος, ο οποίος μας περιβάλλει, αδελφοί μου, ονομάζεται και στερέωμα μέσα στις γραφές. Και να το δούμε Γένεσης Α8. Και κάλεσεν ο Θεός το στερέωμα ουρανών εκεί στην δημιουργία ή στο κεφάλαιο της Γένεσης. Έτσι λοιπόν, σε αυτόν τον ουρανό ο Θεός ετοποθέτησε τα ουράνια σώματα, τα οποία έχουν συγκεκριμένο σκοπό να αποκαλύπτουν τη σοφία και την παντοδυναμία του Θεού. Φανταστείτε σήμερα τι ποσά ξοδεύονται για να κατακτήσουμε τη Σελήνη, τέλος πάντων και ορισμένους πλανήτες που είναι εδώ τριγύρω μας, και τι σοφία και τι μαθηματικά και τι θαυμαστά πράγματα. Οι αστρονόμοι αυτά τα γνωρίζουν πολύ καλά και η σοφία αυτή είναι συσσωρευμένη μέσα σε βιβλιοθήκες τόμοι ολόκληροι. Φανταστείτε λοιπόν εδώ τι γίνεται. Γένεσης Α14. Και είπεν ο Θεός, ας γίνωσι οι φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού. Και έκαμεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον ήλιο και τη σελήνη και τους αστέρας. Σκοπός λοιπόν της δημιουργίας αυτού του ουρανού, μέσα πάλι από το βιβλίο της Γένεσης, θα δούμε ποιος είναι. Και είπεν ο Θεός, ας γίνωσι οι φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού, δια να διαχωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα. Και ας είναι δια σημεία και δια καιρούς. Και εν αυτούς, και ας είναι διαφωστήρας εν το στερεώματι του ουρανού, δια να φέγγωσιν επί της γης. Υπάρχει να φέγγωσιν και να αποκαλύπτουν όχι μόνο το φως αυτό, το φυσικό το οποίο έρχεται, αλλά να αποκαλύπτουν και το πνευματικό φως, διότι οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, οι ουρανοί τούτοι έχουν νόμους θαυμαστούς, όπως είπαμε προηγουμένως, νόμοι οι οποίοι διατυπώνονται μέσα εδώ εις την γραφή ή στο βιβλίο του Ιώβ, Λαμπταΐτα 31, έχουμε να διαβάσουμε τα εξής. Δύνασε, λέει, να δεσμεύσεις τας γλυκίας επιρροάς της πλειάδος ή να λύσεις τα δεσμά του ορίωνος. Να λύσεις αυτές τις δυνάμεις οι οποίες συγκροτούν το σύμπαν τούτο που βλέπουμε, τις τρομερές αυτές δυνάμεις που φαϊνά πνεύματα τις ερεύνησαν και τις διατύπωσαν σε νόμους. Οι νόμοι τούτοι υπάρχουν, αδελφοί μου, υπάρχουν διότι ο Θεός τους έχει δημιουργήσει. Απλώς ο άνθρωπος τους εκφράζει με την γλώσσα των μαθηματικών μέσα στην ιστορία. Δεν έφτιαξε ο άνθρωπος νόμους, οι νόμοι υπάρχουν. Δύνασε, λέει, να δεσμεύσεις τας γλυκίας επιρροάς της πλειάδος ή να λύσεις τα δεσμά του ορίωνος. Είναι ένας θαυμαστός αστερισμός τούτος του ορίωνα. Δύνασε, λέει, να οδηγήσεις τον Αρκτούρον μετά τον αιώνα αυτού, εσύ να ρυθμίσεις τη δύση του και την ανατολή του, να καθορίσεις τις τροχές των ουρανίων σωμάτων επάνω σε τούτο το στερέωμα. Γνωρίζεις, άραγε, τους νόμους του ουρανού. Τους νόμους τούτους, τους ελάχιστους που γνωρίζει ο άνθρωπος σήμερα με την προηγμένη τεχνολογία και επιστήμη του. Δύνασε να διατάξεις τας επιρροάς αυτού επί της γης, την επιρροή τούτων των δυνάμεων επί της γης. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, ο ουρανός είναι εκείνος ο οποίος, τούτος ο ουρανός που μας περιβάλλει, ο ορατός ουρανός, για να αποκαλύψει τα θαυμάσια του Θεού, και εκείνος που έχει μάτια για να δει, ας δει πίσω από αυτά τα έργα, το έργο και τα μεγαλεία του Θεού.
Η επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 1, 19, έχει να μας πει τα εξής, πριν ακόμα βέβαια αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός για να μας δώσει την πλήρη αποκάλυψη, επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, από τότε ο Θεός φανέρωσε τον εαυτόν του με τα έργα του, διότι ο Θεός εφανέρωσε, λέει, τούτο προς αυτούς, επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου. Δηλαδή τι νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης. Και θειώτης. Αλλά αδελφοί μου, ας ξεφύγουμε τώρα από τον ουρανό τούτο, το δημιούργημα τούτο του Θεού, και ας μπούμε εκεί στους ουρανούς των ουρανών, που είναι τα σκηνώματα του υψίστου. Θα δούμε στο Ματθαίος έψιλον 16. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να αποκαλύπτει ότι ο Θεός κατοικεί στους ουρανούς τούτους των ουρανών. Έψιλον 16. Ούτως λέγει, ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, για να είδωσει τα καλά σας τα έργα και να δοξάσωσιν τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Ματθαίος 2:10. Προσέχετε μη καταφρονήσετε ένα των μικρών τούτων, διότι σας λέγω ότι οι άγγελοι αυτών διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπο του Πατρός μου του εν της ουρανής. Και όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός προσεύχεται, εις το Ματθαίον σίγμα 9 προσεύχεται προς τον Πατέρα του και λέγει «Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής». Ο εν της ουρανής. Έτσι αυτή είναι η ουρανή των ουρανών, ο Άγιος Τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου, που θα δούμε ότι και τους ουρανούς αυτούς ο Θεός τους αποκάλυψε και εις τα φυσικά μάτια του ανθρώπου, για να είναι οι πάντες αναπολόγητοι. Ο Θεός, ότι είναι δυνατόν να γνωριστεί περί Θεού, το έχει αποκαλύψει, και ας το προσέξουμε πολύ καλά αυτό. Αλλά ας δούμε ακόμα και τον ουρανό των ουρανών, όπως μέσα στη γραφή αποκαλύπτεται. Ψαλμός μηγάμα 3. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειάν σου, αυτάς με οδηγώσιν, ας με φέρωσιν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνωματά σου, Κύριε. Το όρος της αγιότητός είναι ο ουρανός των ουρανών, υπεράνω πάντων των ουρανών, τους οποίους ουρανούς διήλθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός και κάθισε εις τα δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Ψαλμός νηγάμα 2. Ο Θεός εξ ουρανού των ουρανών διέκυψεν επί τους υιούς των ανθρώπων, δια να είδει εάν της έχει σύνεση και αν εξητά των Θεών. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, βλέπουμε ότι η Βίβλος αποκαλύπτει ουράνιες σφαίρες θαυμαστές που το ανθρώπινο λογικό δεν μπορεί να τις συλλάβει. Αποκαλύπτονται μόνο δια της πίστεως. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, εάν τα επίγεια σας λέγω και δεν πιστέψετε, πώς θα πιστέψετε εάν σας πω επουράνια πράγματα. Αυτούς λοιπόν τους ουρανούς της δόξας του, ο Θεός τους απεκάλυψε εις τα φυσικά μάτια του ανθρώπου. Ας δούμε τώρα μέσα εις το βιβλίο του Θεού, πού υπάρχουν τέτοιες αποκαλύψεις. Ισαΐας σίγμα 1 και 3. Ο Ισαΐας μας λέγει αυτά τα λόγια. Κατά το έτος ενώ απέθανε, παρουσιάζεται εις τα δημιουργήματα και δίνει εντολές και λατρεύεται από τα δημιουργήματα ο Κύριος της δόξης. Και θα δούμε εις τον Ψαλμόν 11 και 4 εδάφιο, ότι ο Κύριος είναι εν το ναό αυτού, εν τόπο Αγίο. Ο Κύριος εν το ουρανό έχει τον θρόνον αυτού, είναι ο ουρανός των ουρανών. Ας δούμε και στον Εζεκίλ, αδελφοί μου, το πρώτο κεφάλαιο του Εζεκίλ μας δίδει μία περιγραφή της δόξης του Θεού, όπως ο άνθρωπος αυτός του Θεού τον είδε κατά αποκάλυψη. Και ξεκινάει και λέγει, δεν θα διαβάσουμε βέβαια το κεφάλαιο αυτό, όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει. Εν το 300 έτη, το 4ο μηνύ, την 5η του μηνός, ενώ ήμην μεταξύ των εχμαλώτων παρά των ποταμών Χεβάρ, ηνύχθηκαν οι ουρανοί. Όχι ο ουρανός τούτος εδώ, που μπορούμε να τον περάσουμε τέλος πάντων με τα μάτια ή με τα διαστημόπλια. Ανοίχτηκαν εκείνοι οι ουρανοί, οι οποίοι ανοίχτηκαν και κατά τη βάπτιση του Κυρίου Ιησού Χριστού, όπως θα δούμε, και είδον, λέγει ο προφήτης, οράματα Θεού. Και τελειώνοντας, λέγει τούτα τα λόγια. Αυτή ήτο η θέα του ομοιώματος της δόξης του Κυρίου. Βέβαια, εκείνοι που δεν γνώρισαν τα επίγεια και πάνε να γνωρίσουν τα επουράνια, λένε για εξωγήινους. Βέβαια, διότι ο άνθρωπος οδηγείται σε παραλογισμούς όταν πρώτα δεν αγνωρίσει ποιος είναι και ότι ο ουρανός αποκαλύπτεται μόνο εις τους ταπεινούς στην καρδία και εις τους λυτρωμένους του Χριστού. Και ο Απόστολος Παύλος εδώ μας λέγει ότι ανυρπάγει έως τρίτου ουρανού και εκεί άκουσε λόγια, λέγει, ανεκλάλητα.
Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, πράξεις Σίτα 55. Αυτές είναι διακηρύξεις της Γραφής, είναι παραδείγματα για να είμαστε εμείς αναπολόγητοι. Τούτοι είναι άνθρωποι θαυμαστοί, οι οποίοι μιλάνε για τις αποκαλύψεις του Θεού. Δεν πρόκειται για τυχαίους ανθρώπους. Η ζωή τους είναι μια ζωή αγιότητος. Είναι μια ζωή στην οποία δεν υπάρχει το ψέμα. Και δεν είμαστε οπωσδήποτε, έχουμε λόγους να τους πιστέψουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ο δε Στέφανος πλήρης ον Πνεύματος Αγίου, ατενίσας εις των ουρανών, προς τα επάνω δηλαδή, κοίταξε, είδε την δόξαν του Θεού και των Υιών και των Ιησούν Χριστών ιστάμενων εκ δεξιών του Θεού. Και είπεν, ιδού, θεωρώ τώρα όχι των ουρανών, έστρεψε τα μάτια προς των ουρανών τούτων, αλλά βλέπω τους ουρανούς πλέον ανεωγμένους και των Υιών του ανθρώπου ιστάμενων εις τα δεξιά του Θεού. Αλλά ακόμη θα δούμε ότι άλλοτε άνοιξαν τούτοι ουρανοί εις την βάπτισιν του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη από του ύδατος και ειδού ανοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα κάνει τούτη τη διακήρυξη στους μαθητάς του και θα τους πει, αληθώς, αληθώς σας λέγω, από τούτη τη στιγμή, από του νυν, θέλετε δει των ουρανών ανεωγμένων και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν επί των Υιών του ανθρώπου. Και βλέπουμε ότι όλη η ζωή μας του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι μια ζωή απόλυτης εξάρτησης από τον ουρανό, από το θέλημα του Θεού. Και βλέπουμε αγγέλους να τον υπηρετούν εκεί στην έρημο μετά τους πειρασμούς. Βλέπουμε αγγέλους να έρχονται και να τον υπηρετούν σε κάθε και σε άλλες πολλές περιπτώσεις, όπως η εμφάνιση του αγγέλου εις τον κήπο της Γεστημανή. Πάντως ο Κύριος είχε μια διαρκή επικοινωνία με τον ουράνιο πατέρα του και ο ουρανός ήταν πραγματικά ανοιχτός για αυτόν και ο Κύριος ό,τι ζητούσε από τον πατέρα αυτό το έπαιρνε, διότι ο Κύριος εκτελούσε εδώ εις την γη τα αρεστά ενώπιον του Θεού. Ο ουρανός των ουρανών και οι ουρανοί των ουρανών ανοίγουν όταν ο Θεός εκτελεί τα αρεστά εις των Θεών. Διαφορετικά ο ουρανός αυτός παραμένει πλέον κλειστός. Και ο Κύριος μακαρίζει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είδαν τούτα εδώ τα θαυμάσια, τους αγγέλους του Θεού να ανεποκατεβαίνουν εις των Υιών του ανθρώπου και τους λέγει, μακάρι είναι οι οφθαλμοί σας, διότι βλέπετε και ακούτε εκείνα τα οποία πολλοί προφήτες ή θέλησαν να ακούσουν και δεν άκουσαν. Έτσι λοιπόν μακαρίζει ο Θεός εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι έβλεπαν αυτά τα θαυμάσια. Αλλά ας δούμε αδελφοί μου, πέραν από την παρουσία του Θεού, από την δόξα του Θεού εκεί στους ουρανούς, υπάρχουν άλλες εκεί προσωπικότητες. Είναι σήμερα η εποχή των εξωγήινων. Μας λένε συνεχώς για εξωγήινοι. Βεβαίως υπάρχουν εξωγήινοι, αλλά όχι έτσι που τους διατυπώνουν εδώ οι άνθρωποι, ανθρωποειδοί εκεί πέρα, ασυναρτησίες και ανοησίες και της ανθρώπινης σοφίας. Εδώ έχει να μας πει ο λόγος του Θεού, Κολοσσαΐς Α16, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, και εν της ουρανής επάνω, και τα επί της γης, και τα ορατά για τα μάτια μας τούτα, αλλά και τα όρατα. Δηλαδή, θρόνοι, κυριότητες, αρχές, εξουσίες, δυνάμεις. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Θεός έχει δημιουργήσει ένα ηχτικό σύμπαν, το ηχτικό σύμπαν των όντων, θαυμαστών και μεγαλοπρεπές, το οποίο κατοικεί εις την παρουσία. Ποια είναι τούτη η εργασία του ηχτικού, τούτη υπερβατικού σύμπαντος? Η Γραφή πάλι θα μας δώσει ορισμένες αποκαλύψεις και θα μας πει ότι οι άγγελοι, οι οποίοι κατοικούν στους ουρανούς, έχουν μία αποστολή, είναι πνεύματα λειτουργικά, εις υπηρεσίαν αποστηλώμενα, δια τους μέλλοντας να κληρονομήσουν σωτηρία. Δηλαδή, αδελφοί μου, ο ουρανός δουλεύει για μας τους αναξίους και αμαρτωλούς. Και έχουμε παραδείγματα μέσα στη Γραφή πως άγγελοι του Θεού έκαναν θαυμαστόν έργο για χάρη των ανθρώπων επί της γης. Και θα αναφέρω ένα, διότι είναι τόσα πολλά αυτά. Στις πράξεις, στο 12ο κεφάλαιο και 6 εδάφιον, μας μιλάει εκεί για τη φυλάκιση του Πέτρου, όταν ιδού άγγελος Κυρίου ήρθεν εξέφνης και φως έλαμψε το οικίματι. Χτυπήσας δε την πλευράν του Πέτρου, εξύπνησεν αυτόν λέγον, σηκώθητη ταχαίως. Και είπεν ο άγγελος προς αυτόν, περιζώστητη και υπόδησον τα σανδαλιά σου και φόρεσεν το ηματιόν σου και ακολούθημη. Βλέπουμε μόνο μια περίπτωση εδώ, γιατί είναι πολλές οι περιπτώσεις τέτοιες. Ο καθένας που μελετά τις γραφές γνωρίζει ποια είναι η εργασία των όντων εις τους ουρανούς. Πέραν όμως από αυτή τη δουλειά, τα όντα αυτά λατρεύουν νύχτα και μέρα των Θεών και δοξάσουν τον Θεό και αποδίδουν δόξα εις των Θεών. Αλλά αδελφοί μου,
πέραν από τούτο το σύμπαν υπάρχει και το σύμπαν των κακοποιών των όντων, όπως αποκαλύπτεται μέσα στη γραφή. Εφεσίους σίγμα 12. Διότι λέγει ο Απόστολος, δεν είναι υπάλληλοι μόνο εναντίον εις αίμα και σάρκα. Δηλαδή, ο άνθρωπος παλεύει με αυτά τα όντα, τα πονηρά. Ναι, υπάρχει πόλεμος. Ο πόλεμος της Εκκλησίας του Χριστού με υπερβατικές δυνάμεις. Το αποκαλύπτει ο λόγος του Θεού. Είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχθούμε αυτό διαπίστεως. Διότι δεν είναι υπάλληλοι μόνο εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τα σαρχάς, ξεπεσμένες αρχές, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους σκότους, του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας, εν της επουρανής. Κατοικούν λοιπόν εκεί στον ουρανό και πνεύματα, πονηρά πνεύματα, τα οποία άφησαν το κατοικητήριόν τους, αντέστησαν εις τον Θεόν και έπεσαν και έγιναν τα πνεύματα εκείνα, τα σατανικά, τα οποία ανθίσταται πλέον εις το έργο του Θεού. Εφεσίους Β2 θα μας πει επίσης τα εξής. «Και σας όντας νεκρούς για τας παραβάσεις και τας αμαρτίας, εζωοποίησεν εις τας οποίας παραβάσεις και αμαρτίας, περιπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος». Το πολίτευμα του κόσμου τούτου τι είναι, σατανικόν είναι, το αναφέρει η Γραφή, και η Γραφή να μην το ανέφερε, τέλος πάντων το βλέπει ο άνθρωπος να με αυτό εδώ το κατάτημα του κόσμου, δεν μπορεί αυτό το φαινόμενο να το έχει δημιουργήσει ο Θεός. Ο Θεός δημιούργησε τα πάντα καλαλίαν. Εδώ βλέπουμε μια φρίκη, μια παραμόρφωση του ανθρώπου που δεν τη βρίσκουμε ούτε και μέσα στις εσχατιές της φύσεως και του σύμπαντος, παρά μόνο εις τον άνθρωπο θα δούμε αυτή την παραμόρφωση. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, εκείνος ο οποίος αποκαλύπτει των ουρανών είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος απεκάλυψε τι, τα μυστήρια των ουρανών. Πράγματα ακατανόητα για την ανθρώπινη λογική. Ο Κύριος Ιησούς είναι εκείνος ο οποίος αποκαλύπτει τι, τα μυστήρια των ουρανών. Έτσι λοιπόν, θα δούμε στο Ματθαίον Ιωταγάμα 11, ο Κύριος να λέγει τα εξής. «Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς, διότι σε σας εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών». Και θα συνεχίσει η Γραφή να λέγει, «Εσείς πλέον που γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, διότι εκεί επάνω υπάρχει Βασιλεία, όπως είπαμε προηγουμένως, ο Κύριος και ο Θεός μας με τα ουράνια όντα, με τη δόξα και με τη μεγαλοπρέπεια με την οποία είναι περιβεβλημένος, υπάρχει η Βασιλεία των Ουρανών, εις την οποία θα δούμε τι πολίτευμα επικρατεί». Εάν γνωρίζεις τώρα τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, όπως τα αποκαλύπτει η Γραφή, τότε άκουσε τι λέγει η Γραφή. Το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος δεν έχει βγάλει πανεπιστήμια, δεν καταφερόμεθα εναντίον της ανθρώπινης γνώσεως, μη γέννη της επιστήμης, μη γέννη το, αλλά είπαμε με την προϋπόθεση ότι δοξάζει τον Θεό η επιστήμη. Βλέπουμε λοιπόν ότι το μωρό του Θεού, εκείνος ο οποίος δεν έχει βγάλει πανεπιστήμια, αλλά όμως έχουν ανοιχτεί τα μάτια του στη Γραφή, είναι σοφότερο από τους επιστήμονες, από τους ανθρώπους, από τους σοφούς του κόσμου τούτου. Είναι σοφότερος, διότι γνωρίζει εκείνα τα οποία οι άνθρωποι αυτοί με τα μαθηματικά, με τις εξισώσεις, δεν μπορούν να τα ανακαλύψουν. Δεν μπορούν να ανοιχτούν οι ουρανοί της δόξας του Θεού με εξισώσεις και με τηλεσκόπια και με διαστημόπλια. Θα ανοιχτεί μόνο τούτος ο ουρανός, τον οποίο τέλος πάντων τον βλέπουμε και από τη γη. Για δούμε τώρα ποιο είναι το πολίτευμα το οποίο επικρατεί εκεί στους ουρανούς. Πρώτα απ' όλα, επικρατεί η αγιότης. Μέσα στον ουρανό επικρατεί αγιότης, μια ιδιότητα που είναι ιδιότης του Θεού και θέλει να τη δώσει και σε εμάς αυτή την ιδιότητα. Και αγιότης σημαίνει αποχωρισμός από το πνεύμα τούτο του κόσμου και προσκόλληση στον Θεό, ο οποίος είναι Άγιος και Θαυμαστός. Είναι μια άλλη ποιότητα ζωής, θαυμαστή πέραν από τη λογική του ανθρώπου. Είναι η ομορφιά του ουρανού της δόξας του Θεού, αν θέλετε να το εκφράσουμε έτσι. Και αφού ο Θεός είναι Άγιος και δεν υπάρχει μόμος η κοιλίδα μέσα στον χαρακτήρα του Θεού, οπωσδήποτε και το περιβάλλον το οποίο είναι τριγύρω του είναι Άγιον. Και θα δούμε γιατί τα λέμε αυτά, διότι προϋποθέσεις για να μπεις μέσα στον ουρανό της δόξας του Θεού είναι ο αγιασμός, όπως η Βίβλος το αποκαλύπτει. Ας δούμε όμως στην Αποκάλυψη Δέλτα 8. Και τα τέσσερα ζώα, και όταν μιλάει εδώ ζώα, μιλάει για όντα τα οποία έχουν ζωή,
Έχων έκαστον χωριστά να έξ πτέρυγας, κυκλώθεν και έσωθεν ήσαν γέμοντα οφθαλμούς. Πρόκειται εδώ για χεροβήμ και σεραφείμ, τα οποία βρίσκονται γύρω από τον θρόνο του Θεού και σκεπάζουν με τα πτέρυγάς των τους οφθαλμούς του, γιατί δεν μπορούν να δουν την δόξαν και τον μεγαλείον του Θεού. Και έχει απέτηση ο άνθρωπος, ο οποίος είναι βουτυγμένος μες στην αμαρτία, που τα μάτια του συνεχώς ρουφάνε την αμαρτία νύχτα μέρα. Κοιτάξτε τους ανθρώπους έξω, πώς προσανατολίζεται το βλέμμα τους στην αμαρτία. Έχουν την ανέδεια αυτοί οι άνθρωποι να προκαλούν τον Θεό, να παρουσιαστεί ο Θεός με όλη τη δόξα και την ισχύ του σε όντα ανάξια, σε όντα τα οποία ρουφάνε την αμαρτία σαν το νεράκι. Αλλά ο Θεός σε αυτή την περίπτωση, όταν εμφανιστεί, και δεν εμφανίζεται από έλεος ο Θεός σε αυτούς τους αναξίους ανθρώπους. Γιατί? Διότι στην περίπτωση αυτή ο Θεός παρουσιάζεται ως πυρ καταναλίσκων. Η εσπλαχνία του Θεού δεν τους κάνει αυτή την όρεξη. Αλλά ας δούμε. Τα χεροβήν λοιπόν και τα σεραφείμ κράζουν εκεί στον ουρανό: Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος. Έτσι λοιπόν έχουμε μια διαβεβαίωση και των ουρανίων τούτων όντων, ότι εκεί υπάρχει Άγιον και Θαυμαστόν περιβάλλον. Και ακόμα θα δούμε εις το Λουκά θήτα 26 να λέγει ο Κύριος τούτα εδώ τα λόγια: Διότι ώστις επεσχυνθεί διε με και τους λόγους μου, δια τούτο ο Υιός του ανθρώπου θέλει επεσχυνθεί όταν έλθει εν τη δόξη αυτού και του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων. Άγιες προσωπικότητες που εκτελούν το θέλημα του Θεού στους ουρανούς. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέγει: Πατέρα, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης, διότι στη γη ετούτη το θέλημα του Θεού δεν γίνεται, γίνεται το θέλημα του διαβόλου. Επιστολή Ιούδα Α14. Προεφήτευσε δε περί τούτων και ο Ενόχ, έβδομος από Αδάμ λέγω. Ιδού ήρθεν ο Κύριος με μυριάδες Αγίων αυτού, για να κάνει κρίσιν κατά πάντων. Εδώ έχουμε λέει μυριάδες Αγίων, όντα Άγια. Εδώ βέβαια υπάρχει και η Εκκλησία μέσα εδώ του Χριστού, η οποία θα αρπαχτεί και θα έλθει όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα επανέλθει επί της γης. Αλλά εκεί στον ουρανό της δόξας υπάρχει και η δικαιοσύνη, διότι ο λόγος του Θεού αποκαλύπτει δικαιοσύνη και κρίσης είναι η βάση του θρόνου του Θεού. Αλλά το ερώτημα το οποίο τώρα γεννάται: εντάξει όλα αυτά, μία αποκάλυψη την οποία δίνει ο Θεός στους ανθρώπους, μία αποκάλυψη η οποία έχει και το ορατόν στοιχείο μέσα, αλλά και το πνευματικό, διότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός αποκαλύπτει τούτα τα μυστήρια της Βασιλείας των ουρανών. Η ερώτηση η οποία γεννάται είναι: ο άνθρωπος μπορεί να μπει μέσα εις την Βασιλεία των ουρανών? Μπορεί να γίνει συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού? Η Βίβλος έχει την απάντηση. Μας ενδιαφέρει αυτό. Ενδιαφέρει όλους τους ανθρώπους. Τι μας λέγει η Βίβλος? Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Είναι η απάντηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αληθώς, αληθώς σας λέγω. Εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν θέλει εισέλθει, δεν δύναται να είδει την Βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, θα πρέπει ο άνθρωπος να αναγεννηθεί. Δεν μπορείς έτσι να μπεις μέσα εις την Βασιλεία των ουρανών, εάν δεν προηγηθεί το γεγονός της αναγέννησης. Και πώς γίνεται η αναγέννησης? Δια μετανοίας και πίστεως εις το εξυλαστήριον έργων του Χριστού, και το Πνεύμα το Άγιο από εκείνη τη στιγμή θα σε αναγεννήσει, ουχή δια δυνάμεως, μη δε δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος. Είναι το θαυμαστόν έργο της αναγέννησης που γίνεται όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και πιστέψει στον Χριστόν. Και ο Ιησούς Χριστός είναι πλέον ο δρόμος ο οποίος μας οδηγεί στον ουρανό, και είναι και η θύρα η οποία θα μας βάσει μέσα στον ουρανό. Δηλαδή θα πρέπει να ακολουθήσουμε από εκείνη τη στιγμή τα βήματα του Χριστού. Μπορούμε να τα ακολουθήσουμε? Βεβαίως. Ο αναγεννημένος άνθρωπος παίρνει την δύναμη εξ ύψους. Συσκαθίστε, λέει ο Κύριος, στην πόλη Ιερουσαλήμ, έως ότου ντυθείτε δύναμη εξ ύψους. Αν δεν πάρετε αυτή τη δύναμη εξ ύψους, τότε δεν μπορείτε να κάνετε ούτε βήμα να κηρύξετε το Ευαγγέλιο. Τίποτα χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε απολύτως τίποτα. Και περίμεναν οι μαθητές και πήραν τη δύναμη εξ ύψους. Έτσι λοιπόν και εκείνος ο οποίος θα μετανοήσει, θα πιστέψει στο εξυλαστήριο έργο του Χριστού, θα δεχτεί τον Κύριο σωτήρα του και λυτρωτή του, τότε πλέον και τον ακολουθήσει, διότι δεν είναι μόνο αυτά να τα δεχτεί και από εκεί και πέρα να επιστρέψει και πάλι στη ζωή της αμαρτίας. Εκείνος που ακολουθεί εμένα, λέγει ο Κύριος, δεν θα περιπατήσει εις το σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Έτσι ο Κύριος είναι ταυτόχρονα και η οδός και η αλήθεια και η ζωή, και έτσι
θα πρέπει να ακολουθεί ο άνθρωπος τα βήματα του Χριστού έως τέλους. Μιμητέ μου γίνεστε, λέει ο Παύλος, καθώς εγώ του Χριστού, για να μπεις μέσα εις τη βασιλεία των ουρανών. Ο Κύριος Ιησούς διακηρύττει στο Ματθαίον 5 και 3 εδάφη. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάριος ο πτωχός το πνεύμα, ηρωνεύεται ο κόσμος απ' έξω. Αλλά αδελφοί μου, τι θα πει πτωχός το πνεύμα? Είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει γεμίσει με την ανοησία της ανθρώπινης σοφίας, η οποία είναι στην ουσία εγωισμός. Δεν τα πέταξε αυτά, άδειασε από αυτά, μετανόησε. Έγινε πτωχός το πνεύμα τη, κατά το ανθρώπινο πνεύμα της ανθρώπινης σοφίας, και τι έκανε? Και έγινε πλούσιος σε πίστη εις τον Ιησούν Χριστόν, όπως θα δούμε πιο κάτω. Μακάριος είναι αυτός που θα δεχθεί το Ευαγγέλιο, που θα δεχθεί το Χριστό στη ζωή του, τα λόγια του Χριστού στη ζωή του, τα οποία είναι απλά λόγια. Έτσι λοιπόν εκείνος θα μπει στην βασιλεία των ουρανών. Ματθαίος ε10. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεν και εν δικαιοσύνης. Εκείνοι οι οποίοι δικαιώθησαν δια του αίματος του Χριστού. Θα διωχθούν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά είναι ευτυχισμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Διότι σε αυτούς τους δικαιωμένους, με το αίμα το δικό μου, με την πίστη, αυτοί οι άνθρωποι θα μπουν μέσα εις την βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουν ειδή των Θεών. Όταν μετανοήσεις και πιστέψεις τον Χριστό, θα πρέπει την καρδιά σου να την κρατάς καθαρή πλέον, να ακολουθείς τα βήματα του Χριστού, να έχεις σύνδεση με τον Χριστό, όπως ο Κύριος το έδωσε στην παραβολή του κλίματος. Θα είστε, λέει, σαν τις κλιματόβεργες ενωμένοι με τον κορμό του κλίματος που είμαι εγώ, που είμαι η ζωή. Διότι χωρίς τον αγιασμό, χωρίς την καθαρότητα, ουδείς θα δει τον Θεόν, και κατά συνέπεια κανένας δεν θα δει τον ουρανό της δόξας του Θεού. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος μπαίνει στον ουρανό διαπίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριο και πίστης. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο κάποτε αναλύσαμε σημαίνει όχι απλώς κάποια στιγμή να επιστρέψεις ενσυνείδητα, αλλά και να ακολουθήσεις μέχρι τέλους τον Κύριον Ιησούν Χριστόν με μια πλήρη εξάρτηση, όπως προηγουμένως το είπα. Για να δείτε τώρα και ένα άλλο ερώτημα. Ποιος άραγε να είναι μεγαλύτερος μέσα εις τη βασιλεία των ουρανών? Διότι είναι ένα ερώτημα το οποίο το έκαναν και οι ίδιοι μαθητές την εποχή εκείνη. Ματθαίος 2:1-5. Εν εκείνη τη ώρα ήλθαν οι μαθητές προς τον Ιησούν λέγοντας: Τι σάρα είναι ο μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών? Και προσκαλέσας ο Ιησούς Χριστός παιδίων έστησεν αυτό εν το μέσο αυτών και είπε: Αληθώς σας λέω, εάν δεν επιστρέψετε και γίνετε ως τα παιδεία, δεν θέλετε εισέλθει στην βασιλεία των ουρανών. Ώστις λοιπόν, εδώ είναι το μυστικό, ταπεινώσει αυτόν ως το παιδίον, ούτως είναι ο μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών. Μιλάει εδώ για την ταπείνωση. Και θα δούμε δύο παραδείγματα, αδελφοί μου, διότι η ταπείνωση βρίσκεται εις το ζενίθ, ή η υπερηφάνεια είναι το ακριβώς αντίθετο, βρίσκεται εις το ναδύρ. Θα δούμε δύο παραδείγματα. Παράδειγμα πτώσεως, ο Κύριος Ιησούς Χριστός μιλάει για τον διάβολο, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Γιατί? Διότι υπερηφανεύτηκε ο διάβολος και η πτώση του υπήρξε κατακόρυφος. Σαν αστραπή, λέει, έπεσε ο διάβολος από τον ουρανό, και κατά συνέπεια και σαν αστραπή πέφτουν και όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι εγωιστέ, οι οποίοι το θέλημα του Θεού το απορρίπτουν και ζητούν το δικό τους θέλημα. Είναι το πνεύμα της Βαβέλ, είναι το πνεύμα εκείνο το οποίο σε οδηγεί κατακόρυφα εις την πτώση. Παράδειγμα ανύψωσης, Φιλιππισίους β:9. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίον ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Τι φρόνημα δηλαδή υπήρχε μέσα στον Χριστό, και θα δούμε αυτό το φρόνημα τι αποτελέσματα είχε. Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχει, δεν ενόμισε να αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η ταπείνωση, ποια ταπείνωση, όχι η ψευτοταπείνωση, η δική μας πολλές φορές λέμε ότι είμαστε ταπείνοι, η ταπείνωση του Χριστού, που σημαίνει ότι ο Κύριος της δόξας εξετέλεσε κατά πάντα το θέλημα του Θεού επί της γης. Και γνωρίζουμε πολύ καλά τι υπέφερε ο Κύριος εδώ σε αυτή τη γη της αποστασίας. Δια τούτο, επειδή είχε το πνεύμα τούτο της ταπείνωσης, ο Θεός τι έκαμε, τον υπερύψωσε και χάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα, για να κλίνει στο όνομα του Χριστού και κάθε ουράνια δύναμης, κάθε ουράνιον και κάθε επίγειον. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, θα δούμε εις το Ματθαίο ε19, να μας λέγει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ώστις λοιπόν αθετήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων, να στα προσέξουμε αυτά τα ελάχιστα, και θα δούμε ποια είναι, και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Μία ελάχιστη εντολή. Ας είναι, λέει, ο λόγος σας, ναι, ναι και ου. Δια πάντα λόγων αργών, των οποίων ήθελαν λαλήσει οι άνθρωποι, θα αποδώσουν λόγο ετ' ημέρα της κρίσεως.
Ποιος είναι ο λόγος ο αργός? Οι μάταιοι λόγοι, οι ανόητες συζητήσεις με τις οποίες ασχολούμεθα πολλές φορές όλοι μας, είναι η ευκόλως εμπεριπλέκουσα αμαρτία, είναι αθέτηση ελάχιστης εντολής. Και η αθέτηση της ελάχιστης εντολής μας κάνει τι? Ελάχιστους εις την Βασιλεία των Ουρανών. Ας τα προσέξουμε αυτά. Εδώ πρόκειται περί ουρανίων νόμων. Πρέπει να μάθουμε ουράνια νομοθεσία. Δεν είναι, λέει ο Θεός, οι βουλές μου όπως είναι οι δικές σας συμβουλές. Δεν είναι οι δρόμοι μου όπως είναι οι δρόμοι οι δικοί σας. Εδώ υπάρχει νομοθεσία ουράνια, την οποία εάν δεν την γνωρίζουμε και αν δεν την ακολουθήσουμε, αυταπατώμεθα βρισκόμεθα σε λάθος δρόμο. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, υπάρχουν νόμοι στον ουρανό πολύ διαφορετικοί από τους νόμους τούτους της αμαρτίας εδώ στη γη. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αδελφοί μου, μας λέγει ότι πρέπει να είστε ταπεινοί, το φρόνημα το δικό μου να είναι και φρόνημα δικό σας, και φρόνημα δικό σας. Υπάρχουν βέβαια και άλλα πολλά τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε, η ώρα μας όμως δεν μας παίρνει, αλλά εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι ότι εκεί στους ουρανούς της δόξας οι άνθρωποι του Θεού θα κυβερνήσουν μετά του Ιησού Χριστού, εκείνο το σύμπαν το νέο το οποίο ο Θεός θα δημιουργήσει, διότι τούτο το σύμπαν το οποίο έχει μολυνθεί από την αμαρτία, η γη και οι ουρανοί μες τους οποίους φτάνει, εκείνοι οι ουρανοί μες τους οποίους φτάνει η ενέργεια των πονηρών πνευμάτων, όλα αυτά θα καταργηθούν, θα καταστραφούν και ο Θεός θα κάνει τη νέα δημιουργία, τους νέους ουρανούς όπου θα κατοικεί η δικαιοσύνη εις τους ουρανούς της δόξας του Θεού. Εκεί στο βιβλίο της Αποκάλυψης, εις το 22ο κεφάλαιο 4ο εδάφιο, θα μας πει τα εξής. «Και θέλουσιν ειδή το πρόσωπον αυτού». Ποιοι? Οι λυτρωμένοι. Εκείνοι οι οποίοι διά του Ιησού Χριστού θα μπουν στον ουρανό. Τι θα δουν? Το πρόσωπο του Θεού. «Και το όνομα αυτού του Θεού θα γραφτεί επάνω στα μέτωπά τους». Τι σημαίνει το όνομα του Θεού επάνω στα μέτωπά τους? Σημαίνει θέωσης. Είναι εκείνο το οποίο ο Θεός υπεσχέθη στον άνθρωπο, το κατ' εικόνα και ομοίωση, το οποίο ο άνθρωπος δεν το απέκτησε ποτέ αυτό, το κατ' εικόνα και ομοίωση, το αποκτά τώρα, διότι με την υπακοή και την πίστη εις τον Χριστόν ο Θεός του δίδει πλέον το κατ' εικόνα και ομοίωση και γράφει το όνομα το Θεός επάνω εις τα μέτωπα του κάθε πιστού, εις το μέτωπο της Εκκλησίας, είναι η θέωσης, έχει πλέον η Εκκλησία την δόξα του Θεού. Φανταστείτε δηλαδή πού ο Θεός θέλει, αδελφοί μου, να μας φτάσει, μέσα εις τον ουρανό της δόξας του Θεού. Ένα τελευταίο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε. Τώρα, εδώ εις τη γη, υπάρχει η Βασιλεία του Θεού? Όχι, δεν υπάρχει, τουλάχιστον μέσα στον κόσμο. Υπάρχει στους πιστούς και θα δούμε πώς. Το πολίτευμα του κόσμου τούτου είναι έχθρα προς τον Θεό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, προσευχόμενος εις τον ουράνιο Πατέρα του, «Πατέρα, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, ελθέτω η Βασιλεία σου». Η Βασιλεία του Θεού ακόμα επί της γης δεν έχει έλθει, κυβερνάει ο διάβολος ακόμα εις την γη. Αλλά η Βασιλεία του Θεού, αδελφοί μου, βρίσκεται σήμερα πέραν από τους ουρανούς της δόξας του Θεού και μέσα εις την καρδιά των πιστών. Είναι τούτο ένα μυστήριο. Όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε επί της γης, έλεγε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι γύρω σας. Μετά όμως, όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός εξετέλεσε το έργο του Σταυρού, λέγει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας πλέον. Διότι ερωτηθείς υπό των Φαρισαίων πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, απεκρίθη προς αυτούς και είπε: «Δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού ούτως ώστε να παρατηρείται». Γιατί? Διότι οι άνθρωποι με τη σταύρωση του Κυρίου εδίωξαν τη Βασιλεία του Θεού επί της γης. Εις τα ίδια ήρθε και οι ίδιοι δεν τον εδέχτησαν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τον εθανάτωσαν. Έχει ευθύνη και ο άνθρωπος, βέβαια ο Θεός εκτελούσε το έργο το δικό του, αλλά και ο άνθρωπος δεν απαλλάσσεται της ευθύνης αυτού του κακουργήματος, το οποίο έκαμε μέσα εις την ιστορία. Και θα πει ο Κύριος πλέον, η Βασιλεία του Θεού δεν είναι ορατή πλέον. Κρύβεται από τα μάτια του κόσμου, επειδή ο κόσμος είναι ανάξιος ακόμα για αυτή την Βασιλεία. Και η Βασιλεία του Θεού πλέον είναι μέσα σας. Και θα το ερμηνεύσει αυτό η Γραφή. Τι θα πει η Βασιλεία του Θεού μέσα σας? Ρωμαίους Ι.Δ. 17. Διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά τι? Δικαιοσύνη, δικαιωμένος δια το αίματος του Χριστού και εκ της δικαιοσύνης ειρήνη. Έχεις πλέον την ειρήνη του Χριστού και όχι την ειρήνη εκείνη με τα περιστέρια τα οποία αναζητάει ο κόσμος να βρει. Δεν έρχεται έτσι η ειρήνη. Ας το καταλάβουν πλέον οι άνθρωποι. Η ειρήνη είναι αποτέλεσμα της δικαιοσύνης. Πρέπει να δικαιωθείς ενώπιον του Θεού δια το αίματος του Χριστού και εν συνεχεία θα έλθει η ειρήνη. Και αφού θα έλθει η ειρήνη, θα έλθει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο λέγεται χαρά πλέον.
θαυμαστή μέσα στην καρδιά σου εν πνεύματι Αγίω. Τούτα λοιπόν τα στοιχεία της βασιλείας των ουρανών, η δικαιοσύνη, η χαρά και η ειρήνη είναι δώρον του Πνεύματος του Αγίου σε εκείνους οι οποίοι θα πιστέψουν και θα δεχτούν τον Ιησούν Χριστόν σωτήρα τους και λυτρωτή τους. Επειδή η ώρα μας πέρασε, αδελφοί, θα σταματήσουμε εδώ. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό της βασιλείας των ουρανών. Ο Κύριος να κρατήσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας και να ζητούμε το θέλημα το δικό του για να γίνουμε συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια του μέσα στις καρδιές μας. Αμήν. Παρακαλώ, όρθιοι, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Πατέρα μας, αγαπημένα και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε άλλη μια ακόμη φορά για την θαυμαστή αγάπη σου και για το άπειρο έλεος που έδειξες για μας, ώστε να δώσεις τον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν σου επάνω στο Σταυρό στο Γολγοθά και να πεθάνει ο Κύριος για τις αμαρτίες της δικιάς μας. Σε ευχαριστούμε διότι μας έχεις τώρα ανοιχτό τον ουρανό της δόξα σου και μας καλείς να μείνουμε στο θέλημά σου για να γίνουμε συμπολίτε των Αγίων, ώστε να δούμε το πρόσωπό σου μια μέρα και να γράψεις το όνομά σου εις τα μέτωπά μας. Πατέρα μας αγαπημένα, κρατησέ μας εις την παρουσία τη δική σου. Πληρωσέ μας με πνεύμα σοφίας, ώστε να περνάμε τις μέρες μας προσκολλημένοι στην σοφία, εις την αποκάλυψη τούτων των μυστηρίων του ουρανού και να ποθούμε τούτη την πατρίδα, διότι εδώ σε αυτή τη γη είμαστε πάρικοι και παρετίδημοι. Πατέρα, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Απολύσέ μας εν ειρήνη και φύλαξέ μας ολόκληρη την εβδομάδα. Κράτησέ μας μέσα εις το έδαφος της αγιότητος, προς δόξαν του ονόματός. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Εν το ονόματι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Thank you.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Το πρώτο κεφάλαιο. Κώστα, θα πας στρατιώτης καμιά φορά? Πάρα πολύ. Λάτε μαζί. Να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ελάτε μαζί να δούμε. Ξέρετε, θυμάμαι από τα παιδικά τα χρόνια, όταν ήμουν σχολείο, μεσαιωνικές ιστορίες λέει, θα σας πω τώρα, μας λέγανε, έτσι και διαβάσεις καλά ένα κομμάτι, κατάλαβες ήδη το μισό. Γαλάτας, κεφάλαιον πρώτο. Αρχίζω λίγο από το 3. Από το 3. Χάρις να'ναι σε σας και ειρήνη από το Θεό Πατέρα και από τον Κύριόν μας τον Ιησού Χριστόν. Σε ποιους να είναι χάρις και ειρήνη? Εις τις εκκλησίες της Γαλατίας, προς τις οποίες εκκλησίες της Γαλατίας εγώ ο Παύλος Απόστολος, όχι διορισμένος από ανθρώπους, ούτε σταλμένος για το έργο αυτό από κανέναν άνθρωπο, αλλά δια του Ιησού Χριστού και δια του Θεού του Πατέρα μας που εσήκωσε αυτόν εκ νεκρών. Και μαζί μου όλοι οι αδελφοί λοιπόν στέλνουμε αυτό το γράμμα στις εκκλησίες της Γαλατίας. Με τον εξής χαιρετισμό δε αρχίζουμε. Χάρις να είναι σε εσάς και ειρήνη από το Θεό Πατέρα και από τον Κύριο.

0: ποιόμαστε τον Ιησού Χριστό. Εδώ λίγο να προσέξουμε. Του δόντος. Είναι ο Ιησούς Χριστός εδώ, το υποκείμενο του δόντος. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έδωκε? Ο Ιησούς Χριστός έδωκε. Τι έδωκε ο Ιησούς Χριστός? Εαυτόν. Για ποιο σκοπό έδωκε τον εαυτόν του? Υπέρ των αμαρτιών ημών. Επιδιώκοντας τι πράγμα? Όπως μας ελευθερώσει εκ του παρόντος πονηρού αιώνος. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού και πατέρας μας, πατέρα μας, εις τον οποίον να είναι η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Και ο ίδιος προσθέτει, αμήν. Τι λέει εδώ? Ο Θεός συνέλαβε ένα σχέδιο. Με ποιο σκοπό το σχέδιο αυτό? Να μας απελευθερώσει. Στο κείμενο λέει εξέλιτε. Να μας τραβήξει. Να μας αποσπάσει. Είσαι καμιά φορά που κρατάνε κάποιον και ορμάνε και του τον αποσπάνε από τα χέρια. Στην πραγματικότητα εδώ λέει να μας ελευθερώσει. Σωστό είναι. Αλλά εάν κατά λέξη μπορούσε να το πει κανείς, είναι να μας τραβήξει, να μας αποσπάσει, να μας σύρει. Αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Να κάνει απελευθέρωση. Αυτό όμως δεν μπορούσε να γίνει ποτέ. Ποτέ. Διότι η απελευθέρωση σε αυτή ο ίδιος ο Παύλος χρησιμοποιεί σε άλλες περιπτώσεις το ρήμα απολυτρώνω, η οποία παράγεται από τη λέξη λύτρων, λύτρο. Στα παλιά χρόνια πιάνανε χμαλό τους εκεί με τους πολέμους τους και όποιος είχε λεφτά εξαγόραζε με λίτρα τον άνθρωπό του. Όποιος δεν είχε, τον έφαγε. Αυτό εφάστηξε μέχρι το 1800 τόσο. Κατεβαίνανε με καΐκια από όλη την Ελλάδα κάτω εδώ στους Αλγερίνους και απελευθερώνανε τους δικούς τους που ήταν εχμάλωτοι και στους Αλγερίνους. Εάν δεν είχες λεφτά, έβαζαν τον άνθρωπό σου στα καΐκια, στα πολεμικά εκείνα καράβια, στο κουπί, δεμένους με αλυσίδες στα πόδια, στη μέση με αλυσίδες. Οι άνθρωποι εκεί πεθαίνανε. Σπάνια λέει ζούσανε, αλλά καταλαβαίνετε όποιος ζούσε τι θηρίο γινότανε. Γυμνοί μέσα στο νερό όλη τους τη ζωή. Τραβάγανε κουμπί. Κάνανε ό,τι μπορούσαν να φύγουνε. Και κάθε τι εμηχανευότανε οι άνθρωποι αυτοί για να γλιτώσουνε. Έμεινε λοιπόν από τότε η λέξη σε κατεργαριά. Είναι λέει ένας κατεργάρης. Από την λέξη κατεργό. Στα καράβια τα λέγανε κατεργά. Έκαμε λοιπόν απολύτρωση. Δεν μπορούσε να μας τραβήξει από το διάβολο. Έπρεπε για να μας αποσπάσει από το διάβολο να πληρώσει. Κοιτάτε τι λέει εδώ. Ο οποίος έδωκε εαυτόν υπέρ των αμαρτιών ημών. Με σκοπό να μας απελευθερώσει από τον παρόντα, από τον ενεστώτα, μάλιστα λέει στο κείμενο, πονηρό αιώνα. Αγαπητοί μου, δεν είναι πλήρες, δεν είναι απόλυτο, δεν είναι ολόκληρο το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι δυνατόν να κηρυχθεί ότι ο Ιησούς Χριστός έδωκεν εαυτόν υπέρ των αμαρτιών ημών. Αυτό είναι σωστό, αλλά είναι το μισό. Ξέρετε, αυτό το μισό μαζί με μια άλλη απόφαση που οι άνθρωποι πήρανε και κατ' εμέ δεν είναι σωστή, δεν αποκλείεται να είναι. Γι' αυτό σας λέω, κατ' εμέ, ότι μια και επίστεψες από εκεί και πέρα, τελείωσε. Αυτό δημιουργεί ένα καθεστώς, δημιουργεί μία πνευματική κατάσταση η οποία δεν είναι η σωστή, η πρέπουσα. Εάν κάπου δηλαδή πρέπει, και απευθύνομαι στους νέους ιδιαιτέρως οι οποίοι θα διακονήσουν το σύνολο των εκκλησιών, όσο μείνουν ακόμα, εάν κάτι πρέπει να προσεχθεί, είναι ή στην εκκλησία και ή στις ψυχές να δώσουμε και τα δύο σημεία. Όχι μόνο ότι ο Ιησούς Χριστός έδωκε εαυτόν, δίδω εαυτόν σημαίνει μόνος μου προσφέρω, υπέρ των αμαρτιών μας. Αλλά αυτό το έκαμε για να μας απελευθερώσει. Διότι αν μια ψυχή μείνει στο πρώτο και τη λες, κάτσε. Πώς πάμε πνευματικά, λέει στο Θεό, λέει ο Θεός μου συγχώρεσε τις αμαρτίες μου. Μετά, τι μετά. Μετά λέει, αύριο έχουμε και εκεί, πρωί έχουμε και εκεί, λέει, αυτό εννοεί μετά. Όχι ρε ξέμα άνθρωπε, σου συγχώρεσε ο Θεός τις αμαρτίες σου, μετά. Δεν έχει μετά. Α, είναι έτσι. Δεν λέει το Ευαγγέλιο τέτοια πράγματα. Το Ευαγγέλιο λέει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού εχύθη επάνω εις τον Σταυρόν για να συγχωρήσει αμαρτίες και να κάνει εις τον συγχωρεμένο πλέον απελευθέρωση. Δεν θα σε ρωτήσω εάν συγχωρήθηκες. Θα σε ρωτήσω εάν απελευθερώθηκες. Διότι δεν είναι δυνατόν να απελευθερωθείς χωρίς τη συγχώρεση. Θα το ξαναδιαβάσουμε πάλι. Ειρήνη και χάρις λοιπόν από το Θεό Πατέρα μας και τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος έδωσε εαυτόν. Το έδωσε δεν είναι σωστό. Έδωκε είναι. Έδωκε εαυτόν διά τας αμαρτίας μας, διά να μας απελευθερώσει από τον σημερινόν πονηρό κόσμο. Σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και Πατέρα μας. Ποιο ήταν λοιπόν το θέλημα του Θεού και Πατέρα? Ο Ιησούς Χριστός πρώτον να κάνει συγχώρεση και εις τους συγχωρημένους να κάνει απελευθέρωση. Δεν έχω άλλο πρόχειρο παράδειγμα να σας πω για άνθρωπο μη απελευθερωμένο από εκείνο το συχνά που λέω και το λέω συνεχώς έτσι. Μια φορά είχε έρθει σε εκεί που δουλεύω, στη δουλίτσα που δουλεύω, ένας συνάδελφος. Είχε πάρει σύνταξη. Ας καλός άνθρωπος ήταν, καλός κύριος ήταν. Δεν άκουγε καλά, είχε ένα κάτι ακουστικά, αλλά αξιοπρεπής ήταν. Κάτι ήθελε εκεί πέρα. Κάτσε, του λέω, Ηλίας. Κάτσε, Ηλία, του λέω. Αυτός έκανε έτσι, έβγαλε ένα πακέτο τσιγάρα. Το βάλα πάνω στο γραφείο. Στο ένα τραπεζάκι. Μετά, είχε γυλαίκο, ήταν χειμώνας. Και έκανε έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Και τα γυλαίκα έχουν καμία 600 τσέπες εδώ, έτσι, όλο έτσι. Και κάνει έτσι, βγάζει ένα ξηραφάκι. Το είχε μέσα, δεν τυλιγμένο, σε ένα χαρτί. Έτσι, το ξετύλιξε, βγαίνει το ξηραφάκι έξω. Και το κοίταζα. Πήρε ένα τσιγάρο, θυμάμαι, και το έκοψε στα τρία με το ξηραφάκι. Έβαλε τα δύο μέσα στο πακέτο, επήρε το ένα, στην άλλη τσέπη εδώ στο γυλαίκο είχε μια πίπα, το έβαλε μέσα, αλλά αυτό όσο και με το ξηραφάκι να το κόψει είχε ξεφτύσει. Είχαν μείνει και κάτι ξέφτια από το τσιγάρο. Είχε εκεί πέρα και ένα καμινέτο, τσουφ, να το ανάψει, επήρε το μισό φωτιά. Ένα καπνό, θυμάμαι. Τι να σας πω, αγαπητοί μου. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει που βασανίζαν τους ανθρώπους και τους κάνανε σαπούνια. Αυτό το βασανισμό υπέστη ο άνθρωπος αυτός. Αυτός είχε άσθμα και είχε και την καρδιά του. Και έπειτα από 2,5 μήνες, νομίζω, 2, έφυγε. Το πιάνει ένα πράγμα που να αναπνεύσει. Και σήμερα δεν μπορώ να του κάνω τίποτα. Τι να του κάνω. Τι να του προσφέρεις. Αδύνατο να πάρει πρόβλημα. Κοκκίνησε, μαύρισε τα μάτια του να κλαίει. Το στόμα του έλυσε λίγο τη γραβάτα του. Τρία λεπτά. Πώς ανέπνευσε ο άνθρωπος αυτός. Είχε θυμάμαι σηκωθεί επάνω. Και στο τέλος έπεσε σε ένα κάθισμα έτσι. Ρε Ηλία, του λέω. Ρε Ηλία. Και τον θυμάμαι, μου είπε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Είναι σαν να λες ενός ανθρώπου που έχει μια αλυσίδα και ένα γκρίκο τόσο στο πόδι του, ένα γκρίκο τόσο στο χέρι του και του λες, δάγκωσέ τον. Πάρετε τον Γκρίκο, πες είναι 9 πόντους. Πριν δεν το δαγκώσει. Πώς να βγει. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Εάν ο Χριστός δεν μας ελευθερώσει. Εκείνο εν τούτης, που ειδικά θέλω να προσέξουμε και να με βοηθήσετε στην προσευχούλα σας να προσέξω. Μπας και σας κάνω το δάσκαλο εδώ μέσα. Είναι εάν ζητάω από τον Ιησούν Χριστόν απελευθερώσεις. Διότι ξέρεις, όταν δεν ζητάμε απελευθέρωση, θα σου κάνει τι ο Χριστός. Πολλές φορές τίθεται το ερώτημα, περίπου θεολογούμενο, περίπου εάν η πίστης μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού αλλάζει τη ζωή μας, το χαρακτήρα μας. Πολλά λέγονται. Δύο είναι οι βασικές κατευθύνσεις. Άλλοι λένε ότι ναι, ο Χριστός αλλάζει το χαρακτήρα. Δεύτερη αντίληψη. Ο Ιησούς Χριστός δεν αλλάζει το χαρακτήρα. Ο Πέτρος έμεινε Πέτρος, ο Ιωάννης δεν έμεινε Ιωάννης, ο Φιλήμωνας έμεινε Φιλήμωνας, ο σοβαρός αυτός άνθρωπος, ο Τίτος, έμεινε Τίτος. Αν με ρωτήσετε, πού είναι η αλήθεια? Ούτε εδώ ούτε εκεί. Και εδώ και εκεί. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός κάνει απελευθέρωση στη ζωή μας εκεί που εμείς το ζητήσαμε. Όταν έρχομαι κάθε Σάββατο με τα μαλλιά μου βαμμένα πράσινα, σαν παπαγάλο. Μάλιστα μου πήρε εδώ. Πράσινα τα μαλλιά σου. Πράσινα. Λοιπόν, ποτέ ο Θεός δεν θα με απελευθερώσει. Γιατί ποτέ δεν γονάτισα και ποτέ δεν έκλαψα. Και ποτέ δεν σήκωσα τα χέρια μου και δεν του πω, δεν θα σηκωθώ από τα γόνατα εάν δεν με απελευθερώσεις απόψε.
1: Πώς να γίνει? Όταν σαν το φίλο μου, το παλιό παράδειγμα, έφυγε τώρα ο καημένος χρόνια πολλά πριν, κάθε Σάββατο καθότανε στο τρίτο κάθισμα, εκεί. Φεύγοντας, με έπιαναν καζέ. Δεν μου λες, δεν μου λύσεις αυτό το πρόβλημα. Λέει, τι κακό βρίσκεις στο τσιγάρο. Βρε καλέ μου, δεν σου βρίσκω κακό. Θα βρω και κάνα μπελά μου, λέω, από τις καπνιοβιομηχανίες. Κάπνιζε αν νομίζεις, τι να σου πω, λέω. Κάπνιζε, δεν μπορούσε. Κατ' επανάληψη τον είχα δει στο δρόμο. Μία φορά τον είχα δει στον ηλεκτρικό. Πώς δεν έκαψε την τσέπη του. Τώρα είχε όπως ήταν αναμένος στην τσέπη του. Πάω κοντά του, βρε καλέ μου άνθρωπε, δεν σου το έχω πει χίλιες φορές. Μα άσε λέω, με προσβάλλεις αυτό το πράγμα. Τι μικρό παιδί του λέω είσαι. Ώστε ένα Σάββατο το ξέρετε, αλλά είναι τόσο όμορφο, πόσο το θυμάμαι. Σηκώθηκε, μου λέει, χόρτα τρως. Τρώω χόρτα. Εγώ μου λέει δεν τα τρώω, εγώ τα καπνίζω. Και έτσι ικανοποιήθηκε. Σου λέει χόρτο είναι ο καπνός. Είτε το τρως, είτε το καπνίζεις, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Και έτσι ικανοποιήθηκε. Σε αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορεί να κάνει απελευθέρωση ο Χριστός. Όταν το λέμε του λες, έδωσε μάθω. Τι είναι αυτό που είπες, πώς το είπες. Έλα θα λένε αθώα ψέματα. Το ψέμα δεν θα το βγάλει ποτέ από τη ζωή σου ο Χριστός. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ πολύ. Μέσα στην Αίγυπτο, το αιώνιο, το συνεχώς επαναλαμβανόμενο εκείνο παράδειγμα. Το παράδειγμα της Αιγύπτου. Ο Θεός έκαμε τη θυσία, το συμβολισμό εκείνο της θυσίας με τον αμνό, για να τους απελευθερώσει. Δεν έκαμε τη θυσία μέσα στην Αίγυπτο, για να μείνει θυσία. Λέει, τι έγινε με τα αρνάκια, λέει τα σφάξαμε. Και τι έγινε με τους παραστάτες, δεν τους βάψαμε. Και τι έγινε με το αρνί, λέει το φάγαμε. Και τώρα, του χρόνου λέει πάλι. Όχι παιδί μου, δεν ήρθε γι' αυτό. Δεν ήταν το μήνυμα. Το μήνυμα ήταν να βγούμε έξω από την Αίγυπτο. Δεν μου αρέσει να μπαίνω σε ειδικότερα παραδείγματα. Διότι μια φορά μου συνέβη και το εξής. Μου λέει ένας κύριος πολύ παλιά χρόνια, πολλά χρόνια πριν, όταν ο κύριος μιλούσε εδώ Κυριακή πρωί, μου λέει ένας εξαιρετικός κύριος. Λέω, ορίστε. Λέει, να σας πω το παράπονό μου τώρα. Ορίστε. Να ακούτε, μου λέει, και την άλλη μερίδα. Αυτός νόμιζε ότι ό,τι είπαμε τα έχει πει η γυναίκα του. Και μου λέει, να μην παίρνεις, λέει, θέση, να ακούς και την άλλη μερίδα. Ότι μαξί δεν ήξερα αν είναι παντρεμένος καν και ποια είναι η γυναίκα του. Ούτε μου είχε πει τίποτα ποτέ. Γι' αυτό αποφεύγω, λέω, άστα παραδείγματα, κανένα φορά μην πει κανένα στο τόπι η γυναίκα του. Άστα. Αγαπητέ μου, είσαι ευχαριστημένος από τη ζωή σου. Είσαι. Εάν δεν είμαι ευχαριστημένος από τη ζωή μου στο δικό μου το μέτρο, φαντάζεσαι το Θεό με το μέτρο το δικό του. Αυτό, σκέψου το μόνον το βράδυ πριν κοιμηθείς. Ρωτάς το παιδί, διάβασες? Ναι, διάβασες. Είσαι ευχαριστημένο, λέει όχι. Εάν το παιδί δεν είναι ευχαριστημένο, σκέψου το δάσκαλο, σκέψου τη δασκάλα. Ένας νεαρός έπρεπε να ζωγραφίσει μία χήνα, την οποία μάλιστα την λέει Σίνα. Φωνές, κλάματα. Έλα εδώ. Έλα εδώ βρε τύπε, λέω, έλα εδώ. Τι συμβαίνει? Δεν μπορούσε να ζωγραφίσει τη Σίνα. Έλα εδώ, πέρα. Για να αρχίσουμε, λέω, από το κεφάλι. Πώς είναι το κεφάλι? Μισό στρογγυλό. Το κάναμε μισό στρογγυλό. Κάμε, του λέω, εκεί πέρα και μία μύτη. Έκαμε και μία πελώρια μύτη, τόση μεγάλη. Κάμε τώρα, του λέω, και μία ουρίτσα. Έκαμε και μια ουρίτσα έτσι. Κάνε και τα ποδαράκια. Βέβαια αυτό μόνο χήνα δεν ήταν. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν κάτι. Βλέπεις, του λέω, πόσο εύκολο είναι. Και στα παιδάκια. Μ' άρεσαν πολύ τα παιδάκια. όταν είναι κλαμμένα, μετά γελάνε, αλλά τα δάκρυα είναι ακόμα στα ματάκια τους απάνω. Και λες που από μέσα έχουν εσωτερικό φωτισμό και γυαλίζουν έτσι τα ματάκια τους. Αδελφέ μου, λέει είναι πάρα πολύ δύσκολο, ολόκληρη ζωή λέει τώρα 35 χρόνια, ξέρω εγώ, εσύ ξέρεις. Τώρα, ξέρω, πάρε την απόφαση απόψε και πες. Κύριε, το ξέρω πως αυτό δεν το θέλεις. Ξέρεις και κάτι άλλο, πως μόνος μου δεν τα καταφέρω. Προσπάθησα, γονάτισα, είπα, ναι, βάστηξα 3 μέρες, βάστηξα 5 μέρες. Θυμάμαι τον πατέρα μου, ο οποίος τελικά πέθανε από έλκος βολβού 12 δακτύλου. Όταν τον έπιαναν την εποχή εκείνη η πόνη, του κάνανε, θυμάμαι, μία ένεση πονταπών. Τη θυμήθηκα από μικρό παιδί. Από αυτές που κάνουν όταν αγριεύουν οι ελέφαντες. Τέτοιο πράγμα πρέπει να ήταν. Και τον έκανε σέκο. Όταν λοιπόν ήταν στους πόνους τους του μεγάλους, το πρώτο πράγμα που έκανε, θυμάμαι, ήταν έπιανε τα τσιγάρα, έπιανε ένα τσακουμάκι που είχε και τα πέταγε. Και μου έλεγε η μάνα μου, πήγαινε μάτι στο τσακουμάκι, μου λέει. Γιατί δεν βάσταγε παραπάνω από 5 μέρες, 6 μέρες. Το πολύ πολύ που βάσταγε ήταν όσες φορές έχανε αίμα, 10, 12. Μετά, πες το. Μίλησέ του απόψε. Γονάτισε απόψε μετά την προσευχή σου και κουβέντιασε ψυχούλα, κουβέντιασε απόψε μαζί του. Κύριε Ιησού Χριστέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι πράγματα αυτά. Ντρέπομαι και λυπάμαι. Τι πράγματα είναι αυτά, Κύριε? Τι ζωή είναι του? Ντροπής πράγματα. Και ξέρεις πως δεν τα θέλω. Εσύ με έμαθες να μην τα θέλω. Κάποτε τα αγαπούσα και αν μου λέγανε τι κάνεις εκεί. Ξέρετε, ο Κώστας ο Μεταλλινός έλεγε, ποια είναι η διαφορά, λέει, χείρου και προβάτου. Λέει, η διαφορά τους είναι πως και τα δυο μπορούν να πέσουν στο βούρκο. Αλλά το μεν προβατάκι μόλις πέσει στο βούρκο, λέει, φωνάζει το καημένο να το βγάλεις. Αν πάει να βγάλεις και το χείρο, λέει, σε τρώει. Γιατί? Είναι το φυσικό του στοιχείο. Ξέρεις, Κύριε, ότι το φυσικό μου στοιχείο δεν είναι πλέον αυτό εμένα. Ξέρεις ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι δυνατόν. Ούτε εσύ τα θέλεις και σε ευχαριστώ με έμαθες, ούτε ο δούλος του Θεού τα θέλω. Θα σε παρακαλέσω απόψε. Το θέλω να κάνεις απελευθέρωση. Ξέρω πως θέλεις και ξέρω πως μπορείς. Μονάδισα απόψε. Και πάρε όλα εκείνα τα σύνεργα της ντροπής και της αμαρτίας και του ψεύδους και δώσ' τους μια αφίγουρα από τη ζωή σου. Αυτά δεν έχουν θέση πλέον στην ύπαρξή μας. Τι θα γίνει, ό,τι θέλει να γίνει. Και πώς τώρα, λέει, τι τώρα, ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι καλή κατάσταση, ομολογώ, όχι. Αλλά έτσι είπε ο Κύριος. Δεν είναι δυνατόν από τη μια πλευρά να λέμε γεννηθεί το θέλημά σου και από την άλλη πλευρά να αρνούμεθα εις τον Χριστόν να κάνει απελευθέρωση. Πες όμως ότι το βόλεψες, το κρύψα, το σκεπάσαμε. Μέχρι πότε? Και θα έρθει κάποια μέρα το μεγάλο το πανί και η μεγάλη μηχανή ενώπιον όλης της Εκκλησίας. Ενώπιον όλων των ανθρώπων. Και θέλεις κατασχυνθεί. Σε παρακαλώ. Απόψε. Να θυμηθείς ακόμα Να θυμηθούμε ακόμα ένα εδάφιο από τον Ιούδα, από την επιστολή του Ιούδα. «Εις δε των δυνάμενων να σας φυλάξει απτές τους». Μπορεί να σας φυλάξει απτές τους. Μπορεί. Μπορεί.
0: Ο αδελφός ο Γεράσιμος στο Σικάγο με πήρε, σας το ξανάλεγα, απάνω σε ένα καινούριο ουρανοξύστη εκεί πέρα που χτίσανε στους Sears. Η Νέα Υόρκη τώρα ήταν 97 πατώματα, είναι 103 του λόγου του. Τι πράγμα ήταν αυτό. Σε 45 δευτερόλεπτα εκκινήθηκε το ασανσέρ. Μα είναι, είμαστε δε, τι ασανσέρ. 50-60 άτομα μέσα. Μπορεί. Μπορεί εις των δυνάμενων να σας φυλάξει. Όχι μόνον απτές τους, αλλά και να σας στήσει κατενόπιον της δόξης αυτού αμός. Αλλά αυτό είναι γνωστό. Εκείνο που φοβάμαι δεν έχει ιδιαίτερα υπογραμμιστεί στη ζωή μας, είναι η επομένη λέξη. Ο επόμενος χαρακτηρισμός, θα έλεγες, για να με φυλάξει άπτεστο. Αναμφισβήτητα και θέλει και μπορεί. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπορεί και να με στήσει κατενόπιον της δόξης αυτού άμωμο. Αλλά σκέψω τώρα τι αγώνα, τι δάκρυα που δαγκώνεις τον εαυτό σου. Μη κλείνεις τα μάτια σου, όχι. Ωπα, τι είναι αυτά. Να σας φυλάξει απτές τους και να σας στήσει κατενόπιον της δόξης αυτού αμόμους να γαλιάσει. Να γαλιάσει εις αυτόν. Ας είναι η δόξα. Σας παρακαλώ πολύ. Μόνον εσύ γνωρίζεις πού είσαι, σε τι είσαι, με τι είσαι δεμένος. Απόψε βεβαιώσου, πειραματίσου το αδελφέ. Κι αν δεν είναι έτσι, έλα τ' άλλο Σάββατο να μου πεις, ξέρεις. Το εμπόρευμα που μου πούλησες δεν ήταν καλό. Μπορεί να το κάνει ο Κύριος. Κι είναι θαυμάσιος Κύριος. Ρώτησε ανθρώπους που τους εμπιστεύεσαι σαν τίμιους και καλούς χαρακτήρες να σου πούνε πόσα πράγματα ο Θεός έβγαλε από τη ζωούλα. Κάμε το απόψε. Αυτός ήταν ο σκοπός για τον οποίο ήρθε ο Χριστός. Να δώσει εαυτόν υπέρ των αμαρτιών ημών για να μας ελευθερώσει εκ του παρόντος πονηρού αιώνα. Γιατί λίγο ακόμα και θα πάμε. Εκεί δεν θα υπάρχει πειραστής. Εκεί δεν θα υπάρχει ο πειράζων. Εκεί θα είναι ο Κύριος τα πάντα εν πάση κληρώ. Θέλεις απόψε να τον δοκιμάσεις. Θέλεις απόψε να ξαναρχίσεις μια καινούρια πορεία. Θέλεις απόψε να δεις πόσο θαυμάσιος, πόσο δυνατός είναι ο Κύριος. Θέλεις απόψε να πειραματιστείς μαζί του. Ούτε δόγματα σου λέω, ούτε εκκλησίες σου λέγω, ούτε να φύγεις από εκείνη την εκκλησιά και να έρχεσαι εδώ. Αυτά δεν με πειράζουν. Σε αυτά δεν πολύ πιστεύω. Πήγαινε όπου θέλεις, κάνε ό,τι θέλεις. Τι σημασία έχει. Σημασία έχει να αφήσεις τον Ιησούν Χριστόν
1: απόψε. Πρώτον, να σε λούσει, να σε πλύνει, να σε καθαρίσει, να σε συγχωρήσει με το αίμα του. Και από απόψε να αρχίσει να κάνει στη ζωούλα σου ο ψυχή απελευθέρωση. Μα ξέρεις, μου έλεγε κάποτε μια κυρία, ο άντρας μου λέει είναι άπιστος. Κυρία μου, ήτανε η εξωτερική της εμφάνιση μια ιδιοτυπία που έχουν. Ναι, από πέρα, γυναίκα ήταν. Δεν σας μίλησα ποτέ για αυτά τα πράγματα. Όπως ο Θεός σου αποκαλύψει, κάμε. Αλλά τώρα μου λες, μόνη σου, δεν σου είπε κανείς τίποτα, ότι ελέγχεσαι για αυτό το καθεστώς. Αν ελέγχεσαι, τι να σου πω τώρα. Να μην ελέγχεσαι, πάλι θα ελέγχεσαι. Άλλο έχω να σου πω. Άφησέ τον από απόψε να κάνει απελευθέρωση. Πορεύσου μαζί. Θυμόσαστε στο Λουκά, στην εκκλησία μας, κάτω στα Πετράλωνα, μελετάμε τώρα 1,5 χρόνο Λουκά, 2 χρόνια. Και σταθήκαμε σε εκείνο το υπάγεται. Και ακούστε λέει, παπούτσια δεν θα φορέσετε, διπλό ρούχο δεν θα έχετε, σακούλι με κάνα κομμάτι ψωμί με λίγο τυρί δεν θα κρατάτε, χρήματα δεν θα έχετε μαζί σας, ραβδί, τα σκυλιά, θέμα δικό μου. Και μας έδωσε λίγο ψωμάκι, λέει, να μην το πάρουμε μαζί μας. Θέμα δικό μου. Και κάποιος μας έδωσε 15 δραχμές, λέει, λίγο πιο, αυτό είναι θέμα δικό μου αυτά, λέει. Τα πάντα, εγώ, θα κοιτάτε σε μένα, θα μιλάτε σε μένα, θα απευθύνεστε σε μένα. Για να γίνω αλφα, αν θέλετε να γίνω στη ζωή σας και ωμέγα. Σας παρακαλώ πολύ απόψε. Πηγαίνετε σπίτι σας. Γονατίστε. Υψώστε τα χέρια σας. Και πέστε του θέλω να αλλάξω. Και αυτό το θέλω δεν είναι δικό μου. Εσύ το βάλες στη ζωή μου. Και ξέρω πως και εσύ θέλεις. Και πως είσαι ο δυνάμενος. Και αυτό που θέλεις γίνεται αμήν. Άρχισε από απόψε. Και τότε θα σηκωθείς από τα γόνατα λέγοντας το εδάφιο το στερνό ετούτο το κομμάτι του Ιούδα. Δόξα και μεγαλοσύνη, κράτος και εξουσία και τώρα και εις όλους τους αιώνες ανήκει σε σένα. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ, γιατί μπήκες μες στην Αίγυπτο. Ούτε ξέραμε. Μας είπες ότι δεν ήταν ο προορισμός μας να κουβαλάμε κοφίνι στον νόμο. Δεν μας είχες δημιουργήσει με το σκοπό τα πρωτότοκά μας να πέφτουνε στους κροκοδίλους του Νείλου. Πώς είχες για μας απελευθέρωση, νίκη, θρίαμβο, ουρανών που πνευματικά ρέει μέλι και γάλα. Έκπληκτη ακούσαμε, δεχθήκαμε το λόγο, πιστέψαμε εις το αίμα και απόψε σου ζητάμε το ίδιο το αίμα, ο ίδιος ο Σταυρός, σύγχρονα να αρχίσει μια πορεία απελευθερώσεως. Είσαι ο δυνάμενος και ο θέλων είσαι. Κύριε, κάμε απόψε θαύματα. Κάμε απόψε απελευθερώσεις. Δώσε δόξα εις τον Ιησού Χριστόν, Πατέρα, απόψε. Εισέπαινον του προσώπου σου. Εν Αγίω Πνεύματι.

4. Πλέον όταν ήταν στην έρημο εγόγγισαν και απόλλοντο υπό του ολοθρευτού από τον εξολοθρευτή. Τα φίδια ήταν ο εξολοθρευτής. Αν θέλετε να σημειώσετε, οι σχετικές παραπομπές βρίσκονται στο βιβλίο της Εξόδου, στο 16.2, Ι.Ζ.2 και ακόμα στους αριθμούς 14.2, 29 και 16.40-41. Ρίσουμε τι σημαίνει γονγίζω. Περίπου όλοι το κατανοούμε και το καταλαβαίνουμε. Γονγίζω. Είναι περίπου αυτό που η νεότερα δημοτική, η νεότερα ελληνική το αναφέρει αντί γάμα ως βήτα. Είναι αυτό το βογκάο. Οι αρχαίοι Έλληνες, πολύ παραστατικός λαός, και είναι μια από τις ευλογίες το πώς διαμορφώθηκε η ελληνική γλώσσα. Προσεύχεστε, κάτι ετοιμάζω απάνω σε αυτό, να δούμε πώς θα το ολοκληρώσουμε. Μεταξύ των θαυμάτων που ο Θεός έκαμε είναι και η ελληνική γλώσσα, η οποία ας πούμε έχει ένα ρήμα, το ρήμα θροίζω, που δεν το έχει κανένα, καμία άλλη γλώσσα του κόσμου. Και θροίζω κάνει τα φύλλα. Η νεωτέρα γλώσσα έχει το ρήμα τσακίζω, από το τσακ. Δηλαδή παίρνει το αποτέλεσμα μιας ενεργίας, μιας πράξεως, το χαρακτηριστικό εκείνο ήχο και τον κάνει λέξη και τον κάνει ρήμα. Πρέπει απάνω σε αυτά τα πλαίσια να βρίσκεται και το ρήμα γονγίζω. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να προσέξουμε ότι ο Λόγος του Θεού αυτό το αποκλείει. Εμείς πολλές φορές κάνουμε ένα σφάλμα. Να εννοούμε να χωρίσουμε τις προτροπές του Θεού σε μικρές και σε μεγάλες. Ας πούμε, μας είναι σε όλους γνωστό το μη φωνεύσεις. Και κανένας δεν θα τολμήσει να πει, να μη φωνεύσω την μπάκι, γιατί λέει, τι μη φωνεύσω. Να καλέ μάθω μη φωνεύσεις, αυτό το ξέρεις. Το μη γονγίσεις, αυτό δεν το ξέρουμε. Και το μη φωνεύσεις και το μη γονγίσεις είναι από το ίδιο στόμα, με τον ίδιο σκοπό και με το ίδιο τραγικό αποτέλεσμα, όπως το ένα, έτσι και το άλλο. Έτσι λέει εδώ. Πάντα να παίρνετε σαν παράδειγμα αυτό που λέμε συχνά τα Σάββατα πολλά χρόνια. Έχετε δει κάτι πελώριους πολυέλεους, ιδιαίτερα αυτούς που είναι στις εκκλησίες? Πελώρια πράγματα, τόνι βάρος, και έχουν αλυσίδες. Η αλυσίδα απαρτίζεται από κρίκους, δεν είναι έτσι? Ας υποθέσετε και ας πούμε από 25 κρίκους, ο 25ος είναι αυτός που κρατάει όλο εκείνο το τεράστιο βάρος. Δεν μπορείς να πεις, βάζω λέει 25 κρίκους, λέει θερία πράγματα. Ο 24ος δεν πειράζει, ας είναι λέει από σπάγκο. Δεν γίνεται. Λέει, δεν γίνεται, λέει, και άλλοι 25 λέει τι θα κάνουνε. Βρε καλέ μου άνθρωπε, με δουλεύεις. Θέλεις να το βαστίξεις το βάρος, ναι. Και 25 πρέπει να είναι γεροί. Ναι, λέει, άλλοι όμως είναι θερία, λέει, για ένα κάνεις έτσι. Τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχω και δουλειά. Θα πάω στο σπίτι του Λάζαρου. Και μου λες τώρα εσύ, ο ένας, θα πέσει. Και οι άλλοι 24, δεν ξέρω τι θα σου πω. Και τους 25 να τους βάλεις από πανάκι, το καταλαβαίνω, από κλωστίτσα. Το ίδιο πράγμα είναι, ή βάλεις και τους 24 από κλωστή, ή βάλεις τον έναν από κλωστή, ο πολυέλεος θα πέσει. Ποιος δεν το καταλαβαίνει, αυτό να το εξηγήσω. Έτσι.
λέει λοιπόν, μη βογκάτε. Και έχει λόγους να το πει. Δεν το λέει έτσι. Πουθενά δεν θα πει εδώ πέρα μην αναπνέετε ή μην αναπνέετε πολύ. Γιατί το πει το πει. Πουθενά δεν λέει μην ακούτε. Άλλο λέει να προσέχετε πώς ακούτε. Τι ακούτε εννοεί δηλαδή. Πουθενά λέει, δεν λέει να μην βλέπετε. Λέει όμως ό,τι είναι πονηρό αποστρέφεται. Τι σημαίνει αποστρέφω? Ναι, είδες, λέει, δηλώσει, λέει κάπου το κεφάλι του έτσι. Πες με δηλώσει. Μοιάζει μένα που θα με πεις εσύ. Ας προχωρήσουμε. Θα ήθελα να το αναλύσουμε όσο είναι μπορετό. Έτσι, να πούμε απόψε, γιατί γονγίζουμε? Αγαπητοί, γονγίζουμε γιατί συγκρίνουμε εκείνο που είμαστε και αυτό που έχουμε με τους άλλους. Αυτό είναι λάθος. Θα σας εξηγήσω που βρίσκεται το λάθος. Ας υποθέσουμε πως πάτε σε μια καινούρια επιχείρηση να πιάσετε εργασία. Και εκεί ο προϊστάμενος λέει, εντάξει, φέρε μου μια σύμβαση εργασίας να την υπογράψουμε αύριο το πρωί. Και εσύ κάνεις το εξής. Πας στο απάνω πάτωμα και λες, δεν μου λες, τι μισθό έχετε εσείς? 12.000. Είναι καλός. Το γράφεις. Μισθό θα μου δίνεις 12.000. Πας στο άλλο πάτωμα από κάτω. Πόσες ώρες δουλεύετε εσείς? Εμείς, λέει, είμαστε μια επιχείρηση, δουλεύουμε λίγες ώρες, λέει. 5 ώρες την ημέρα δουλεύουμε, το Σάββατο δεν δουλεύουμε, Κυριακές δεν δουλεύουμε. Άλλη. Από την άλλη επιχείρηση παίρνεις εκείνο που σε συμφέρει. Πας σε μια άλλη επιχείρηση η οποία, ξέρω εγώ, έχει καράβια. Λέει, εσείς εδώ τι μισθό παίρνετε? Λέει, 10.000. Από εργασία, δουλεύουμε και τις Κυριακές. Αλλά έχουμε ένα καλό, λέει, εμείς. Τι καλό έχετε? Ταξιδεύουμε δωρεάν. Αυτό, λέει, με συμφέρει εμένα. Και το παίρνεις και αυτό από την άλλη επιχείρηση. Και έτσι κάνεις μια θαυμάσια σύμβαση εργασίας. Πιστεύετε πως θα υπάρξει κανένα αφεντικό που θα την υπογράψει αυτή την σύμβαση? Το πιστεύεις? Κάνεις επιλογή δηλαδή της καλύτερας διατάξεως, του καλύτερου όρου από 100 συμβάσεις, παίρνεις τον ανθό, τον βάζεις εκεί και αρχίζουμε στο θέμα μας είμαστε και λέμε Θεέ μου, δεν πειράζει. Και γονγίζεις. Γιατί? Διότι ο άλλος απέκτησε αυτοκίνητο. Λέω αυτοκίνητο που όλοι έχουμε. Ένα παράδειγμα. Λάθος. Ο άνθρωπος που έχει το αυτοκίνητο έχει κάτι τρομερούς ρευματισμούς που από τον Αύγουστο μέχρι το Μάη είναι στο κρεβάτι. Άλλη αυτό λευγάρ το όξο, λέει, το αυτοκίνητο εμένα. Όχι το αυτοκίνητο. Όλο μαζί θα το πάρεις. Τι γίνεται? Ο άλλος, λέει, επήρε μισθό 17.000 δραχμές πρώτο μισθό. Σε μένα μου δώσανε πρώτο μισθό 4.720. Λες, όταν ήσουν ένα παιδί τι έγινε? Λέει, να σου ρίξω, λέει, σβούρα. Ακόμα τώρα που είμαι 35 χρόνια να σου ρίξω τώρα σβούρα, λέει, της καρφώνω τα λουνού. Όλος μου λέει, ούτε να διάσει τη σβούρα δεν ήξερε. Το πολύ πολύ αν έπαιζε σβούρα ο άλλος θα την κοπάνε και στο κεφάλι. Δεν ήξερε να παίξει σβούρα ο άλλος. Δεν μπορείς. Δεν καταλάβατε τι θέλω να πω. Δεν μπορείς να παίρνεις μεμονωμένα σαν τη μέλισσα τον ανθό, διότι παίρνοντας τον ανθό είσαι άδικος. Ο γονγκισμός, καθώς στέκεται επάνω εις το έδαφος της αδικίας, είναι φυσικό. Να είναι τελείως εξωπραγματικός. Πόσες φορές ακούς για έναν
και λες, λεφτά που έχει αυτός. Και σε ρωτάω, έχει λεφτά. Πες ότι ο Θεός ήθελε να σου δώσει. Τι να σου δώσει, λέει, τα λεφτά του, τη ζωή του. Α, όχι, λέει, τη ζωή του. Αστείευεσαι ένα παιδάκι, έχω να το χάσω, πως το χάσει, λέει, αυτός. Όχι, δεν είναι έτσι. Αν θα το πάρεις, θα το πάρεις ολόκληρο. Και θα σταθείς να ζητήσεις από τον Κύριο και να πεις, Κύριε, αυτόν τον ευλόγησες. Γιατί? Αλλά θα πας εις την θέση του απόλυτα. Δεν ξέρεις τι θαυμάσιο καιρό κάνει τώρα που κάνει κρύο εδώ στο Κάιρο. Είναι θαυμάσιος ο καιρός. Να είχαμε, λέει, τον καιρό του Καΐρου και εμείς. Τι είπες? Ξέρεις ότι αυτοί από το Μάρτι μέχρι το τέλος Αυγούστου έχουν Σαχάρα. Α, όχι, λέει, το Δεκέμβρη, λέει, θέλουν τη ζέστα τους. Δεν γίνεται αυτό το Δεκέμβρη τη ζέστα. Δεύτερον, γονγκίζω σημαίνει ότι εκείνοι που έχουν ό,τι με αναγκάζει, μου δημιουργεί το γονγκισμό μέσα μου, πιστεύω ότι αυτοί που τα έχουν και θα ήθελα να τα έχω, δεν τα αξίζουν. Δεν ξέρω αν με παρακολουθείς. Γονγκίζεις και λες, για κοίταξε. Πώς το είπες αυτό? Πού το ξέρεις αυτό? Και πώς έκαμες εσύ τον Θεόν άδικο? Βασιπίου δικαιώματος. Ο Θεός δεν γνωρίζει, εσύ γνωρίζεις? Κανένας δεν αξίζει, είσαι ο μόνος που αξίζει. Και καθώς μόνος αξίζει, αδικήθηκες σε αυτή την πλάση και σε αυτή τη ζωή. Ποιος το είπε? Πού το βρήκες? Υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που αξίζουν πολλά πράγματα. Και ο Θεός είναι δίκαιος. Και ο Θεός κατά τον κόπον του και αυτού, στο υλικό κομμάτι της ζωής θα του δώσει. Το πνευματικό, μιλάμε τώρα για τον γονγκισμό σου, τον υλικό. Γράφει κάποιος και είναι πολύ σωστό. Ο γονγκισμός μέσα του αποδεικνύει ότι κάθε άνθρωπος που γονγκίζει έχει τάσεις εγωισμού. Κοίτα, σαν να λες, και εμένα την πρώτη διάνοια του κόσμου και εμένα την ωραιότερη φυσιογνωμία της Μεσογείου και εμένα το καλλιτεχνικότερο χέρι που πέρασε εδώ και 720 χρόνια από την Ευρώπη. Κοίταξε, πού τα έβγαλες αυτά τα συμπεράσματα? Ότι είσαι ο ένας, ο απόλυτος, ο μοναδικός. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά. Δεν παθαίνουμε τίποτα, αγαπητοί μου, εάν μετρήσουμε τον εαυτό μας και του βγάλουμε και 10 πόντους από το τακούνι. Και όταν σε ρωτήσουν πόσο ύψος έχεις, βγάλε 5 πόντους. Το μέτρο που μετράμε τους εαυτούς μας, φοβούμε, έχει λίγο περισσότερους πόντους από εκείνο το μέτρο που μετράμε τους άλλους. Και αυτό μας οδηγεί σε ένα πνευματικό γονγκισμό. Ένας άλλος λόγος που μας οδηγεί στον γονγκισμό είναι μία, αν θα μπορούσα να την πω έτσι, σατανική επίθεση, μία σατανική ένεση που μας έχει κάνει ο διάβολος κάτω από την έντονη επιρροή του κόσμου και του φρονήματος και των αντιλήψεων του κόσμου, ότι αυτά τα οποία έχουμε δεν μας επαρκούν. Ο άνθρωπος γονγκίζει
Γιατί πιστεύει ότι αυτά που έχει δεν του φτάνουν. Δεν είναι αλήθεια. Θυμάμαι όταν για πρώτη φορά πήγα στο πανεπιστήμιο, ήταν νεαρός τότε ο Ζολώτας ο καθηγητής, παιδιά την εποχή εκείνη, εκείνα τη φτώχεια, στα φοιτητικά χρόνια. Με την κουτάλα των μαγείρων όμως, τη μεγάλη, γιατί μεγάλες κουτάλες έχουν οι μαγείροι, έτσι φάμε. Και μας έλεγε, θυμάμαι κάτι, και ήταν σοφό, και τι ανθρώπινο.

άλλο που κάμισε το απόγευμα. Λέει αυτό, λέει, τι χρώμα έχει. Μπλε είναι τώρα. Θαλασσί, πώς το λένε. Αυτό δεν πάει, λέει. Δεν έχεις, λέει, μια γραβάτα, λέει, κίτρινη. Λέει, έχω. Α, δεν πάει, λέει, με την κίτρινη αυτά, λέει. Κοίτα τι να κάνουμε. Να πάρεις ένα κίτρινο που κάμισε. Και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά. Εφτάσαμε σε τέτοιο σημείο. Επήγα όταν ήμουνα πριν λίγες μέρες στην Αμερική να κοιτάξω τα παπούτσια. Να αγοράσω σε παπούτσια. Ήταν πανάκριβα όμως. Πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. 68, 64, 72 δολάρια το ένα. Και είδα ένα πράγμα σαν ένα σανσέρ που γύριζε κάτω, αλλά δεν ανέβαινε. Λέω, κοιτάζω, τι είναι αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Δεν μπορούσα να καταλάβω όμως τι ήταν. Ρωτάω και μου λένε, α, δεν είναι τίποτα. Είναι ένα μηχάνημα, λέει, που καθώς αγοράζουν τα παπούτσια, λέει, πετάνε τα παλιά τους. Και αυτό τα τρώει και τα κάνει, ξέρω εγώ, αληφή, κάτι τέτοιο. Τα κόβει κομμάτι-κομμάτι. Λέει, τα παπούτσια τους. Λέει, ναι, γιατί. Μόλις φαγωθούν λιγάκι, λέει, τα πετάνε, παίρνουν άλλα. Αγαπητέ μου, έτσι να γονγκίσω. Έτσι να γονγκίσει. Γιατί με αυτό που λέμε πρέπει να συνδυάσουμε και ένα δεύτερο. Και αυτά που έχω και αυτά που έχεις μεταξύ μας τα αξίζουμε. Να σηκωθεί κάποιος και να μου πει τα αξίζω μπροστά στο Θεό. Όχι αυτά, γονγκίζω κι άλλα. Ποιος είσαι. Ποιος είσαι. Υπάρχουν δύο τρόποι για να μην γογγίζεις. Ο ένας να έχεις 200 ζευγάρια παπούτσια και ο άλλος να είσαι στο άσυλο ανιάτων σαν το Μιχάλη το Λαδόπουλο που τώρα χρόνια δεν χρησιμοποιεί πια παπούτσια. Έχεις να μου πεις τίποτα. Και εκείνος λέει που ντύνει τα φυτά και τα λουλουδάκια του γύρεψες και δεν σου έδωκε. Παγώσανε ποτέ τα πόδια σου και δεν στάντησε. Γονγκισμός. Θα ήθελα να δούμε ακόμα ένα σημείο. Γιατί ο Απόστολος Παύλος γράφει στους ανθρώπους της Εκκλησιάς της Κορίνθου μη. Μη γονγκίσετε. Διότι ο γονγκισμός, όπως το καρύδι, άλλο πράγμα είναι απ' έξω και άλλο πράγμα είναι από μέσα. Έτσι και ο γονγκισμός εξωτερικά έχει άλλο κάλυμα. Στο πνευματικό του βάθος, γονγκισμός σημαίνει κρίσης εναντίον του Θεού. Ότι δεν γνωρίζει πώς ενεργεί, ενεργών δε ενεργεί όχι δίκαια. Τι εγώ πολύ. Που το άκουσε τι είπα και κοίταξε που το έφτασε λέει αυτός. Ας μάθουμε να λέμε τα σωστά πράγματα με τις σωστές λέξεις τους. Γονγκίζω σημαίνει αμφιβάλλω και αμφισβητώ την δικαιοκρισία του Θεού. Απευθύνομαι σε ανθρώπους πνευματικούς με βιώματα και εμπειρίες πορείας Αγίου Πνεύματος. Να μιλήσουμε ειλικρινά και να πούμε, να ομολογήσουμε με σκυμμένο κεφάλι πως τις καλύτερες ώρες που περάσαμε στη ζωή μας ήταν οι ώρες των θλίψεων και της ανηφοριάς. Πώς να ξεχάσω, να σας παρακαλέσω να θυμηθείτε πως όταν ρίξανε εκείνα τα τρία παιδιά στο καμίνι, ο βασιλιάς εκείνος, όχι μόνο τα παιδιά δεν έπαθαν, όχι δεν κάηκαν. Είναι λίγο εκείνο το οποίο λέει η Βίβλος, ότι ούτε καπνός δεν στάθηκε πάνω από τα σώματά τους και τα ενδύματά τους, αλλά και κάτι άλλο. Εάν κάτι υπέστησαν και όντως κάτι υπέστησαν,

ποιο ήτανε? Το ότι τους ρίξανε δεμένους στο καμίνι. Και η φωτιά έγλυψε και έφαγε μόνο τα σκοινιά. Γιατί πολλές φορές μπαίνουμε σε ένα καμίνι με μοναδικό σκοπό ο Θεός, από το καμίνι αυτό καθώς θα βγούμε, να βγούμε λυμένοι από σκοινιά που εμείς δέσαμε πολλές φορές τον εαυτό μας. Και έρχεσαι και γονγίζεις για το καμίνι. Σημείωσα. Ο γονγισμός είναι μια θέση απιστίας που τελικά οδηγεί σε μια ανεπίτρεπτη υποτίμηση της αγάπης του. Να ξέρεις πόσο σε αγαπάει. Να ξέρεις πόσο γλυκή και λεπτό ενδιαφέρον έχει για σένα. Μου άρεσε σε μια ψυχαγωγία μικρών παιδιών που είχα την ειδική χαρά να παρακολουθήσω την προηγούμενη Κυριακή. Ήταν εκεί ένας από τους δασκάλους του Κυριακού. Όσο στέκομαι πολλές φορές με θαυμασμό μπροστά σε αυτά τα παιδιά. Ξέρετε, παιδιά σκοτωμένα όλη μέρα. Αυτός είναι μάλιστα άνθρωπος χειρονάκτης. Δουλεύει σκοτωμένα από το πρωί, 5 σηκώνεται. Και άρα ήταν εκεί να μαζέψει τα παιδιά, να τραγουδήσει με τα παιδιά, να παίξουν με τα παιδιά. Και σε μια στιγμή ήρθε το γλυκό. Και ξέρετε τα παιδιά, ενώ αυτός σου μιλούσε, αυτά ήταν όλο το κεφάλι του στο γλυκό. Και τότε τους είπε το μεγάλο κομμάτι, και ήταν ένα μεγάλο κομμάτι απάνω, θα το φάει εκείνο το παιδί που θα μου πει τι δεν μπορεί να κάνει ο Θεός. Λάκη, του λέω, ισχύει και για μένα αυτό, λέει, και για σας. Πού να το βρω, όμως μπορώ να το βρω? Αυτός κάπου το είχε διαβάσει, κάπου το είχε βρει, κάποιος το είχε πει. Ένα πράγμα, λέει, δεν μπορεί να κάνει μόνο ο Θεός. Να κοιμηθεί. Γιατί αγρυπνάει πάνω από σένα και πάνω από το περιστατικό της ζωής σου. Δεν θέλει νηστάξει ο φυλάτων τον Ισραήλ. Ξέρω πόσες φορές ερωτηματικά ανεβήκανε στην καρδιά σου. Θυμάμαι τον ψαλμοδό να λέει, ήρθανε ώρες που παρολίγο να γλιστρήσω. Τους είδα, λέει, να γυαλίζει το μάγουλό της από το πάχος. Τα μάτια τους τα έχουν βγει έξω από το λίπος. Δεν κάνανε τίποτα άλλο παρά να περιφρονούν και να βλαστημούνε όλη την ημέρα. Και είπα, εις μάτιν λοιπόν διεφύλαξα την ακαιρεότητα της καρδιάς μου. Μέχρι ότου ο Θεός με πήρε από το χέρι και με βάλε εις το αγιαστήριό του. Και τότε είδα τα τέλη των ημερών των και της ζωής των. Και τότε είπα, δεν είναι αλλίωσης, είσαι σε, ο Θεέ. Σκέφτομαι, και είναι πολλές φορές πρέπει να το ομολογήσω στη ζωή μου, που διαβάζω εκείνο το κομματάκι και ξανά και ξανά, όταν ήρθαν οι μηνυτάδες κλαμμένοι με σκισμένα τα ρούχα από το σπίτι, μη σκύλου τον διδάσκαλο. Μη τον ενοχλείς τον διδάσκαλο. Το παιδί πέθανε. Ήταν μέσα σε δεκάκις και εκατοντάκις εκατομμυριωστά του δευτερολέπτου που η ματιά του Κυρίου ακούμπησε τη ματιά του πατέρα. Μη φοβάσαι. Μόνον πίστευε. Κύριε, με συγχωρείς, λέει, όταν ερχόσουν να το καταλαβαίνω, και το παιδί άρρωστο και αυτό το νιώθω, και το παιδί ευάλυνε το καταλαβαίνω, και το παιδί ψυχομαχάει, άντε, το παιδί πέθανε.
Στις πράξεις των Αποστόλων θυμάσαι τον Πέτρο να λέει στο τρίτο κεφάλαιο, τον προκεκηρυγμένο σε εσάς Ιησού Χριστό, τον αρχηγό της ζωής, τον παραδόκατε. Δεν είναι η ζωή μόνον, είναι ο αρχηγός της ζωής, ο γονγισμός. Οι ηθαγενείς στην Αυστραλία, που ζουν στην κεντρική Αυστραλία, λίγοι από αυτούς πια υπάρχουν, έχουν ένα όπλο σαν μαχαίρι, σαν σουγιά, σαν δρεπάνι, σαν κάτι τέτοιο, το οποίο πετάνε στον εχθρό τους. Αν είναι φτιαγμένο, κατασκευασμένο, δηλαδή με ένα τέτοιο τρόπο, και φαίνεται ότι βάζουν και κάτι φτερά σαν πιδάλια, που αυτό ξαναγυρίζει πίσω και το αρπάζουν. Και το ξαναπατάνε το ίδιο, και αυτό ξαναγυρίζει, χτυπάει το στόχο του και ξαναγυρίζει. Και το λένε boomerang. Γι' αυτό διαβάζετε καμιά φορά, αυτό είναι boomerang. Δηλαδή, κάνεις κάτι και αυτό που κάνεις σε χτυπάει τον ίδιο. Ο γονγισμός χτυπάει τον ίδιο τον άνθρωπο που γονγίζει. Πώς? Δεν τον αφήνει να χαρεί εκείνα που έχει. Και με τη χάρη του έχουμε πολλά. Ετούτη η διαρκή στα σχολεία με τους άλλους, το τι έκαναν οι άλλοι και γιατί να κάνουν και να γίνει στους άλλους το ότι έγινε που δεν έγινε σε μένα, αυτό είναι ένα πράγμα σαν τη γάτα με εκείνο τον εσώπιο μύθο. Μια φορά λέει σε ένα σιδηρουργείο αγοράσανε ψάρια, τα κουμπίσανε με τη χαρτοσακούλα της εποχής εκείνης απάνω σε μια λίμα και έτρεξε το αίμα, έτρεξε η υγρασία των ψαριών απάνω στη λίμα. Πήραν τα ψάρια, μπήκε η γάτα, μύρισε η γάτα τη λίμα και άρχισε να τη γλύφει. Αλλά γλύφοντας τη λίμα έφαγε τη γλώσσα της και κατάπινε το ίδιο της γλυκό και ζεστό το αίμα. Μέχρι ότου, λέει το παραμύθι, η γάτα ψόφησε. Τι κάνεις? Γονγίζεις. Και γονγίζοντας έχασες όσα μας χάρισε ο Κύριος. Φάε πρώτα αυτά που έχεις, ζήσε να χαρείς αυτά που έχεις, απόλαυσε αυτά τα λίγα που έχεις αν θέλεις να μετρήσεις. Και μετά πες του, τέλειωσαν. Τι να τελειώσουν, αγαπητοί μου? Τι να τελειώσουν? Το βράδυ μισό γιαούρτι, Καρτερούρης έλεγε, ο Χάρης, ο αξέχαστας. Και να σου πει, λέει ο γιατρός, να το φας, λέει, και με ζάχαρη. Και μια φορά σου λέει, τώρας, λέει, ένα γιαούρτι κάθε βράδυ και χωρίς ζάχαρη. Ωραία, τραγωδία η τούτη, χωρίς ζάχαρη. Να δουλεύεις 65-70 χρόνια στη ζωή σου. Άνθρωπε, άκουσε απόψε, αδελφέ μου, και προσευχή σου για μένα, μπας και σου κάνω το δάσκαλο. Αλφα Κορινθίους, Ιώτα 10. Μη γονγίζετε, καθώς τότε στην έρημο μερικοί από τους Εβραίους που πορευόταν γονγίσανε και χαθήκανε, καταστραφήκανε από τον εξολοθρευτή. Πάρε θέμα προσευχούλα, σε παρακαλώ, κάθε πρωί. Κι όπως λες, φύλαξέ με, τάισέ με, σκέπασέ με, κάλυψε την είσοδό μου και την εξοδό μου, βοήθησέ με στην προσευχή σου να μην ξεχάσω. Και φύλαξέ με σήμερα από γονγκισμό.

Βοήθησέ με, βοήθησέ μας να κατανοήσουμε την αγάπη Σου. Μάθε μας, καλέ μας, Πατέρα, να μας αρκεί η αγάπη Σου. Πληροφόρησε με ειρήνη πολύ τις καρδιές μας να επιποθήσουμε τη Βασιλεία Σου. Δώσ' μας ειρήνη. Φύλαξέ μας από γονγκισμό. Μάθε μας να μετράμε ορθά πόσα έχουμε. Και βοήθησέ μας να Σου στέλνουμε τα φιλιά της ευγνωμοσύνης μας, γιατί κατέχουμε το άπειρο. Ο κόσμος σας χαρεί τα δικά Του, είναι δικά Του. Και εμείς σας ακούσουμε το λόγο το στερνό της αγάπης Σου. Το εύγε δούλε, αγαθέ και πιστέ. Κοίταξε πάνω από τους απόντας μας. Κοίταξε πάνω από τις δύο ώρες που ακολουθούν. Κύριε, Κύριε, Αγιά Σου, εν το μέσο ημών.

0: Δημήτρη, ο Θεός θα σε ευλογήσει πολύ. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Έχει η χρυσή νεολαία εκεί πέρα. Θέλω να ακούσω προσευχούλες απόψε. Να θυμηθείτε πόνο, να θυμηθείτε παιδιά μακριά από τα σπίτια τους, μακριά από τις εστίες τους. Τους στρατιώτες μας, τους ναυτιλόμενους, αυτούς που ταξιδεύουν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τις μικρές συνάξεις. Και από απόψε θέλω να πάρετε στην προσευχή σας όλοι τη μεγαλύτερη προσβολή που έκαμε ποτέ ο Θεός σε ένα έθνος. Ουδέποτε ο Θεός προσέβαλε ένα έθνος όπως προσέβαλε την Ελλάδα. Επειδή δεν πηγαίναμε να κηρύξουμε έξω, ο Θεός εμάζεψε στα πόδια μας το 50% του πληθυσμού της Ελλάδος.
1: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Απόψε, ναι, και το θέμα μας αυτό ετελείωσε περί Αποκαλύψεως, θα πούμε σε ένα καινούριο θέμα το οποίο θα εγγενιάσουμε και θα κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι και μια περιοδία, θα μπορούσε να την πει κανείς, γύρω εις τις θρησκείες του κόσμου. Οι θρησκείες του κόσμου και μάλιστα και εκείνες οι ιδιαίτερες αιρέσεις που ανεφύησαν μέσα στην χριστιανική αλήθεια συγκεντρώνουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δείχνουν από τη μια μεριά πως ο άνθρωπος είναι μια θρησκευτική φυσιογνωμία, θρησκευτική προσωπικότης και δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτόν του οτιδήποτε και αν κάνει, και μάλιστα θα έλεγε κανείς, κατά το παράδειγμα το οποίο σας είπα, της εμπειρίας των χριστιανών στις ανατολικές χώρες, εκεί όπου υπήρξαν μεγάλοι διωγμοί και εξακολουθούν να υπάρχουν διωγμοί εναντίον της θρησκείας, από μια οργανωμένη, θα έλεγε κανείς, αθεϊστική προπαγάνδα, η οποία προσπάθησε να ξεριζώσει για αιώνες και αιώνες το θρησκευτικό συνέστημα από μέσα από τις καρδιές των ανθρώπων. Όχι μόνο αυτό δεν ξεριζώθηκε, αλλά αντίθετα οι καταπιέσεις αυτές αύξησαν και φούντωσαν το θρησκευτικό συνέστημα, και μάλιστα διηγούνται ότι στη Ρωσία τουλάχιστον υπάρχουν χιλιάδες χριστιανών πιστών, και μάλιστα υπάρχει αυτή η, όπως ονομάζεται, υπογεία, παράνομος εκκλησία, η underground church, η υπόγειος εκκλησία, η παράνομος, η οποία αρνείται να ζητήσει την άδεια από τις επίσημες αρχές, άδεια συγκεντρώσεως, και συγκεντρώνονται παρανόμως σε υπόγεια, σε χώρους κλειστούς, σε απόκρυφα μέρη, σε δάση μέσα, και πολλοί από αυτούς συλλαμβάνονται και στένονται στην εξορία. Όλα αυτά τα πράγματα, λέγω, έρχονται να δείξουν μπροστά μας ένα μεγάλο γεγονός, ότι το θρησκευτικό συνέστημα είναι βαθιά ριζωμένο μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και δεν μπορεί να ξεριζωθεί. Δεν έρχεται κατόπιν διδασκαλίας ή επιμονής, επιμόνου διδασκαλίας, αλλά είναι αυτοφιές, ενδογενές στην ανθρωπίνη προσωπικότητα και έρχεται μαζί με τον άνθρωπο και εμφανίζεται σε όλα τα πλάτη και σε όλα τα μήκη της οικουμένης υπό διαφόρους μορφάς. Αυτό λοιπόν το θρησκευτικό συνέστημα στις ποικίλες του εκδηλώσεις σαν θρησκείες που εμφάνηκαν στον κόσμο, υπό διάφορες ονομασίες, βραχμανισμός, βουδισμός, μωμεθανισμός, κομφουκιανισμός και ούτω καθεξής, όλες αυτές οι θρησκείες και ρεύματα αιρετικά μέσα στην χριστιανική αλήθεια, όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά και άλλες κινήσεις οι οποίες έχουν φανεί, θα μας απασχολήσουν ή την σειρά των ερευνών μας κάθε Παρασκευή, τα μαθήματα αυτά τα οποία θα εγκαινιάσουμε κάθε Παρασκευή σε μια έρευνα τέτοια και μια σύγκριση με την χριστιανική αλήθεια και την χριστιανική αποκάλυψη, για να δούμε την υπεροχή την οποία παρουσιάζει η εν Χριστώ Ιησού η ιστορική αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο. Θα τα δούμε αυτά στο σύνολό τους, βέβαια θα εξετάσουμε αν όχι όλα, μερικά, τα κυριότερα τουλάχιστον από τα ρεύματα αυτά, και θα καταλήξουμε στο τέλος εις εκείνο το οποίο εμφανίζεται σήμερα και απλώνει σήμερα σε μια θρησκεία η οποία διαδίδεται ολοταχώς και παγκοσμίως τον αποκρυφισμό, την επικοινωνία με τα πνεύματα, τα δαιμόνια, που είναι και αυτό επίσης ένα είδος θρησκείας παρεφερμένης και παραποιημένης, η επικοινωνία με τον σκοτεινό υπερβατικό κόσμο. Έτσι λοιπόν από σήμερα θα εγκαινιάσουμε, λυπούμε διότι το καλοκαίρι πολύ θα φύγετε, εγώ θα σταθώ εδώ στη Σκοπιά μου, αλλά πολλοί από εσάς θα φύγετε και δεν θα παρακολουθήσετε μερικά από τα μαθήματα αυτά. Να σας περιμένουμε όμως αργότερα όταν γυρίσετε στις εξοχές σας για να ακούσετε τουλάχιστον τα υπόλοιπα. Παρακαλώ. Καλό αυτό, αυτή είναι μια επιπρόσθετη εργασία η οποία δεν ξέρω εάν θα βρει τον χρόνο για να εκπληρωθεί και να γίνει, γιατί τα προγράμματα είναι βεβαρημένα. Εν πάση περιπτώσει να δούμε, αλλά και οι κασέτες επάνω νομίζω θα φέρνουν τα μαθήματα αυτά. και θα τα συγκρατούμε. Ας είναι, ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε. Λέγω λοιπόν ότι αυτό το θέμα εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον. Φυσικά δεν είναι η πρόθεσή μας να γίνουμε πανσοφοί, έχοντας όλα αυτά τα πράγματα στο κεφάλι μας, αλλά θα τα δούμε συγκριτικά, σε μια σύγκριση προς την χριστιανική αλήθεια, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το μεγαλείο του Ιησού και το μεγαλείο της αποκαλύψεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού, το Κύριο ημών. Για να εδραιωθούμε περισσότερο στην αλήθεια και να καταλάβουμε τι πλούτον ο Θεός έχει χαρίσει στους πιστούς του εις όλα τα πλάτη της γης. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πούμε, αρχίζοντας απόψε με γενικές γραμμές, ότι το θρησκευτικό συναίσθημα είναι το κύριο διακριτικό γνώρισμα της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Ο άνθρωπος είναι ένα όν θρησκευτικό και έρχεται με μια έντονη εμπειρία θρησκευτική στον κόσμο. Το θρησκευτικό συναίσθημα είναι, θα έλεγε κανείς, το πλέον δυναμικό βίωμα της ανθρωπίνης ψυχής και υπάρχει γενικά εις όλους τους ανθρώπους, εις όλη την έκταση, σε όλα τα μήκη και σε όλα τα πλάτη της γης. Και κινείται επάνω στον κόσμο το θρησκευτικό συναίσθημα σαν ένα ποτάμι που αγκαλιάζει ολόκληρη την ανθρωπότητα, αλλού μεν σκοτεινό, θολωμένο, θα έλεγε κανείς με πολλά άλλα στοιχεία ανακατεμένο, αλλού όμως καθαρό, πεντακάθαρο, μέσα στο οποίο ακτινοβολεί και λάμπει η δόξα του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ένα όν που διακρίνεται για την έντονη θρησκευτικότητά του. Βεβαίως, αν κοιτάξει κανείς στο ζωικό βασίλειο, θα δει ότι υπάρχουν πολλά ζώα τα οποία διαθέτουν μερικές ιδιότητες ίσως μεγαλύτερες από τον άνθρωπο. Επί παραδείγματος, ένας ελέφας έχει δύναμη μεγαλύτερη από τον άνθρωπο. Ή ένα πόδι, ή ένα άλογο έχει μεγαλύτερη δύναμη από τον άνθρωπο. Η ικανότητα της μέλισσας, επί παραδείγματος, να κατασκευάζει το εξάγωνο δεν συγκρίνεται. Δεν μπορεί να βρει κανείς αυτή την σοφία, τόση μεγάλη σοφία. Με μόνη την διαφορά ότι αυτή η σοφία είναι ενσταλαγμένη στη μέλισσα, ώστε είναι κλεισμένη μέσα σε αυστηρώς καθορισμένα, προκαθορισμένα όρια, πλαίσια, και δεν μπορεί να εξέλθει από εκεί. Εάν της πεις της μέλισσας φτιάσε κάτι άλλο, εκτός από το εξάγωνο της κυρίθρας, δεν ξέρει να το φτιάξει. Και αν της τρυπήσεις, όπως σωστά παρατηρήθηκε και ο αδελφός μας ο αείμνηστος ο Μεταλλινός το έλεγε συχνά, ότι ο βάθος, τον πάτο της κυρίθρας, της τρυπήσεις, δεν της κόβει να πάει να καλύψει το βάθος εκείνο της κυρίθρας με κερί για να μην χάνεται το μέλι, και παρουσιάζεται αυτή η αντινομία στην όλη της εκδήλωση και εργασία, ότι ενώ χρησιμοποιεί τόση σοφία για να λύσει ένα πρόβλημα όπως είναι το πρόβλημα των μέγιστων εν ελαχίστο, δηλαδή η μεγαλύτερα δυνατή ποσότης στον ελάχιστον δυνατών χώρων, για να κάνει την ολιγοντέρα ξόδευση χειρού, οικονομία κυρού, από την άλλη μεριά μπορεί να ρίχνει το μέλι της, ενώ της έχει στρυπήσει το βάθος της κυρίθρας και δεν το καταλαβαίνει, ούτε εννοεί να πάει να κλείσει και να φράξει την τρύπα εκείνη για να μην χάνει το μέλι. Έτσι λοιπόν, ενώ λέγω μπορεί να ανακαλύψει κανείς ιδιότητες στα άλλα ζώα που σε πολλά σημεία υπερέχουν από τον άνθρωπο. Ας πούμε το πουλί, το αποδημητικό, πώς προσανατολίζεται ώστε να φύγει από τα βόρεια μέρη και να πάει στα νότια στη φωλιά του, ή από τα νότια μέρη και να πάει στα βόρεια στη φωλιά του. Ή πώς προσανατολίζεται ο Σολομός που γεννάται στις λίμνες των σκανδιναβικών χωρών και κατεβαίνει και πηγαίνει στα βάθη του Ατλαντικού ωκεανού για να γεννήσει τα μικρά του και εκεί να παίρνουν το δρόμο, κατόπιν όταν αυξηθούν και μεγαλώσουν για να πάνε εκεί όπου έζησαν οι πατέρες τους και να φτάσουν εκεί. Έτσι λοιπόν λέγω, αυτή η πορεία, αυτή η ροή των πραγμάτων πολλές φορές είναι ανωτέρα από εκείνη την οποία ο άνθρωπος θα μπορούσε να σχεδιάσει. Ώστε λοιπόν υπάρχουν ζώα τα οποία σε μερικά σημεία υπερέχουν του ανθρώπου. Εν τούτης όμως ο άνθρωπος έχει κάτι το οποίο δεν έχει το ζώο. Δεν είναι μονάχα το λογικό και η συνείδηση, η αυτοσυνειδησία που λέμε, αυτή που διακρίνει τον άνθρωπο, αλλά είναι ακόμα αυτό το θρησκευτικό συναίσθημα τόσο έντονο μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Βλέπουμε επί παραδείγματι τον άνθρωπο να έχει την ανησυχία της μεταθάνατον ζωής. Αυτό δεν το βρίσκει στο ζώο, σε κανένα ζώο. Καμιά γάτα δεν ανησύχησε για το πέραν του κόσμου τούτου. Κανένα σκύλος δεν ανησύχησε τι θα γίνει η ψυχή του φεύγοντας από τον κόσμο τούτο. Εν τούτης όμως αυτό το πράγμα το ευρίσκει κανείς εις τον άνθρωπο και μάλιστα έντονα το βρίσκει κανείς μέσα του. Ώστε ο άνθρωπος λοιπόν έχει το θρησκευτικό συναίσθημα σε μια έντονη μορφή και έχει την μεταφυσική αναζήτηση τόσο μέσα του ανήσυχο, ώστε κυριολεκτικά στο σημείο αυτό ο άνθρωπος ξεχωρίζει και διακρίνεται από τα ζώα. Στον κόσμο μέσα, αν κοιτάξουμε, θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρξε φίλη απάνω στο πρόσωπο της γης, η οποία δεν κατήχετο από ένα έντονο θρησκευτικό συναίσθημα, είτε το αναζητούσε κανείς αυτό μεταξύ των Ιθαγενών της κεντρικής Αυστραλίας ή εκεί των Ινδιάνων στην Παταγωνία, επί παραδείγματι, που είναι οι κατώτερες μορφές της ανθρωπίνης ζωής, βρίσκει κανείς και εκεί μέσα στους ανθρώπους αυτούς έντονο θρησκευτικό συναίσθημα και εκδήλωση θρησκευτική, όπως την βρίσκει κανείς και εις τους πολιτισμένους λαούς της γης. Έπειτα θα έλεγε κανείς ακόμα ότι η μελέτη των αρχαίων πολιτισμών δείχνει σε όλα τα πλάτη και μήκη ότι οι άνθρωποι είχαν θρησκείας και καλλιέργησαν θρησκείας. Οι Βαβυλώνοι, οι Ασσύριοι, οι Χιτίτε και τόσοι άλλοι σε όλη την αρχαιότητα, από τις πυραμίδες της Αιγύπτου έως την φυλή των Μάγια και όλες εκείνες τις φυλές του Περού και του Μεξικού. Αρχαία εποχή που αφήσανε τα χνάρια μιας θρησκείας και μιας λατρείας την οποία είχαν και έδειξαν με κάθε τρόπο ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τον Θεό με αυτό το θρησκευτικό συνέστημα για να θυμίσει τον Θεό. Όπως το λέγει θαυμάσια ο Απόστολος Παύλος εδώ στον Άριο Πάγο, όταν μίλησε στους στοϊκούς και επικουρίους φιλοσόφους και είπε για την κυρία αποστολή των εθνών της γης. Όταν τους είπε ότι ο Θεός εχώρισε τα όρια τα έθνη της γης και κανόνισε τα οροθέσια της κατοικίας αυτών, ή άραγε έβριαν και ψηλαφίσιαν αυτών των Θεών και έφυγε ου μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα. Δηλαδή ο Θεός εχώρισε τα έθνη της γης όχι με σκοπό να μάχονται και να πολεμούν, αλλά με σκοπό να μάχονται στο πεδίο του πολιτισμού, να συναγωνίζονται ποιο θα προσεγγίσει περισσότερο το Θεό και θα πλησιάσει πιο κοντά στο Θεό. Ή άραγε έβριαν αυτόν τον Θεό και ψηλαφίσιαν και έφυγε ου μακράν ημών εκάστου υπάρχοντα. Θεός δεν είναι καθόλου μακριά από το καθένα από εμάς και αποκαλύπτει τον εαυτόν του στον άνθρωπο και θέλει να πλησιάσει τον άνθρωπο, να προσεγγίσει τον άνθρωπο και δίνει ευκαιρίες στον άνθρωπο για να τον έπει. Έτσι λοιπόν, ο Θεός εχώρισε τα έθνη και έβαλε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων το θρησκευτικό συνέστημα σαν ένα αόρατο νήμα, θα έλεγε κανείς, που συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεό. Αόρατο νήμα που συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεό. Τώρα, το θρησκευτικό αυτό συνέστημα είναι ο παράγον, ο υπερέχον, ο ευγενικός παράγον μέσα στην ανθρώπινη ψυχή που την μεταμορφώνει και την μεταβάλλει και την φέρνει σε μια επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο. Και όπως είπαμε, είναι εμπειρία και δεν είναι απλώς ένα συνέστημα μέσα μας, αλλά είναι εμπειρία επικοινωνίας και με κάτι το οποίο είναι έξω από μας. Είτε αυτό βεβαίως είναι μια υποτιθεμένη θεότης, είτε είναι μια σκοτεινή θεότης δαιμόνιων, και θα δούμε ότι οι περισσότεροι λαοί της γης από τον καιρό της αποκοπής τους από τον Θεό πέσανε σε μια φοβερή ειδωλολατρεία, σκοτίνιασε ο θρησκευτικός ορίζοντας, εθόλωσε η συνείδησης από μέσα, η ηθική συνείδηση του ανθρώπου γίνει και αμβλία, άφησε να περνάνε πολλά κακά. Αυτά σκοτεινιάσανε, αμβλύνανε το θρησκευτικό συνέστημα έτσι ώστε ο άνθρωπος να μην πλησιάζει πραγματικά με τον Θεό, τον αληθινό Θεό. Εν πάση περιπτώσει λέγω, αυτό το συνέστημα υπάρχει σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους και αλλού μεν είναι σύνθετο, θα λέει κανείς, αλλού εκφανίζεται με την απλή μορφή στους χωρικούς, στους απλοϊκούς ανθρώπους, πάντοτε δε απευθύνεται σε κάποιο αντικείμενο εξωτερικά. Δηλαδή επικοινωνεί με κάτι στον εξωτερικό κόσμο. Βεβαίως κάτι, για να εμφανιστεί ότι είναι Θεός και να παρουσιαστεί σαν Θεός στον άνθρωπο, πρέπει να εμφανίζεται και να έχει ένα χαρακτήρα υπεράνθρωπο, δύναμη, και παραδείγματι, να έχει ανωτέραν δύναμη του ανθρώπου, να είναι υπεραισθητό, μια υπεραισθητή πραγματικότητα ή αόρατη, αν και πολλές φορές οι θεότητες αυτές πήρανε υλικές μορφές, γιατί γίνηκαν αγάλματα, γίνηκαν ζώα, το οποίο έφτιαξε ο άνθρωπος για να τα λατρεύει. Θα πρέπει να είχε τις ικανότητες να ελέγχει τον κόσμο και την ζωή του ανθρώπου. Θα πρέπει να μπορούσε να ανταποκρίνεται στον άνθρωπο ή τουλάχιστον ο άνθρωπος να νομίζει ότι ο Θεός αυτός του απαντάει και να είναι επιδευτικός λατρεία. Αυτές είναι οι ιδιότητες που θα πρέπει να έχει το θείο. Αλλά όμως αυτές οι ιδιότητες γίνονται ευγενέστερες, αναπτύσσονται και καθαρίζονται μέσα στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος στραφεί στον αληθινό και ζωντανό Θεό, εκεί όπου πραγματικά ταιριάζει η λατρεία. Θα δούμε δε ότι οι ανθρωπότης πέφτοντας με την αμαρτία και ξεκινώντας από τον αρχικό μόνο θεϊσμό, έφτασε σε ένα είδος δεϊσμού, δηλαδή μια συγκεκριμένη και αορίστου ιδέας περί Θεού, έφτασε κατόπιν σε ένα είδος πανθεϊσμού, συνεχώνευσε δηλαδή τον Θεό με τον κόσμο και πίστεψε ότι ο κόσμος και ο Θεός είναι εν και το αυτό πράγμα και λάτρεψε το σύμπαν γύρω του σαν Θεόν. Εν συνεχεία, πέφτοντας ακόμα παρακάτω, κατέβηκε άλλο σκαλοπάτι και από τον πανθεϊσμό έπεσε στον πολυθεϊσμό, δηλαδή ξεχώρισε είτε δυνάμεις της φύσεως, είτε και πράγματα μέσα στη φύση, δημιουργίες, τις οποίες εθεοποίησε και τις λάτρεψε σαν θεούς, ή και προχώρησε ακόμα πιο πέρα, σε άλλο σκαλοπάτι, και έφτασε στον ανιμισμό, δηλαδή να πιστεύει ότι πάνω αντικείμενο και πράγμα γύρω του έχει άνιμα, ψυχή, πνευματική δύναμη που μπορεί να τον επηρεάσει ή και ακόμα να τον εκδικηθεί. Και έτσι ο άνθρωπος διήλθε όλες αυτές τις μορφές της πτώσεως και όλα αυτά τα σκαλοπάτια, πέφτοντας από τη λατρεία του ζωντανού και αληθινού Θεού, την οποία είχε αρχικός. Αρχικός δηλαδή ο άνθρωπος ήταν μονοθεϊστής. Λάτρευε τον ένα ζωντανό και αληθινό Θεό. Αλλά την όραση αυτή του αληθινού Θεού την έχασε, καθώς η αμαρτία μπήκε μέσα στη ψυχή του και τον απέκοψε από τον Θεό. Καθώς σκοτίνιασε ο άνθρωπος μέσα του και το ηθικό του συνέστημα σκοτίνιασε, άρχισε πλέον να χάνει την όραση του αληθινού Θεού. Είχε συγκεκριμένη ιδέα περί Θεού, δεϊσμός, έφτασε σε ένα είδος πανθεϊσμού, πίστεψε ότι ο Θεός και ο κόσμος είναι ένα πράγμα, συγχωνευμένα εις εν, προχώρησε πιο πέρα στον πολυθεϊσμό, όπως ήσαν και οι αρχαίοι Έλληνες, τον πολυθεϊσμό, για να φτάσει κατόπιν στον ανιμισμό, όπως είναι οι άγριες εκείνες φυλές, ή στην Αφρική, ή στην Αυστραλία, ή ορισμένα νησιά της Οκεανίας, εκεί όπου πλέον λατρεύουν το κάθε πράγμα, το κάθε αντικείμενο. Κοιτάξτε λοιπόν καταστροφή την οποία έκανε η αμαρτία μέσα στη ζωή του ανθρώπου μπαίνοντας. Τον κατέστρεψε τον άνθρωπο, τον χάλασε και ο άνθρωπος έχασε την όραση.

που αδιάφορα προς το συναίσθημα και τη λογική ικανώνει τον άνθρωπο να κατανοεί το άπειρο και να το εκφράζει υπό διάφορες μορφές και ονόματα. Δηλαδή αυτός που απέδωσε περισσότερο στη διανοητική εργασία και ικανότητα και διάθεση του ανθρώπου. Υπήρξαν άλλοι, όπως ο Ιμάνουελ Καντ, που είπαν ότι η θρησκεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά τα καθήκοντα του ανθρώπου, τα οποία ο άνθρωπος πρέπει να πράττει μέσα στη ζωή και τα οποία εξέλαβε ο άνθρωπος, έζησε κατά έναν τρόπο τον Θεό βεβαίως, ο άνθρωπος τα εξέλαβε ως νόμους τους οποίους έχει δώσει ο Θεός. Ήσαν άλλοι που είπαν ότι θρησκεία δεν είναι παρά το συνέστημα της απολύτου εξαρτήσεως από ένα υπέρτατο «ον», όπως είπε ο μεγάλος αυτός ο γερμανός θεολόγος, ο Σλέγερμάχερ, ο οποίος όμως δεν ήταν απολύτως στηρισμένος. Άλλοι επίσης είδανε τη θρησκεία σαν μία λατρεία ανωτέρων δυνάμεων κάτω από την πίεση αναγκών στις οποίες βρίσκεται ο άνθρωπος, και υπήρξαν και άλλοι σύγχρονοι άνθρωποι της σκέψεως, οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν άλλους ορισμούς στη θρησκεία, αρμονική σύνθεση μεταξύ προορισμού του ανθρώπου και των αντιθέσεων τα οποία συναντάει και ούτω καθεξής. Δεν μας ενδιαφέρουν τα λόγια των σοφών. Μας ενδιαφέρει φυσικά η πραγματικότητα. Ότι ο άνθρωπος είναι ένα θρησκευτικό, ότι ο άνθρωπος θρησκεύεται, ότι ο άνθρωπος ζήτει την αλήθεια. Αν ρίξει κανείς μια ματιά στις θρησκείες οι οποίες υπάρχουν στον κόσμο, θα δει πρώτα απ' όλα ότι πολλές θρησκείες έχουν ήδη πεθάνει και σβήσει. Θρησκείες οι οποίες εμφάνηκαν στο πρόσωπο της γης και οι οποίες αφήκανε ιστορία και πολιτισμό. Επί παραδείγματι, στην Αφρική μια πολύ γνωστή θρησκεία, η οποία έχει τώρα πεθάνει και δεν υπάρχει, είναι η θρησκεία της αρχαίας Αιγύπτου. Εκείνα τα μνημεία, οι πυραμίδες, τα αγάλματα τα οποία στέκουν εκεί στην άμμο της Αιγύπτου, εκατέρωθεν εκεί του Νείλου ποταμού, μας δείχνουν το πέρασμα μιας θρησκείας η οποία άφησε τα χνάρια της με ένα έντονο τρόπο. Άλλες θρησκείες που έχουν πεθάνει είναι αυτές της Κεντρικής Αμερικής, στο αρχαίο Περού και στο αρχαίο Μεξικό, των Μάγια και των διαφόρων εκείνων φυλών, οι οποίες αφήσαν επίσης τα ίχνη τους στην Κεντρική και Νότια Αμερική, ίχνη έντονα μιας θρησκευτικής λατρείας. Στην Ασία άλλες θρησκείες υπήρξαν στο παρελθόν και πέθαναν και εκείνες. Ο Μηθραϊσμός του Μήθρα, ο Μανιχαϊσμός, οι Βαβυλώνοι, οι Φοίνικες, οι Χιτίτε, αυτοί ανέπτυξαν θρησκείες και θρησκευτικά συστήματα, αλλά οι θρησκείες αυτές έσβησαν με την πάροδο του χρόνου με εκείνους τους λαούς. Έμειναν μόνο τα γάλματα για να μας δείξουν το πέρασμα του θρησκευτικού συναισθήματος, την ανησυχία, την ανθρωπίνη, την ανθρώπινη ψυχή, την αναζήτηση του Θεού. Έμειναν τα γάλματα εκείνα. Στην Ευρώπη υπήρξαν άλλες θρησκείες οι οποίες πέθαναν και εκείνες και σήμερα δεν υπάρχουν, όπως είναι η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων. Εκείνη πέθανε. Επίσης η θρησκεία των Ρωμαίων και εκείνη πέθανε, τουλάχιστον φαινομενικά, διότι βεβαίως αυτός ο πολυθεϊσμός έχει παριστήσει κάτω από το χριστιανικό ένδυμα και εμφανίζεται σήμερα στις τυπικές χριστιανικές θρησκείες με αντιστοιχεία ονομάτων. Επί παραδείγματι, ο Άρης, ο θεός του πολέμου, γίνεται Αγιώργη σήμερα, θεός του πολέμου. Κάποιος άλλος, ο Ποσειδών, ο θεός της θαλάσσης, γίνει και ο σημερινός θεός των θαλασσινών, ο Άγιος Νικόλαος, και ούτω καθεξής. Και αυτά δεν είναι απλώς σκέψεις τις οποίες κάνει κανείς, αλλά είναι σοβαρές θέσεις τις οποίες πολύ μορφωμένοι τις έγραψαν και τις δημοσίευσαν και το υποστηρίζουν μάλιστα με τα πολλού πάθους ότι ο σύγχρονος θεός των θαλασσινών είναι ο Άγιος Νικόλαος που αντικατέστησε τον Ποσειδώνα, ή μάλλον είναι ο Ποσειδών μεταμορφωμένος υπό χριστιανικό ένδυμα και όψη χριστιανική. Είναι λοιπόν η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων, είναι η θρησκεία των Ρωμαίων, και αυτή φαίνεται να έχει σβήσει όπως είπαμε, των Τευτώνων, των αρχαίων Γερμανών,

σκανδιναβώνοντας η θρησκεία, η οποία επίσης έχει σβήσει και έχει πεθάνει. Υπάρχουν όμως θρησκείες αρχαίες, παλαιές, οι οποίες ακόμα σήμερα ζουν. Έτσι έχουμε τον Ιαννισμό, τον Σιντοϊσμό, τον Ζωροαστρισμό, τον Βουδισμό, τον Ιουδαϊσμό, τον Ταοϊσμό, τον Κομφουκιανισμό, τον Ινδουισμό, τον είπαμε, τον αναφέρουμε, τον Μωαμεθανισμό και ο Χριστιανισμός, ο οποίος επίσης είναι μια θρησκεία αρχαία και η οποία συνεχίζει να υπάρχει. Από πρόψεως το που γεννήσεως των θρησκειών, κατά περίεργο τρόπο, η Ασία είναι η μόνη κοιτή στην οποία γεννήθηκαν όλες οι ήδη και μέχρι σήμερα ζώσες θρησκείες. Αυτές που αναφέραμε τελευταία, σαν θρησκείες που ακόμα ζουν, ο Ιαννισμός, ο Σιντοϊσμός, ο Ζωροαστρισμός, ο Βουδισμός, ο Ιουδαϊσμός, ο Ταοϊσμός, ο Κομφουκιανισμός, ο Μωαμεθανισμός και ο Χριστιανισμός γεννήθηκαν σε αυτή την ήπειρο, την Ασία. Η Ασία λοιπόν είναι το έδαφος στο οποίο οι περισσότερες σήμερα υπάρχουσες θρησκείες ευρήκαν τη γέννησή τους. Υπάρχει ένας ιδιαίτερος λόγος, δεν μπορεί να το ξέρει κανείς, θα πρέπει μονάχα να θυμηθούμε ότι όταν ο Θεός τοποθέτησε τους πρωτόπλαστους στην Εδέμνα, εκεί στην Βαβυλώνα μεταξύ Τίγρητος και Φράτος, βλέπετε όλος ο ανθρώπινος, η ανθρώπινη ιστορία, ο ανθρώπινος πολιτισμός, οι λαοί της γης και συνεπώς και τα θρησκευτικά τους συστήματα φυτρώσανε στο έδαφος αυτής της Υπήρου, της Ασίας, όπου ο Θεός αρχικά ετοποθέτησε τους πρωτοπλάστους. Και φυσικό ήταν αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν από εκείνη την πηγή και άλλαξαν και παραποίησαν την ιδέα που είχαν περί Θεού και τη λατρεία που είχαν περί Θεού εξαιτίας της αμαρτίας και μετά την Βαβυλώνα, μετά την πτώση στον πύργο της Βαβέλ, την αποστασία δηλαδή του ανθρώπου, μετέφεραν τα θρησκείαστον εις όλα τα σημεία της Οικουμένης. Αλλά και μέχρι σήμερα οι νέες αυτές, οι θρησκείες αυτές, οι οποίες δεν είναι τόσο αρχαίες όπως ο Χριστιανισμός που αρχίζει από την εποχή της εμφανίσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού, και εκείνες εφάνηκαν κατά πρώτον λόγο σε αυτή την περιοχή της Ανατολικής, της Μέσης εδώ Ανατολής. Από πόψεως ηλικίας, ο Ινδουισμός είναι μία από τις πολύ αρχαίες, όπως και ο Ιουδαϊσμός. Εάν φυσικά εκλάβουμε ότι ο Ιουδαϊσμός ξεκίνησε από τον Αβραάμ, την εκλογή του Αβραάμ και τη φανέρωση του Θεού στον Αβραάμ, ολοκληρώθηκε δε με τον Μωυσή και την αποκάλυψη την οποία πήρε ο Μωυσής, και ο Ιουδαϊσμός φτάνει στο 2000 π.Χ. όπως και ο Ινδουισμός. Αλλά είναι πολύ άξιο προσοχής και αξιοπερίεργο το γεγονός ότι ένας αιώνας στην ιστορία της ανθρωπότητας, ένας αιώνας ήταν κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο ξεχωριστός από τη πλευρά αυτής της γεννήσεως των θρησκειών. Αυτός είναι ο έκτος αιών π.Χ. Σε αυτόν τον έκτο αιώνα π.Χ. πολλές θρησκείες και μεγάλες θρησκείες δημιουργήθηκαν και μεγάλα γεγονότα εγίνηκαν. Ζήσαμε, επί παραδείγμα, τη μεγάλη προφήτες στο Ισραήλ, όπως ο Ιεζεκιήλ και περίπου ο Ιερεμίας. Ήταν τον έκτο αιώνα που ξαναγίνηκε, ξανακτήθηκε ο ναός στην εποχή εκεί του Ζορομπάβελ στην Παλαιστίνη. Είναι στον έκτο αιώνα που επήρε επέκταση το θρησκευτικό συνέστημα, γιατί στην Ελλάδα, επί παραδείγματι, αρχίζει και εμφανίζεται η γνωστή ιστορία της αρχαίας Ελλάδος. Ήδη από τον 6ο αιώνα έχουμε τους αρχαίους φιλοσόφους και εμφανίζονται τα έντονα θρησκευτικά συναισθήματα, ώστε στους κλασικούς χρόνους να εμφανιστούν εντονότερα ακόμα. Και τον 6ο αιώνα, από τον 6ο αιώνα έχουμε τον Συντοϊσμό, γεννάται το 660 π.Χ. Ο Ζωροαστρισμός, ο Ταοϊσμός, ο Ιαννισμός, ο Βουδισμός και ο Κομφουκιανισμός
φτάνουν μέχρι το 551 π.Χ. Ώστε λοιπόν μέσα σε εκείνα τα χρόνια, σε εκείνα τα 150 περίπου χρόνια του 6ου κυρίως αιώνος, εγίνηκαν, έλαμψαν μεγάλες θρησκείες και ακτινοβόλησαν στον κόσμο μεγάλες θρησκείες. Αναφορικά με την αντίληψη περί Θεού, θα μπορούσαμε να πούμε πως 6 θρησκείες είναι θεϊστικές, έχουν γνώση Θεού. Είναι ο Σικχισμός, Ταοϊσμός, Ιουδαϊσμός, Ζωροαστρισμός, η Χριστιανική Αλήθεια και ο Μωαμεθανισμός. 2 είναι, δεν δίνουν πολύ έμφαση στον προσωπικό Θεό. Ο Ιανισμός και ο Βουδισμός δεν δίνουν έμφαση στην αντίληψη και λατρεία προσωπικού Θεού. 3 θρησκείες είναι πολυθεϊστικές. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα πανόραμα των θρησκειών του κόσμου. Στο βάθος είναι το έντονο θρησκευτικό συνέστημα του ανθρώπου, η ανακήρυξη του Θεού. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι τους χρόνους της αγνίας, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του στον Άριο Πάγο, παριδών ο Θεός, απαγγέλει τώρα εις όλους τους ανθρώπους πάντας πανταχού να μετανοήσως. Διότι απεκάλυψε τον εαυτόν του διενός προσώπου για του Ιησού Χριστού και δίνει σε όλο τον κόσμο την μετάνοια σαν βάση επιστροφής και επικοινωνίας μαζί του. Τους χρόνους της αγνίας παριδών ο Θεός. Παρίδεν ο Θεός τους χρόνους της αγνίας. Ώστε λοιπόν όλα αυτά τα οποία λέτε, ούλος αυτός ο συμπερτός των θρησκειών δεν ήσαν παρά χρόνοι αγνίας που ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από το Θεό εξαιτίας της αμαρτίας, εξέπεσε και έχασε την όραση του ζωντανού και αληθινού Θεού και τον ευρίσκει τον Θεό αυτόν τον ζωντανό και αληθινό με τον τρόμο τον οποίο άνοιξε πλέον ο Ιησούς Χριστός μπροστά στη συνείδηση και εις τα μάτια του ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος είπε στους φιλοσόφους, στους επικορίους και στους στοικούς, ο Θεός πλέον σας δίνει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Δίνει τη μετάνοια σε όλο τον κόσμο. Και καλεί όλο τον κόσμο να επιστραφεί και να φτάσει να γνωρίσει αυτό το ζωντανό και αληθινό Θεό. Και ήταν χαρακτηριστική από απόψεως και ψυχολογικής, θα έλεγε κανείς, αλλά και από απόψεως του αδιεξόδου εις το οποίο είχε φτάσει η ανθρώπινη ψυχή ψάχνοντας μέσα στα σκοτάδια να βρει τον Θεό και δεν κατόρθωνε να τον πιάσει και άραγε ψηλαφίσει εν αυτόν και έβριεν να τον πιάσει, να τον ψηλαφίσει και να τον βρει. Ήταν λίγο χαρακτηριστικό το μνημείο αυτό, ο βωμός αυτός, τον οποίο οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν στήσει εκεί στην αγορά, το αγνώστο Θεό. Μπορεί να ήταν από μία πνευματική ανησυχία για κάποιον θεών άγνωστον, όπως το εκμεταλλεύτηκε ο Απόστολος Παύλος που ψεκήρυξε τον Ιησού Χριστό. Αλλά ήταν μάλλον βέβαιο ότι είχαν τόσους πολλούς θεούς και η αρχαία Αθήνα ήταν τόσο γεμάτη από θεούς, ώστε μέσα τους φοβούμενοι ότι κάποιον θα είχαν ξεχάσει, αναγκάστηκαν να γράψουν, να φτιάξουν και ένα τέτοιο θυσιαστήριο πομό και έγραψαν επάνω στον άγνωστο Θεό, εκείνον που ενδεχομένως τον έχουμε ξεχάσει, μας έχει διαφύγει, για να μην τυχόν οργιστεί κι αυτός εναντίον μας, να τα έχουμε καλά και με αυτόν. Ο Απόστολος Παύλος το εκμεταλλεύεται κατά νήλος αυτό, για να το γυρίσει και να τους μιλήσει για τον άγνωστο Θεό, τον οποίον ζητούν, και να τους μιλήσει για τη χάρη την εν Χριστώ Ιησού. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παρήδε ο Θεός. Σήμερα δεν επιτρέπεται έπειτα από χιλιάδες χρόνια μια θρησκευτική ιστορία και έπειτα από χιλιάδες χρόνια που η αλήθεια η εν Χριστώ Ιησού έχει αποκαλυφθεί στον κόσμο και ο Θεός έχει απλωμένη την αγκαλιά του στο σταυρό του Γολγοθά και καλεί τον κόσμο να επιστρέψει, ο άνθρωπος να αγνοεί. Κι όμως ο άνθρωπος αγνοεί. Ο άνθρωπος βρίσκεται στην άγνοια. Όταν ακούς σήμερα ότι ο κόσμος ξεπέφτει και ρίχνεται στον αποκριτισμό και θέλει να πάρει γεύση δυνάμεων και μια εμπειρία συγκλονιστική μέσα στη ζωή του,
μιας εμπειρίας και επικοινωνίας με το υπερβατικό και φτάνει ο άνθρωπος να επικοινωνεί με σκοτεινές δυνάμεις. Λατρεύει τον διάβολο, λατρεύει τον σατανά, λατρεύει άλλες σκοτεινές δυνάμεις. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν πώς είναι η άγνοια, πόσο το σκοτάδι και τι έχει κατορθώσει η αμαρτία και πόσο διάβολος έχει απομακρυνθεί. Λίγος καιρός ακόμα. Ο Θεός δίνει την ευκαιρία τη μεγάλη στην ανθρωπότητα να μετανοήσει και να επιστρέψει. Λίγος καιρός ακόμα και η αγκαλιά του Θεού είναι ανοιχτή για το εσταυρωμένο Χριστού. Λίγος καιρός ακόμα και το Ευαγγέλιο κηρύσσεται μέσα στον κόσμο. Και πόσο θαυμάσιο να ακουστεί το Ευαγγέλιο σε όλο το πρόσωπο της γης. Έξω γίνεται μεγάλος αγώνας, μεγάλη προσπάθεια. Τα ραδιόφωνα, η τηλεοράση, όλα τα μέσα της επικοινωνίας, της ομαδικής επικοινωνίας, είναι στην χρήση και στα χέρια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού για να απλώσει σε όλο τον κόσμο το ένα, το θαυμαστό όνομα, το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και η μία θαυμαστή σωτηρία, η σωτηρία, η καταχάρη του Ιησού Χριστού. Αν μετανοήσεις και πιστέψεις στον Χριστό, θα σωθείς. Ο Θεός σε περιμένει. Ο Θεός έχει την πόρτα του ουρανού ανοιχτή. Ο Θεός προσμένει κάθε καρδιά. Και θα δούμε στην έρευνά μας, την οποία θα κάνουμε, όταν θα πάρουμε μια-μια από αυτές και να την εξετάσουμε και θα πούμε την ιστορία της με λίγα λόγια, τα κύρια σημεία της με λίγα λόγια και θα δούμε τις διαφορές της πάντοτε σε σύγκριση με την εν Χριστώ Ιησού αλήθεια. Βραχμανισμός πάντως χάρη. Και κατά τι διαφέρει από την εν Χριστώ αποκάλυψη και πόσο υψηλότερα βρισκόμεθα εμείς οι οποίοι δεχτήκαμε την εν Χριστώ αποκάλυψη μέσα στην καρδιά μας και έχουμε την επικοινωνία με τον ζώντα και αληθινό Θεό για τον Ιησού Χριστού. Για να εκτιμήσουμε, να καταλάβουμε αυτό το οποίο έχουμε, τον πλούτο, τον θησαυρό και να είμαστε και έτοιμοι, προπαρασκευασμένοι, να μπορούμε να λέμε και σε άλλους αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Κάθε Παρασκευή λοιπόν, την ώρα αυτή, θα έχουμε αυτή τη σειρά των μαθημάτων και την έρευνα αυτή. Θα είναι ενδιαφέρουσα και παρακαλείστε να προσέρχετε και να παρακολουθήσετε τα μαθήματα αυτά για την δόξα του Θεού και για την δική μας οικονομία και χαρά. Ο Θεός θα είναι και απόψε μαζί μας. Εάν πας στην Ευρώπη, στις μεγάλες πόλεις, στις πλατείες των μεγάλων πόλεων θα βρεις μεταξύ των διαφόρων τύπων οι οποίοι συχνάζουν εκεί θα βρεις και μερικούς τύπους με μία ρόμπα μακριά γραμμένα γράμματα επάνω τους ή κρεμασμένα επάνω τους με μία όψη ολίγο περίεργη μοιάζουν Ανατολίτες, είναι Ινδοί και υπόσχονται εις τους ανθρώπους τριγύρω ότι εάν τους ακολουθήσουν, οι άνθρωποι θα βρούνε ειρήνη στην καρδιά τους και την ησυχία και την γαλήνη την οποία ο κόσμος τόσο πολύ στερείται σήμερα. Ξέρουνε και έχουνε σφιγμομετρήσει την ζωή των Ευρωπαίων ότι είναι μια ταραγώδη ζωή, μια ζωή ανήσυχη, όπως την έχει κάνει ο μηχανικός πολιτισμός. Οι μέριμνες, οι φροντίδες, οι περισπασμοί του 20ου αιώνος. Και ξέρουν ότι όλος αυτός ο κόσμος, παρόλο ότι ονομάζεται χριστιανικός κόσμος, στερείται όμως της εσωτερικής γαλήνης και ειρήνης. Και οι άνθρωποι στη σημερινή εποχή την διψάνε και την ζητάνε τόσο πολύ να την βρουν. Και οι άνθρωποι αυτοί υπόσχονται εις τους άλλους να τους δώσουν ειρήνη και γαλήνη εάν τους ακολουθήσουν. Είναι οι ονομαζόμενοι γκουρού, δηλαδή οι Ινδοί διδάσκαλοι, οι οποίοι εκστρατεύουν πλέον εις την Ευρώπη για να φέρουν εις την Ευρώπη ένα μήνυμα ησυχίας και γαλήνης. Αυτό το οποίο λείπει εις τους Ευρωπαίους
κατοίκους. Από την άλλη μεριά, βλέπεις κόσμο, νεολαία κυρίως, οι οποίοι αρτιμέλητοι, μακριμάλιδες, υπομορφή χίπιδων, παίρνουν το δρόμο για τις Ινδίες για να πάνε κάτω εκεί στους γκουρού, τους διαφόρους δηλαδή Ινδούς διδασκάλους των Ινδιών, για να διδαχθούν εκεί των δρόμων της ησυχίας, της αναπαύσεως, της γαλήνης, της ψυχικής ισορροπίας η οποία τους λείπει. Και αναρωτιέται κανείς τι γίνεται εδώ. Αντί δηλαδή ο χριστιανισμός να κατακτήσει τον κόσμο, έρχονται οι Ινδοί, οι Ινδοί διδάσκαλοι, ο Ινδουισμός, και κατακτάει τον κόσμο, ο Βραχμανισμός. Και υπόσχονται εις τους ανθρώπους, λέγω, την γαλήνη. Και έρχεται το μεγάλο ερώτημα, τι είδους θρησκεία είναι αυτή, την οποία οι διάφοροι αυτοί γκουρού, οι Ινδοί διδάσκαλοι, φέρνουν εις την Ευρώπη. Και είναι δυνατόν εις αυτή τη διδασκαλία να έβρει κανείς την ανάπαυση και την γαλήνη την οποία ζητεί? Και τι θα πει κανείς για τα λόγια του Ιησού Χριστού, του εσταυρωμένου και αναστημένου Χριστού, ο οποίος λέγει, ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Ο Ιησούς Χριστός υπόσχεται ότι Αυτός μπορεί να δώσει την ανάπαυση και την ειρήνη στις ψυχές. Οι άλλοι λένε ότι αυτοί μπορούν να δώσουν την ειρήνη στις ψυχές. Τι λοιπόν συμβαίνει εδώ πέρα, ποιος από όλους έχει την αλήθεια και ποιον θα πρέπει η ψυχή του ανθρώπου να ακολουθήσει μέσα στη ζωή, μια και ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο παρά να θρησκεύεται. Μια και ο άνθρωπος έχει έντονο αυτό το βίωμα μέσα του, το θρησκευτικό, έτσι που να μην μπορεί να ησυχάσει, οπουδήποτε τον βάλεις, οπουδήποτε ευρεθεί, ακόμα και όταν αρνείται τον Θεό, και τότε θρησκεύεται. Δημιουργεί άλλους θεούς, κατασκευάζει άλλους θεούς, τους δίνει άλλα ονόματα και συνεπώς ο άνθρωπος θρησκεύεται. Δεν μπορεί να απαλλαγεί από το θρησκευτικό συναίσθημα. Μια λοιπόν και ο άνθρωπος έχει τόσο έντονο μέσα του το θρησκευτικό συναίσθημα, πού λοιπόν θα πρέπει να κατευθυνθεί? Εις τις Ινδίες, εδώ και 5.000 χρόνια, αναπτύχθηκε μία θρησκεία. Μία θρησκεία σε αυτή την εκτεταμένη χώρα, αλλά ουσιαστικά δεν είναι μία. Είναι ποικιλία θρησκειών με τόσο πολύπλοκη σύνθεση και αντιλήψεις, πολύπλοκες αντιλήψεις, με μόνη την διαφορά ότι μεταξύ των υπάρχει μία ανοχή, ώστε η μία να ανέχεται την άλλη, και συνυπάρχουν, θα έλεγε κανείς, εκεί στις Ινδίες όλες αυτές οι θρησκευτικές εκδηλώσεις, πολυθεϊστικές και ειδωλολατρικές, όπως και τις δέχεται κανείς σαν να είναι οι όψεις του αυτού νομίσματος. Όψεις του αυτού νομίσματος. Σου λέει θρησκεία, θρησκεία. Και είναι, λέγω, όλες αυτές οι ποικίλες θρησκείες, τα θρησκευτικά συστήματα, πολύπλοκα στις αντιλήψεις τους και ποικίλα, ειδωλολατρικά και τυπικά στο βάθος, και αποτελούν στο σύνολό τους αυτό που ονομάζουμε Ινδουισμός. Είναι μια παραδεκτή ερμηνεία της παγκόσμιας αλήθειας που δεν αποκλείει αναγκαίως η μία την άλλη. Μέσα σε αυτό το σύστημα που ονομάζεται Ινδουισμός και επικρατεί εκεί στις Ινδίες, βέβαια υπάρχουν πολλές αντιθέσεις. Επί παραδείγματι μπορείς να βρεις την θεωρία της αυτοτιμωρίας, γιατί ταλαιπωρούν τον εαυτό τους, ασκητεύουν, καταπιέζουν τα συστήσεις των, και από την άλλη μεριά μια έκδοση σε όργια. Από την άλλη, από τη μια μεριά βρίσκεις ακόμα και ανθρωποθυσίες, από την άλλη μεριά το θεωρούν μεγάλο έγκλημα να πατήσουν και ένα μυρμήγκι, να σκοτώσουν και ένα κουνούπι.
Από τη μια μεριά έχουν ιερείς και τύπους όπως έχει η αρχαία Αίγυπτος και όπως είχαν στη Μεσαιωνική Ρώμη και από την άλλη μεριά διακηρύττουν την κατάργηση των τύπων. Μέσα σε αυτή την, θα έλεγε κανείς, τη χώρα δεν εμποδίζεται κανείς να λατρεύει και να τοποθετήσει την θρησκεία του όπως θέλει. Και αν ακόμα οι πεποιθήσεις ήσαν καθορισμένες και αμοιβαία εξαιρούσαν η μια την άλλη, κανείς δεν ενδιαφέρεται τι ο πλαϊνός του πιστεύει. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι να ξέρει αν μπορεί να φάει μαζί του ή να πάρει νερό από τα χέρια του. Εάν ανατρέξει κανείς στην αρχαιότητα, πώς ξεκίνησε αυτή η θρησκεία, ο Ινδουισμός ή Βραχμανισμός, ο οποίος φιλοδοξεί να κατακτήσει τον κόσμο, γιατί στέλνουν οι Ιεραποστολές στην Ευρώπη και οι Ιεραποστολές στην Αμερική, πριν 3 έως 2.500 χρόνια π.Χ., τότε δηλαδή που οι λαοί της γης εξεχήθησαν σε όλο τον κόσμο και μετέφεραν τις αντιλήψεις τους, εκεί στην Ινδία υπήρχε μια θρησκεία τύπου ανιμιστικού. Δηλαδή πιστεύανε ότι κάθε αντικείμενο έχει άνιμα, ψυχή. Και κατά συνέπεια απέδιδαν ιδιότητες ψυχής στα ποικίλα αντικείμενα τα οποία υπήρχαν τριγύρω και συνεπώς χρησιμοποιούσαν και ασκούσαν ποικίλους τύπους και μαγείες και επικλήσεις για να απαλλαγούν από τα διάφορα πνεύματα. Παρεδέχοντο την ύπαρξη ενός απροσώπου στοιχείου, το μάνα, απρόσωπο στοιχείο, το οποίο υπάρχει μέσα στον κόσμο, και εκδηλώσεις αυτού του απροσώπου στοιχείου τριγύρω. Οι βραχμάνες, οι οποίοι ήσαν ιερείς αυτής της ανιμιστικής θρησκείας εκεί στις Ινδίες και όπως η κοινωνία τους ήταν χωρισμένη σε τάξεις, τις οποίες μάλιστα τάξεις τις θεωρούσαν ότι ήσαν από τον Θεό τοποθετημένες, ώστε να θεωρείται αμαρτία η μετάβαση ενός από τη μία τάξη, τη μία κάστα στην άλλη κάστα, στην άλλη τάξη, οι βραχμάνες λοιπόν ήσαν οι ηθαγενείς ιερείς οι οποίοι εζούσαν εκεί στις Ινδίες και εκτελούσαν όλες αυτές τις τυπικές εκδηλώσεις, την τυπολατρία. Αντιλαμβάνεται κανείς ευθύς εξ αρχής ότι είχες να κάνεις με έναν κόσμο ειδωλολατρικών όπως μπορούσες να τον συναντήσεις εις όλα τα μέρη της γης, διότι ο άνθρωπος εξέπεσε από τον μόνο θεϊσμό εξαιτίας της αμαρτίας η οποία σκοτίνιασε την εσωτερική συνείδηση, την ηθική συνείδηση του ανθρώπου, εξέπεσε από τον μονοθεϊσμό, ο άνθρωπος, στον πανθεϊσμό και εύκολα μετά προσκολήθηκε στον πολυθεϊσμό, δηλαδή θεώρησε ότι ο Θεός είναι σε παν αντικείμενο, άρα παν αντικείμενο είναι Θεός, τον πολυθεϊσμό, από τον πολυθεϊσμό στον ανιμισμό, ώστε να πιστεύει ότι κάθε αντικείμενο έχει ιδιότητες μαγικές που μπορεί να τον επηρεάσει στη ζωή του. Έτσι λοιπόν, μέσα σε εκείνες τις Ινδίες, στον Ινδουισμό, αναπτύχθηκαν λοιπόν τέτοιες ανεμιστικές απόψεις και οι βραχμάνες ήσαν οι ιερείς των Ινδιών, ώσπου ήρθε το κύμα των Αρίων, οι Άριοι, οι οποίοι μιλούσαν τα σανσκριτικά, ήσαν υψηλότεροι, πιο υψηλόσωμοι, πιο παρουσιαστικοί και κόμισαν άλλες θεότητες, προσωπικούς θεούς εκεί στις Ινδίες. Εκόμισαν λοιπόν, έφεραν τους θεούς των, οι οποίοι θεοί των ήταν όπως και των αρχαίων Ελλήνων προσωπικοί θεοί. Ανεμίχθησαν με τον τόπιο στοιχείο, τους Ινδούς, ανεμίχθησαν και οι βραχμάνες εγίνηκαν πλέον ιερείς της βεδικής θρησκείας, της καινούριας θρησκείας, η οποία εγεννήθηκε, εδημιουργήθηκε από την ανάμιξη αυτών των δύο στοιχείων. Βέδες, θα πει το βιβλίο της γνώσεως, γνώσεις. Βέδα, θα πει γνώσεις και είναι το βιβλίο της γνώσεως. Τα ιερά τους κείμενα συμπληρώθηκαν τριγύρω στο 800 π.Χ. και περιλαμβάνουν
1028 ύμνους σε 33